0: κινητοποιήσεις αύριο. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου, στο Μενίδη, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μια 89χρονη γυναίκα. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της, με τον οποίο διέμενε και εξετάζεται από τις αρχές. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας 6 σταθμών της γραμμής 3 του μετρό τίθενται σε ισχύ απόψε λόγω εργασιών στις σιδηροτροχές. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Χωρίς αντίδραση παραμένει η Μόσχα απέναντι στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας Ρωσίας και Ουκρανίας για ενεργειακή εκεχηρία, με την εφαρμογή της να παραμένει μέχρι στιγμής αβέβαιη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τους όρους ή τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτησε την προοπτική μιας τέτοιας εκεχηρίας, ωστόσο το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με το ντέρμπι των αιωνίων να βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό, συνεχίστηκε η έκτη αγωνιστική. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής, ο Ηρακλής νίκησε με 2-0 τον Λεβαδιακό, η Κηφισιά επικράτησε με το ίδιο σκορ του Πανετολικού, ενώ ο Άρης πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στον Βόλο. Το Σάββατο η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του Όφη, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα κατά περιόδους να είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κόκκινο 105 και 5, 8 λεπτά μετά τις 8 παρακαλώ. Και είναι Δευτέρα, νομίζω 12, δεν νομίζω, 12 είναι. 12, ωραίο είναι, κλείστο φωτά, δεν πειράζει. 12 Οκτωβρίου 2026, παρακαλώ. Καλή εβδομάδα, είπαμε. 6985-870-059. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνό μας. Στο Viper εννοείται. Μπορείτε να στέλνετε.

τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα σε όλους. Και πάμε να ανοιχνεύσουμε μαζί την επικαιρότητα. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9 το πρωί εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Καλά πήγε και το διήμερο φεστιβάλ μας. Και κόσμος ήρθε και καλά πήγε, μια χαρά. Και ωραίες συζητήσεις γίνανε. Και γνωριστήκαμε. Να γίνονται τέτοια. Τα έχουμε ανάγκη έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να σας πω ότι τα παιδιά μας την Τρίτη, αύριο δηλαδή, βγαίνουν στο Σύνταγμα. Ενώ οι φοιτητές μας θα πάρουν τις κοινούλες τους και θα πάνε στο Σύνταγμα. Ναι, για το στεγαστικό, για να διαμαρτυρηθούν για το στεγαστικό. Θα πέσει πάλι πολύ μαύρο, να το ξέρετε, να το περιμένετε, να το αναμένετε, με τους γνωστούς κύκλους που τρέμουν την αντίδραση του κόσμου. Γι' αυτό και ως άλλες Μαρίες Αντουανέτες τη λιδωρούν σταθερά, από τη χρεοκοπία και μετά δηλαδή, έχουν δώσει και τα ρέστα τους. Τι λένε όμως τα επίσημα στοιχεία, παρά τις Μαρίες Αντουανέτες? Τα επίσημα στοιχεία λένε από τη Eurostat ότι οι καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά το ενίκιο και γενικώς το στεγαστικό στους λογαριασμούς στην Ελλάδα το 2025 έφτασαν, προσέξτε, στο 41,8%. Σχεδόν ο ένας στους δύο πολίτες καθυστερεί να πληρώσει το ενίκιο και γενικώς τους λογαριασμούς που αφορούν το στεγαστικό του. Ξέρετε ποιος είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 41,8 είπαμε ο δικός μας. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 9%. 9%. Στο 42 είναι η Ελλάδα, 41,8 δηλαδή. Η Ισπανία που είναι στους δρόμους όλοι για το στεγαστικό είναι στο 13,3. Νομίζω ότι τα νούμερα τα λένε όλα, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Και πάμε, δεύτερη είδηση, θέλω να αναφερθούμε, να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι ενδεικτικό για το πώς αντιλαμβανόμαστε την ενημέρωση στη χώρα. Νομίζω ότι διαβάσατε και εσείς τα πρωτοσέλιδα για τη μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη που πέτυχε, ας πούμε, να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, από την κυρία Ούρσουλα Φοντερλάιν, αυτή την εξαίρεση. Προσέξτε να δείτε τώρα, και έτσι παρουσιάστηκε στις ελληνικές εφημερίδες και στα ελληνικά κανάλια και παντού. Έτσι, σχεδόν προπαγανδίστηκε κανονικά, ως αν να πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία δεν είχε καμία σχέση με την είδηση αυτή καθεαυτή, έτσι. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο. Στις 4 Οκτωβρίου τώρα, του τρέχοντος, το θυμάστε, ο Πρωθυπουργός έγραφε ότι είχε στείλει μια επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και το είπε και όλο και σε συνέντευξη. Μια επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας να αξιοποιηθούν τα υπερέσοδα του ΦΠΑ χωρίς να μετρούν στις οροφές δαπανών. Τα υπερέσοδα, δηλαδή η υπέρβαση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ για το 2016. Πόσο ήταν αυτά, το παραπάνω ΦΠΑ που εισπράξαμε για το 2026, ας πούμε, για το πρώτο 9 μήνο του 2026. Με βάση τους υπολογισμούς προσεγγίζουν σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο. Μιλάμε για 905 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό, πολύ σημαντικό ποσό. Αυτά είναι σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του κράτους και τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 8μηνο Ιανουάριο-Αύγουστο του 2026. Την Παρασκευή λοιπόν η Κομισιόν απάντησε στο αίτημα αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, γιατί είχαν καταθέσει και οι δύο το συγκεκριμένο αίτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Ο επίτροπος, ο γνωστός μας ο Βάλντις Ντομπρόφσκις, απάντησε και είπε: δεν μπορούμε να ερχόμαστε με νέες δημοσιονομικές ευελιξίες συνέχεια. Δηλαδή η επιστολή του Μητσοτάκη απορρίφθηκε. Πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Και αρχίσανε οι πηχαίοι τίτλοι. Εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα. Τι σχέση έχει, βρε Θεόφευε, η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια με τη ρήτρα διαφυγής που ζήτησε ο Μητσοτάκης για το υπερπλεώνασμα στο ΦΠΑ? Τι σχέση έχουν τα δύο? Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η ρήτρα δεν είναι ελληνικό δώρο. Δεν είναι δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πλαίσιο της έγκρισης της συγκεκριμένης ρήτρας εγκρίθηκε τον Ιούνιο που μας πέρασε και εγκρίθηκε και για τα 27 κράτη-μέλη. Όχι μόνο για τον Κυριάκο. Η Ελλάδα το ενεργοποίησε. Απλά. Για επενδύσεις γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Πού θα πάνε αυτές οι επενδύσεις? Σε μπαταρίες. Για το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ. Σε αντλίες θερμότητας. Σε αναβάθμιση κτηρίων. Και ένα με πολύ σημαντικό ποσό, 300 εκατομμύρια, στο σιδηρόδρομο. Το πραγματικό αίτημα για περισσότερη ευελιξία σε σχέση με το ΦΠΑ απορρίφθηκε. Άλλο αυτό που ζητήσαμε, άλλο αυτό που πήραμε. Και βγαίνετε εσείς και το πουλάτε για επιτυχία. Και μάλιστα κρύβετε τεχνιέντος ότι δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Δεν ντρέπεστε λίγο? Αφήστε μου αυτό το 1 δισεκατομμύριο. Δεν θα πάει απευθείας στον κόσμο. Λοιπόν, την Τετάρτη θα γίνουν και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο, λέει το ρεπορτάζ. Θέρμασης για το πετρέλαιο, θέρμασης. Το οποίο σαν άνοιγε σήμερα, μετά τα όσα κάνει και ο Τραμπ, έπεσε λίγο, ειδικά μετά που ανακοίνωσε την αγορά του πετρελαίου από τη Μόσχα. Λίγο αποκλιμακώθηκαν οι τιμές. Αν άνοιγε σήμερα, θα άνοιγε στο 1,90-1,92. Πέρυσι και ανοίξει το 1,10 και έκλεισε στο 1,75. Τώρα, αν ανοίξει το 1,90-1,92, αν άνοιγε τώρα, θα έκλεινε στο 2,40, για παράδειγμα. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπορούσε η επιδότηση να είναι γύρω στα 30 λεπτά το λίτρο. Οπότε να πέσει στο 1,60 περίπου. Ή και 40 λένε κάποια άλλα ρεπορτάζ. Θα το δούμε. Θα το δούμε πόσο θα είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινωθεί. Αυτά νομίζω είναι τα σημαντικά. Yeah. Να ρίξω και μια ματιά στα μηνύματά σας, γιατί είναι και πολλά. Λοιπόν, καλημέρα Μαρία. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, ναι. Και την επέτειο σήμερα απελευθέρωση της Αθήνας από τον ΕΑΜ, ναι, και τον Ελλάς. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Εγώ έχω λάθος που δεν το ανέφερα. Καλημέρα Εύα. Λοιπόν, καλημέρα Νατάσα. Στέλνεις, βλέπω εδώ το θέμα για την Κίμπερλι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για την Κίμπερλι. Δεν είναι μόνο εγώ, Στελτζένον, για αυτό το περίφημο αίτημά της προς τον χρηματοδότη, αυτόν τον πλούσιο χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών, να της πληρώσει τη βίζα των 100.000 ευρώ. Είναι ότι πλέον τα δημοσιεύματα είναι βροχή και για το ρόλο της στην πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης και για το ρόλο της στον κάθετο διάδρομο και για το γεγονός και για πρώτη φορά βάλαν τα δημοσιεύματα στο στόχαστρο και τον δικό μας εδώ του άκτορα, τον εξάρχου, γράφοντας ότι ταξιδεύει με το δικό του Learjet παντού και έχει δίκιο απόλυτο. Εδώ από αυτή την εκπομπή είπαμε ότι με το ιδιωτικό του Learjet πήγε και στη Ρουμανία, εκεί όπου ρίξαν την κυβέρνηση του Ήλια γιατί δεν ήθελε να αγοράσει το πανάκριβο LNG, τουλάχιστον έτσι γράφουν. Και στη Βουλγαρία πήγε, πάλι για το θέμα του κάθετου διαδρόμου, με το ιδιωτικό Learjet του εξάρχου. Και στο Παρίσι, νομίζω, πήγε με το ιδιωτικό Learjet του εξάρχου. Και μάλιστα, από ό,τι γράφουν και τα δημοσιεύματα, πήγε, άκου τώρα, η Εθόφευ είναι και πρέσβυρα, το οποίο φαντάζεσαι, Λάζαρε δεν παίρνει και λίγα χρήματα, έτσι το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πήγε στο Παρίσι να παρακολουθήσει επίδειξη μόδας της Ήλιας Κεθαριώτη. Και το ξενοδοχείο της το πλήρωσε ο άντρας της, ο εφοπλιστής, ο Τσάκος. Και λες, βρε τσίπισα, βρε τσιγκούνα, βρε δεν τρέπεσαι. Μέχρι και το ξενοδοχείο που μέσα στο πληρώνουν οι εφοπλιστάδες. Δηλαδή, τι αρπακτικά είναι αυτά. Λοιπόν, δεν είναι καλά τα πράγματα για την Κίμπερλι, όπως καταλαβαίνετε. Οι Αμερικανοί, όσο και να έχουν ψηφίσει αυτόν τον περίεργο τύπο, υπάρχουν γρανάζια στην αμερικανική δικαιοσύνη που αυτά δεν τα περνάνε. Δεν είναι Ελλάδα, δηλαδή, θέλω να πω. Προμηνύονται δύσκολα. Αλλά ξαναλέω ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία διαφαίνεται το μεγάλο, το δάσος, όχι το δέντρο, Κίμπερλι το δέντρο. Το δάσος είναι αυτό το σχέδιο των Αμερικανών να πουλήσουν το δικό τους φυσικό αέριο, το περίφημο LNG στην Ελλάδα, το σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας ως κάθετο διάδρομο στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα νοτιοανατολικά Βαλκάνια και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι τη Ρουμανία, προς αντικατάσταση του φθηνού ρώσικου φυσικού αερίου. Αυτό είναι ένα τεράστιο project. Πίσω από το τεράστιο αυτό project θα μπορέσει κάποιος να διακρίνει και την πολιτική των Αμερικανών στην Ουκρανία από το 2010 μέχρι το 2014, που επί της ουσίας το μόνο που κάνανε ήταν να τσιγκλίζουν συνεχώς τη Ρωσία και τον Πούτιν. Τότε μπορεί να μην καταλάβαμε για ποιο λόγο γινόταν αυτά, αλλά που δεν ήθελε και πολύ και ο Πούτιν, έπεσε στην παγίδα τους και μπούκαρε στην Ουκρανία για να τελειώσει και αυτό το ενεργειακό της χώρας του. Αλλά okay, μεταξύ των δύο βρεθήκαμε, όπως πολλές φορές αυτό τα τελευταία χρόνια, βρισκόμαστε μεταξύ της σκύλας και της χάριντης και δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Λοιπόν, ο δικός μας ο Κυριάκος αποφάσισε να γίνει βασικό γρανάζι αυτού του κάθετου διαδρόμου. Το αν πήρε κάτι ή δεν πήρε είναι μια άλλη συζήτηση, έτσι, που θα πρέπει να την κάνουμε, έτσι κι αλλιώς. Αλλά από μόνο του όλο αυτό το πράγμα βρωμάει. Κεντρικός πυρήνας παίκτης αυτού του project είναι και ο άκτορας και ο κύριος Εξάρχου. Αλλά...
Όλοι αυτοί δεν έχουν, για να καταλάβετε τώρα, προφανώς δεν ζούμε σε ένα κόσμο, σε ένα παράδεισο και σε ένα κόσμο αρμονικά πλασμένο, το αντιλαμβάνεστε. Πάντοτε υπάρχουν συμφέροντα οικονομικά και πάντοτε θα κάνουν παιχνίδι. Αλλά δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Ούτε τα προσχήματα. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να δίνει εσύ το ιδιωτικό σου Learjet να πηγαινοφέρνει την Κύπρελη δεξιά και αριστερά. Ειδικά για τέτοια σημαντικά project που έχουν να κάνουν και με την γεωστρατηγική, γεωπολιτική σχέση της Ελλάδος με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Υπήρχε κανένα λόγο. Ας παίρνατε το αεροπλάνο της γραμμής, όπως όλος ο κόσμος, να πάτε να κάνετε αυτά. Ούτε δηλαδή τα στοιχειώδη, ούτε να προφυλαχτείτε, δεν ξέρετε. Ούτε να προφυλαχτείτε. Έτσι για τα προσχήματα, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Δεν βάζει ένα τραγουδάκι, ρε Λάζερε. Πάρ' το πάνω σου, βάλε. Δεν συνεννοηθήκαμε. Βάλε εσύ ό,τι θέλεις.

0: και επανερχόμαστε. Όχι, μου γράφετε εδώ ότι σας διαφεύγει μια λεπτομέρεια, μια αδειοδότηση του Nord Stream 2. Όχι, δεν. Ακούστε, δεν αναφέρθηκα στο Nord Stream 2 γιατί δεν αφορά την Ελλάδα και τα Ανατολικά Βαλκάνια. Είναι ο αγωγός, ο δεύτερος που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει ρώσικο φυσικό αέριο της Gazprom στη Γερμανία, στη Βαλτική θάλασσα δηλαδή. Ο οποίος βεβαίως και δεν είναι θέμα ότι αν αδειοδοτήθηκε ή όχι. Έτσι, ο συγκεκριμένος αγωγός πάγωσε απλά τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2022. Θυμίζω ήταν λίγο πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και πάγωσε όταν αρνήθηκε η ίδια η Γερμανία να του δώσει άδεια λειτουργίας. Να σας θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος αγωγός, μια που το φέρατε, τον επόμενο Σεπτέμβριο του 2022, υπέστη δολιοφθορά από Ουκρανούς. Μάλιστα, ο ένας βρέθηκε και όλα κάπου εδώ στα Βαλκάνια, θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι πού. Ο ένας εκ των δύο αυτών που είχαν συμμετάσχει στη δολιοφθορά του Nord Stream 2. Οπότε ο λόγος που δεν τον ανέφερε δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας κάθετο διάδρομο, έτσι, το καταλαβαίνετε. Ο δικός μας κάθετος διάδρομος αφορούσε την νότια-νότιο-ανατολική Ευρώπη και την προμήθειά της φυσικό αέριο, αμερικανικό φυσικό αέριο. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Πάμε λοιπόν πίσω τώρα στα δικά μας. Φαντάζομαι θα είδατε τον Πρωθυπουργό μας την Πέμπτη στην Αρνέα Χαλκιδικής, της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, και της Βεγγέρας για την Eldorado Gold και για την τεράστια αυτή επένδυση, και άρχισαν να πέφτουν τα νούμερα πάλι, 3.500 εργαζόμενοι και δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία και δεν συμμαζεύεται. Σχεδόν θα πιστέψει κανείς ότι θα σωθεί η Βόρεια Ελλάδα από την Eldorado Gold. Πάμε να δούμε όμως ποιος πραγματικά σώζεται και τι λένε τα κανάλια και κυρίως τι δεν μας λένε. Λοιπόν, επί της ουσίας πρόκειται για ένα πουκάμισο αδιανό. Για την ακρίβεια, όχι τόσο αδιανό, αλλά γεμάτο από κρατικό χρήμα. Δηλαδή χρήμα δικό σας, δικό μας, ολονών μας. Με το ζημίο του φυσικά για να παίξει το ρόλο του χρηματοδότη, των μίντια, για να μπορεί ανενόχλητα να προσπερνά την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Γεμάτα είναι οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις από διαφημίσεις της Eldorado Gold. Έχει χρήμα. Γιατί έχει χρήμα? Κρατηθείτε. Έχει λάβει από κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία η περίφημη αυτή εταιρεία. Κρατηθείτε 260 εκατομμύρια ευρώ. 260 εκατομμύρια ευρώ φρέσκο κρατικό χρήμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, από ένα εργαλείο μεταφοράς χρήματος πίσω στους πολίτες, από τους οποίους προέρχεται, έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό χρηματοδότησης μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Μέρος αυτού του χρήματος πάει και στα μίντια, για να παίρνουν και αυτοί το κατητής τους, για να παίζουν το ρόλο που παίζουν, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη επένδυση ως το Ελντοράντο της χώρας. 250 εκατομμύρια ευρώ δώσανε. Ας κάνω μια... μπορείτε να θεωρήσετε ότι είναι και αδόκιμο αυτό που κάνω, αλλά θα το κάνω. Πόσα σπίτια μπορούσαμε να φτιάξουμε για να λύσουμε το στεγαστικό στη χώρα με αυτά τα λεφτά? Πόσα σπίτια, πείτε μου. Λοιπόν, αυτά με την περίφημη επένδυση που την παρουσιάζουν. Το δεύτερο που γίνεται, αυτό που γίνεται στα κανάλια είναι απίστευτο. Και με ενοχλεί πάρα πολύ που δεν αντιδράει ούτε η αντιπολίτευση με αυτό το έσχος που συμβαίνει. Σας είπα το πρώτο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, που παρουσιάστηκε ως μεγάλη επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που πέρασε η πρότασή του προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Το οποίο είναι ένα χοντροειδέστατο ψέμα. Διότι δεν πέρασε, απορρίφθηκε. Και αυτό το οποίο μας παρουσιάζουν ότι πέρασε είναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό άσχετο πράγμα, το οποίο έχω τεράστιες αμφιβολίες αν θα φτάσει στον κόσμο το κάτι μέρος από αυτού. Αν θα φτάσει, θα είναι κάποιες αιτήσεις που θα γίνουν, σαν τον τύπο του ανακαινίζω κτλ., για να φτιάξουν κάποιοι τα σπίτια τους, όσοι μπορούν δηλαδή, γιατί αυτές οι χρηματοδοτήσεις καλές είναι, αλλά για να χρηματοδοτήσεις, ας πούμε, μια αναβάθμιση στο σπίτι σου σε ό,τι αφορά τη θέρμανσή του, που θα σου κοστίσει 5, 6, 7, 8, 10 χιλιάδες, πρέπει να έχεις, ας πούμε, το μισό τουλάχιστον εσύ διαθέσιμο. Και σήμερα τα νοικοκυριά δεν έχουν να βγάλει το μήνα, όχι να διαθέσουν κι άλλο. Λοιπόν, τι να σας πω. Και να κλείσουμε, για να πάμε και στο τέτοιο. Δηλαδή, έβλεπα τώρα και τον έβλεπε την ανακοίνωση για τη Νέα Δημοκρατία στο Β' Πειραιά, ότι θα είναι υποψήφιος αυτός ο φωτογράφος από το GNTM, στην Κάλπη. Στη Β' Πειραιά. Στη Β' Πειραιά, οι αθεόφοβοι. Στις φτωχογειτονίες του Πειραιά. Όπως το ακούτε, στο Κερατσίνη, στη Τραπετσόντα, στη Νίκαια, στο Ρέντι, στην Παλιά και τη Νέα Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στο Πέραμα, στη Σαλαμίνα, θα εκπροσωπήσει επάξια την εργατιά. Καλή επιλογή. Καλή επιλογή. Με μπόλικη συνέστηση, με γερό πάτημα στην κοινωνία, και τις ανάγκες της. Τι να σας πω τώρα, ίσως πάλι εμείς ζούμε σε άλλο κόσμο, πραγματικά, στο δικό μας μικρό κόσμο. Ίσως τα πράγματα να έχουν αλλάξει και η εργατιά να προτιμά το GNTM. Να πιστεύει ότι θα ταΐσουν τη φτώχεια του τα τηλεοπτικά υποπροϊόντα των διαπλεκόμενων καναλιών. Δεν λέω κάτι άλλο, ορίστε, πάμε στο διάλειμμα να δούμε και την κίνηση του δρόμου της Αθήνας και να συνεχίσουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μέχρι κάθε αύριο, μια γυναίκα τραγουδά στη νύχτα της πόλης όσα δεν μπορούν να υποθούν. Η Κατερίνα Ντίνου σε μια παράσταση γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ιστορίες. Σκηνοθεσία Σταύρος Λίτινας. Πιάνο Ανδρέας Βοδούρης. Αφήγηση Άντζελα Μπρούσκου. Θέατρο Αρόγιο. Παρασκευές στις 9.30 και Σάββατα στις 11. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Υπάρχουν νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Επιστρέψαμε. Πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Καθυστερήσεις έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Στη λεωφόρο Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισία στο κομμάτι από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι και στη Μεσογείον από Αμπελοκήπους μέχρι το Χολαργό. Και στο κέντρο Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Η Ποσειδώνος από Αλίμου μέχρι το Φάλιρο και τέλος στον Πειραιά περιμετρικά στο λιμάνι.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Δευτέρα είναι. Καλημέρα. Δευτέρα είναι. Εντάξει, μέχρι την Παρασκευή θα έχουν φτάσει οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Έχουμε, είναι αρχή της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ό,τι να είναι. Έχουμε τον Πρωθυπουργούλη μας να ξεκινήσουμε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ερωτήθηκε στην περίφημη συνέντευξη που έκανε πάλι με τον. Με ποιον. με τον τύπο που τον πηγαίνει πριν ο Κορδέλα σε κάθε συνέντευξη. Με τον Άρη. Το ρώτησε ο Άρης τι θα γίνει με το περίφημο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ.
4: Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
5: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
4: Δεν θέλω να
5: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κύριος Ρούμπιο,
4: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνω.
2: Ναι, να με συγχωρείς κύριε Μητσοτάκη μου, αλλά την έκπτωση την έχεις κάνει ήδη. Το γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια παίζεται το έργο αυτό και δεν έχουμε ξεκινήσει, για την ακρίβεια ξεκινήσαμε, τραβήξαμε πίσω τα πλοία, τώρα σκεφτόμαστε να τα ξαναφέρουμε και πώς να τα ξαναφέρουμε. Και παίζει στο ρεπορτάζ, το έχουμε πει. Το έχει γράψει η Καθημερινή και το έχει ξέρει ο Άρης, γι' αυτό κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση. Έχει γράψει η Καθημερινή ότι βρέθηκε η φόρμουλα. Και η φόρμουλα είναι: δεν θα τη ζητήσουμε εμείς την άδεια, μη μας πέσει ο κόλος. Θα τη ζητήσει η γαλλική εταιρεία, η οποία εμπλέκεται στη συγκεκριμένη. Δηλαδή, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Η είδηση, αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, είναι ότι ένα κυρίαρχο κράτος, λέμε τώρα, ασκεί ένα δικαίωμα που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο της θάλασσας, να ποντίζει δηλαδή ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης και αν θέλετε και σε διεθνή ύδατα, έτσι, το οποίο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας έχει κάθε δικαίωμα να κάνει χωρίς να ενημερώνει κανένα. Κανένα. Ούτε η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει κάποιον γι' αυτό, ούτε η Τουρκία, αν έκανε μια αντίστοιχη δουλειά, θα ήταν υποχρεωμένη να ενημερώσει την Ελλάδα. Και εμείς το έχουμε κάνει σύριαλ και ρωτάτε ο Πρωθυπουργός μας κυρίαρχης της χώρας αν θα μεσολαβήσει ο Ρούμπιο. Εμείς για να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που πηγάζουμε από το διεθνές δίκαιο θέλουμε να μας κάνει πλάτες ο Ρούμπιο και ο κάθε Ρούμπιο. Αυτό από μόνο του, πώς το λες. Δεν θέλω να το πω εγώ, το αφήνω να το πείτε εσείς. Πάμε και στην είδηση που ξεκίνησα την σημερινή μας πρέσα, στους φοιτητές μας που αύριο ξεκινάνε διάφορες εκδηλώσεις για το στεγαστικό κόστος. Για πάμε να τους ακούσουμε.
6: Εντάξει, εδώ που έχουν φτάσει τα νίκια, αυτή είναι η μόνη λύση.
7: Σήμερα φοιτητές και φοιτήτριες από όλο το Πολυτεχνείο φέραμε τις σκηνές μας, κατασκηνώσαμε στην πλατεία, γιατί μόνο αυτό αντέχει η τσέπη μας για 300 ευρώ το μήνα. Τι κι αν οι φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου έχουν ακόμα 100 δωμάτια τα οποία βρίσκονται κενά, δεν υπάρχει μάλλον χώρος για να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες των φοιτητών όσον αφορά τη στέγαση. Γι' αυτό και εμείς καλούμε όλους τους φοιτητές, όλες τις φοιτήτριες, να πάρουμε τις σκηνές μας την Τρίτη που μας έρχεται, να τις μετακινήσουμε μετά τα μαθήματά μας στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και να πραγματοποιήσουμε μαχητική κινητοποίηση στις 6 ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών.
2: Λοιπόν, αυτό το είπαμε στο ξεκίνημα. Ναι, Σοφία είπα ότι για την παλιά κοκκινιά στο Β' Πειραιά. Ναι, μπορεί να το είπα. Μπορώ να σου πω ότι και δεν το είπα και εκ παραδρομής, γιατί Θα σου πω και κάτι τώρα, έτσι, αφού το συζητάμε. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, είμαι από τη Σαλούγκα, είμαι Σαλονικιός. Ανήκω σε εκείνη τη γενιά των Σαλονικιών, οι οποίοι δεν πηγαίνανε στα νησιά μας διακοπές, γιατί αρνούνταν να κατέβουν να περάσουν από τον Πειραιά ως παοκτσίδες. Οπότε δεν έχω και μεγάλη σχέση δηλαδή με τον Πειραιά. Οπότε δικαιολογείται η άγνοιά μου. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και χρειάστηκε να αντικατασταθεί η Νιώτη από την Σοφία της μέσης ηλικίας για να καταλάβω ότι αυτά είναι τσαχλαμαρίτσες, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων έτσι μεγαλώσαμε. Το καταλαβαίνετε. Μάλλον δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε εσείς. Σίγουρα το καταλαβαίνουν πολλά καρδάσκια από πάνω και ξέρουν γιατί μιλάω. Πάμε, Φόρη. Φόρη, παρακαλώ. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό έτσι πολύ ενδεικτικό για τους φόρους. Για πάμε.
8: Κύριε Τσιγουρή, μας ρώτησαν αφού ακούνε τα κυβερνητικά στελέχη ότι μειώθηκαν 72 φόροι. Κάποιοι προχθές σε δικού σας συναδέλφους είπαν 94 φόροι. Μας λένε αφού μειώθηκαν φόροι, πόσους λιγότερους φόρους πληρώνουν οι Έλληνες.
9: Ωραία.
8: Πήραμε τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης το 20. Τον πρώτο. Πληρώσαμε τότε
9: 51 δις. Το 19 που συντάχθηκε και το 20.
8: Μάλιστα. Πήραμε τον πρώτο. 51 δις και με τον προχθεσινό προϋπολογισμό αυξήθηκαν οι φόροι των Ελλήνων κατά 27 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, από το 20 έως το 27, προϋπολογισμός 27, ενώ καταργήθηκαν 72 φόροι κατά άλλα κυβερνητικά στελέχη 94, οι Έλληνες πληρώνουν 35% πάνω φόροι.
2: Το καταλάβατε αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος. Να το ξαναπούμε ακόμα μια φορά. Το 2020, με τη φορολογία η οποία υπήρχε τότε και ήταν προϊόν της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θυμίζω κατηγορήθηκε ως φορομπηκτική, ο θάνατος του Μποράκου, τα θυμάστε αυτά, από τα αγαπημένη μας μίντια, πληρώσαμε 51 δισεκατομμύρια περίπου φόρους. Όχι περίπου, 51 δισεκατομμύρια φόρους. Το 2026, μετά την επταετία Μητσοτάκη, το 2025 συγγνώμη, μετά την εξαετία λοιπόν Μητσοτάκη, όπου καταργήθηκαν με βάση πάλι τα αγαπημένα μας μίντια 72-90, βάλε όσους θέλεις εκεί, πολλαπλασίασε, δεν έχει σημασία, φόροι, πληρώσαμε 76-77 σχεδόν δισεκατομμύρια. 27 δισεκατομμύρια περισσότερα. Πληρώσαμε, φύγανε από την τσέπη μας, από τον ελληνικό λαό, 27 δισεκατομμύρια περισσότερα. Για να καταλάβετε ποιος ακολουθεί φορομπηχτική πολιτική και ποιος δεν ακολουθεί. Μας βάλει ένα τραγούδι τώρα ο Λάζαρος να χαλαρώσουμε λίγο. Ειδικά στους φόρους τώρα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε διάλειμμα και ακούσουμε τραγούδι, αφού αναφερθήκαμε στους φόρους.

0: Επιστρέψαμε. Λία, έχεις δίκιο. Θίγεις ένα τεράστιο θέμα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Το θέμα της διανομής των εφημερίδων. Η Λία γράφει ότι στην πατρίδα μας, στη Χαριλάου, σε ολόκληρη τη Χαριλάου δεν υπάρχει ένα μαγαζί που να πουλάει εφημερίδες. Έτσι συμβαίνει παντού. Έτσι συμβαίνει παντού. Παντού, σε όλη τη χώρα το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Στην επαρχία, να δείτε. Δεν υπάρχουν πλέον. Το σύστημα όλο έχει καταρρεύσει. Καταρχάς, είμαστε η μοναδική αγορά στον πλανήτη. Πρέπει να είμαστε η μοναδική αγορά στον πλανήτη, όπου το πρακτορείο διανομής τύπου το έχει, είναι ιδιοκτησία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει εφημερίδες. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια εφημερίδα, που είναι ανταγωνιστική στις άλλες, πουλάει και τις εφημερίδες των ανταγωνιστών του. Κάνοντας διάφορα κόλπα. Το έχω ψάξει το θέμα πάρα πολύ και το έχουμε αναδείξει το θέμα πάρα πολύ. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εκτυπώσεις των εφημερίδων. Έτσι. Πάλι. Και εδώ υπάρχουν καραμπινάτα συμβίβαστα, αλλά ποιος νοιάζεται και ποιος ενδιαφέρεται. Με αυτά και με αυτά, η εφημερίδα, πέρα από την πίεση που δέχεται από την ηλεκτρονική δημοσιογραφία, έχει και αυτά εδώ στην Ελλάδα, όπου τη ρίχνουν στον πάτο. Και γιατί τη ρίχνουν στον πάτο, παρακαλώ? Διότι όταν εξαρτάσαι οικονομικά όχι από τους πολίτες, από άλλους παράγοντες, τότε είσαι επιρρεπής και σε οποιαδήποτε πίεση. Πώς νομίζετε ότι ζουν οι εφημερίδες? Από τις πωλήσεις? Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Γιατί δεν έχουν πωλήσεις πλέον. Πέρα από το γεγονός ότι δεν διαβάζουμε ως λαός, και αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, διότι σχεδόν η πλειοψηφία των Ελλήνων, το τελευταίο βιβλίο που διαβάσανε ήταν το αναγνωστικό της Τρίτης Δημοτικού, και από εκεί και μετά, για τα υπόλοιπα 20, 30, 40, 50 χρόνια, ανάλογα τη ζωή του καθενός, δεν έχουν ανοίξει ένα ρημάδι βιβλίο για να διαβάσουν πέντε πράγματα και να ξεστραβωθούν. Πέρα από αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, που και πάλι από εκεί δεν θα βρούμε τους πολίτες από πίσω, πάλι το κράτος θα βρούμε. Πάντα το κράτος, πάντα το Δήμο. Υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα της διαπλοκής. Εσκεμμένα συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, που σας προείπα, και για τη διανομή των εφημερίδων και για όλα. Και για τις διαφημίσεις. Για να έχουν υποχείριο τις εφημερίδες. Λοιπόν, αφού μιλάμε για τον τύπο τώρα και το κάνουμε συχνά, είδα και εγώ αυτό. Την εκπομπή, την αθλητική, όπου φώναξαν τη Λατινοπούλου. Πρόκειται να το πούμε, να το ονοματίσουμε. Πρόκειται, Λάζαρη, για αυτή την εκπομπή, το EuroLeague by Night, την οποία μάλιστα την κάνει και ο πρόεδρος του ΨΑΤ. Και κάνανε εκπομπή για την EuroLeague, για το μπάσκετ, αθλητική, και φωνάξανε τη Λατινοπούλου, την Εζιστοπούλου. Πες μου εσύ έναν λόγο, τι να σας πήρε, παιδιά, η Λατινοπούλου, γιατί τη βγάζετε αυτή από το πρωί μέχρι το βράδυ? Τι να σας πει για το μπάσκετ, δηλαδή, αυτή η κυρία, και τη βγάζετε εκεί και τη βάζετε ανάμεσα σας? Όπως πολύ σωστά γράφουν στο διαδίκτυο, αν ο στόχος σας είναι να βάζετε νεαρές, ευηδείς συναδέλφισσες, έχουμε ένα σωρό, οι οποίες εκτός από νεαρές, εκτός από όμορφες, είναι και καταρτισμένες, μια χαρά. Ξέρουν τη δουλειά τους πολύ καλά για το θέμα του αθλητισμού και για το θέμα του μπάσκετ. Γιατί δεν βγάζετε αυτές? Τι θα κάνετε δηλαδή μετά? Πείτε μου εσείς, ποιον θα βγάλετε μετά τη Λατινοπούλου να μας μιλήσει για το μπάσκετ? Τον Κασιδιάρη, τον Μιχαλολιάκο, τον Ρουπακιά, ποιον θα βγάλετε, ρε παιδιά? Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι. Πάμε να πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα των εμβολιασμών των προβάτων και της εμπλογιάς των προβάτων. Πάμε να ακούσουμε από το Σόλομον, παρακαλώ, μια έρευνα που κάνουν εκεί πολύ καλοί συνάδελφοι. Για πάμε.
1: Όλα όσα λέτε είναι παραμύθια της Χαλιμάς, δεν ισχύουν.
2: Αυτό σχολίασε πριν λίγες μέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην έρευνα του Σόλομον, που αποκάλυψε ότι η Ελλάδα αρνήθηκε κατηγορηματικά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει σε εμβολιασμό των εγωπροβάτων για περιορισμό της πανδημίας της ευλογιάς. Η ομάδα επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα Αλήθειας, έκανε λόγο στα social media για προσπάθεια διακίνησης fake news. Τι κάναμε εμείς? Την επόμενη κιόλας μέρα στείλαμε ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταφέροντας και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Η Ελλάδα ακολούθησε πλήρως τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, παραπλανείται την κοινή γνώμη.
2: Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, και παρέχουμε επιστημονική και τεχνική υποστήριξη όπου χρειάζεται, ανέφερε η Επιτροπή στην απάντησή της. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνιστά τον εμβολιασμό στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τον έλεγχο της νόσου σε συνδυασμό με άλλα μέτρα.
1: Όλα όσα λέτε είναι παραμύθια της Χαλιμάς, δεν ισχύουν.
2: Τις τελευταίες ημέρες η συζήτηση έχει αναζωπηρωθεί για το αν οι μαζικές θανατώσεις ζώων θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, γιατί βγήκε στη δημοσιότητα επιστολή της Κομισιόν προς τον Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα από τον Οκτώβριο του 2025, που καλούσε ρητά την Ελλάδα να εμβολιάσει τα κοπάδια της. Ήδη από τον περασμένο Νοέμβρη, το Σόλομον είχε αποκαλύψει ότι η Ελλάδα είχε δεχτεί ισχυρές συστάσεις για εμβολιασμό και τις είχε απορρίψει. Η έρευνά μας έδειξε ότι οι προειδοποιήσεις είχαν ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο του 2025. Τότε, εκτιμιατρικοί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησαν για σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση της κρίσης και πρότειναν στοχευμένο εμβολιασμό σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών συνάντηση στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Υγείας και Ευημερίας των Ζώων και του Έλληνα Υπουργού. Πρακτικά της συνάντησης που εξασφάλισε και δημοσίευσε αποκλειστικά το Σόλομον δείχνουν ότι η Ελλάδα αρνήθηκε κατηγορηματικά τη σύσταση για εμβολιασμό παρά την προσφορά δωρεάν δόσεων, επιστημονικής υποστήριξης και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
1: Θα ήταν παρανοϊκό να πιστέψει κανείς ότι δόθηκε μια οδηγία στη χώρα όπως και στα υπόλοιπα κράτη και δεν την ακολούθησε. Σε όλα τα κράτη συνέβη αυτό ακριβώς που συνέβη στην Ελλάδα.
0: Παρανοϊκοί είστε εσείς και οι πολιτικοί σας καταρχάς. Είναι απίστευτο. Βγαίνει και λέει ότι είναι fake news και θα ήταν παρανοϊκό να μας είχαν δώσει την οδηγία και εμείς να μην την ακολουθήσαμε. Και τα παιδιά από το Σόλομον κάναν το αυτονόητο. Στείλανε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ρωτήσανε τι έχετε πει στην Ελλάδα. Και απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συνεχίζει να υπάρχει σύσταση για εμβολιασμούς. Θα τρελαθούμε εντελώς σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά. Θα τρελαθούμε εντελώς. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον συνάδελφο, τον Ντάκη Χατζή, ο οποίος έχει ένα από αυτά τα σταντανέ που έχει με τους, τα μπιφ που έχει με τους κυβερνητικούς και με τον τρόπο που τα λέει. Για πάμε τώρα να ακούσουμε.
3: Ναι ρε, δεν το τελειώσαμε, κάναμε λάθος. Φταίμε. Κάναμε έγκλημα και εμείς και οι άλλοι και οι παράλληλοι. Δεν μου λέτε κύριε Κουβελά, δεν μου λέτε, αφού θέλετε να δει σας τρώει τώρα, δεν μου λέτε κάτι. Πέστε μου εμένα στο σιδηρόδρομο τι επενδύσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα. Επλουτίσαν οι εργολάβοι των δρόμων. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι.
4: Σας θυμίζω.
3: Ναι ή απαντήστε μου. Απαντήστε μου.
4: Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την τελευταία συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.
3: Τώρα
4: 300 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και 400 εκατομμύρια ευρώ. Τι 400 εκατομμύρια ευρώ μου.
4: Ελλάδα, Ιταλία συμφώνησαν για πρόβλημα. Αναβάθμιση της συνεργασίας.
3: Ποια αναβάθμιση. Τώρα, κύριε μου, στην Πάτρα είχαμε τρένο εμείς. Έφτανε μέχρι την Παρισία, μέχρι τον Πύργο.
4: Σας λέω ποια είναι η τελευταία.
3: Δεν έχουμε τρένο. Στη γέφυρα δεν έγινε τρένο
4: σήμερα
3: για να περάσει απέναντι. Ακούτε τι λέω. Λέτε ψέματα, καταλάβατε. Στον ελληνικό λαό. Ό,τι και να μου λέτε εμένα, δεν το καταλαβαίνω εγώ. Τι δεν με ενδιαφέρει τη τηλεδιοίκηση. Σας λέω γραμμές. Έχει άλλη γραμμή εκτός από την Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το ρωτάω. Έχει άλλη γραμμή. Δώσατε λεφτά αβέρτα και οι άλλοι και εσείς και όλοι. Και πλουτίσαν οι εργολάβοι δισεκατομμύρια λεφτά.
0: Ούτε αυτοί έχουν. Ποια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ούτε αυτοί δεν έχουν. Καταργήσαν ένα σωρό γραμμές. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη, όπου δεν έχουν στα τρένα μας, δεν έχουμε WiFi. Δηλαδή, μπαίνεις να πας στην Θεσσαλονίκη 5 ώρες, 4,5 ώρες, πόσο κάνει, 6 ώρες το τρένο, και δεν έχει WiFi στη διαδρομή. Δηλαδή, να πάρεις μαζί σου τον υπολογιστή σου να κάνεις τη δουλειά σου μέχρι να πας. Δεν έχει WiFi στο τρένο. Δηλαδή, φροντίσανε οι τρεις εταιρείες που έχουμε εδώ, κινητής τηλεφωνίας, να τοποθετήσουν κεραίες κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ώστε να μπορούσαμε να έχουμε τρένα. Και δεν το φρόντισε και ο ίδιος η USA και η Hellenic Train. Καταργήσανε, Αθήνα Θεσσαλονίκη να το πάρουμε αυτό. Καταργήσανε τα νυχτερινά δρομολόγια. Τα θυμάστε τα νυχτερινά δρομολόγια. Όπου έπαιρνε το τρένο και έκλεινε και μία αυτή τι καμπίνε που έχουν τέλο πάντων αυτέ όπω τι έχουν. Κοιμόσουν, έπαιρνε και το αυτοκίνητό σου. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δουλειέ και έπρεπε να πάρει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, αντί να πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά στου παραχωρησιούχου στην Εθνική Οδό και στα διόδια, προτιμούσαν το τρένο. Το καταργήσανε. Γι' αυτό το λόγο το καταργήσανε. Γιατί οι παραχωρησιούχοι στις εθνικές οδές είναι οι γνωστές γάτες των Ιμαλαΐων που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Πάμε να κάνουμε ένα δεπορικό στη Χαλκίδα τώρα για να καταλάβετε τι συμβαίνει στους πολίτες, στην κοινωνία εκεί έξω. Στο Δήμο, στον περίφημο Δήμο. Για πάμε.
5: Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι απαράδεκτη.
6: Οι καταναλωτές περπατούν στους εμπορικούς δρόμους της Χαλκίδας, όμως όπως περιγράφουν οι καταστηματάρχες, η κίνηση δεν μεταφράζεται εύκολα σε αγορές.
7: Σας μιλάω με την πείρα που έχω τόσων χρόνων, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Είναι τόσα πολλά τα έξοδα πλέον, που τα καύσιμα, τα σχολεία που ανοίξανε, όλα αυτά το νοικοκυριό δεν τα σηκώνει. Και όταν τα ρούχα είναι καινούργια, έτσι, είναι παραλαβής τώρα, 10 ημερών, 5 ημερών, δεν βγαίνει ο πελάτης. Αν δεν γίνει κάτι να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση και Να σταματήσει αυτή η φορολογία, δηλαδή πλέον δεν αντέχει άλλο.
8: Δυστυχώς είναι πολύ υποτονική η κίνηση. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Όταν δεν υπάρχει πρωτοκίνηση τομέας, τα χωράφια είναι γεμίσει φωτοβολταϊκά, δεν υπάρχουν αγρότες να αφήσουν λεφτά σε μαγαζιά, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Περιμένουμε μόνο από τις συνταξιούχνες.
9: Οι τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα. Θέλετε να πάμε μέσα να πάρω τρία πράγματα, πώς θα τα πληρώσω? Κάθε μέρα και χειρότερα. Υποτίθεται ότι βάζει προσφορές. Άμα κάτσεις και το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει προσφορά. Κατάλαβες?
10: Βογκάει ο κόσμος. Η ΔΕΗ πληρώνω το ένα ένφια και μου έρχεται το άλλο. Πληρώνω τη ΔΕΗ τη μία και μου έρχεται στο καπάκι η άλλη. Έχει διαλυθεί η Ελλάδα. Είναι ένας κλεφτοπόλεμος τώρα.
11: Κάθε μέρα και ανεβαίνουν.
6: Έχετε περιορίσει.
11: Προσπαθώ να παίρνω πάντα, όχι επώνυμα. Παίρνω αυτά που τα έχουν προσφορά, που τα έχουν έτσι πιο φθηνά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλά μην στεναχωριέστε. Η ακρίβεια είναι εφήμερη. Μην στεναχωριέστε καθόλου. Αυτοί δεν ζούμε σε χώρα εδώ. Ζούμε σε. Για να το ακούσουμε, παρακαλώ.
12: Sick Transit Gloria Mundi.
6: Νέο κύμα ανατιμήσεων βλέπουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές παρά τη συμφωνία κυριών μεταξύ κυβέρνησης, προμηθευτών και σούπερ μάρκετ για τις μειώσεις τιμών που ισχύει μέχρι και τον Οκτώβριο.
13: Εγώ δεν μπορώ να πάω στον Κστάντ δύο εβδομάδες, δεν είμαι φτωχός.
14: Δεν πάω στον Κστάντ.
13: Όχι, ούτε εγώ.
14: Άρα είμαστε φτωχοί.
13: Τι θα κάνω τώρα.
15: Στις 27 Αυγούστου ήταν 3 ευρώ και 90 λεπτά. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3,90. Και σήμερα που μιλάμε 4,94.
13: Τι θα κάνω τώρα.
15: 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
13: Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας.
16: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
6: Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις τιμές του γιαουρτιού, με 4 από τις 9 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αυξάνουν την τιμή κατά 50 λεπτά στο διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.
17: Η τιμή του πετρελαίου ήταν 1,5, 1,3, 1,8, 2, 2. Δεν είναι, θέλω να πω, σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει.
18: Και είμαστε και η τρίτη πιο ακριβή στη βενζίνη.
6: Στην εκπομπή του Open παρενέβηκε η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη.
19: Θα με ρωτήσετε, εντάξει βρε Δέσποινα, λύνει την ακρίβεια το πόσο κάνει? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Λύνει την ακρίβεια το πόσο κάνει? Όχι βέβαια.
20: Δώστε μου τους κωδικούς και το λιανέμπορο.
21: Ακούστε.
20: Ο οποίος έχει εντοπίσει αυτό.
22: Ένα πιο βαρύ, προφανώς, αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό.
19: Όχι βέβαια.
12: Και κάπως έτσι περνάει η δόξα του κόσμου. Όλα αυτά είναι εφήμερα.
0: Ναι, μωρέ, εφήμερα είναι όλα αυτά τώρα. Κάθεστε και ασχολείστε τώρα με αυτά. Εφήμερα είναι αυτά. Λοιπόν, η Ελλάδα διαπρέπει στα πέρατα του κόσμου, νικάει και τον Πανδαμά τώρα χρόνο. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση που έχουμε. Αυτή είναι κλινική πολιτική ευεξία. Δεν το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, να κλείσουμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Για πάμε να το ακούσουμε και αμέσως μετά κλείνουμε και τη σημερινή πρέσα μας.
23: Τις περισσότερες φορές που συζητάμε, ξέρεις, θα το πω, το λέμε μεταξύ μας, που λέμε βρέση, πάμε να πάρουμε αυτό, πάμε να καπάμε κάπου και πού καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
24: Ναι.
23: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
24: Τέλειο.
23: Ξέρεις τι, αυτό που θέλω να καταλάβουν όλοι είναι ότι είσαι ένα πολύ κανονικό κορίτσι. Δηλαδή. Είναι μαγικό αυτό.
24: Έχω βέβαια μία τέτοια με το shopping. Δηλαδή, ξέρεις, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολλές φορές μου έχεις πει να στείλουμε κάτι τέτοια. Ναι. Εντάξει, ξεχνιέμαι.
23: Ναι.
24: Ξεχνιέμαι μες τη μέρα.
0: Τα κανονικά κορίτσια, αγάπη μου, δεν έχουν λεφτά για να κάνουν shopping. Με αυτή τη μανία και την προσπάθεια να πείσετε ότι οι υπουργοί είναι κανονικοί άνθρωποι. Αλλά όπως βλέπεις εσύ, αγάπη μου, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει η ίδια στην τάξη. Ή δεν έχει το μυαλό να το καταλάβει, ή το κάνει επίτηδες. Και σου λέει ότι ναι, εντάξει, μπορεί να λες εσύ ότι εγώ είμαι ένα κανονικό κορίτσι, αλλά έχω και μια μανία με το shopping. Ακούστε τώρα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, η προσπάθεια αυτή, ο εξανθρωπισμός των πολιτικών μας από τα μίντια θα τα σπάει πραγματικά. Θα σπάει κάθε μέτρο. Μα είναι και αυτοί οι άνθρωποι σαν και εμάς, κοιτάνε τις βιτρίνες που δεν μπορούν να αγγίξουν, τους τρέχουν τα σάλια, επιλέγουν ποιους λογαριασμούς θα πληρώσουν και σε ποιους μπορούν να γράψουν χρέη για να βγει ο μήνας. Αυτή είναι η κατάσταση στα μίντια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ήταν η σημερινή μας πρέσα, πρώτη της εβδομάδας. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας. Ο Χάρης. Καλά. Λοιπόν. Αύριο θα τα πούμε πάλι μαζί στο κόκκινο 105 και 5. Μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά ο Σπύρος Ορμηλίδης. Να περνάτε και να είστε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: στο κόκκινο.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στο επίκεντρο καταγγελιών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Η υπόθεση αφορά μεταξύ άλλων καταγγελία επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Guilfoyle του ζήτησε να καλύψει οφειλία $100,000 από πιστωτική κάρτα. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για πιθανή προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι καταγγελίες εξετάζονται από το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατέληξε χθες και ο δεύτερος εργάτης ηλικίας 50 ετών που είχε τραυματιστεί σοβαρά στην έκρηξη της περασμένης Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 50χρονος νοσηλευόταν με βαριές κρανιοεγκεφαλικές χακώσεις, ενώ από την ημέρα του δυστυχήματος είχε χάσει τη ζωή του και ο 43χρονος συνάδελφός του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες, καθώς και τρεις υπάλληλοι της Motor Oil. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος κατήγγειλε ως απόντες στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους. Το Υπουργείο Παιδείας νύπτει τα σχήρας του και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκε ποτέ, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξει πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν σε επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Με φόντο την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συστήνει στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητα. Λίγες ώρες αργότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masira, που ελέγχεται από τους Χούθη, μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης. Συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι κατάλογο εξαγγελιών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ερωτήματα για τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σχετικά με την ασφάλεια της χώρας, αλλά και για τα ανταλλάγματα που εξασφαλίστηκαν για τα ελληνικά συμφέροντα. Πρόφυλακες κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 100 εκατομμυρίων ευρώ για

0: Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας 6 σταθμών της γραμμής 3 του μετρό τίθενται σε ισχύ απόψε λόγω εργασιών στις σιδηροτροχές. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ. Χωρίς αντίδραση παραμένει η Μόσχα για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ότι υπάρχει συμφωνία. Την ίδια ώρα η Ευρώπη παρακολουθεί με αμηχανία τις εξελίξεις, καθώς η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ με προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους όρους ή τη διάρκεια της εκεχηρίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτησε την προοπτική, ωστόσο κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με το ντέρμπι των αιωνίων να βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό, συνεχίστηκε η έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής, ο Ηρακλής νίκησε με 2-0 τον Λεβαδιακό, η Κηφισιά επικράτησε με το ίδιο σκορ του Πανετολικού, ενώ ο Άρης πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στο Βόλο. Το Σάββατο η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του Όφη, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και κατατόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ πάντα στο κόκκινο και πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Σουρμαλίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης είναι ακόμα εδώ, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, αυτό πρέπει πρώτα να πούμε. Και πρέπει να το πούμε και το λέει και η Αυγή και το Κόκκινο, όλοι όσοι εργάζονται εδώ. Γιατί το φεστιβάλ, αυτή η διήμερη γιορτή, παρόλο που οργανώθηκε γρήγορα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν μια μεγάλη ανάσα πρώτα για εμάς τους εργαζόμενους εδώ στην Αυγή και στο Κόκκινο. Και ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι ο κόσμος ξέρει να κρατά ζωντανά αυτά που χρειάζεται, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που χρειάζεται. Είχαμε πάρα πολλές ενδείξεις και αποδείξεις ότι ο κόσμος στηρίζει και την Αυγή και το Κόκκινο, που δεν είναι μια ιστορία στενόκαρδα μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια ιστορία για την επικοινωνία, για τη δημοσιογραφία, για την αριστερά, και ας ακούγονται αυτά μεγαλόσχημα και κοινότυπα και ότι όλοι τα ίδια λέτε και όλα αυτά, δεν είναι έτσι. Εδώ που βρισκόμαστε, στη συγκυρία που βρισκόμαστε, ναι, χρειάζεται η διαφορετική ματιά, η άλλη άποψη. Δεν μπορεί αυτό το μονόπαντο πράγμα. Δεν έχει σημασία τι συμφωνείς, διαφωνείς, πώς ο καθένας βλέπει το σωστό και το λάθος κάθε φορά, αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε σε μια μονοκρατορία όπου τα πράγματα γίνονται όλο και δυσκολότερα για την επικοινωνία και ιδίως στην εποχή της πλατφόρμας. Η συγκεντροποίηση στα χέρια ελαχίστων τηλεοράσεων, ραδιοφώνων, περιοδικών, κοινωνικών δικτύων, στα χέρια ελαχίστων στην κυριολεξία, είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο πλέον. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι ότι δεν βοηθά την κοινωνία, είναι επικίνδυνο για την κοινωνία. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας δείξατε για μία ακόμη φορά ότι κάτι κάνουμε, αυτό το λίγο, αυτή τη προσπάθειά μας δεν πάει χαμένη, και γι' αυτό σας οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Όμως τώρα εδώ στα διπλωματικά μονοπάτια, μετά τη χαρά έχουμε μια βαριά καρδιά, και προσωπικά εγώ έχω μια βαριά καρδιά.

0: καρδιά.
1: Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ακόμα και ο Παπασταύρο διαμαρτυρήθηκε. Και μας ενημέρωσε ο άνθρωπος, είπε ότι ακόμα και αυτό στεναχωριέται. Μη φύγεις. Διότι θα το φάνε το κορίτσι και μάλλον θα το στείλουν πίσω στην Αμερική. Και τι θα κάνουμε χωρίς Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τι θα κάνει η ελληνική διπλωματία, τι θα κάνουμε χωρίς την απευθείας γραμμή με τον Τραμπ και το Λευκό Οίκο. Διότι όλα αυτά έτσι ήταν, έτσι το βλέπαμε όλους αυτό, όλο αυτό το διάστημα, ότι και απευθείας γραμμή υπήρχε και η ελληνική διπλωματία πήγαινε βζτ, όπως λέγει ο Γεωργιάδης. Και όπως σας είπα, ακόμα και ο Παπασταύρου είναι λυπημένος. Παρά τις αντιπαραθέσεις και τις βαριές κουβέντες που είχε ανταλλάξει με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αυτά. Φαίνεται όμως ότι η έλευση Ρούμπιο έχει προκαλέσει μια μικρή ζήλια και σε άλλους Αμερικανούς. Και νομίζω ότι σε λίγο μήπως δούμε και τον Τραμπ και τον Βάνς εδώ πέρα να ανεβαίνουν στην πνίκα με φώτο την Ακρόπολη να βγάζουν και αυτοί προεκλογικά βιντεάκια. Αλλά μην γελάτε. Κοιτάξτε, μην μας έρθει τίποτα και άλλος Αμερικάνος που θα θέλει να μιλήσει στην πνίκα. Το είπαμε, δεν θα τη γλιτώσει η Ακρόπολη από αυτούς. Δεν θα τη γλιτώσει.

Λοιπόν, και από τα σχαρές, τα πανηγύρια, τις λύπες και όλο αυτό που τη λύπη μας για την Kimberly Guilfoyle, πάμε τώρα πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στους πολέμους. Έχουμε και νέα επίθεση στο Ριάντ. Έχουμε από το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα συνεχώς. Έχουμε όλες αυτές τις τελευταίες ώρες. Έχουμε τους Χούθη. Έχουν τρυπήσει στην κυριολεξία την αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Όποιοι και αν είναι εκεί και όσες βοήθειες και αν έχουν. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο για τη συνέχεια. Οι Σαουδάραβες ζητούν για πολλωστή φορά τον τελευταίο μήνα βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο Τραμπ λέει το σκέφτεται. Έχει δυσκολίες, διότι στις ενδιάμεσες εκλογές, για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, για την εκλογή των 500 τόσων βουλευτών και των 35 από τους 100 γερουσιαστών, δεν πάει και τόσο καλά. Και φοβάται πάρα πολύ ότι ειδικά άμα χάσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, μετά θα αρχίσουν τα αιτήματα για την αποπομπή του από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί η διαδικασία δεν είναι, όπως εδώ λέμε, παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Εκεί και εν κινήσει γίνεται προσφυγή και αν αποφασιστεί φεύγεις από το αξίωμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Τραμπ. Λοιπόν, δεν θέλει να χάσει τις πλειοψηφίες. Για τη Γερουσία δεν κινδυνεύει από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι μόνο 35 οι έδρες που παίζονται αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι το σύστημα. Δεν παίζονται εκεί 100 έδρες. Δεν γίνεται εκλογή για τους 100, αλλά μόνο για τους 35. Επομένως, ο Τραμπ τώρα δεν θέλει να επιτεθεί ούτε στο Ιράν, ούτε με τους Χούθη να μπλέξει αυτή την ώρα. Τον ενδιαφέρει η τιμή του ντίζελ, η τιμή των καυσίμων. Και γι' αυτό έκανε και αυτή την έκανε τη συμφωνία με τη Ρωσία για να απελευθερώσει, να άρει τους περιορισμούς για το ρωσικό ντίζελ, έτσι ώστε εκατομμύρια τόνοι να μπορούν να πουληθούν στη διεθνή αγορά, να αλλάξουν οι τιμές, άρα να επηρεαστούν και οι τιμές μες στην Αμερική προς τα κάτω. Και ανακοίνωσε και ένα από αυτά τα τρελά του Τραμπ, ότι υπάρχει και χειρία ενεργειακή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ούτε οι Ουκρανοί λένε ότι το ξέρουν, ούτε οι Ρώσοι το δέχονται. Ή εν πάση περιπτώσει οι Ρώσοι δεν είπαν τίποτα, αλλά συνέχισαν τους βομβαρδισμούς. Γιατί οι Ουκρανοί δεν θέλουν, γιατί οι Ρώσοι δεν θέλουν. Τρεχαγύρευε, Τραμπ είναι αυτός. Είπε ότι είπε και άντε να βγάλει άκρη τι είδους συμφωνία είναι αυτή, χωρίς να επικοινωνήσουν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί μεταξύ τους.

Η συνέχεια όμως των πολεμικών αναμετρήσεων τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο Ουκρανικό μέτωπο δείχνει και εκτός όλων των άλλων την απόλυτη αποτυχία και της αμερικανικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής πάνω απ' όλα. Ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρώπη. Ναι μεν στηρίζει, συνεχίζει να στηρίζει με αιμονή το Ζελένσκι, αλλά στην πραγματικότητα καταστρέφεται ακόμα περισσότερο η Ουκρανία. Η Ουκρανία ήταν η ηφηγένεια, το λέμε, θα το λέμε συνεχώς, έτσι είναι, θυσιάστηκε σε μια αντιπαράθεση μεγάλων δυνάμεων με δεδομένο ότι δεν μπορεί να σωθεί η Ουκρανία. Όλοι το ήξεραν αυτό. Το ήξεραν οι Αμερικανοί, το ξέρουν και οι Ευρωπαίοι. Επιμένουν όμως. Επιμένουν, δεν τους ενδιαφέρει η Ουκρανία, αλλά με τους Ευρωπαίους τώρα δεν βγάζει άκρη, δεν τους ενδιαφέρει ούτε η ευρωπαϊκή οικονομία, ούτε οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, ούτε το πολιτικό τους μέλλον. Ακροδεξιές δυνάμεις σηκώνουν συνεχώς κεφάλι, έντονα, κερδίζουν έδαφος τα δεξιά, ακροδεξιά και φασιστικά συνθήματα ακούγονται ξανά στην Ευρώπη, όλο και πιο δυνατά, όλο και πιο έντονα. Και αυτοί συνεχίζουν την πορεία προς τον γκρεμό. Πρέπει να δοθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρέπει η Ευρώπη να ξανασυζητήσει με τη Ρωσία. Οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι ξεκίνησαν ένα πόλεμο για να διαλύσουν τη Ρωσία και διαλύθηκε η Ευρώπη. Επί της ουσίας δεν λέμε ότι είμαστε σμπαράλια, αλλά αυτός που χάνει είναι η Ευρώπη. Δεν έχει καμία καρέκλα σε κανένα τραπέζι της μεγάλης διαπραγμάτευσης Κίνα, Αμερική, Ρωσία, Ινδία. Κανένα τραπέζι. Δεν κάθεται σε κανένα τραπέζι. Οι Ευρωπαίοι δεν κάθονται στο μεγάλο τραπέζι της συζήτησης. Δεν μπορούν να λένε ούτε αυτά που λέει ο Τραμπ κάθε τρεις και λίγο, έχω μια συμφωνία, θα αρχίσω πόλεμο, θα τελειώσω πόλεμο, δεν μπορούν να πούν τίποτα. Και το μόνο που λένε συνεχώς είναι θα συνεχίσουμε τον πόλεμο με τη Ρωσία, όχι οι ίδιοι, αλλά δίνοντας όπλα στους Ουκρανούς για να σκοτώνονται όλο και περισσότεροι Ουκρανοί και να διαλύεται η Ουκρανία. Και το αποτέλεσμα είναι στο τέλος, καταντάει ανέκδοτο, να λέει ο Τραμπ θα βάλουμε ένα επενδυτή εκεί στους αγωγούς στο Nord Stream που κατέστρεψαν, που ένωνε τη Ρωσία με την υποθαλάσσιους αγωγούς με τη Γερμανία. Θα μπούμε εμείς, λέει εκεί, επενδυτές, και θα πουλάνε ως ενδιάμεση οι Αμερικανοί το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη. Δηλαδή, πόσο πιο γελίο είναι αυτό? Πιο γελίο δεν μπορεί να γίνει, όταν αυτός ο αγωγός ήταν ένας γερμανορωσικός αγωγός. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Είναι στα δύσκολα όλοι, είναι στα δύσκολα και ο Τραμπ. Αλλά σε εμάς στην περιοχή, πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις, που είναι μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις, έχουμε και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Και επειδή ο λύκος στην αναμπομπούλα χαίρεται, χαίρονται διάφοροι λύκοι, μεταξύ αυτών και η Τουρκία. Γιατί και η Τουρκία έχει ρόλο και η Τουρκία αλωνίζει και στην Τουρκία αναγνωρίζουν οι Αμερικανοί ρόλο και οι Ευρωπαίοι επίσης. Στη Συρία είναι πλέον δεδομένο ότι δικαιούται να κατέχει εδάφη της Συρίας και ότι έχει βασικό, κυρίαρχο ρόλο στα τεκτενόμενα στην περιοχή και στη χώρα πρώτα, στη Συρία. Θέλουν να τους εμπλέξουν στο Λίβανο. Έχει συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, άρα τώρα στρατεύματα και οπλικά συστήματα και στην Σαουδική Αραβία, να δούμε τι θα γίνει και με τους Χούθη. Παρουσία στη Λιβύη, παρουσία στη Σομαλία και βεβαίως απειλές σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Και όταν ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, η λέξη Τουρκία δεν ακούστηκε. Από τα χείλη κανενός δεν βγήκε δημοσίως στη δημόσια συζήτηση η λέξη Τουρκία. Γιατί δεν ήθελε ο κύριος Ρούμπιο. Αυτή είναι η ομοιή πραγματικότητα. Όλες οι άλλες αναλύσεις, τι να πούμε. Ας κάνει ο καθένας όσες αναλύσεις θέλει. Αλλά αυτή είναι η ελληνική διπλωματία. Και μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο τι είπε? Βρείτε τα με ιδιωτική, με παρασκηνιακή διπλωματία, τέτοια πράγματα. Και τώρα έρχονται και νέα μαντάτο ότι κάτι γίνεται με τους Γάλλους και η γαλλική εταιρεία που έχει εμπλακεί στο καλώδιο προσπαθεί να τα βρει με την Τουρκία. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας, βεβαίως.
είναι βούτυρο στο ψωμί τη Τουρκία, η οποία στο τέλο τη ημέρα, ό,τι και να γίνει, θα βγει και θα πει: ορίστε, μα αναγνωρίζουν ότι έχουμε δικαιώματα στην περιοχή. Ποια είναι αυτή η περιοχή? Νοτίω τη Κρήτη, νοτίω τη Κάσου, τη Ρόδου, δυτικά και νοτίω τη Ρόδου, νοτίω τη Καρπάθου. Δηλαδή αυτό που εν ολίγης λένε αυτοί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Και ως χθες πανηγύριζαν για την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία πριν δώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας βρέθηκε σε νυχτωρινό κέντρο. Και μαζί της η μισή ελληνική επιχειρηματικότητα. Τόσο μυαλό υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Τόσο καταλαβαίνουν, τόσο μαθαίνουν, τόσο ξέρουν. Είναι απίστευτο. Να δω τώρα τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Μάλλον θα πάνε να κλάψουν όλοι μαζί ο ένας τον ώμο του άλλου στα μπουζούκια. Να μην μπούμε σε ποια μπουζούκια.

0: Θα συζητήσουμε για τα πολεμικά μέτωπα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Κοινωνικά δίκτυα απαγόρευση και σε Ελλάδα και Τουρκία για κάτω των 15 ετών. Στην Ευρώπη, γιατί μιλάγαμε για το μεγάλο χαμένο της μεγάλης αντιπαράθεσης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στους δρόμους, ο κόσμος στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Το στεγαστικό νούμερο ένα θέμα σε Ισπανία και Πορτογαλία, βεβαίως και στο Βέλγιο και στη Γαλλία, αλλά εκεί έχουν πέσει και τα θέματα της παιδείας, του κοινωνικού κράτους γενικώς. Και μιλάμε για χώρες, ειδικά Γαλλία και Βέλγιο, όπου υπάρχει και είναι ακόμα έντονο το κοινωνικό κράτος. Μια από τις συζητήσεις στο διήμερο φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου ήταν και η προτάση του ΣΥΡΙΖΑ για το στεγαστικό, την κοινωνική κατοικία, άρα για το κοινωνικό κράτος. Το πόσες είναι οι κοινωνικές κατοικίες σε χώρες όπως, σε πρωτεύουσες μεγάλες όπως η Βιέννη, η Μαδρίτη, το Παρίσι, οι Βρυξέλλες. Μιλάμε για χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες. Πόσο είναι στην Ελλάδα? Μηδέν. Όταν λέμε μηδέν, μηδέν. Ούτε ένα. Ούτε ένα διαμέρισμα. Ούτε από Δήμο, ούτε από το κράτος, ούτε από παλιά που είχαμε την εργατική κατοικία όπως την είχαμε, εν πάση περιπτώσει που διαλύθηκε μετά με τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Το κλείσανε το μαγαζί και δεν θέλουν να τα ανοίξουν με τίποτα. Μηδέν. Εκεί όμως είναι στο δρόμο ο κόσμος. Και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία το θέμα στέγη είναι το πρώτο για το οποίο γίνεται η φασαρία. Πλησιάζουμε σε εκλογές. Ισραήλ 27 δεκάτου, Βραζιλία 25 δεκάτου, Ηνωμένες Πολιτείες 3 ενδεκάτου, Ισπανία 29 ενδεκάτου. Όλες αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις έχουν τη σημασία τους. Και στο Ισραήλ για τον Νετανιάχου και να δούμε τι θα γίνει. Στη Βραζιλία 25 δεκάτου, γιατί αν πέσει και η Βραζιλία στα χέρια των ακροδεξιών, τότε η κατάσταση στη Λατινική Αμερική συνολικά θα είναι πολύ αρνητική. Θα έχει γύρει υπέρ του τραμπισμού. Είναι μια επιτυχία των τραμπικών αυτή, που γίνεται με βίαιο τρόπο βεβαίως, δεν γίνεται με ομαλό τρόπο. Στη Βενεζουέλα έγινε με τον πιο χυδαίο και βίαιο τρόπο. Δυστυχώς με τη συμμετοχή εγχώριων δυνάμεων, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν οι Αμερικανοί μόνοι τους, θα έπρεπε να κάνουν πόλεμο κανονικό. Η ιστορία ήταν πουλημένη ευθύς εξ αρχής, έγινε σαφές. Έγινε σαφές. Και βεβαίως οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου να δούμε τι πορτοκάλια θα μαζέψει ο Τραμπ και ποιες θα είναι εκεί οι εξελίξεις. Κύριε Διευθυντά, έχουμε ακόμα λίγο. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια είδηση λοιπόν πριν πάμε στο διάλειμμά μας. Ο ευρωβουλευτής λοιπόν Γκλιξμάν είναι ο υποψήφιος της γαλλικής σοσιαλδημοκρατικής της αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, σε εσωτερικές εκλογές, σε κομματικές εκλογές, με κάλπι όμως, στα δικά μας περίπου όπως και εμείς το κάνουμε πια, εξέλεξε τον Γκλιξμάν να είναι αυτός ο υποψήφιος πρόεδρος των σοσιαλιστών στις εκλογές του Απριλίου του 27. Αυτά. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμά μας. Έχουμε και μηνύματα, θα δούμε. Ναι, βλέπω τι θα γίνει στα Σκυλάδικα χωρίς την Κίμπερλι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αυτό έχουμε και εμείς. Το είπαμε την αρχή, το ομολόγησα. Έχω μια στεναχώρια μετά από όλα αυτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Έμεινε στο
1: κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να μάθουμε τι γίνεται εκεί, αρχή τη εβδομάδα. Έχουμε το ραδιοταξί Παρθενό να μας ενημερώσει. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι από τις μέρες που καλύτερο θα ήταν να πούμε που δεν έχει κίνηση.
0: Ωραία.
7: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Κηφισό, από το Εγάλεο ως Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα δυσκολίες. Αττική οδός από Ζεφύρι ως Μαρούση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως το Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Χαϊδάρι ως το Βοτανικό. Ηθιβών δυσκολεύει τους οδηγούς στο Περιστέρι και στο Εγάλεο επίσης. Σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες υπάρχουν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα σε Αλεξάνδρας και Κατεχάκη, Κηφισίας και Μεσογείων σε όλο το μήκος, Πουλιαγμένης από Γλυφάδα έως Αργυρούπολη, στο λιμάνι στον Πειραιά καθυστερήσεις επίσης αυτή την ώρα και Ποσειδώνος από Ελληνικό έως και το Φάληρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Υπομονή λοιπόν, αρχή της εβδομάδας μπαίνει με κίνηση.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρο Σουρμαλίδη στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ζακία Άκρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα. Κυρία Άκρα, δύσκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα αλλά και να κατανοήσει πάρα πολλές φορές που ακριβώς βρισκόμαστε. Πάντως δεν βρισκόμαστε στην περιοχή ενώ στο καλύτερο σημείο. Όλο ο Τραμπ διαδίδει ή δηλώνει ότι θέλει να τελειώσει τις διανέξεις, αλλά οι διανέξεις δεν τελειώνουν έτσι που τα έχει κάνει. Αλλά και μετά τις επιθέσεις των Χούδης στο Ριάντ, ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή, πώς την βλέπετε?
1: Εντάξει, χωρίς να είναι υπερβολή, φλέγεται. Ισχύει, είναι μια κατάσταση η οποία έχει βλέπουμε καινούργιες συγκρούσεις να γίνονται συνέχεια, ή μάλλον συνεδεμένες συγκρούσεις σε διάφορα μέτωπα. Άλλοτε συνεδεμένες, άλλοτε όχι. Αυτή τη στιγμή, ειδικά επειδή αναφέρει τη Γεμένη, βλέπουμε τους Χούθης στην ουσία, ακριβώς επειδή πήραν πίσω και η δική κυβέρνηση ένα έδαφος σαν αντίπεινα στην προσπάθειά τους να επεκταθούν και στο ΤΑΕΔ, κάναν τις επιθέσεις στην Σαουδική Αραβία. Αυτό δημιουργεί φόβο για την πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται λόγω και των εκλογών και το ότι ήδη η Αμερική έχει τεράστια ζητήματα οικονομικά με το πετρέλαιο να εμπλακεί και να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία στο πόλεμο της Γεμένης, πέρα από το συμβουλευτικό κομμάτι και το κομμάτι των πληροφοριών που ήδη κάνει. Άρα δυστυχώς η κατάσταση συνεχίζεται. Είχαν περίπου 12 νεκρούς στις επιθέσεις, τουλάχιστον οι τρεις επιθέσεις σε 4 μέρες. Και δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, γιατί μην ξεχνάμε που έχουν έλεγχο των στενών του Μπαμπελ Μάνταμ. Είναι και η κατάσταση στο Χορμούζ, αλλά δυσκολεύει η κατάσταση και σε επίπεδο διεθνές λόγω του εμπορίου και τη σημασία που έχουν αυτά τα στενά.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζάκρα, με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπουμε την κατάσταση στον αραβικό κόσμο και σε κράτη κυρίως του κόλπου. Βεβαίως και στην Αίγυπτο που δέχεται πολύ μεγάλες οικονομικές και όχι μόνο και άλλες πιέσεις και στο εσωτερικό της. Πώς βλέπετε την κατάσταση στον αραβικό κόσμο? Διότι είναι φανερό ότι υπάρχει μια καταστροφή οικονομική, μια δηλαδή δύσκολη εν πάση περιπτώσει όσο και ήπια να το χαρακτηρίσουμε. Υπάρχουν διεργασίες που θέλουν να αντιδράσουν, να αλλάξει πολιτική, ζητούν κάτι άλλο, να σταματήσει ίσως η αντιπαράθεση με το Ιράν ή όχι?
1: Φυσικά σε λαϊκό επίπεδο πάντα ένας πόλεμος, δεν, ειδικά στον αραβικό κόσμο, δεν ευνοείται. Είναι διαφορετικά τα επίπεδα δυσκολίες που βιώνουν διαφορετικά κράτη. Δυστυχώς στο κόλπο, ειδικά με το Ιράν, έχουν όντως πληγεί οικονομικά. Και είναι κάτι που δεν ξέρουν κατά πόσο θα μπορούν να επανέλθουν εύκολα και μετά τη λήξη του πολέμου πιθανόν, διότι δεν ξέρουμε οι όροι αυτοί τι θα φέρουν. Όσον αφορά για χώρες όπως η Αίγυπτο, αλλά και άλλες, αν δούμε όπως η Ιορδανία, συζητάμε τώρα για το Λίβανο και τη Συρία, που εκεί η κατάσταση για άλλους λόγους είναι καταστροφική η οικονομία τους. Αυτές οι χώρες και πριν τον πόλεμο είχαν πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες οικονομικές.
0: Μιλάμε για την Αίγυπτο και την Ιορδανία, αυτό που είπατε.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα, απλά η κατάσταση του πολέμου την δυσχεραίνει. Οι αντιδράσεις σε λαϊκό επίπεδο, παραλαμβάνω, είναι, προϋπήρχαν και υπάρχουν, αλλά δεν φαίνεται να γενικεύεται σε σημείο που να ξαναδούμε π.χ. μια αραβική άνοιξη με το κριτήριο την οικονομία, όπου και τότε υπήρχε αυτό, έτσι, υπήρχε αυτό το στοιχείο.
0: Ωραία, δεν υπάρχει αραβική άνοιξη, αλλά οι κυβερνήσεις τους, αυτοί που κυβερνούν, δεν σκέφτονται, δεν έχουν δεύτερες σκέψεις, δεν ζητούν κάτι από τους Αμερικανούς.
1: Ναι, υπάρχουν αιτήματα βοήθειας οικονομικής, ειδικά στην Αίγυπτο που αναφέρεται, δηλαδή εξαρτάται πάρα πολύ από τις βοήθειες των Αμερικάνων, από την ενίσχυση. Απλά δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η βοήθεια και δεν φαίνεται να τελειώνει και ο πόλεμος. Υπάρχουν πιέσεις για να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά δεν ανταποκρίνεται η Αμερική, ακριβώς επειδή υπάρχει το αντίπολο του Ισραήλ, που είναι πλέον το μόνο κράτος, και βάζω μέσα και την Αμερική, που δεν θα ήθελε να συνεχίσει άλλα εξούσια. Το Ισραήλ είναι το μόνο κράτος που επιθυμεί τη συνέχεια του πολέμου με το Ιράν.
0: Μάλιστα. Για δικούς του λόγους ξέρουμε ο Νετανιάχου γιατί θέλει να συνεχίσει, τα έχουμε πει.
1: Ναι. Δηλαδή δεν είναι το μόνο κράτος που στην ουσία αποφελείται με αυτή την κατάσταση. Όλοι οι άλλοι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που περιγράφηκε πολύ σωστά, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία δεν φαίνεται να έρχεται σε ένα τέλος.
0: Μάλιστα. Τώρα, διάβασα ότι ο Αμπού Αμπάς, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, και υπάρχει μια συμφωνία σε αυτό, ακύρωσε τις εκλογές. Ήταν να γίνουν και στο Παλαιστινιακό κομμάτι εκλογές τώρα, μαζί με τις εκλογές του Ισραήλ γενικότερα. Αλλά ακυρώθηκαν για το χρόνο το Σεπτέμβρη αυτές οι εκλογές. Και με αφορμή και αυτή την είδηση, πώς το βλέπουμε στα Παλαιστινιακά εδάφη να είναι η κατάσταση?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ, ήταν όντως πολύ δυσάρεστο. Κάποιοι το θεωρούσαν αναμενόμενο ακριβώς επειδή φαίνεται ότι δεν θα έχει δεν θα είναι ακριβώς στις προτιμήσεις του Παλαιστινιακού λαού.
0: Τι εννοείται, δυστυχώς, τι θα ήθελε ο Παλαιστινιακός λαός, τι εννοείται?
1: Σίγουρα όχι τον Αμπάς.
0: Άρα δηλαδή, είναι πολλοί που θέλουν εκλογές, αυτό μας λέτε.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Ναι, ο Παλαιστινιακός λαός ζητάει εκλογές. Δεν είναι, να σας πω την αλήθεια, η προτεραιότητα, με την έννοια του ότι αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι δομικό, συστημικό το ζήτημα, ότι μια κυβέρνηση δεν θα άλλαζε ριζικά την κατάσταση. Πιθανόν πιο μεγάλη ενίσχυση στο διπλωματικό κομμάτι, αλλά και σε αυτό το κομμάτι, να είμαστε και δίκοι, ο Μαχμούντ Αμπάς έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις και η κυβέρνηση γενικότερα της Παλαιστινιακής Αρχής. Θα ήθελε προφανώς εκλογές επί της αρχής, σίγουρα, και για τα εσωτερικά ζητήματα, για την οικονομία και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα όμως, αλλά και η οικονομία και η ευημερία γενικότερα και η κατάσταση των Παλαιστινίων αυτή τη στιγμή εξαρτάται από τις πολιτικές του Ισραήλ, οι οποίες είναι καταστατικές, δηλαδή χειροτερεύει από το.
0: Εγώ το λέω αυτό, είναι μια γενοκτονία και φαίνεται και στα κατεχόμενα, φαίνεται στη Δυτική Όχθη μάλλον, που δεν υπήρχε Χαμάς, δεν ήταν όπως στη Γάζα, δεν μπορεί να πει κανείς.
1: Ναι, δηλαδή και από την εκχειρία και έπειτα υπάρχει, προφανώς συνεχίζονται επιχειρήσεις στη Γάζα, πιθανόν όχι στο βαθμό που βλέπαμε πριν την εκχειρία. Οι αριθμοί των δολοφονηθέντων είναι λιγότεροι, αλλά έχουμε την πείνα, έχουμε την ανθρωπιστική κατάσταση η οποία καταραίει. Έτσι. Έχουμε και όλοι οι βομβαρδισμοί που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στις υποδομές. Φαίνονται τώρα ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα βασικά των ανθρώπων, παρόλο που μπαίνουν βοήθειες, δεν είναι αρκετές. Όσο όμως για τη Δυτική Όχθη, έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιδρομών, των επεκτατισμών, δηλαδή έχει πάει περίπου άλλο ένα 20% σχεδόν, δεν κάνω λάθος, των εδαφών σε διοικητικής όχθης υπό τον Ισραηλινό έλεγχο. Παραμένουν περίπου στους 10.000 φυλακισμένοι, οι αγνοούμενοι. Θέλω να πω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και στην οικονομία, διότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κρατά τα μεγάλα ποσά που πρέπει κανονικά να, λόγω των φόρων, να επιστρέψει στην Παλαιστινιακή Αρχή. Όπου στην ουσία αυτό σημαίνει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν πληρώνει μισθούς εδώ και 5 χρόνια. Δηλαδή στο 50% των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάμε, οι δάσκαλοι στο σχολείο πλέον παίρνουν το μισό μισθό που παίρνανε. Αυτό είναι, δηλαδή φανταστείτε στην Ελλάδα να συνέβαινε αυτό επί 5 χρόνια. Τι σημαίνει, πέρα από την κατοχή, πέρα από τον διωγμό, πέρα από την εκτόπιση των ανθρώπων και το ότι τους παίρνουν τη γη. Έχουμε και αυτό. Άρα αυτή είναι μια κατάσταση πραγματικά, το οποίο εξαγριώνει τους Παλαιστινίους, και τουλάχιστον θα επιθυμούσαν να υπάρχει και εκλογές, ακριβώς για να υπάρχει μια αίσθηση πολιτικής αναγέννησης. Κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων συνεργάζεται το Παλαιστινιακό Πολιτικό Προσκήνιο.
0: Μάλιστα,
1: μια Χαμάς η οποία κατέρευσε από τη μία, μια Παλαιστινιακή Αρχή η οποία δοκίμασε τον δρόμο της διπλωματίας εις βάρος οποιασδήποτε αντίστασης εναντίον του, του Ισραήλ, και τα δύο δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα στο παλαιστινιακό ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προφανώς χρειάζεται μια πολιτική ανανέωση.
0: Τώρα, περιμένετε, μπορούμε να περιμένουμε πράγματι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί και να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων, κάποιες ισορροπίες?
1: Δεν υπάρχει καμία ένδειξη προς τα εκεί.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή, εν συντομία, καταλαβαίνω ότι έχω περιορισμένο χρόνο.
0: Όχι, όχι, όχι, μην ανησυχείτε.
1: Η Ισραηλινή κοινωνία αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον να μιλήσουμε στο επίπεδο του Κνεσέτ, δεν έχει σημασία ποιος θα βγει. Όχι μόνο επειδή δεν θα αλλάξει ριζικά η πολιτική, μπορεί να αλλάξει η ρητορική. Αλλά αυτό που θα δούμε πολύ έντονα είναι στη μεταεκλογική διαδικασία, η διαδικασία των συνασπισμών, μια λογική συνασπισμού που έχει το κράτος του Ισραήλ. Έτσι. Mm-hmm. Με αυτή τη μορφή γίνονται οι κυβερνήσεις στο Ισραήλ. Mm-hmm. Εκεί θα δούμε ότι έχουν ήδη, να το θέσω έτσι, παραμελήσει και απονομιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα αραβικά κόμματα. Έτσι, mm-hmm. Που σημαίνει τι, ότι υπάρχει ενδεχόμενο στις μέρες των εκλογών να μην εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι του Ισραήλ, δηλαδή οι Άραβες Ισραηλοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μετά η πιθανότητα για να δημιουργηθεί και η κυβέρνηση είναι πάλι να υπάρχουν καλές σχέσεις με τους ψηφοφόρους, τέλος πάντων και των αντιπρόσωπων των ακροδεξιών, των επικοινωνιών.
0: Σμότριτς, Μπενκβίρ και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Όχι μόνο αυτοί.
0: Α, και των επίκων. Και των επίκων.
1: Και των ίδιων ψηφοφόρων τους. Δηλαδή, ναι, ποιος θα κερδίσει τους ψηφοφόρους αυτών. Γιατί ο Σμότριτς, ακριβώς επειδή υποστήριξε τη στράτευση των θρησκευόμενων που θεωρητικά. Όχι θεωρητικά.
0: Που αρνούνται να στρατευθούν.
1: Να, ακριβώς. Αυτό το έχει κάνει να χάσει λίγο την δημοτικότητά του. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που είναι αναγκασμένοι για να κάνουν σχηματισμό κυβέρνησης, να συνεργαστούν με τέτοια μπλοκ εντός του Κνεσέτ, δεν θα μπορούν και να θέλει κάποιος π.χ. προοδευτικός, ας πούμε, πολιτικός, να προβεί σε άλλες πολιτικές. Το μόνο που μπορούμε να δούμε διαφορετικό αν αλλάξει, αν φύγει ο Νιατανιάχου, είναι πιθανόν, όπως είπα και νωρίτερα, στη ρητορική για να αποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό την εικόνα σε διεθνή επίπεδο.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως είναι τώρα πιο σύνθετο και πιο μακρινό το θέμα, αλλά και εκεί ίσως ο Τραμπ να μην θέλει όντως να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν, όμως η υποστήριξη προς το Ισραήλ δεν θα τελειώσει ποτέ, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχουμε αυτή την ελπίδα ότι κάποια στιγμή, ειδικά επί Νιατανιάχου, ότι ο Νιατανιάχου είναι τόσο εριστικός, που θα μπορούσε από μόνος του να φέρει την κατάσταση σε ιστορικά επίπεδα μια σύγκρουση στην Αμερική. Έχουμε δει όμως στο παρελθόν κάποιες φορές να πιέζουν οι Αμερικάνοι τους Ισραηλινούς. Δηλαδή υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα που έχουν γίνει. Και πάντα χρειάζεται μια προσωπικότητα σαν τον Νιατανιάχου για να τα καταφέρει. Προς το παρόν, παρόλο τις εντάσεις που είχαμε δει στο παρελθόν μεταξύ Τραμπ και Μπίμπι, δεν φαίνεται να έχει μεταφραστεί σε κάτι πιο απτό. Εάν όμως πιστεύω ξανακερδίσει ο Νιατανιάχου, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πιθανόν από μια οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, η οποία μπορεί να δώσει φαινομενικά μία ανάσα σε αυτή τη τραγική κατάσταση που ζει γενικότερα η Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση, αλλά και η συμπεριφορά του Ισραήλ τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή, 20 χρόνια μετά τη δεύτερη Ιντιφάντα.
0: Ναι, ναι. Επιτρέψτε μου, δεν το κατάλαβα αυτό, ότι αν κερδίσει ο Νετανιάχου, μπορεί να το δούμε αυτό.
1: Αν κερδίσει ο Νετανιάχου, έχουμε κάποιες ελπίδες εντός εισαγωγικών να συνεχίσει αυτή η εριστικότητα απέναντι στους Αμερικάνους και πιθανόν να φέρει μία σύγκρουση. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή μπορεί να είναι μια, αυτό που λέμε στο χωριό μου, wishful thinking.
0: Ναι, ναι.
1: Το ελπίζουμε. Ναι. Δεν με εμπιστεύομαι σε αυτή.
0: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή τόσο ακραίος και τόσο ακραίος αυτή η κυβέρνηση που μπορεί να φέρει αντίδραση και κάποια αντίδραση από πλευρά των Αμερικανών.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αφαιρέγγυος. Και αφαιρέγγιος. Αυτό είναι ένα. Και είναι το παράδοξο είναι ότι και ο Τραμπ έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όπως λέμε, δύο κοκόρια είναι ενδιαφέρον να το δούμε. Δηλαδή υπάρχει μια τριβή η οποία έχει αυτή τη δυναμική. Αλλά θα δείξει.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζάκρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ θα σας ευχαριστήσω. Καλή σας εβδομάδα.
0: Και επίσης, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ακία Ζάκρα, πολιτική επιστήμων, διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων και εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου στην Κύπρο και συνεργάζεται και με το Κέντρο Μεσογειακών Μελετών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδώ στην Ελλάδα.

Λοιπόν, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια. Πράγματι, οι εξελίξεις, όπως είπαμε προηγουμένως, τόσο στη Μέση Ανατολή, για την οποία συζητούσαμε προηγουμένως με την κυρία Ζακή Άκρα, και αλλά στο Ουκρανικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις εξελίξεις στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την οικονομία, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές εξελίξεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πλέον, το Ουκρανικό είναι αυτό που σκεπάζει, είναι το καπέλο των εξελίξεων. Και ας προσπαθούν να το κρύψουν, ας προσπαθούν να πούν ότι δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή. Αν δεν τελειώσει αυτή η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, ή αν δεν μπει σε κάποια διαφορετικό δρόμο της διπλωματίας, να εμφανιστεί η διπλωματία επιτέλους για αυτό το θέμα, τότε οι εξελίξεις θα συνεχίσουν να είναι πολύ αρνητικές για την Ευρώπη. Τώρα, η κυρία Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στην Κύπρο, είναι ακόμα, για τις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου. Είναι κάτι που πηγαίνει η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής κάθε χρόνο. Με αφορμή αυτή την επίσκεψή της, έδωσε και τις επαφές που είχε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στεφάνου. Έδωσε και συνέντευξη στην εφημερίδα Χαραυγή, την εφημερίδα του ΑΚΕΛ. Αναφέρθηκε στα εσωτερικά ζητήματα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα του Κυπριακού και ότι στηρίζει πάντα αυτό που είναι η δίκαιη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Ένα πάγιο αίτημα, όπως είπε, που ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει παντού, το έθετε διαχρονικά και συνεχίζει και το θέτει. Ζητώντας και από την ελληνική κυβέρνηση αυτό το διάστημα την αξιοποίηση της θέσης του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά, εδώ στην Ελλάδα εννοώ, τόνισε ότι πλέον η θολούρα έχει τελειώσει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη της αριστεράς, η οποία παλεύει και τελικά θα βρεθεί και στην Ελληνική Βουλή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για τη συμμετοχή, την ανταπόκριση, την στήριξη, η οποία φάνηκε και μέσα από το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Από μένα, το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δεν φεύγετε τώρα από το Κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Μητσικώστας, Παπαδάκου Γιάννα, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατερίνα Κρεβοπολού στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Καλή σας εβδομάδα.

0: Είδα αρκένια φορά.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει Γυμνή στο Θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Κυριακάτικη Χαραυγή. Όπως σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή, με στόχο να αποτελέσει καταλήτη για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφικτιά από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων αίτημα προς επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ να καλύψει οφείλη 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα με αντάλλαγμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για αποδοχή δώρων και πιθανή προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημη απόφαση για την απομάκρυνσή της. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις 3 συνεδριάσεις που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείων κακουργημάτων Λάρισας, αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 25 μάρτυρες. Την περασμένη Τετάρτη, η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω αδιαθεσίας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: η πληγή παραμένει ανοιχτή, δεν έχει κλείσει. Ακόμα θρυνούμε, ένα φανάρι να υπήρχε και τα παιδιά θα ζούσαν. 2 νεκροί είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς κατέληξε και ο 50χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί στην έκρηξη της περασμένης Παρασκευής. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 1.000.000 ευρώ για το δημόσιο. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση του Καμπούρη αποδίδει τις οφειλές των εταιριών σε λογιστικό λάθος. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν χθες οι αλλοί σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο. Ζητούν μεταξύ άλλων μείωση του κόστου των καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημίες στα αλλιευτικά εργαλεία. Προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και νέα πανελλαδική δράση στις 25 Νοεμβρίου. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα μέχρι να εκδοθεί πόρισμα από αρμόδιο φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση, ενώ ο Δήμαρχος κατηγόρησε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους μηχανισμούς για απουσία από τη διαχείριση της υπόθεσης. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

0: Τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με την προμήθεια ντίζελ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο εκολουθεί αντίθετη πορεία, καταγράφοντας άνοδο κοντά στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη Μόσχα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με το ντέρμπι των Ιωνίων να βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό, συνεχίστηκε η έκτη αγωνιστική της Τοίχημαν Super League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής, ο Ηρακλής νίκησε με 2-0 τον Λεβαδιακό, η Κηφισιά επικράτησε με το ίδιο σκορ του Πανετολικού, ενώ ο Άρης πήρε την νίκη με 3-2 απέναντι στο Βόλο. Το Σάββατο, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του Όφη, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μάλιστα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, καλά πήγαμε το Σαββατοκύριακο. Να τα πούμε, πήγαμε αρκετά καλά στο φεστιβάλ, είχαμε πολύ κόσμο, έτσι κόσμο που πραγματικά δεν περιμέναμε, είχε πολύ από...
1: Είναι ζωντανά ακόμα, ναι. Και το κόκκινο και η αυγή, έτσι, και αυτό βέβαια. Πρέπει να το πούμε, κρατάνε μια δυναμική και ευτυχώς.
0: Εκτός από τη
1: και συνάδελφη. Το τίμησε ο κόσμος,
0: τίμησε
1: δηλαδή
0: ο κόσμος,
1: από ό,τι μάλιστα είδα... όταν έγιναν και αναφορά, έγινε αναφορά στο, εκεί από το, από το Γιάννη τον Μπουλέκο, για την αυγή και το κόκκινο και για τη σημασία που υπάρχουν και επιβιώνουν και ζουν και παίζουν το ρόλο που παίζουν, χειροκροτήθηκε και από τον κόσμο, γιατί
0: βεβαίως. Και εκτός από τις συνάβλες είχαμε και τα θεματικά τραπέζια με
1: παρουσίες θεματικά
0: όλο τον προοδευτικό κόσμο, έτσι, και από το Πασό και από την Αριστερά. Ο Δήμαρχος Αθηνών, ο Λευθέρης ο Καρχημάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, υπήρχε κόσμος και για την Παλαιστίνη. Είχαμε τραπέζι. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία και μας τίμησε ο κόσμος και τον ευχαριστούμε.
1: Και πολύ ωραία συναυλία.
0: Ναι.
1: Χθες. Από το Δημήτρη Μητσοτάκη και το Γραμμένο.
0: Πολύ ωραία συναυλία, περάσαμε ωραία. Λοιπόν, να το ξανακάνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ όσους μας τιμήσατε. Κατά τα λοιπά, Σωτήρη. Παραμένει στις πρώτες θέσεις εκεί η Guilfoyle και όλα αυτά που κάνει και νέα δημοσιεύματα πλέον. Μάλιστα έβλεπα το Σάββατο, νομίζω το Σάββατο στο Open, που ήταν και δημοσιογράφοι από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που έλεγαν ότι εμείς τα εξακριβώσαμε αυτά τα μηνύματα και τα λεφτά που ζητάει και τις δουλίτσες που κάνει, μέχρι και, πώς το λένε εδώ, για μόδα πηγαίνει στο... σε άλλες χώρες εδώ ευρωπαϊκές και τις βάζει Έλληνας επιχειρηματίας στο αεροσκάφος.
1: Είναι δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Yeah. Καλά, τον έναν τον είχε αναφέρει κατά κόρον
0: Journal, Wall Street Journal.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Εξάρχο.
1: Ο δεύτερος είναι ο εφοπλιστής, ο Τσάκος.
0: Ναι. Yeah. Που τους πλήρωσε μέχρι και το ξενοδοχείο για να
1: τα
0: πάει.
1: Πάντα.
0: Για να πάει να δει μόδα. Γιατί ωραία που είναι η ζωή.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: κάποιους.
1: Όχι μόνο μόδα. Είχε πάει και έκανε μαζί τους διακοπές στα θέρετρα αυτά της Ελβετίας. Ναι. Εκεί στις Άλπεις Γκντάνξ. Πώς τον λένε αυτό. Πώς το λένε αυτό το μέρος.
0: Πληρωμένα όλα.
1: Φυσικά πληρωμένα. Είναι... Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι ότι αν κρίνουμε από την αντίδραση της δήλωσης του Τραμπ. Νομίζω ότι είναι τελειώνει, πώς να το πω, ναι. Φαίνεται ότι δεν θα έχει πολύ
0: μέλλον ακόμα. Μα τώρα να πηγαίνει και να λέει σε επιχειρηματίες, δώσε μου 100.000 για να ξεχρεώσω την τράπεζα και θα σε πάω εγώ, ας πούμε, στο περιβάλλον του Τραμπ να πάρεις δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι τελειώνει τα κατορθώματά της. Φαίνεται ότι δεν θα έχουν ακόμη πολλά περιθώρια και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα από εκεί και πέρα, το έχει και η Εφημερίδα των Συντακτών, το έχουμε κάνει και εμείς και στην εκπομπή και όλα αυτά. Εκεί στην Ελληνικό Μετρό ήξεραν, λέει, διάφορα και είχαν σταματήσει τις εργασίες. Αποκάλυψε και η Εφημερίδα των Συντακτών και γνώριζαν για τις καθυζήσεις. Και ενώ γνώριζαν, έλεγαν ότι είναι ρογμές και τα λοιπά και τα λοιπά. Σταμάτησαν το έργο γιατί φοβήθηκαν, αλλά δεν έλεγαν στον κόσμο τίποτα και δεν έλεγαν ότι το έκαναν γαργάρα. Και τώρα σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Χθες άκουσα και τον Δήμαρχο Αθηναίων, με αφορμή αυτό που λες Γιώργο, να λέει ότι και εμείς μάθαμε με καθυστέρηση από τα δημοσιεύματα ότι σταμάτησαν τις εργασίες 3-4 μήνες πριν, χωρίς να ενημερώσουν κανένα, και προσπαθούσαν όλο αυτό, δηλαδή ήταν στη συζήτηση που έγινε σε αυτό το πάνελ, έγινε αυτή η αναφορά και είπε ο Δήμαρχος ότι δεν γνωρίζαμε ούτε εμείς τι ακριβώς κάνανε και μας κοροϊδεύανε στην ουσία και μας λέγανε ότι όλα προχωρούν μια χαρά. Εντάξει, το θέμα είναι ότι για ένα ακόμα θέμα οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και διαχέουν τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Πάλι το ίδιο συστηματάκι. Δεν ξέρει κανένας τίποτα, δεν φταίει κανένας τίποτα. Στην αρχή λέγανε ότι εντάξει, δεν είναι τίποτα ζημιές τώρα. Κάτι βαψιματάκια θα σας τα κάνουμε εμείς, έλεγε η εταιρεία.
0: Θα σας κάνουμε και χάρη.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα. Και τώρα ξαφνικά έχουν γύρει σπίτια. Οικοδομές εκεί. Και ο Ταχιάος έλεγε ότι δεν, ούτε εγώ, λέει, δεν θα έμενα εκεί πέρα. Δηλαδή, παρόλα αυτά, ο αρμόδιος υπουργός. Όλοι οι αρμόδιοι ή αναρμόδιοι εν τέλει.
0: Και όχι μόνο δεν θα έμενε εκεί, υπήρχαν οι λογμές. Εγώ είδα στο Google. Είδα ότι μπήκα μέσα και είδα ότι υπήρχαν λογμές. Και λέει αυτά τα πράγματα. Βέβαια, δεν περίμεναν αυτοί ότι τον Ιούνιο θα γίνει η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης.
1: Μα εδώ φέραμε, δεν θυμάσαι, εδώ πέρα, αφού φέραμε τους
0: ανθρώπους,
1: την πρωτοβουλία κατοίκων και μας είπαν ειδικά και τα προσωπικά τους βιώματα. Δηλαδή, ο ένας μας είπε ότι το σπίτι του έχει κλείσει 25 χιλιοστών. Δεν είναι, είναι μεγάλο το αυτό. Ο άλλος μας είπε ότι έχει ένα χάσμα τεράστιο. Δηλαδή, μας είπαν και τα προσωπικά τους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να κρυφτεί. Το βλέπεις ότι οποιαδήποτε στιγμή.
0: Και φαντάσου τώρα ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα διαμερίσματα τα έχουν πάρει με στεγαστικό. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν στεγαστικό.
1: Βεβαίως,
0: τώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα που μιλάμε, πληρώνουν στεγαστικό. Και από ό,τι μας έλεγαν άνθρωποι από εκεί, ότι δανείζονται κιόλας για να μπορούν να είναι εντάξει με την τράπεζα. Όταν ζορίζονται, δανείζονται για να μπορούν να είναι εντάξει με την τράπεζα, να μην τους πάει το σπίτι τράπεζα. Να τώρα που και στεγαστικό πληρώνουν και αυτά κάνουν. Το Μητσοτάκη πώς τον είδες?
1: Κοίταξε, το ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή είναι ότι επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο και την εκτίμηση που έχουμε διατυπώσει και εκφράσει εδώ πάρα πολλές φορές εμείς. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, εγώ δεν θα πω τα υπόλοιπα, σε αυτή τη συνέντευξη, και δεν τυχαίο ότι επέλεξε το Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε να τα πει αυτά, γιατί απευθυνόταν στο δικό του κοινό, έθεσε ως όριο για την δικιά του επόμενη μέρα το 25%. Ότι αν, εν πάση περιπτώσει, το 25% δεν έρθει και είναι 25 και κάτω, τότε θα μας χαιρετήσει. Αυτό είπε στην ουσία, με άλλα λόγια. Και όλη του η προσπάθεια, το έχουμε πει εδώ επίμονα εδώ και καιρό, ότι η προσπάθειά του αυτή τη στιγμή είναι να πιάσει ένα ποσοστό τουλάχιστον στα επίπεδα που είχε πετύχει η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, δηλαδή 28 κάπου
0: αυτό
1: εκεί.
0: Αυτό γιατί λες ότι το έβαλε τώρα? Ήθελε να, ας το πούμε, να εκβιάσει τους ψηφοφόρους που μπορεί να κινηθούν προς το Σαμαρά ή προς την αποχή, ότι παιδιά θα φύγει ο Μητσοτάκης, δηλαδή λίγο να το προσωποποιήσει, και απ' την άλλη στέλνει και ένα μήνυμα στους άλλους που λέει ότι εάν πάρω 25 κόμμα κάτι μην κουνηθεί κανείς, ή θέλει να τους βγάλει και αυτούς προς τα έξω να εκδηλωθούν?
1: Κοίταξε,
0: πού το πάει, λες?
1: Εγώ νομίζω, έτσι πολύ καφενιακά να το πω έτσι τώρα, για να μην ψάχνουμε πολύπλοκες ερμηνείες, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι ανεξαρτήτως του τι δίνει το σύστημα στην κοινή γνώμη, οι ίδιοι γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ούτε το 25%. Ότι εν πάση περιπτώσει βλέπει ότι έχει τελειώσει. Το βλέπει. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο... αυτό το ξέρει. Πατάει λοιπόν σε μία διαπίστωση ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου. Δεν βγαίνουν. Αυτά που λένε δεν είναι τα τριαντάρια και τα άλλα τα οποία κάθονται και λένε. Άρα λοιπόν τι κάνει? Λέει το εξής, αφενός στέλνει μήνυμα στους βαρόνους της εξουσίας ότι επειδή υπάρχει κίνδυνος αστάθειας, τέλος πάντων, ευρύτερης και εσωτερικής και ευρύτερης το εσωτερικής εννοώ στη Νέα Δημοκρατία, στηρίξτε με, αλλιώς δεν ξέρετε τι θα βρείτε. Και από την άλλη μεριά στέλνει και μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, και στους εσωτερικούς διεκδικητές της εξουσίας, ότι μην κάνετε κινήσεις, γνωρίζω εγώ, ο δρόμος μπορεί να ανοίξει και για σας τη στιγμή που θα γίνει. Ναι. Είναι δηλαδή μία κατά κάποιο τρόπο υπενθύμηση σε όλους ότι εάν με θέλετε και αν δεν θέλετε να μπλέξετε με περιπέτειες, στηρίξτε για να δούμε που πάμε. Απλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό βγήκε και το είπε πια ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Όπως επίσης, επειδή για να λέμε τώρα και το άλλο, εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα, μιας και τα λέμε αυτά και για να μην μείνουμε μόνο στο Μητσοτάκη, που πραγματικά εξέπληξε που το είπε τόσο καθαρά. Δεν το περίμενα από, εγώ προσωπικά, από την αλαζονική προσέγγιση που έχει κάνει τόσα χρόνια σε όλα τα θέματα ο Μητσοτάκης, να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και να αποκαλύψει αυτό που λίγο πολύ όλοι ψυχανεμιζόμαστε. Γιατί
0: και σε συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Και σε συγκεκριμένη είναι και αυτό. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση επίσης είναι γιατί ξαφνικά ενεθρία κατά τη γνώμη μου την ώρα που το Πασόκ λόγω της ιστορίας αυτής που είχε προκαλέσει ο...
0: Το άρθρο λες.
1: Όχι, το άρθρο θα σου πω. Που είχε προκαλέσει σύγκρουση της Παπαδοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τον Κωνσταντόπουλο.
1: Με τον Κωνσταντόπουλο. Και ενώ πια το παιχνίδι πια είχε περάσει στην αμυντική ζώνη του Πασόκ, ήταν στριμωγμένο, βγαίνει ένα άρθρο από... Όχι... από έναν άνθρωπο, το Θανάση τον Καρτερό, τον ξέρουμε όλοι και ξέρουμε ότι έχει και βαθιά πολιτικοποίηση και βαθιά πολιτική σκέψη, αλλά και τακτικισμό λόγω της θητείας του στα κόμματα της αριστεράς και του ΚΚΕ. Όταν λοιπόν εκείνη τη στιγμή βγαίνεις και κάνεις αυτή την αρθρογραφία χαρακτηρίζοντας βλάκα τον αρχηγό της, τέλος πάντων,
0: έστω και αποσπόντα αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης, και μεταφέρεις το θέμα εκεί που ήταν στριμωγμένος να περάσει μπροστά, δεν το κατανοώ. Και αυτό κάτι μου λέει εμένα. Κάτι μου λέει επίσης, γιατί ο Θανάσης δεν κάνει κινήσεις επιπόλαιες μέχρι τώρα. Πώς βγαίνεις ξαφνικά την ώρα που είναι ακριβώς εκεί το παιχνίδι και ταχώνεις με τέτοιο τρόπο στον αρχηγό του Πασόκ και του δίνεις τα άλοθη να παρακάμψει το πρόβλημα που ήταν στριμωγμένο το κόμμα και ο ίδιος, και ο ίδιος, γιατί ήταν ο Κωνσταντόπουλος ήταν μουτζαχεντίν του Ανδρουλάκη, ο πρωτοπαλίκαρο, δεν ήταν τυχαίο. Κάτι μου λέει. Μήπως πάλι εδώ ξαναλέμε, δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου, δεν είναι όπως τα λέμε. Δεν ξέρω, λέω.
0: Κοίταξε και άλλο παλιότερο άρθρο.
1: Α, το παλιότερο είναι τελείως τώρα στη συγκεκριμένη φάση, Γιώργο.
0: Πάνω σε αυτό που λες ότι τι θα κάνετε τελικά, δεν σας θέλω, τι θα κάνετε τελικά. Έχει και αυτό, αλλά και αυτό τώρα που λες, ότι την ώρα που ήταν στριμωγμένος ο Ανδρουλάκης, του επιτρέπει να κάνει αυτή την επίθεση... Προφανώς και λίγο η πόλωση και τα λοιπά. Αυτό δεν θες να πεις για την πόλωση? Ότι πόλωνε το κλίμα προς τα εκεί.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Κάτι είναι, κάπου στριμωγμένοι είναι μέσα στην Ελλάς. Δεν θέλω να πω την πόλωση. Δεν προκαλείς πόλωση την ώρα που εσύ έχεις το πάνω χέρι. Αυτό λέω. Για να γίνει κατανοητό. Ίσως δεν έγινε κατανοητό. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου. Γιατί λέω σε αυτά? Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν γίνεται τώρα ξαφνικά. Ξύπνησα ένα πρωί και τα μπουμπουνίζω την ώρα που τον έχω βάλει κάτω στην αυτή, στο ρινγκ και το κοπανάω. Δεν γίνεται.
0: Γιατί να του δώσω τη δυνατότητα να βγει από τα σκηνιά.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το Σαββατοκύριακο πάρα θέματα. Εντάξει, είπαμε και για την Γκυλφόιλ και αυτά. Κυρίως παίζει αυτό και τα οικονομικά, έτσι, και περιμένουμε το Μητσοτάκη και τι θα κάνει ο Μητσοτάκης με τα μέτρα και τι θα ανακοινώσει την Τετάρτη και αύριο κλειδώνουν τα μέτρα και να η Ευρώπη και να εκείνο και να το άλλο, και πάντως η απάντηση που πήρε από την Ευρώπη είναι ότι δεν μπορούμε κάθε τόσο και λιγάκι να σας αφήνουμε δημοσιονομικά ελεύθερους. κάντε τι θα κάνετε. Του λένε οι εταίροι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είχαν και την ψυχολογία τώρα με τις εκλογές που είχε ο Τραμπ και με όσα έγιναν με τον Πούτιν. Για να δούμε πώς θα κυλήσει και αυτό. Περιμένουμε τα μέτρα του Μητσοτάκη. Πάντως το θέμα είναι πολύ δύσκολος χειμώνας. Αυτό είναι το θέμα το σημαντικό, ότι θα έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα και με την ακρίβεια και με το πετρέλαιο και με όλα αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στον χειμώνα. Λοιπόν, καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το box. Με το box booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 και ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση χθες. Σκέφτομαι ότι αυτή η κίνηση για το πρόβλημα της στέγης, που από ό,τι φαίνεται μόνο ΣΥΡΙΖΑ το αναδεικνύει, δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Θέμα που αφορά όλη την κοινωνία. Περίμενε, Ελένη, θα έχουμε κι άλλα. Μάλιστα, την επόμενη ώρα θα έχουμε ειδικά για αυτό που λες για το θέμα της στέγης, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της στέγης. Βάζει κάποια ουσιαστικά ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι αυτό του ΕΦΚΑ, που δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει και δεν μπορεί να το διαψεύσει ότι ο ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει μακροχρόνιος θεσμικός επενδυτής, γιατί υπάρχουν στοιχεία για τον Καναδά, για την Αυστραλία, για τη Δανία και για την Ολλανδία, για την Νορβηγία και πού αυτοί επενδύουν, έτσι. Δηλαδή, οι Καναδοί έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Οι Αυστραλοί έχουν επενδύσει στον ΔΔΕ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να υλοποιηθεί και υπάρχουν και παραδείγματα από το εξωτερικό. Όπως επίσης μπορεί στη ΔΕΗ να μπει το ΔΕΛΤΑ μπροστά και να παίξει κοινωνικό ρόλο η ΔΕΗ, να μπορέσει να κάνει αυτό που κάνει, όπως και μπορεί η Εθνική Τράπεζα να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο και να κατέβει προς τα κάτω. Αλλά ειδικά αυτό με τον ΕΦΚΑ, που μπορεί και με τα δάνεια να παίξει ρόλο και με όλα αυτά, δεν γίνεται δηλαδή ένα φαν τα 100 ευρώ να τα αγοράζει 4 και μετά να πηγαίνει να ζητά 100. Εδώ υπάρχει θέμα. Όταν λοιπόν έρχεται το κράτος και σου λέει με την αναπτυξιακή τράπεζα με 1, 2, 3 τρόπους, εγώ τα παίρνω και έρχομαι και λέω στον άνθρωπο να σου πω κάτι, όχι 100, 4 που το πήρε το φαν. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Να κρατήσεις και εσύ το σπίτι σου, την επιχείρησή σου και να πάρει και το κράτος κάποια χρήματα. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο η στέγη, είναι προτάσεις που μπορούν να...
1: Ένα νούμερο μόνο θα πω και πάμε σε διάλειμμα. Ένα νούμερο θα πω, μιας και ανέφερες τα σπίτια. Είναι άλλο βέβαια το κομμάτι το funds και του ΕΦΚΑ και πώς θα επενδύσει τα χρήματά του και τα αποθεματικά του. Την περίοδο της κατοχής, όλοι αυτοί οι τοκογλύφοι και όλοι οι απατεώνες εκεί που κινούνταν οι τονίχηδες, κατάφεραν να βάλουν στο χέρι γύρω στα 400.000 ακίνητα να πάρουν από τον κόσμο, μέσα στην πείνα και αυτό. Έτσι, οι δοσύλλογοι, όλοι αυτοί. Ξέρεις πόσα έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στο χέρι τους από τα ακίνητα των Ελλήνων τα funds και οι servicers?
0: Πόσο?
1: Πάνω από 420.000. Για να καταλάβετε, οι συγκρίσεις και οι συνειρμοί δικοί σας, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όποιος διαβάσει το βιβλίο του ειδοσύλλογη του Μενέλαου Χαραλαμπίδη θα καταλάβει με στοιχεία τι ακριβώς έχει συμβεί και πόσες ομοιότητες υπάρχουν σε άλλες εποχές τότε. Αυτή η περίοδος την οποία αναλύει και περιγράφει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης με σήμερα που δεν υπάρχουν οι Γερμανοτέτοιοι ούτε τα τάγματα. Αλλά κάτι γίνεται και πολλά μοιάζουν. Και αυτό είναι ανησυχητικό.
0: Πάμε, Νικόλετα.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: Ο Βασίλης από την Καβάλα λέει για τη ΔΕΗ όχι μόνο ρολοκοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό. Συμφωνώ, Βασίλη, όπως το λες. Από το Βασίλη στη Βασιλική, καλημέρα σας. Δηλαδή, αυτό που το Πασόκ έχει σχεδόν μονομέτωπο με την Ελλάς, δεν έχετε να το σχολιάσετε. Δεν μπορείτε χωρίς την κακία σας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας κομματικός που να μην χτυπάει με όποιο τρόπο τον Τσίπρα. Καλή δουλειά κάνατε.
1: Τώρα εντάξει, τι να απαντήσει στη Βασιλική. Βασιλική μου, αν καταλάβατε, αν βάλε φέρε πίσω τι είπαμε. Είπαμε την ώρα που είναι στα σκηνιά το Πασόκ. Με δικές του συμπεριφορές και πρακτικές βγαίνει ένας
0: στην ώρα που απολογείται
1: και απολογείται και είναι στριμωγμένος λοιπόν και βγαίνει ένας συνεργάτης, αυτό είπαμε και αν δεν το κατάλαβες το επαναλαμβάνουμε λοιπόν, που είναι η κακία σε αυτό, πολιτικό σχολιασμό και επιτίθεται στο Πασόκ και στον αρχηγό του, συνεργάτης στενός του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπαμε λοιπόν και αυτό είναι περίεργο, δεν γίνεται στην πολιτική, αυτό είπαμε Βασιλική μου, τι να κάνουμε. Τόσο πολύ πια είδες ότι είχε κακία αυτό το σημείο, τι να πω. Λυπάμαι αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνετε, όχι να καταλαβαίνετε μόνο ό,τι θέλετε να καταλάβετε, να ακούτε πρώτα και μετά να σχολιάζετε. Και μάλιστα μας κατηγορείς ότι κάνουμε τη δουλειά. Κάνουμε κάποια δουλειά δηλαδή. Είμαστε σε ένα μηχανισμό έτσι. Για να κάνουμε δουλειά.
0: Δηλαδή όταν λέει ας πούμε δηλαδή αυτό που το Πασόκ έχει σχεδόν μονομέτωπο δεν έχετε να το σχολιάσετε. Δηλαδή δεν σχολιάσαμε ότι είναι στα σκηνιά. Ότι είναι στριμωγμένο.
1: Μα πόσες φορές έχουμε σχολιάσει εδώ πέρα ότι αυτός ο μονομέτωπος και η επίθεση που κάνει το Πασόκ στην Ελλάς δεν του κάνει καλό. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο καλός ή κακός έχει αποκτήσει διάσταση πολιτική και αντιπαράθεση. Δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό επειδή εμπλέκεται αυτό. Τι να μας λες ακριβώς Βασιλική μου. Δηλαδή σχολιάζουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ που πλακώνονται μεταξύ τους όποτε πλακωνόταν και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τι γίνεται στο Πασόκ και στην αυτή γιατί όλο αυτό το κρίνεις ότι είναι κακία και δουλειά που κάνουμε για να χτυπήσουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το λέω με θυμό δηλαδή αυτό.
0: Και ποια άραγε είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, του σχολιαστή, του αναλυτή. Να κρύβει, να μιλάει, να κρύβει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και ποια είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, δηλαδή του ρεπόρτερ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, εμείς αναλύουμε, σχολιάζουμε, συζητάμε για τα γεγονότα. Το άρθρο είναι πραγματικότητα. Είναι. Γράφει αυτά που γράφει. Γράφει. Ήταν στριμωγμένο το Πασόκ με αυτό που έγινε. Ήταν. Υπάρχει αυτό. Βγάζει τον Ανδρουλάκη από τη δύσκολη θέση. Άρα διαπιστώσεις είναι αυτά που λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε αντικειμενικοί, επιμένει η Βασιλική. Ποιος είναι αντικειμενικός?
1: Ο Άρης Πορτοσάλτη. Νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ο Άρης. Καθώς θα ζητήσουμε από τον Άρη να αναλύσει τη σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Πάμε λοιπόν. Προχωράμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Έτσι. Τώρα σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό που λέμε, σε κάποιους μπορεί να αρέσει, δεν έχει σημασία. Αλλά να, επειδή λέει και ο φίλος εδώ ότι δεν είμαστε ραδιόφωνο της αριστεράς αλλά του ΣΥΡΙΖΑ. Είδες όμως τι ωραία, φίλε Κώστα, που κάνεις κριτική. Τι ωραία που διαβάζουμε το δικό σου μήνυμα. Τι ωραία που διαβάζουμε της Βασιλικής. Για πήγαινε στείλ το αλλού αυτό. Για πήγαινε να το στείλεις και η Βασιλική και ο Κώστας και οι υπόλοιποι κάπου αλλού.
1: Για να μας πει ο Κώστας πού διαφημίζουμε εμείς εδώ από το ραδιόφωνο τα προγράμματα και τη δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Πού ακριβώς τη διαφημίζουμε. Δηλαδή Όταν σχολιάζουμε για αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, αυτό που κάνει το Πασόκ, αυτό που κάνει η Κωνσταντοπούλου, αυτό που κάνει όλοι, εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς και λοιποί, είμαστε τη μια φορά σαμαρικοί, την άλλη καραμανλικοί, την τρίτη...
0: Εσύ κυρίως.
1: Ναι, και δεν ξέρω τι είμαστε. Λοιπόν, αλλά ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει...
0: Όχι,
1: να λέμε,
0: όχι, δεν πρέπει,
1: ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να λέγεται από το ραδιόφωνο, όχι. Το Τσίπρα δεν πρέπει να ακουμπάμε, δεν ακουμπάμε τίποτα. Άλλωστε είπαμε κάτι το οποίο είναι επικοινωνιακό, δημοσιογράφοι είμαστε, και επειδή το επικοινωνιακό έλλειμμα της Ελλάς το έχει εντοπίσει και ο ίδιος ο Τσίπρας με ό,τι διέρε, είπαμε λοιπόν ότι μας κάνει εντύπωση ένα γεγονός που βγήκε μία στιγμή όπου ο άλλος ήταν στριμωγμένος. Όταν βγήκαν οι μισοί Πασόκοι και βρίζαν τον Κωνσταντόπουλο και όλους αυτούς οι οποίοι στήριξαν την άποψη του Κωνσταντόπουλου, οι ίδιοι οι Πασόκοι, και έρχεσαι εσύ να χαρακτηρίσεις αυτό το γεγονός έτσι, μας κάνει εντύπωση ρε παιδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Και το ότι κάνει περιοδίες ο ίδιος δεν σημαίνει κάτι, δεν σας λέει κάτι. Δεν σας λέει κάτι.
1: Άστο, δεν είναι το θέμα, Γιώργο, από εκεί. Είναι η προσέγγιση ενός πράγμα, ενός γεγονότος. Τώρα το τι κάνει και τι δεν κάνει, αυτά κρίνονται με βάση το αποτέλεσμα και όλο. Παρουσία κάνουμε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλός είναι ο διάλογος. Να τα λέμε αυτά. Κακό δεν είναι, δεν κάνει να ανταλλάσσουμε απόψεις, έστω και αν και με αυτόν τον τρόπο που στέλνετε τα μηνύματα που στέλνετε, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι πρέπει να είναι στο απερόβλητο.
1: Εντάξει, πια είναι παιδιά, είστε μονικοί. Εδώ δεν έχουμε καλέσει καμία λιακούλη και κανέναν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε καλέσει δεκάδες εκπροσώπους της Ελλάς, όπως έχουμε καλέσει και δεκάδες εμείς προσωπικά, και έχουμε πριν από λίγο βγάλαμε και τον Τεμπονέρα και τον εκπρόσωπο τον Μίλτο το Χατζηγιαννάκη. Και, εντάξει τώρα, είστε αιμονικοί. Είστε αιμονικοί, δεν είναι αυτό το γαϊτανάκι. Αν εν πάση περιπτώσει νομίζετε ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί και δεν έχουμε αυτό, έχει κουμπάκι το ραδιόφωνο. Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα το θέμα είναι ότι το πετρέλαιο μπορεί να το δούμε στο 1,85 το λίτρο, και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης την Τετάρτη, Σωτήρη. Λοιπόν, ακρίβεια, προϊόντα πάνω, παντού αύξηση, και έρχεται και το πετρέλαιο. Η τιμή εκκίνησης, λέει, επί του παρόντος εκτιμάται κοντά στο 1,85. Για 1,75 λέει ο Μητσοτάκης ότι θα προσπαθήσει. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο.
1: Κάτι για 35 λεπτά άκουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα είναι πόσο, είναι 2,10 είναι σήμερα. Ναι. 2,10, άρα πόσο.
0: Εκεί, γύρω στο 75 και γύρω θα πάει. Γιατί
1: τζάμπα πράγμα.
0: Τζάμπα, ναι. Πέρυσι πόσο είχε, 1,8, 1,9.
1: 8, 10. Ναι.
0: Λοιπόν, ανάλογα και το πρατήριο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τώρα έχουμε αυτό που έχουμε. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται, και είδαμε και τον Τραμπ την κάνει τώρα που έχει τις εκλογές, έτσι, με τον Πούτιν, που ζητά εκλογές και πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι. Να είναι κάποιος που πρέπει να τα βρει. Άλλο από εκεί τώρα, γιατί έχει αυτό τις εκλογές.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό τώρα, είναι ότι δεν είναι μόνο τι ζητάει. Είναι ότι έχει κάνει ειδική συμφωνία με τον Πούτιν για να μπορέσει να βάλει στην αγορά ενεργειακά αποθέματα από τη Ρωσία. Για να ανακουφίσει την... Και η Ευρώπη περί άλλων τη βάζει. Είδα, ας πούμε, ότι επειδή φωτογραφήθηκε και ήταν βέβαια στην... είχε κάτι τα γενέθλιά του ο Πούτιν αυτές τις μέρες, και εκεί σε κάποιες φωτογραφίες που διαρρεύσανε είδαμε και τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, τον Σρέντερ. Εκεί έπεσε όλο το γερμανικό σύστημα να βρίζει το Σρέντερ ως αυτόμολο, ως προδότη.
0: Έχει αναλάβει και εκεί.
1: Φυσικά κάνει δουλειές εκεί πέρα. Εδώ και καιρό
0: από τότε που έφυγε.
1: Δηλαδή εδώ υπάρχει κάτι το οποίο, ανεξαρτήτως του αν κατηγορείς και δικαίως την στάση της Ρωσίας στο βαθμό που εισέβαλε σε μια χώρα γειτονική, από εκεί και πέρα προσπαθείς ως Γερμανία που είχες πλήρη εξάρτηση ενεργειακή, ας πιάσουμε αυτό το κομμάτι, να αντιμετωπίσεις και να λειτουργήσεις πυροσβεστικά για να διορθώσεις πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έγιναν χωρίς τη δικιά σου έγκριση ή θέληση. Αν το χειρότερο δεν είναι ότι έγιναν χωρίς τη δικιά σου, είναι ότι έβαλες το χεράκι σου Γερμανία και όλες οι μεγάλες δυνάμεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να προκαλέσεις και να δώσεις άλοθη στον Πούτιν ακόμα και για την εισβολή. Και έρχεσαι μετά. Εν τέλει βλέπεις πόσο τελικά, γιατί είναι αυτό που λέμε η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή τίνει να δικαιώσει τις απόψεις της ιδεολογίας του Μάγκα, του Τραμπ, με αυτές τις ενέργειες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που γίνεται είναι, δεν πιάνουν τώρα για το δικό μας εδώ πέρα, το δικό μας Μάγκα που κήρυξε και τον πόλεμο στη Ρωσία. Εδώ μιλάμε για κεντρική πολιτική. Είναι αλλού για αλλού η Ευρώπη σε αυτό το θέμα. Και ο άλλος κάνει business. Και λέει, μίλησε, λέει μια μισή ώρα, πόση ώρα μίλαγε με τον Πούτιν στο τηλέφωνο, και από ό,τι είπαν δεν ήθελε και να κλείσει το τηλέφωνο. Θα λέγανε και ανέκδοτα μεταξύ τους. Τώρα, στη γιορτή. Κατάλαβες ότι εδώ το παιχνίδι παίζεται σε άλλο επίπεδο και η Ευρώπη κοιμάται.
0: Μόνο κοιμάται η Ευρώπη, δεν κάνει τίποτα, δεν υπάρχει ηγεσία. Και όχι μόνο κοιμάται, εδώ βγήκαν και οι Γερμανοί και είπαν ότι εμείς στηρίζουμε την Ουκρανία και τι είναι αυτά, και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά με την Ουκρανία, και δεν κάνουν πίσω σε αυτό. Γιατί ο Τραμπ μέσα σε όλα τα άλλα είπε ότι πρέπει να αντικατασταθεί και ο Ζελένσκι, ότι πρέπει να εκλεγεί κάποιος που θα κοιτάξει να συμβιβαστεί με τον Πούτιν. Και του βάλε και πάγο του Ζελένσκι μην τυχόν και ξαναρίξει σε δηληστήριο του Πούτιν.
1: Ναι, βέβαια, αφού.
0: Θα έχεις να κάνεις μαζί μου, ας πούμε.
1: Ναι, φυσικά. Ναι.
0: Λοιπόν, και κυρώσεις στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δηλαδή, πλέον εδώ δεν μιλάμε για πλανητάρχη, μιλάμε για πίστα. Η Ευρώπη, όπως το πες. Είναι Δευτέρα.
1: Κοίταξε, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, που έχει η Ευρώπη. Και, και η Αμερική βέβαια, αλλά η Αμερική κάνει μια προσπάθεια έστω και με λάθος τρόπο να το αντιμετωπίσει, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξαναβιώνουμε μια κρίση χρέους παγκοσμίου, διότι η όλη αυτή κατάσταση έχει εκτινάξει στα ύψη τα επιτόκια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είμαστε στο 4,7-4,8, που λένε οι ειδικοί με βάση τις θεωρίες της καπιταλιστικής τέλος πάντων αγοράς, ότι όταν τα επιτόκια των ομολόγων και των κρατικών τίτλων ξεπεράσουν το επίπεδο του 6%, τότε μιλάμε για παγκόσμια κρίση, για παγκόσμια χρεοκοπία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα τα εγχειρίδια, τουλάχιστον ό,τι θυμάμαι και εγώ από τα πολλά χρόνια που διάβαζα τα εγχειρίδια λόγω των σπουδών μου των οικονομικών, αυτό το είχαν ως δεδομένο. Θυμηθείτε ότι η Ελλάδα τότε με τη δικιά της χρεοκοπία είχε φτάσει σε κάτι 8%, 10% εκεί, δηλαδή είχε εκτινάξει τα πέταλα και το ξέραμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το ζήτημα είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίσει πρωτίστως η Γαλλία, που έχει κάτι 3 εκατομμύρια χρέος, δευτερευόντως η Γερμανία και τριτευόντως η Ιταλία. Δηλαδή οι ατμομηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας και του ευρωπαϊκού γίγνεσθε αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει όταν σκάσει κάτι από αυτά τα πράγματα. Και δεν έχει τη δυνατότητα καμία ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να στηρίξει τέτοιες οικονομίες. Μπόρεσε και στήριξε την Ελλάδα με τον τρόπο που τη στήριξε, αφού της έβαλε τη θηλιά στο λαιμό στην περίοδο των μνημονίων, αλλά το μέγεθος της Ελλάδας ήταν πολύ μικρότερο, και μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι έφτασε στο σημείο τότε μέχρι να γίνει η ανταλλαγή του χρέους προς τις τράπεζες τις οι οποίες ήταν εκτεθειμένες τότε στο ελληνικό χρέος, τις γαλλικές κλπ, πόσες δυσκολίες πέρασε και τι εφιάλτες έζησε η Ευρώπη. Αυτό που φοβόταν εκείνη τη στιγμή ήταν μην σηματοδοτήσει την παύση πληρωμών η Ελλάδα και τι θα συνέβαινε στο ευρωπαϊκό σύστημα. Τέλος πάντων, τώρα θα τα πούμε τις επόμενες.
0: Λοιπόν, από 1η Οκτωβρίου ως 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Ματζέντα TV Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery και ως το No Time to Die, με τον Daniel Greg αποκλειστικά στη Ματζέντα TV από την Telecom. Πάμε σε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου κύλι σας μέρα. Συχνή νόσος ο καρκίνος του λεφώματος Hodgkin, αλλά και non-Hodgkin. Ωστόσο, νέες κυταρικές θεραπείες δίνουν αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση του non-Hodgkin λεφώματος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Μαρία Τσιρογιάννη, διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Κυρία Τσιρογιάννη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Παρακαλώ. Συχνά μιλάμε για την κακοήθεια στους λεμφαδένες και ακούμε εσάς τους επιστήμονες, τους ειδικούς να μιλάτε για Hodgkin και μη Hodgkin. Μπορείτε να μας κάνετε το διαχωρισμό και πώς γίνεται η διαφορική διάγνωση?
4: Κοιτάξτε, πράγματι αναγνωρίζω ότι υπάρχει σύγχυση. Πρόκειται για δύο ουσιαστικά διακριτές κατηγορίες λαμφωμάτων με διαφορετική συμπεριφορά, εξέλιξη, θεραπείες, πρόγνωση. Έχουν το κοινό γνώρισμα που δικαίως δημιουργεί τη σύγχυση ότι εκδηλώνονται και οι δυο με διόγκωση λεμφαδένων. Αρχικά περιγράφτηκε από έναν Άγγλο παθολογανατόμο το λέμφωμα Hodgkin και στη συνέχεια προς διάκριση αυτού όλα τα λεμφώματα που ακολούθησαν οματοποιήθηκαν ως non-Hodgkin λεμφώματα. Σε κάθε περίπτωση για να τεκμηριωθεί η ιστολογική, απαιτεί ιστολογική εξέταση για να τεκμηριωθεί η διάκριση αν πρόκειται για Hodgkin ή non-Hodgkin λεμφώμα. Ο Τανό Hodgkin μάλιστα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που περιλαμβάνει 70 διαφορετικούς υποτύπους. Έχουν διαφοροποίηση ως προς την πρόγνωση. Στο Hodgkin λεμφώμα η πρόγνωση είναι πολύ καλή. Έχει πιθανότητα ίασης στα πρώιμα στάδια 92-95% και να θυμίσουμε ότι μιλάμε για νεοπλασματική νόσο.
3: Ναι, βέβαια.
4: Τα πιο προχωρημένα στάδια αυτά είναι το 82-85%. Απ' την άλλη έχουμε Τανό Hodgkin λεμφώματα που η πρόγνωση ποικίλει ανάλογα με τον τύπο. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα επιθετικά, aggressive λεφώματα, δυνητικά ή άσημα, με δυνατότητα ίασης 85-90% όταν έχουν καλή πρόγνωση και 60-70% όταν συγκεντρώνουν δυσμενή χαρακτηριστικά. Υπάρχει και μια ομάδα των χαμηλής κακοηθείας λεφωμάτων, non-Hodgkin λεφώματα είναι αυτά, η οποία διάγνωση δεν σημαίνει απαραίτητα ανάγκη θεραπείας. Και το 1/3 των ανθρώπων που πάσχουν από τέτοιο λεφώμα μπορεί να μην χρειαστεί να λάβει ποτέ θεραπεία.
3: Η νόσος, κυρία Τσιρογιάννη, δίνει κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν?
4: Αναφέραμε το πλέον συνήθες κοινό χαρακτηριστικό των λεμφωμάτων είναι η διόγκωση των περιφερικών λεμφαδένων. Είναι ανώδυνοι οι λεμφαδένες, εντοπίζονται στο λαιμό, στις μασχάλες, στους βουβώνες. Δεν υποχωρούν, αλλά μπορεί και να διωγγώνονται προοδευτικά. Θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Άλλα συμπτώματα είναι η δεκαδική πυρετική κίνηση τις απογευματινές ώρες, η εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αδυναμία, η απώλεια βάρους, όταν λέμε απώλεια βάρους όταν δεν προκύπτει από δίαιτα, έτσι άνω του 10% σε 6 μήνες. Και άλλο ένα σύμπτωμα είναι ο γενικευμένος επίμονος κνησμός, όταν δεν έχει προφανή αίτια, δηλαδή όταν δεν έχουμε ένα αλλεργικού τύπου εξάνθημα εκτεταμένο. Και θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η πρώην διάγνωση σημαίνει πάντα ευκολότερη και αποδοτικότερη θεραπεία.
3: Τα συμπτώματα αυτά είναι τα ίδια και για το Hodgkin και για το μη Hodgkin.
4: Ναι, αποτελούν κοινό τόπο. Δεν θα μπορούσε κανείς να τα διακρίνει κλινικά.
3: Και υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την νόσηση. Και ποιο είναι το προφίλ των ασθενών, κυρία Τσιρογιάννη?
4: Κοιτάξτε, στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών δεν αναγνωρίζονται
3: ηλικίες,
4: παράγοντες. Ναι, βεβαίως. Όμως δεν αναγνωρίζονται, ας πούμε, παράγοντες με αιτιολογική συσχέτιση. Ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να έχει επιβαρυνθεί από εξωγενείς παράγοντες, όπως, ας πούμε, δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού σε κάποιους ανθρώπους που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, γι' αυτό ανοσονοσήματα. Ή επειδή έχει προηγηθεί μεταμόσχευση οργάνου, ή επειδή πάσχουν από τον ιό της επίκτησης άμωσων επάρκειας. Μετά είναι η περιβαλλοντική έκθεση παρατεταμένη επαγγελματική σε διάφορες ουσίες, το φενζόλιο, ζυζανιοκτώνα, εντομοκτώνα, κάποιες υγιεινές λοιμώξεις, ο ιός λοιμώξης μονοπυρήνωσης, ο ιός υπατήτηδας Σ, ο ερπιτοϊός 8, οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης λεμφωμάτων.
3: Άλλωστε τα συμπτώματα, συγγνώμη σας διακόπτω, συνάδουν κάπως με τα συμπτώματα της λοιμώδου μονοπυρήνωσης, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως, και είναι ένα σημείο αυτό που θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν καλούμαστε να κάνουμε τη διαφορική διάγνωση ενός διωγγωμένου λεμφαδένα. Λαμβάνει κανείς υπόψη του ακόμα και τα φυσιολογικά αίτια, γιατί φυσιολογικά αντιδρούν οι λεμφαδένες και διωγγώνονται, αλλά στη συνέχεια υποχωρούν όταν παρέλθει το αίτιο. Τώρα, όπου είπατε για το προφίλ των ασθενών, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το λέγχωμα Hodgkin αφορά κυρίως νέα άτομα. Συνήθως εκδηλώνεται στην ηλικία των 20 έως 39 ετών και έχει και επίπτωση επίσης στην ηλικία των 55 με 65 ετών. Ενώ τα Hodgkin λεμφώματα εκδηλώνονται συνήθως σε άτομα άνω των 60 ετών.
3: Πόσο έχει εξελιχθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση, κυρία Τσιρογιάννη, και τι νεότερο υπάρχει όσο αφορά τη θεραπεία?
4: Αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τη μεγάλη εξέλιξη που υπάρχει στη θεραπευτική των λεμφωμάτων και αφορά τους ασθενείς με δυσίωνη πιθανή έκβαση. Είναι οι ασθενείς που πάσχουν από εξαιρετικά λεμφώματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη θεραπεία πρώτης γραμμής, όπως λέμε, δηλαδή αυτοί που έλαβαν αρχικά, είτε αρχικά ανταποκρίθηκαν και στη συνέχεια υποτροπίασαν. Αυτοί οι ασθενείς αποτελούν το 30 με 40% όσων πάσχουν από εξαιρετικά β' λεμφώματα και μέχρι πριν 5 έως 10 έτη οι μισοί από αυτούς είχαν δυνατότητα επιβίωσης περί τους 6 μήνες, με το 1 πέμπτο να πλησιάζει τα 2 έτη. Σήμερα όμως διαθέτουμε εξελιγμένα σκευάσματα νοσοθεραπείας που ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητές μας. Είναι από τη μια τα διειδικά αντισώματα, όπως λέγονται, είναι ικανά να αναγνωρίζουν στοχευμένα τα λεμφωματικά κύτταρα και να ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να τα καταπολεμά, και η CAR-T θεραπεία. Η CAR-T θεραπεία έφερε ριζική αλλαγή, ανατροπή θα λέγαμε, στη θεραπευτική αντιμετώπιση των λεμφωμάτων.
3: Και αυτή η καινούργια θεραπεία αφορά τα μη Hodgkin λεμφώματα ή και τα Hodgkin, κυρία Τσιουργιά?
4: Αφορά τα non-Hodgkin λεμφώματα, κατηγορίες των non-Hodgkin λεμφωμάτων.
3: Με μεγάλα ποσοστά επιβίωσης και παράταση ζωής των ασθενών.
4: Οι άνθρωποι που είχαν αυτή τη δυσιώνη, ας πούμε, πρόγνωση που αναφέραμε, που καταφέρνουν να λάβουν τη θεραπεία αυτή, στο 40% μπορούν να πετύχουν μακρόχρονη ύφεση της νόσου και πιθανά και ίαση αυτής. Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή που επιτεύχθηκε. Η εξελιγμένη αυτή κυταρική θεραπεία εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 2020 σε εξειδικευμένα κέντρα και προσφάτως ξεκίνησε και στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου μας.
3: Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα, κύριε Τσιρογιάννη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και τις πληροφορίες που μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. .5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Κυριακάτικη Χαραυγή. Όπως σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή με στόχο να αποτελέσει καταλήτη για τον προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφιχτεί από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Ενώ, σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, αίτημα προς επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ να καλύψει οφείλη 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα με αντάλλαγμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για αποδοχή δώρων και πιθανή προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημη απόφαση για την απομάκρυνσή της. Χωρίς να εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε ο δευτερογενής έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων. Ωστόσο, η αιτία της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία παραμένει άγνωστη. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις τρεις συνεδριάσεις που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 25 μάρτυρες. Την περασμένη Τετάρτη, η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω διαθεσίας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η πληγή παραμένει ανοιχτή, δεν έχει κλείσει, ακόμα θρηνούμε. Ένα φανάρι να υπήρχε, τα παιδιά θα ζούσαν». Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς κατέληξε και ο 50χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί στην έκρηξη της περασμένης Παρασκευής. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 1.000.000 ευρώ για το δημόσιο. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση του Καμπούρη αποδίδει τις οφειλές των εταιριών σε λογιστικό λάθος. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν χθες οι αλλοί σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο. Ζητούν μείωση του κόστους των καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημιά στα αλλιευτικά εργαλεία. Προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και νέα πανελλαδική δράση στις 25 Νοεμβρίου. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητές.

0: Χούθη της Ιεμένης προσφερόμενο να διευκολύνει τον διάλογο. Η παρέμβαση έρχεται μετά τις αιματηρές επιθέσεις στο Ριάντ που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες. Οι Χούθοι απειλούν με νέα πλήγματα σε αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Αβέβαιη παραμένει η εφαρμογή της ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη συμφωνία, ενώ το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο. Στο μεταξύ, πτωτικά κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, με τον Brent να υποχωρεί προς τα 103 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει άνοδο κοντά στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με σκόρερ τον Παναγιώτη Ρέτσο. Στα υπόλοιπα μάτς της Κυριακής ο Ηρακλής νίκησε με 2-0 το Λεβαδιακό και η Κηφισιά με το ίδιο σκόρ τον Πανετολικό, ενώ ο Άρης επικράτησε με 3-2 του Βόλου.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κόκκινο 105 και 5. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59. Και τώρα περιμένει, λέει, τη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης για να μπορέσει να έχει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, όπως δίνουν από τη Νέα Δημοκρατία και από το Οικονομικό Επιτελείο. Να μπορέσει εκεί, λέει, για κανένα νέο fuel pass και τα λοιπά, να σώσει την κατάσταση. Μήπως, λέει, και μπορέσουν να το φτάσουν στο 1,60 τελικά. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Δηλαδή και 1,60 να πάει είναι 50 λεπτά πάνω το...
0: Ναι, από πέρυσι.
1: Από πέρυσι. Ναι. Ειδικά, πανάκριβο. Ναι. Ούτως ή άλλως.
0: Θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ στον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό μας λένε. 15 και 16 σύνοδο κορυφής. Πάντως έλεγαν ότι αύριο κλειδώνουν τα μέτρα, Τετάρτη θα έχουν ανακοινώσεις. Τώρα μου πως το πάνε 16-15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου. 15-16 είναι η σύνοδος. Για να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης και το Οικονομικό Επιτελείο με όλα αυτά που γίνονται. Και φυσικά θα φταίνε πάντα οι άλλοι, έτσι. Ποτέ η κυβέρνησή του. Για τίποτε. Ούτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε για τον ΦΠΑ, για τίποτε δεν φταίνε οι... Λοιπόν, λέμε ότι, και το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, Σωτήρη, ότι το τι έγινε στην Ισπανία με τη στέγη και τον ξεσηκωμό που τελικά έφτασε να είναι και θέμα για να πάει η χώρα σε εκλογές και ότι τελικά το θέμα είναι χειρότερο στην Ελλάδα από ότι στην Ισπανία, που έγινε ό,τι έγινε. Και βέβαια αυτό που δεν λένε ότι δεξί και ακροδεξί έχουν κρύψει το ότι δεν άφησαν τον Σάντσεθ να κάνει τη μεταρρύθμιση.
1: Αυτοί καταψήφισαν, έτσι, αυτό το κρύψαν από την... Ότι τελικά η πρόταση, έστω και αν ήταν, είχε προβλήματα που έκανε ο Σάντσεθ για να λύσει το πρόβλημα, καταψηφίστηκε από τη δεξιά και την ακροδεξιά. Δεν είναι κάτι...
0: Να καλημερίσουμε τον οικονομικό αναλυτή, πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα? Είδαμε τι γίνεται στην Ισπανία, εδώ είναι χειρότερα, έτσι.
2: Να σας πω κάτι. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος πραγματικά, χωρίς να διαβάσει τον ημερήσιο τύπο στη χώρα μας, ή να δει στοιχεία της Ευρωστάτ, ή διάφορες εκθέσεις που δημοσιεύονται από χώρους οργανισμούς, αν κοιτάξει αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία της Eurostat, θα δει πραγματικά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχει χειρότερα στοιχεία από ό,τι καταγράφονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στην χώρα μας, το 41,8% των συμπολιτών μας διαμένουν σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση δασικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει οργανισμούς ΔΕΚΟ. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι μόλις το 9,2%, δηλαδή 1 στους 10, ενώ το μέσο όρο αυτή τη στιγμή στην Ισπανία είναι 13,3%. Δηλαδή οι Ισπανοί είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει τριπλάσιο ποσοστό από την Ισπανία, η οποία βλέπουμε ακριβώς την εικόνα που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, αν αυτή τη στιγμή κάποιος αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με υψηλό ποστό ιδιοκατοίκησης, γιατί μπορεί να πει ξεδράτη, η Ισπανία δεν έχει πολύ υψηλό ποστό ιδιοκατοίκησης, επομένως θεωρητικά γι' αυτόν τον λόγο οι Ισπανοί έχουν βγει στους δρόμους. Εγώ θα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι η χώρα μας είναι μια χώρα όπου έχει ποστό ιδιοκατοίκησης 69,6%, τη στιγμή που στην Ισπανία η ιδιοκατοίκηση είναι στο 73,6%. Δηλαδή η Ισπανία αυτή τη στιγμή καταγράφει υψηλότερο ποστό ιδιοκατοίκησης από την Ελλάδα, διότι η χώρα μας από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα της στοιχεία της Eurostat, έχει μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτές οι 6 ποσοστιαίες μονάδες, να ξέρει ο κόσμος, σε απόλυτους αριθμούς είναι περίπου 150 με 160 χιλιάδες σπίτια. Κάποιος αναφέρει και θα πει, μα πού πήγαν αυτά τα σπίτια? Ένας λόγος είναι οι πληστηριασμοί που γνωρίζουμε όλοι μας. Δηλαδή, πολύ μεγάλο ποσοστό της κύριας κατοικίας χάθηκαν στους πληστηριασμούς. Κατά δεύτερον όμως σημαντικό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να πουλήσουν τα κινητό τους στην πρώτη τους κατοικία για να μπορέσουν να πληρώσουν υποχρεώσεις προς τρίτους. Το οποίο αυτό δεν καταγράφησε το ΚΕΠΑΚ. Παράλληλα, όσον αφορά πάλι τους δείκτες υγιούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ισπανία, θα δούμε ότι η μέση ηλικία αποχώρησης από το πατρικό σπίτι στην χώρα μας είναι 30,9 έτη, το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 26,3 έτη, ενώ στην Ισπανία είναι 30,2 έτη. Επομένως, ακόμα και σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το νούμερο που συζητάμε, σε αυτό το δείκτη, η Ελλάδα έχει χειρότερα στοιχεία από την Ισπανία. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι οι νέοι μας στην χώρα μας ηλικίας 25-34 ετών, δηλαδή η παραγωγική ηλικία στην Ελλάδα, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον φοιτητή, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον μαθητή, μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος εργάζεται, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια ηλικία που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να σκεφτεί τη συμβίωση ή ακόμα και τη δημιουργία οικογένειας, σε ποσοστό 56,3%, το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 30,1%, διαμέσου παιδικό του δωμάτιο. Στην Ισπανία είναι 50,2%. Μόνο η Ελλάδα έχει 6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την Ισπανία, η οποία δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό το κύμα αντιδράσεων. Γενικότερα, οποιονδήποτε δείκτη και αν δούμε, η Ελλάδα έχει χειρότερα στοιχεία από την Ισπανία.
1: Και χειρότερα εισοδήματα από ό,τι έχει η Ισπανία.
2: Ακριβώς. Το βασικότερο όμως στοιχείο σε μένα που θέλουν να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι ότι το 41,8% των Ελλήνων, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Όταν στην Ισπανία είναι μόλις το 13,3%. Δηλαδή 4 φορές περίπου μικρότερο ποσοστό από ό,τι έχει η Ελλάδα. Επομένως, αυτοί και μόνοι οι δείκτες, οι επίσημοι δείκτες της Eurostat, αναδεικνύουν τη μεγάλη, τη βαθιά διαφορά που υπάρχει ανάμεσα Ελλάδας και Ισπανίας όσον αφορά το στεγαστικό. Και μην ξεχνάμε κάτι συγκεκριμένο. Ότι αυτή τη στιγμή η Ισπανία που συζητάμε είναι μια χώρα που έχει 317.000 κατοικίες κοινωνικές κατοικίες ή αλλιώς κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Τη στιγμή που η Ελλάδα έχει μηδενική δυναμική. Είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή διάβασα σε καθημερινό τύπο ότι ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν 2.500 κατοικίες κοινωνικές. Ξέρετε αυτό το μέτρο του 2022. Βρισκόμαστε το 2026 και ξανασυζητάμε για ένα μέτρο που είχε εξαγγελθεί πριν περίπου 4 έτη. Σήμερα που όμως μιλάμε δεν υπάρχει ούτε μία κοινωνική κατοικία. Το μόνο που γνωρίζουμε από επίσημα χείλη είναι ότι έχουν χαρτογραφηθεί τα 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ σε Λάρισα, Παλίμη, Παιανία, δεν κάνω λάθος, Καλαμάτα, Πύργο, όπου αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθούν περίπου 400 κατοικίες, εκ των οποίων 130 κατοικίες θα είναι κοινωνικές. Δηλαδή σκεφτείτε αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο παραδέχεται ότι θα φτιάξει 400 κατοικίες όταν γίνει ο διαγωνισμός και θα έχω στην κατοχή μου κάποτε, όταν γίνουν αυτές τις κατοικίες, 130 κατοικίες. Όμως κατανοείται τη μεγάλη διαφορά. Μια χώρα μιλάει για 317.000 κατοικίες κοινωνικές ή αλλιώς προσιτού κόστου στέγασης και μια άλλη χώρα αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε 130 κατοικίες που θα έχει όταν θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Ενώ παράλληλα είναι σημαντικό κάποια στιγμή να συζητήσουμε την Ισπανία ποια είναι τα μέτρα στεγαστικής πολιτικής που έχει η Ισπανία. Η Ισπανία έχει ένα σημαντικό μέτρο στεγαστικής πολιτικής που λέει το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, αν μειώσετε το ενίκιο κατά 5% στον ενοικιαστή σας, έχετε φοροελάφρυνση ακόμα και 90% στους φόρους που παράγονται το συγκεκριμένο εισόδημα. Από την άλλη μεριά, τι λέει η Ισπανία? Εάν κύριε ιδιοκτήτη λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο της τριετίας του ενοικιαστή σας, έχετε την δυνατότητα να ανανεώσετε το μισθωτήριο στο ίδιο εφημερίδιο, στον ίδιο ενοικιαστή, δηλαδή στο καλό ενοικιαστή που καταβάλει το ίδιο κάθε μήνα, σέβεται το σπίτι του ανθρώπου, του ιδιοκτήτη, δεν κάνει ζημίες. Αν ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο εφημερίδιο, στον ίδιο ενοικιαστή, τα επόμενα 3 χρόνια και έχει μια αύξηση συνολικά 3,5%, σου κάνω φοροελάφρυνση 20%. Επομένως, μιλάει για μια χώρα η οποία έχει στεγαστική συνείδηση, θα πω εγώ, αυτή τη στιγμή, έχει μεταστεγαστική πολιτική. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ να μπαίνουν στον υπολογισμό τη χώρα για την εξαγορά κατοικιών με στόχο την κοινωνική κατοικία, ή διαφορετικά καλύτερα να πούμε για κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Και εμείς είμαστε μια χώρα που εξαγγέλνουμε συνεχώς μέτρα. Δεν είναι κακό να το κάνουμε. Εξαγγελίες, ξέρετε, είναι κάτι που δεν σπληρώνει, τις λες. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν βλέπουμε κάτι από αυτά να έχει υλοποιηθεί, δεν βλέπουμε κάτι αυτή τη στιγμή που να είναι συγκεκριμένο. Αν εξαιρέσουμε το πρόγραμμα σπίτι μου, το πρόγραμμα σπίτι μου 2, που ουσιαστικά 24.000 άνθρωποι πήραν ένα δάνειο, πήραν ένα φτηνό δάνειο για ένα ακριβό σπίτι. Ενώ συζητάμε για στεγαστικές πολιτικές, μιλάμε για μέτρα τα οποία δεν αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος Δεν μπορούσε να δεχτεί πρόγραμμα σπίτι μου 1 ή πρόγραμμα σπίτι μου 2, αν δεν είχε δικά του λεφτά στην άκρη, ούτε μια οικογένεια που μα ακούει αυτή τη στιγμή. Ούτε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε αυτό ο άνθρωπο να δεχτεί το πρόγραμμα, αν αυτή τη στιγμή δεν πλήρωσε τι προδιαγραφέ του αφεντικού δανεισμού. Επομένω, δεν μπορεί μια χώρα να έχει προγράμματα, μέτρα χαμηλού επιτοκίου ω ναυαρχίδα στεγαστική πολιτική. Εδώ βλέπουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2025 ανέφερε επίσημα ότι οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενοικία είναι οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή αντί να δούμε το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, να οξύνεται. Δηλαδή μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε κάτι κύριε, κάτι κάνετε λάθος. Έχετε πάει σε λάθος κατεύθυνση του στεγαστικού στη χώρα. Και παράλληλα, για να μην σας κουράζω και πάρα πολύ, να σας αναφέρω το εξής, ότι είμαστε μια χώρα αυτή τη στιγμή που οι φοιτητές μας, είδατε τα αποτελέσματα που είχαμε από τον πρίζα του Πανεπιστημίου των Πατρών, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει μόνο στην Πάτρα αυτό, σίγουρα σημαίνει και σε άλλα πανεπιστήμια, απλά δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο. Να βγαίνουν πίτρες και να λέτε 400 φοιτητές δεν πήγαν να γραφτούν, εκ των οποίων οι 9 φοιτητές είναι ιατρικοί και 20 πολυτεχνικές σχολές. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο του 2026, ένα παιδί, μια οικογένεια που έχει δώσει μεγάλο αγώνα για να περάσει στην ιατρική που είναι όνειρο ζωής, το παιδί αυτό να μην πηγαίνει να γραφτεί, όχι να πάει να σπουδάσει. Δεν πήγε να γραφτεί καν, θα κατοχυρώσει τη θέση του. Αυτή η χώρα είμαστε το 2026. Είμαστε μια χώρα που την κοινωνική ομάδα των νέων που την χρειαζόμαστε για τον μέλλον μας, καθώς και την κοινωνική ομάδα των μεγαλύτερων ανθρώπων ηλικιακά, τους συνταξιούχους, δεν νιώθουν ασφαλείς σε αυτή τη χώρα. Δεν νιώθουν τη μέρημνα, την κοινωνική τουλάχιστον, που θα έπρεπε να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα για να κάνουν οικογένεια και να συμμετέχουν πραγματικά στην οικονομία της χώρας και στην ανάπτυξή της.
1: Κύριε Μπακά, έχω διαβάσει κάπου, γιατί όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν ενημερωνόμαστε τουλάχιστον επισήμως το τι γίνεται με αριθμούς αυτούς που πολύ γλαφυρά μας παραθέσατε εσείς τώρα. Διάβασα κάπου ότι την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 400.000 ακίνητα, που κάπου ανήκαν αυτά τα ακίνητα σε ιδιώτες Έλληνες, έχουν περάσει στα χέρια τραπεζών και funds, services και funds. Αυτά τα ακίνητα, δεν ξέρω αν είναι 300, αν είναι 200, αν είναι, αναφέρατε 150.000 που με βάση τους πληστηριασμούς. Αυτά τα ακίνητα, τι ακριβώς τα κάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι, δηλαδή τι τα κρατάνε κλειστά, τι ακριβώς τα βγάζουν στο σφυρί, εσείς που έχετε περισσότερη σχέση με το θέμα. Μ' ακούτε κύριε Μπάκα? Χάσαμε τη γραμμή.
0: Έχουμε τη γραμμή, να δοκιμάσουμε πάλι να τον έχουμε τον κύριο Μπάκα. Όχι, έπεσε η γραμμή. Θα δοκιμάσουμε πάλι να πάρουμε τον κύριο Μπάκα, ο Χάρης. Αλλά λέμε για τα ενοίκια και για αυτά, για τις φοροελαφρύνσεις. Τώρα υπάρχουν, ας πούμε, ακίνητα στα κάτω πατήσια, γκαρσονιέρες διάρκεια που τους λέει 1.000 ευρώ.
1: Α, στα ενοίκια λες.
0: Ναι, στα κάτω πατήσια. Γιατί είπε βούλτεψε για τη Μακαρίτισσα την Ισπανίδα, δηλαδή, και τι ήθελε, εκεί που μπαίνει το κολονάκι, δηλαδή, τι ήθελε να πληρώνει, ας πούμε.
1: Έχουμε
0: τον κύριο Μπακά.
1: Κύριε Μπακά, μα ακούσατε την ερώτηση?
2: Άκουσα ακριβώς την ερώτηση. Θα σας πω το εξής. Ακούσατε τι συμβαίνει τώρα με τα φάρκα και τους έλυσε. Έφυγα από το φυλάκι άλλου τα ακίνητα, αυτά που συζητάμε. Τις 300.000, 400.000, 250.000, όσα ακίνητα να φέρουν, πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αυτά τα ακίνητα το δημόσιο αναφέρει ότι πρέπει να τα βγάλουν στην αγορά για ενοικίαση, για πώληση κλπ. Αυτό που αναφέρουν τα funds και οι services είναι, απαιτούν από την πολιτεία να μην πληρώσουν τίποτα. Δηλαδή, ακίνητα τα οποία έχουν πάρει σε πολύ μειωμένες τιμές, ακίνητα που μπορούν να έχουν πολεοδομικά προβλήματα, εκκρεμότητες, ακίνητα που μπορούν να έχουν νομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή, και οποιοδήποτε ιδιοκτήτης στην καθημερινότητά μας θα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για να μπορέσει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κίνητα, το νοικιάζει να το πουλήσει. Τα φαντ απαιτούν από την πολιτεία να μην πληρώσουν τίποτα. Δηλαδή, ζητάνε να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες σε ακίνητα χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της αναφέρει ότι ζούμε μια εποχή τεχνητής έλλειψης. Τι λέει? Λέει ότι πολλοί οργανισμοί, όπως είναι τα fund key services, κρατούν αυτή τη στιγμή τα κίνητα, τα χαρτοφυλάκια κινητών στα σιρτάρια τους, και αυτό που καταφέρουν να κάνουν είναι να δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη στην αγορά, να αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων διότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κατοικιών, και παράλληλα να αυξάνουν τα λογιστικά τους αποτελέσματα. Δηλαδή όταν αγοράζεις κάτι 50 ευρώ και δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη, αυτό κάνει 100 ευρώ μετά, την επόμενη μέρα το πρωί, το γράφεις στον ισολογισμό σου ως αξία 100 ευρώ, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να βγεις στην διεθνή αγορά και να απαιτήσεις από τους επενδυτές νέα κεφάλαια. Επομένως, όσο περνάει ο καιρός, αυτοί οι οργανισμοί είναι πάρα πολύ κερδισμένοι, διότι καταγράφουν αυξήσεις στο χαρτοφυλάκιό τους, αποτιμούν το χαρτοφυλάκιό τους με αυξητικές τάσεις όσον αφορά τα λογιστικά τους αποτελέσματα, και από την άλλη πλευρά δέχονται επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη στιγμή για να επενδύσουν σε άλλα ακίνητα.
0: Μάλιστα, δηλαδή και εκβιάζουν την κυβέρνηση, να μην πληρώσουν τίποτα, και λεφτά από την κυβέρνηση και κράτος εν κράτη.
2: Ξέρετε κάτι, εάν κάποιος δει στο δικό του κύκλο, τον οικογενειακό κύκλο, το φιλικό του κύκλο, θα δει ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία να ρυθμίσουν ένα δάνειο με ένα σερβισερ, και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος να παίρνει 900 ευρώ, εισόδημα του 650 ευρώ. Δηλαδή, σαν να του λέει τι, σου κάνω μια ρύθμιση για να σου πάρω το σπίτι. Δηλαδή, να το καταλάβεις, δηλαδή, το λέει ευθέως.
0: Ναι, ναι.
2: Από
0: ναι.
2: την άλλη πλευρά, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, τις τελευταίες μέρες συζητάει για το νέο νομοθετικό πλαίσιο τους νέους κανόνες στα funds. Το διαβάσατε.
1: Ναι.
2: Το πλαίσιο. Λοιπόν, εκεί λέει 15% πλαφόν στην υποκαταβολή. Να σας ρωτήσω κάτι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ χρωστάω 100.000 ευρώ, έρχεται και μου λέει, θα μου δώσεις έως 15 για να ξεκινήσουμε, για να πραγματευόμαστε. Μα αν είχα 15.000 ή 10 ή 5, δεν θα χρωστάγα 300 ευρώ το μήνα. Πρώτον. Και δεύτερον, εγώ περίμενα κυρίως να υπάρχει ένα πλαφόν στη δόση της ρύθμισης. Δηλαδή να δει στα δικά μου οικονομικά στοιχεία ότι παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να μου πει, λέει η κυβέρνηση, ότι η δόση του μήνα δεν μπορεί να είναι πάνω από 300 ευρώ. Εγώ αυτό θα περίμενα να δω, να ξέρω. Και όχι να συζητάμε πλαφόν συνέναξη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, φέρε μου τα λεφτά στο τραπέζι, βάλτε τα πάνω για να συζητήσω μαζί σου. Αυτό που το έχουμε δει, δηλαδή.
1: Εδώ, στην Ελλάδα.
2: Πώς ζητάμε από κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει 200 και 300 ευρώ το μήνα, να δώσει δανείου, να μου φέρει εμένα ακόμα και 15.000, αν έχω στα 100. Πώς γίνεται αυτό? Και να κάνει μια ρύθμιση, τι ρύθμιση να κάνει μετά? Με 600 ευρώ το μήνα δώσει στο σερβισερ και 900 ευρώ μισοδοσία? Ή σαν δουλέξεις κάτι. Θες δεν θες, κατάλαβε το, θα σε κάνω να το χάσεις. Αυτό σου λέει. Θα πας το λέει πολύ πιο όμορφο, πιο γλυκά.
0: Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μπάκα. Την επόμενη φορά να έρθετε στο στούντιο.
2: Με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο οικονομικός αναλυτής, πρόεδρος του χρηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, Θέμης Μπάκας.
3: Στο κόκκινο.
4: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης,
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
7: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
8: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
9: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, μεθαύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Εσία θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Νίκου Σκορίνη «Ακίμαντη». Στο στούντιο είναι ο Νίκος Σκορίνης να μιλήσουμε για το βιβλίο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην εκπομπή. Καλημέρα στους ακροάτες, στους ακροατές του Κόκκινο. Ευτυχώς που υπάρχει το Κόκκινο, είναι μια διαφορετική φωνή. Είτε συμφωνεί κανείς, είτε συμφωνεί με όσα λέγονται και έρχονται από εδώ. Δεν πάβει να είναι μια φωνή της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και βέβαια της ριζοσπαστικής αριστεράς που έχει τόσο πολύ ανάγκη η εποχή μας.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το βιβλίο.
2: Να πούμε, πριν πούμε για το βιβλίο, δύο λογάκια, να πούμε ότι για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Κορμάς, ορθοπαιδικός κλπ. Έχει πολλές. Ο Λευτέρης Κρέτσος, πρώην υφυπουργός κλπ. Και θα την παρουσιάσει, θα την συντονίσει στην εκδήλωση η Βούλα και Χαγιά. Πάμε για το βιβλίο τώρα, να πούμε, είπαμε τα διαδικαστικά.
1: Το βιβλίο έρχεται μετά από 1,5 χρόνια απουσία από την αγορά λόγω των προβλημάτων που είχε ο εκδοτικός οίκος του Λιβάνη. Mm-hmm. Βγαίνει από τα 24 γράμματα ξανά. Ένα βιβλίο το οποίο είχε τη δική του ιστορική διαδρομή. Πήγε καλά ανάλογα με τις συνθήκες. Περιγράφει την Ελλάδα του 2002-2010. Όπου εκεί φαίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό και πώς ήταν η Ελλάδα και πώς φτάσαμε στην εποχή των μνημονίων. Η λέξη «Ακίμαντη» βέβαια είχε πολλά ερωτηματικά από κόσμο τι ακριβώς ήθελα να πω. Ο Βασίλης Βασιλικός που δεν είναι πια μαζί μας, που το είχε παρουσιάσει, μία από τους πολλούς παρουσιαστές, είχε βάλει, αφού δεν είναι το άρθρο μπροστά, τι σημαίνει, γιατί το βάλες αυτό, τι λες «Ακίμαντη». Αν θέλαμε να ακούσουμε ακροατές κάτι, το έχω ετοιμάσει με ένα στοιχουργικό πόνημα που μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε, το οποίο ουσιαστικά δίνει τη διάσταση, γιατί υπάρχουν δύο διαστάσεις. Θα το ακούσουν στο τραγούδι και θα το ακούμε και μετά να τα πούμε.
2: Ναι.
3: Στους δρόμους βγαίνει η σιωπή βαριά σαν το σκοτάδι και ο κόσμος γύρω προσπέρνα χωρίς να ρωτάει το γιατί. Κάποιοι κλειδώνουν την καρδιά και κρύβονται το βράδυ και άλλοι βγαίνουν μέσα στη βροχή και βγάζουν μια κραυγή. Άνθρωποι τρέχουν σαστισμένοι και διπλά απελαγωμένοι. Στα μάτια η σιωπή, στην καρδιά ο φόβος στα χίλια αποχή. Μέσα τους κλειδώνουν την ψυχή, φοβούνται την πληγή και στέκουν μπρος στο θάνατο υποταγμένοι. Ακίμαντοι πέφτουν στα βαθιά να ξαναβρουν πατρίδα. Βγάζουν από μέσα τους ορμή, αρνούνται κάθε προσταγή. Στα μάτια έχουνε φωτιά και στο στόμα τους αλμύρα. Και όταν η πόλη δεν μιλά, παράθυρο ανοίγουν στη βουλή. Τρέχουν άνθρωποι με βλέμμα φοβισμένο και άλλοι αμήλυτοι νομίζουν πως είναι τη ζωή σταμένο. Μέσα τους κλειδώνουν την ψυχή, φοβούνται το σκοτάδι και άλλοι σηκώνουν την ψυχή και ας γίνονται σημάδι. Κάποιοι βλέπουν φωτιά κι ανάβουνε τσιγά, κι άλλοι ψάχνουν λίγο νερό να σώσουνε τον κόσμο. Κάποιοι λένε δεν βαριέσαι και ζητούν μια κατηφόρα, κι άλλοι βαστάνε το σπαθί να ανεβούν την ανηφόρα. Κρατούν το βήμα σταθερό κι ασκεύεται το χώμα. Ακίμαντοι δεν ψάχνουν για προστάτη σε κάθε απειλή.

0: τη ζωή αυτή αλλάζουν. Στο αχραντό της σώμα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι καταλάβαμε που κινείται το βιβλίο σας.
2: Ναι, είναι
1: σε ένα βαθμό.
2: Οι ακίματοι που μπορεί να πίνουν καφέ και να βλέπουν τον κόσμο άστεγο ή μέσα στα ναρκωτικά, όπως είναι εδώ στην περιοχή μας γύρω-γύρω, και να μένει αδιάφορος μόνο ο ατομισμός του και ο εαυτός του, και αυτοί που δίνουν τη μάχη απέναντι σε όλο αυτό που πληγώνει την ανθρωπότητα για έναν άλλο κόσμο, ο οποίος έχει ανάγκη για ένα νέο πολιτισμό της πολιτικής και της ηθικής και της αξιακής συμπεριφοράς του ανθρώπου.
1: Λέτε ότι ήταν όλα αυτά δείγματα και στοιχεία μες στο βιβλίο σας, ενώ που οδήγησαν σε αυτή την κατάρρευση της χώρας και σε αξιακό και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι προφανές ότι δουλεύτηκε ένα σύστημα από πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτός ο άγριος νεοφιλελευθερισμός της παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε με την αλλαγή ενός νέου ανθρώπου, ενός πρότυπο το οποίο ουσιαστικά γυρίζει, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό μας, από τον εαυτό του, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι έχουμε να δούμε Γένοβα επί της ουσίας, μια πολύ πολιτικοποιημένη διάσταση της λαϊκής οργής απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν πάνω από 20 χρόνια στην ουσία. Έφυγε ο πολιτικός οραματιστής ουσιαστικά, η μείωση, η πτώση κατά κάποιο τρόπο των κομμουνιστικών κρατών και όσα συνέβησαν γενικά στο ασυνείδητο της παγκόσμιας σκέψης, έφερε μια καινούργια διαδικασία, το αμερικάνικο όνειρο, το οποίο μπορεί να το πετύχει ένας, αλλά όχι χίλιοι. Και έτσι σήμερα ζούμε μια κατάσταση όπου θεωρώ ακριβώς για αυτό το λόγο ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη της αριστεράς, που ακόμα και να μην υπήρχε θα έπρεπε να έχουμε εφεύρει. Διότι πλέον αυτή η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, οι ανισότητες, αν θα υπάρχει ανθρωπότητα σε 10 χρόνια, δεν θα υπάρχει, είτε μέσω της AI, είτε μέσω του πυρηνικού ολέθρου ή ως της κλιματικής κρίσης κτλ. Υπολογίζεται ότι πάνω από 200 εκατομμύρια θα έχουμε ροές μεταναστών λόγω της κλιματικής κρίσης. Τι θα γίνει με όλα αυτά? Άρα εδώ έχουμε μια στροφή η οποία δυστυχώς μέσα από μια ταύτιση κατά κάποιο τρόπο της σοσιαλδημοκρατίας κάποια στιγμή με τον νεοφιλελεύθερο της Ευρώπης, θα μιλάμε τουλάχιστον για την Ευρώπη, ουσιαστικά ο κόσμος δεν έβλεπε διαφορές και έχουμε πλέον Μελόνι, έχουμε Λεπέν, έχουμε αφεντές στη Γερμανία κτλ. Συνεπώς νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η ανάγκη είναι ένας πολιτικός οραματιστής της κοινωνίας, ο οποίος θα δίνει ακριβώς μια άλλη ταυτότητα στην σύγχρονη ανθρωπότητα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι έξω από την αριστερά, τις προοδευτικές δυνάμεις, με την ευρύτερη έννοια, αλλά σίγουρα σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα το οποίο θα δίνει απαντήσεις και όχι διαχείριση καλύτερη, εν πάση περιπτώσει.
3: Άρα, όταν υπάρχουν και αυτοί που λένε δεν βαριέσαι, και όταν πιστεύουν οι πολλοί πως όλα έχουν χαθεί, τότε η αριστερά τι ρόλο έχει? Είναι αυτοί που σηκώνουν την ψυχή και γίνονται σημάδι?
2: Ακριβώς το είπατε καλά το τραγούδι. Θα μελοποιηθεί σε λίγο καιρό. Είχατε την αποκλειστικότητα σήμερα των στίχων.
3: Αυτός είναι ο ρόλος σήμερα στην κοινωνία.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι.
3: Γιατί αυτή η μοναξιά, το κάτω από τη μύτη μας, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο εαυτός μας. Ή να προσπαθούν οι κυβερνήσεις να μας κάνουν συνένοχους, έλα και εσύ μαζί. Γιατί έχω και για σένα από τον ΟΠΚΕΠΕ. Κι άσε τι λέω σκορίνης τώρα, έλα εσύ εδώ.
2: Ναι, αυτή η προσπάθεια για Βούλγαρη που έγινε και γίνεται, ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε, φτάνει να μεγαλοποιεί ακόμα περισσότερο αυτό το πρόβλημα, να το μεγεθύνει. Διότι εκεί πια από ένα σημείο και έπειτα, όταν βλέπει δίπλα του να γίνεται με τέτοιο τρόπο η διαφθορά σε όλα τα σημεία, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο οικονομικό και στο θεσμικό και τα λοιπά και στο δημοκρατικό ζήτημα, τα μπορώνει το καθένας και λέει γιατί ο άλλος να φτιάχνεται μέσα σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, και εγώ να κάθομαι εδώ και να κοιτάζω να είμαι άστεγος, να είμαι άνεργος, άρα όπου μπορώ και εγώ να αρπάξω. Άρα μια πολιτεία είναι αυτή που σε ένα μεγάλο βαθμό οδηγεί μια κοινωνία στην ακμήτηση, στην παρακμήτηση. Σήμερα είμαστε σε παρακμιακή φάση και δυστυχώς τα νούμερα τα οποία η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας παραποιεί καθημερινά, δίνοντας πάλι μια πλαστή τάχατη ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία δεν, προφανώς και δεν μοιράζεται δίκαια, αλλά και ταυτόχρονα είναι σε πύληνα πόδια. Αυτή η οικονομία είναι πολύ εύθραστη και εύχομαι να μην συμβεί κάτι λόγω των γεωπολιτικών αναθεωρητισμών και των πολέμων. Άλλη μια φορά μια κρίση, γιατί τη φορά θα είναι χειρότερα από ότι είμαστε το 2012-10 και έπειτα με τα μνημόνια. Είμαστε άοπλοι, το παραγωγικό μοντέλο έχει εξαφανιστεί, η Ελλάδα δεν παράγει. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και του real estate δεν τη σώζει. Ίσα ίσα πολλές φορές μετράνε μόνο τα έσοδα και μετράνε τις απώλειες, ούτε την περιβαλλοντική επίπτωση που έχει αυτή η τεράστια αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Και βέβαια σε μια μεταπρατική οικονομία η οποία τα 35 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα καταναλώνουν ξένα προϊόντα. Άρα δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα. Και καθόμαστε και συζητάμε μαζί με τη δημογραφική κρίση, η οποία είναι τεραστίων διαστάσεων. Ποιο ασφαλιστικό σύστημα θα επιβιώσει, πώς θα γίνει αυτή η ιστορία, το πρόβλημα της ΤΕΙΣ που βγάλαμε πολύ καλά με την πρότασή μας κτλ. Και χθες τις εκδηλώσεις του Κόκκινου και της Αυγής. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να τα λύσει. Μοιράζει τον πλούτο στο πολύ μικρό πληθυσμιακό κομμάτι της χώρας και οι υπόλοιποι φτωχοποιούμαστε όλο και περισσότερο. Συνεπώς. Μια μάχη για ένα διαφορετικό κόσμο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Γιατί εγώ έχουμε χρόνο έτσι λίγο ακόμα. Γιατί είναι μια ερώτηση έτσι που είναι βασική. Το γιατί ο κόσμος, το είπατε πριν, μέσα σε αυτό τον καπιταλισμό καζίνο που ζούμε σήμερα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ένας θα βγάλει τα δισεκατομμύρια, οι πολλοί δεν θα τα βγάλουν ποτέ. Παρόλα αυτά, με ένα μεταφυσικό τρόπο πιστεύει ότι θα έρθει και η δική του στιγμή. Αυτό είναι το ένα, το περιγράψατε μια χαρά, έτσι είναι. Γιατί όμως η αναγκαιότητα, ο λόγος ύπαρξης της αριστεράς σήμερα δεν πείθει? Τι δεν έχει σήμερα η αριστερά που δεν πείθει για να πάρει την κοινωνία μαζί της?
2: Εντάξει, θέσατε και κάποια πολλά στο ερώτημα. Έχουν μπει πολλά πράγματα μέσα που πρέπει να απαντηθούν. Προφανώς και η ίδια η αριστερά είχε προβλήματα και συνοχής. Αυτή η ιστορία των πολυδιασπάσεων, να μιλάμε στο ελληνικό πεδίο, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αφού μιλάμε για τη χώρα μας, προφανώς δημιουργεί μια εικόνα ότι εντάξει, καλή μένα, αλλά δεν μπορούν. Είναι μια ιστορία η οποία είναι πολύ μεγάλη, που η αριστερά έχει μάθει δυστυχώς τις περισσότερες φορές, στις κρίσιμες στιγμές, να βλέπει περισσότερο αυτά που τη χωρίζουν και όχι τα μεγάλα που μπορούν να την ενώσουν. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς το σύστημα έχει μια υπεροπλία των μέσων επικοινωνίας, τα οποία είναι καταιγιστικά. Όταν μπορούν οι πληροφόρηση που παίρνει ο νέος άνθρωπος, το 50-70% είναι απευθείας από την Google και δίνει ό,τι θέλει αυτή. Για να φτιάξει αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, ένα πρότυπο ανθρώπου, ο οποίος κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, το σπίτι του μέσα, που δεν είναι κακό να το κοιτάζει στο σπίτι του, αλλά το θέμα είναι να το κοιτάζει σωστά, γιατί αλλιώς το σπίτι θα καταρρεύσει. Αυτό το ζήτημα λοιπόν, ενώ ας πάρουμε σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό, εφαρμόσιμο, ικανό να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ωστόσο, πόσοι θα το δουν αυτό το πρόγραμμα, πόσοι θα το διαβάσουν, πόσοι θα ασχοληθούν με αυτό? Δεύτερο, υπάρχει αυτή η κρίση εκπροσώπησης της πολιτικής. Ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον στα κόμματα, δεν πιστεύει στην πολιτική διαδικασία. Θεωρεί ότι όλοι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όλοι οι ίδιοι είναι, άρα δεν υπάρχει τίποτα, εγώ τρέχω μόνος μου. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το οποίο σήμερα διώχνει από τον κόσμο, από τους νέους, την πολιτική ενασχόληση, είναι πιο εύκολο να μην γίνεται ορατό αυτό που είναι αναγκαίο να συμβεί.
1: Μάλιστα, θα δούμε και όταν και την παρουσίαση του βιβλίου.
2: Την Τετάρτη, όσοι μπορούν και
1: όσοι. Την Τετάρτη, λοιπόν.
3: Τετάρτη στις 7 στην Εσία.
1: Τετάρτη 7 στην Εσία, ακριβώς.
3: Και εκεί είμαστε, έτσι. Θα μιλήσουν ο Κώστας Αρβανίτης, ο Παναγιώτης Κορμάς, ο Λευτέρης Κρέσος και συντονίζει συνάδελφος Βούλια και Χαγιά.
1: Και ήταν ο Νίκος, ο συγγραφέας Νίκος Χωρίνης, ο ιστορικός στέλεχος της αριστεράς.
3: Ρωτάνε για το τραγούδι, ποιο είναι.
2: Ναι, αυτό θα μελοποιηθεί σύντομα. Είναι κατά αποκλειστικότητα πρώτη η ανάγνωση, αλλά ετοιμάζεται η μελοποίηση. Λοιπόν, πιστεύουμε σε κανένα μήνα θα είναι πάνω στις πλατφόρμες.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλό τάξιδο.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Έτσι, λοιπόν, εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 από την Νικολέτα Τσουραβάνη, τον Κώστα Πιατέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο έμαρας.
4: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μίτσι στο κόκκινο με τον Γιώργο Μητσικώστα, κάθε μέρα Δευτέρα στο Ασκευή, 12 παρα 10 με 12 εδώ, στο κόκκινο 105,5. Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα πατρίδα των θαυμάτων, το ΝΥΠΑΣ, το φουρνάριδων χωρίς ψωμί, των κουρέων χωρίς πελάτες και των φοιτητών που ετοιμάζουν αντίσκηνα στο Σύνταγμα για να γλιτώσουν τα ενίκια. Μαζευτήκαμε πάλι, μαζευτήκαμε και τη βλέπουμε στον ορίζοντα. Την αυριανή μέρα στις 6 ακριβώς το απόγευμα. Το Σύνταγμα δεν θα έχει εύζωνες να κάνουν αλλαγή φουράς. Θα έχει τους φοιτητικούς συλλόγους Αθήνας να στείλουν ολόκληρη κατασκήνωση. Κατασκήνωση σου λέει, όχι για να κάνουν κάμπινγκ στη Χαλκιδική στην Αντίπαρο, αλλά για να διεκδικήσουν μέτρα στήριξης για το εξωφρενικό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Διότι πλέον, κυρίες και κύριοι, για να νοικιάσεις μία γκασονιέρα 15 τετραγωνικών στην Κυψέλη, στου Ζωγράφου, πρέπει να δώσεις τον ένα σου νεφρό, την πρίκα της γιαγιάς σου, το ξοδόντι του παππού σου και να υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση ότι θα συγκατοικείς με τρεις κατσαρίδες που θα πληρώνουν και αυτές αναλογικά τα κοινόχρηστα. Πάμε τώρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βηματίζει νευρικά. Απέναντί του κάθονται ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο Παύλος Μανέκης. Μιχαλή, Κυριάκο, τι είναι αυτά τα διανόητα πράγματα που ακούω από το πρωί? Κατασκήνωση στο Σύνταγμα τη 13η Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μα τι θέλουν αυτοί οι νεαροί? Δωρεάν στοή, δωρεάν σπουδές, μείωση του κόστους διαβίωσης. Μα δεν τους εξήγησε κανείς ότι η δωρεάν παιδεία είναι ξεπερασμένο κόνσεπτ του 19ου αιώνα? Λοιπόν, τι προτείνετε να κάνουμε αμέσως για να εξαφανίσουμε αυτή τη συγκέντρωση πριν φτάσουν οι κάμερες των ξένων δικτύων? Γιατί εδώ των ελληνικών από αυτά το κάνουν.
5: Πρόεδρε, πρόεδρε, να σου πω εγώ, στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, η επιχειρησιακή μου πρόταση είναι απλή, δοκιμασμένη και απόλυτα αποτελεσματική. Να στείλουμε 45 δημιουργίες ΜΑΤ, 12 άβρες εκτόξεις του νερού, 8 ντρόνς με θερμικές κάμερες, 20 ομάδες δράση και να τους ρίξουμε τόσο λευκό καπνό και δακρυγόνα που το Σύνταγμα θα μοιάζει με την καπέλα Σιστίνα όταν εκλέγουμε νέο Πάπα. Θα διαλυθούν σε 30 δευτερόλεπτα. Έτσι και εσύ. Παύλο Μαρινάκη.
4: Όχι, όχι, όχι, Μιχάλη, σε παρακαλώ. Μην λειτουργείς πάλι κατασταλτικά. Θα μας χρεώσουν αυταρχισμό στα κανάλια. Εγώ προτείνω άλλη επικοινωνιακή στρατηγική. Θα βγω εγώ στο αυριανό briefing και θα δηλώσω με απόλυτη ψυχραιμία ότι η κατασκήνωση των φοιτητών στο Σύνταγμα είναι μια εξαιρετική πρωτοποριακή πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την προώθηση του εναλλακτικού θεματικού τουρισμού στην Ποτέουσα. Θα πω ότι οι φοιτητές δεν διαμαρτύρονται, αλλά δοκιμάζουν τα νέα ανθεκτικά αντίσκηνα του προγράμματος eGov Cabin. Εξαιρετικό, εξαιρετικό Παύλο. Αλλά πρέπει να δείξουμε και κοινωνικό πρόσωπο. Πρέπει να δώσουμε μέτρα στήριξης, όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά σε όλες τις πληγείς ομάδες. Έμαθα ότι έκλεισαν 1.300 φούρνοι στην επικράτεια. 1.300 παραδοσιακοί φούρνοι. Έχουν πρόβλημα οι αλλοί. Έχουν τεράστια θέματα τα κομμωτήρια και τα κουρία. Τι μέτρα να ανακοινώσουμε σήμερα, Παύλο? Ανακοινώνουμε αμέσως το Fish Pass για τους αλλοίς που επιδοτεί το ΣΥΡΜΑ για τα παραγάδια. Στους φουρνάριδες δίνουμε το Baker Pass με επιδότηση 2% στο εισαγόμενο ποζίμι. Και στα κομμωτήρια και τα κουρία δίνουμε το Haircut Pass για λακ, ψαλίδια και κορυφικές μηχανές. Τρομερό, τρομερό. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Αντί να μειώσουμε το ΦΠΑ και τον ηλεκτρικό ρεύμα, τους λέμε να κουρευτούν με το Pass για να πέσει η θερμοκρασία του κεφαλιού και να μην καίνε κλιματιστικά.
5: Ακούστε με καλά, Κυριάκο παιδί μου. Σας σήμερα το 1944 είχαμε την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς. Μεγάλες στιγμές, ιστορικές στιγμές. Αλλά προσέξτε πολύ καλά αυτό που θα σου πει ο πατέρας, Κυριάκο. Οι Γερμανοί δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από τη χώρα. Απλώς άλλαξαν στολή, πέταξαν τα κράνη και φόρησαν τα ακριβά κουστούμια της Κομισιόν.
4: Παπά, εσύ είσαι. Και πώς θα αντιμετωπίσω τους νέους Γερμανούς τώρα που έχω τη σύνοδο κορυφής?
5: Τότε, Κυριάκο μου, είχαμε τα Στούκα και τις Μεραχίες. Τώρα έχουμε τα email του Σόλτς, τις οδηγίες της Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αν θέλεις να αντιμετωπίσεις τους νέους Γερμανούς, άκου τη διαχρονική συμβολή του πατέρα σου. Μη διανοηθείς να τους αντισταθείς. Χαμογέλα τους πλατιά.
4: Μα αυτό κάνουμε, μπαμπά.
5: Πες τους, για βόλια, χαγκελάρια. Πάρε τα κονδύλια του ταπείου ανάκαμψης. Δώσε τους τα τρένα, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Και μετά στείλε τους να κάνουν διακοπές στην Κρήτη, να φάνε ντάκο και κοχλιούς μέχρι να ξεχάσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα.
4: Μάλιστα. Πάμε τώρα όμως στα γραφή της Καλέα του Κούπη. Ο Νίκος Ανδουλάκης, ο Δημήτρης Κουκαλάς και ο Κίμωνας Κουλούρης. Τι λέγει, προσπαθούν να λειτουργήσουν ένα προβολέα ολογράμματος.
6: Σύντοφε, σύντοφε, Τσουκαλά, σύντοφε, Τσουκαλά, πρόσχη, πρόσχη, τις ρυθμίσεις του προβολέα, πρόσχη. Συμπληρώνονται 45 χρόνια από το ιστορικό 1981, τότε που ήρθε το Πασόκ στην εξουσία και άλλαξε τη μοίρα της χώρας. Πρέπει στις εκδηλώσεις να εμφανίζουμε το τριζιάστατο ολόγραμμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Τι μόνο η ΑΕΤ και η Νέα Δημοκρατία και εμείς έχουμε. Πάντα, πάντα, πάντα το κουμπί να φανεί ο Ανδρέας, να σηκώσει το χέρι, να ζωντανέψει η Βάγκο εποχή και να πει αυτό το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Δεν το κάνω καλά, εγώ τον Αντακάλ, δεν τον κάνω Τσίπρα. Το Πασόκ είναι εδώ, δεν μου πάει. Νίκο μου, άσε, Νίκο μου. Το πάτησε το κουμπί, βγήκε ο Ανδρέας, αλλά το λόγραμμα φαίνεται κάπως άδειο. Τι λέει, Τσουκαλά? Ναι, σαν άδειο ψηφοδέλτιο στις αυτοδιοικητικές μοιάζει. Δεν συμπληρώνουμε την εικόνα. Λέω, ξέρεις, να βάλουμε μέσα στο λόγραμμα και το Μένιο το Κουτσόγια, έτσι. Να βάλουμε δίπλα και το Τζοχατζόπουλο. Να θυμηθεί ο λαός τα παλιά, τα ορθόδοξα, τα αγνά, τα πασοξίδικα χρόνια με τις συγκεντρώσεις και τις σημαίες.
7: Σύντροφοι, και μονοσκουλούρης, τι Μένιο Κουτσόγια και Τζοχατζόπουλο με τώρα, αν θέλετε να συσυγεί και να πάρει τα τσιμέντα, βάλτε εμένα μέσα στο λόγραμμα. Να φαίνομαι εγώ να φωνάζω την καθεδρία τη Βουλή και τι γειτονιέ. Να ξαναβγεί ο ήλιο, ο πράσινο, ο γιγαντιαίο. Να μοιράσουμε πάλι θαλασσοδάνεια, διορισμού στο δημόσιο και επιδοτήσει. Να σωθεί η χώρα από τη μιζέρια.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στο Μεγάλο Μαξίμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε του γραφείου του και σχηματίζει ένα υπερατλαντικό αριθμό στο τηλέφωνο. Στην άλλη τη γραμμή, ποιο είναι άλλο εκτό από τον Ντόναλντ Τραμπ. Donald, my dear Donald, Donald, σε παίρνω σε κατάσταση εκτά του ανάγκη. Έμαθα από τι μυστικέ υπηρεσίε ότι ο Πούτιν σου έδωσε κάτι εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Δώσε και σε εμά μερικά βαρέλια, σε παρακαλώ, γιατί στην Αθήνα θα ξεπαγιάσουμε το χειμώνα με τι σημαίε ενέργεια. Listen, Κυριάκο. Good guy, big fan of your hair and your suits. Αλλά το ένα πετρέλαιο και βαρέλια δεν έχει ούτε για δείγμα. Yeah, θέλεις όμως πραγματική βοήθεια. Υπάρχει μια καταπληκτική επιχειρηματική λύση. Yeah, φέρεις αμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήνεις αποτυχημένους αυτοκράτες Βρυξέλλες και η Ελλάδα γίνεται επίσημα η 53η πολιτεία Πολιτείων Αμερικής. Yeah, θα συνδεωρήσει αμέσως κυβερνή της πολιτείας των Αθηνών. Μα Ντόναλντ, πώς θα φύγω έτσι ξαφνικά από την Ευρώπη? Εγώ την Ursula von der Leyen δεν μπορώ να την αφήσω μόνη της. Και την, πώς λένε, αυτή την Κάρια Κάλλας. Πώς θα την leave behind? Άμα φύγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος θα μου εγκλίνει τα πακέτα προσαρμογής και τα κονδύλια? Οπότε λυπάμαι, αλλά καλύτερα να ξεπαγιάσουμε εμείς οι Έλληνες. Ή στην τελική θα οργανώσουμε μια μαζική μετανάστευση. Θα πάρουμε τα καράβια όλοι οι Έλληνες, να πάμε στην Αμερική, να σταθούμε εκεί, να γίνουμε όλοι οι πολίτες του. Do what you want, Κυριάκος, αλλά πρόσεξε την κύβαλη. Yeah, έμαθα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Γουάνε με την απαράτηση που φοράτησε ο εργαζόμενος στην Αμερική Πρεσβεία. Φωνές, τσαμπουκάδες, συμπεριφορά που θυμίζει η γαλέρα του 15ου αιώνα. Για την κύβαλη, μην ανησυχείς, Ντόναλντ. Ας συνεχίσει έτσι, θα την προσλάβω αμέσως ως μάνατζερ στο ελληνικό δημόσιο. Θα βάλει τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ να κάνουν κάμψεις για να βγάζουν τις συντάξεις στην ώρα τους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από λίγο δέχτηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Παπαστεργίου για να παρουσιάσουν τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Κύριε, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ψυχική υγεία. Δημήτρη, ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσίασε μας το νέο επαναστατικό μέτρο που σχεδιάσαμε, το GITS, a Government Wallet. Εντάξει, πρώτα, το σύστημα είναι μια τεχνολογική πρωτοπορία για την προστασία της ψυχικής υγείας και την ασφάλεια στα social media. Αποφασίσαμε να κόβουμε την πρόσβαση στο ίντερνετ, όχι μόνο στους μαθητές του Δημοτικού Γυμνασίου, αλλά και στους φοιτητές. Θα μπλοκάρουμε αυτόματος λογαριασμούς τους. Όποιος φοιτητής ανεβάζει post για διαδήλωση στο Σύνταγμα, μπλοκ. Όποιος υποκινεί συγκεντρώσεις στο TikTok, ακαριό μπλοκ. Όποιος γράφει δεν έχω να πληρώσω το νίκιο, του κλείνουμε το κινητό, το WiFi, το wallet, μέχρι και το ηλεκτρικό αρκουδάκι που έχει στο δωμάτιό του. Πασταδίωτη, πρέπει να καταλάβει ο Νικολάος ότι όποιος φοιτητής διαμαρτύρεται και διαδηλώνει σημαίνει αυτόματο δεν έχει καλή ψυχική υγεία. Άρα εμείς, ω Υπουργείο Υγείας, για να το θεραπεύσουμε και να βρει την εσωτερική του καλήνη, του κόβουμε το Instagram, το Facebook και το X. Διότι, κύριε, η απόλυτη ψυχική υγεία επιτυχάνεται μόνο όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται γύρω σου και όταν δεν έχεις ίντερνετ να μπει να δεις πόσο αυξήθηκε η τιμή στη φέτα και στο γάλα. Έτσι είναι. Τι, κάτι θέλει να πεις, Παύλου Μανέκη? Όχι, πρόεδρε, το αεροπλάνο του Σύνοδου Κορυφής είναι έτοιμο. Σας περιμένω στις Βρυξέλλες, Εμμανουέλ Μακρόν και όλα όλες για τις κρίσιμες συνομιλίες για την ενέργεια και την οικονομία. Φύγω αμέσως, Παύλου. Πάω να συναντήσω τους Γάλλους και τους Γερμανούς φίλους μου. Θα πάω στην Σύνοδο Κορυφής να δηλώσω πάλι δυναμικά παρόν. Να κουνήσω το κεφάλι μου καταφατικά σε όλες τις προτάσεις, να υπογράψω με κλεισάματα τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες λιτότητας και να γυρίσω πίσω στην Αθήνα για να δηλώσω πολίτες. Πηγαίνετε, να κατασκηνώσετε σύνταγμα, κουρευτείτε στα κουρία για να μην ζεσταίνεστε. Πάρτε ψωμί με δόση από τους φούρνους και αγκρίνω το χειμώνα. Πάρτε τηλέφωνο τον Donald Trump. να σας στείλει ένα βαρελί. Γεια σας. Εδώ είναι ακόμη Μητσοκόκκινο αυτό στο τέλος του, με τον Γιώργο Μητσικόστρα. Καλή σας μέρα και να είστε καλά.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή. Στις 12 Οκτωβρίου 1944, χιλιάδες πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης, πανηγυρίζοντας για την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την επιστροφή της ελευθερίας. Η επέτειος αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για όλους όσοι αντιτάχθηκαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ακολουθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Κυριακάτικη Χαραυγή. Όπως σημειώνει η Ρένα Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή, με στόχο να αποτελέσει καταλύτη για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφικτιά από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο ABC ότι ενημερώθηκε σχετικά μέσω social media, ξεκαθαρίζοντας πως το Κίεβο θα δεχθεί την εκεχηρία εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την προοπτική της ενεργειακής εκεχηρίας, θέτοντας ως όρο τον τερματισμό των ανθρωποκτονιών, ενώ υποστήριξη εξέφρασε και η Αυστραλία. Την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης. Μετά τις φωνικές επιθέσεις των τελευταίων 24 ωρών που κόστισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους, το αεροδρόμιο του Ριάντα ακυρώνει το 60% των πτήσεων. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της μετά από καταγγελίες για αθέμητες συναλλαγές. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 1.000.000 ευρώ για το δημόσιο. Η υπεράσπιση του Καμπούρη αποδίδει τις οφειλές των εταιριών σε λογιστικό λάθος. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις για αύριο. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Στη δικαιοσύνη μεταφέρεται η

0: Όρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή από Δευτέρα έως Πέμπτη. Οι σταθμοί του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και στους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Την επομένη αυτού του ωραίου φεστιβάλ σας γνωρίσαμε εκεί στην Κουμουνδούρου, στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως θέλετε. Και μιλήσαμε μαζί σας και μας γνωρίσατε κι εσείς, όσοι ήρθατε στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, που έγινε με μεγάλη συμμετοχή, την πρώτη μέρα μεγαλύτερη, για να τα λέμε όλα, γιατί εδώ λέμε την αλήθεια για όλα. Τη δεύτερη τώρα, επειδή ήταν και ο καιρός λίγο, ήταν λιγότερη συμμετοχή, αλλά οι συζητήσεις και τις δύο μέρες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Όχι μόνο για το κράτος δικαίου, αυτές οι συζητήσεις μόνο, νομίζω, σε ένα φόρο των δύο αυτών μέσων θα μπορούσαν να γίνουν. Λοιπόν, και σας γνωρίσαμε από κοντά και μας γνωρίσατε κι εσείς και χαρήκαμε, πραγματικά χαρήκαμε που σας είδαμε, δεν είναι τυπικό αυτό που λέμε. Νομίζω βγήκαν ειδήσεις με διευρυμένα πάνελ από πλευράς και πολιτικών συμμετοχών για τη στέγη που έγινε την Κυριακή και υπόθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από τον Δήμαρχο. Και κυρίως μας μεταφέρθηκε και από τον Νίκο τον Παπά που είπε για το πρόγραμμα για τη στέγη του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά είναι ενδιαφέρον, αλλά είπε και αυτά που έχουν γίνει από το Δήμο. Και μας μεταφέρθηκε το κλίμα της Ευρώπης από την Έλληνα την Κουντουρά. Στο δεύτερο μέρος θα κοιτάξω να σας βάλω κάποια αποσπάσματα που νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, την πρώτη μέρα ήταν για το κράτος δικαίου. Πολύ μουσική, ακούσατε τους καλλιτέχνες εκεί, συμμετείχαν. Πιο νεολαία το κοινό εκείνο. Και θέλουμε νεολαία, έτσι, στο κοινό. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Σας κάνουμε σήμερα και έναν απολογισμό λίγο αυτού του φεστιβάλ, το οποίο προβλήθηκε από τα μέσα. Είδαμε και συναδέλφους μας που ήρθαν εκεί, πολλοί συνάδελφοι και από το Μέγκα και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο ήρθαν εκεί, οι οποίοι, εντάξει, η Αυγή είναι και το Κόκκινο είναι εμβληματικά μέσα, το Κόκκινο 105,5, να λέμε και τη συχνότητα για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν και το βρίσκουν μόνο από επιλογή, όσοι είσαστε στα αυτοκίνητά σας που δεν μπορείτε να πολύ γυρίσετε εκεί τα κουμπιά. Λοιπόν, ο Λευτέρης ο Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-32-17-777. Στο Viber τα μηνύματά σας στο 69-85-87-0059.

Να μας πείτε, να μας στείλετε και μηνύματα πόσοι από σας ήρθατε ή αν μπορέσετε να παρακολουθήσετε. Θα κοιτάξουμε τώρα να μεταδώσουμε και από το AVGR και από το κόκκινο κάποιες μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση τις δύο αυτές θεματικές συζητήσεις που ήταν ενδιαφέρουσες. Θα θέλαμε να είναι πιο συμμετοχικές από τον κόσμο, αλλά ο χρόνος μας πίεζε γιατί ήταν και συναυλίες μετά, ήταν οι μπάντες που περιμένανε. Λοιπόν, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης Πετρίδης στην μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε, θα κάνουμε τον απολογισμό. Θέλω αντικειμενικό απολογισμό. Γιάννη Μπουλέκο, τον έχουμε μαζί μας, είναι ο υπεύθυνος των μέσων και βεβαίως είναι η ψυχή τώρα αυτής της... δουλέψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Καλό μεσημέρι. Μιλάω ενικό τώρα, δεν μπορώ να μιλάω πληθυντικό.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Θα μιλήσω... Λοιπόν, καλημέρα, καλό μεσημέρι και θέλω να μου κάνεις έναν αντικειμενικό απολογισμό. Παρήγαγε και πολιτική, βλέπω εδώ κάποια σχόλια εκεί και στο NGR βλέπω ένα θέμα σήμερα, ότι αυτή η παρουσία και εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ ίσως προειδεάζει για κάποιες συνεργασίες σε θέματα που μας ενώνουν, αυτό που είπε ο Καρχημάκης δηλαδή, ο οποίος ήρθε εκεί βεβαίως μετά από συνεννοήθηκε με το κόμμα του για να έρθει, και θέλω να μου κάνεις έναν ειλικρινή απολογισμό αυτού του διημέρου, Γιάννη, να μου πεις για τις συμμετοχές και να μου πεις για σένα ποιο ήταν το όφελος, γιατί κάτι κινήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι?
1: Το μεγάλο όφελος είναι ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι η αυγή και το κόκκινο μπορούν να αποτελέσουν τον εγγύητη ώστε όλες οι προοδευτικές δημοκρατικές και αριστερές δυνάμεις να μπορούν να συνομιλήσουν σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς για πολλά χρόνια έχουμε βάλει και έχουμε προτάξει όλοι οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, μηδενός εξαιρουμένου, αυτά που μας χωρίζουν και όχι αυτά που μας ενώνουν. Λοιπόν, αποφασίσαμε σε αυτό το διήμερο της Αυγής και του Κόκκινου, του φεστιβάλ, το οποίο έγινε πολύ γρήγορα και πολύ και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Οργανώθηκε σε περίπου 8 μέρες, να τα πούμε και αυτά.
1: 9 μέρες σε οργανώθηκε.
0: Ναι, 9 μέρες. Εντάξει, ναι. Τα εσωτερικά μας είναι αυτά, αλλά ας τα πούμε.
1: Ναι. Όχι, είναι καλό να τα ξέρει και ο κόσμος αυτά.
0: Ναι. Δεν διαφάνεια. Διαφάνεια και λογοδοσία, είπαμε.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι που είχε αποφασιστεί από το καλοκαίρι και είχε μια προετοιμασία τρίμηνα από πίσω, αλλά αποφασίστηκε μέσα σε 9 μέρες. Δηλαδή, φανταστείτε τα θεματικά τραπέζια και τα πάνελ κλείστηκαν την Τετάρτη. Και ουσιαστικά διαφημίστηκα την Πέμπτη. Ναι. Αυτό που προτάξαμε και είδαμε ήταν ότι η Αυγή και το Κόκκινο, ως η καρδιά της προοδευτικής και της αριστερής ενημέρωσης στη χώρα μας, μπορεί να παίξουν και το ρόλο του εγγύητη.
0: Του διαλόγου, κυρίως. Του διαλόγου.
1: Και του διαλόγου, του εγγύητη, ναι. Και του διαλόγου, ώστε όλα τα προοδευτικά κόμματα και όλοι οι εκπρόσωποι των προοδευτικών κομμάτων να μπορούν και να κουβεντιάσουν πάνω σε αυτά που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Ναι. Γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πολιτικό όφελος και το μεγαλύτερο πολιτικό μήνυμα που έχει περάσει από αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί θα σας πω ότι παίρνω και κλέβω μια φράση αυτή που είπε ο Νίκος ο Παπάς εχθές στο κλείσιμό του, ότι αν δεν ήταν το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, πώς θα συνομιλούσαμε και πώς θα μάθαινε ο κόσμος και ποια οι πολιτικές δυνάμεις να συνευρεθούν ώστε να μιλήσουν για τα προβλήματα της στέγης.
0: Στέγης του κράτους δικαίου, ναι, αυτό που είπε ήταν σωστό. Αυτή η φράση έτσι ήταν νομίζω η χαρακτηριστική πολιτική ατάκα του Σαββατοκύριακου. Και αυτό το ακούσαμε και από τον Κώστα τον Αρβανίτη, γιατί αυτό γίνεται στην Ευρώπη, Γιάννη. Δηλαδή υπάρχει ο διάλογος των πολιτικών δυνάμεων, των προοδευτικών βέβαια και των.
1: Δυστυχώς
0: στην Ελλάδα γίνεται. Αυτή είναι η διάλογη. Υπάρχει θεσμός, διάλογη μεταξύ των τριών θεσμών. Έτσι, αυτό γίνεται λοιπόν στην Ευρώπη. Η φράση επίσης, η οποία έτσι μου άρεσε, εντάξει, με συγκίνησε και λίγο, ήταν αυτή που υπόθηκε την πρώτη μέρα από τον Χρήστο το Σπίρτζη. Χαθήκαμε και δεν έπρεπε. Και αυτό το είπε, και αυτό το είπε συνολικά. Αυτή δεν είναι η πρώτη του φράση του Σπίρτζη.
1: Άρα, για να κάνω ένα σύντομο απολογισμό του στο φεστιβάλ, είναι πρώτα απ' όλα ότι όσοι επένδυαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 25 ότι η Αυγή και το Κόκκινο θα κλείσουν, αποτύχανε. Όσοι επένδυαν ότι ο ιστορικός κύκλος ενός κόμματος που είναι πίσω από την Αυγή και το Κόκκινο έχει κλείσει, αποτύχανε. Mm-hmm. Αποδείχθηκε ότι και η Αυγή και το Κόκκινο, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει εμπράκτος αυτά τα δύο μέσα, έχουν το πολιτικό οπλοστάσιο και το δημοσιογραφικό οπλοστάσιο, αλλά και το στελεχειακό οπλοστάσιο, ώστε να μπορούν να παίξουν το καταλυτικό ρόλο για την επόμενη
0: τώρα,
1: μέρα.
0: Τώρα, για να πούμε για τη συμμετοχή.
1: Και επειδή να μπω και, και στον κόσμο, ήταν ειδικότερα την πρώτη μέρα, γιατί χθες δεν μας βοήθησε ο καιρός,
0: Είχε μεγαλύτερη λοιπόν συμμετοχή την πρώτη κόσμου. Μέρα. Πόσοι περάσανε, έχουμε κάποια εικόνα, λέω, αν για να τα πούμε όλα.
1: Τώρα, η εικόνα που έχω ότι έχει περάσει πάνω από 5.500 κόσμο.
0: Α, πέρασε. Τι λες.
1: Ναι, πάνω από 5.500 κόσμο. Και υπήρξαν άλλοι. Και από τις πωλήσεις στα τραπέζια για τα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πώς το ξέρεις αυτό.
1: Και πόσο συμμετείχαν και πόσο που και πόσο. Επειδή είχαμε και τα χαρτάκια από το μπαρ και από εκεί που προμηθεύονταν νερά ο κόσμος, αναψυκτικά, πορτοκαλάδες, ποτά. Ήταν ένας κόσμος ο οποίος ήταν και το βασικότερο είναι. Ότι με έπιανε κόσμος, το οποίο είτε είναι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και μου λέγανε ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία, γιατί ξαναβρεθήκαμε, βγήκαμε από το σπίτι.
0: Αυτό, σου λέω,
1: αυτό που πρέπει να προτάξουμε, και το έχω πει πολλές φορές, το επόμενο χρονικό διάστημα και πηγαίνοντας προς τις εκλογές όλοι, είναι ότι ο φασισμός και η ακροδεξιά που γιγαντώνεται, φοβούνται ένα πράγμα, τη συλλογικότητα και τη μνήμη. Ναι. Εμείς φροντίσαμε σε αυτό το Σαββατοκύριακο να ξανααναπτύξουμε και τη συλλογικότητα και τη μνήμη.
0: Και να ενημερωθεί και ο νέος κόσμος, αυτό υπάρχει
1: ήρθε
0: έλλειμμα.
1: Πάρα πολλούς νέους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ήρθαν νέοι.
1: Πάρα πολλά νέα παιδιά.
0: Και με αφορμή και αυτές τις συναυλίες με τις μπάντες. Mm. Αλλά οι νέοι, είπε κάτι σωστό ο Νίκος ο Παπάς, ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους νέους ότι αυτό το τέρας που αναπτύσσεται και στην Ευρώπη. Θυμάσαι που έγινε συζήτηση στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία κατήγγειλε ο Αρβανίτης ότι ας πούμε είναι ακροαριστερό το κόμμα του Μελανσόν εκεί στη Γαλλία και ότι υποστηρίζει ποινικές συμπεριφορές. Και αυτό το υποστήριζε για τον ξεσηκωπό.
1: Εκεί που επενδύουν οι φασίστες, εκεί που επενδύουν, είναι ότι προσπαθούν να ισχυροποιήσουν τη θεωρία των δύο άκρων. Και βρίσκουν και δυστυχώς και στην Ευρώπη και από την πλευρά των σοσιαλιστών. Mm. Αλλά πολύ περισσότερο από την πλευρά του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της Συντηρητικής Παράταξης Ευρώπης.
0: Ναι, βρίσκουν ρίσματα εκεί.
1: Βρίσκουν ρίσματα εκεί πέρα. Ναι. Αυτό είναι η μεγάλη ήττα της σοσιαλδημοκρατίας, είναι ότι όταν πήγε και ταυτίστηκε ιδεολογικά με τον νεοφιλελευθερισμό, ειδικότερα την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εκεί γίνανε λάθη σίγουρα. Θα τα συζητήσουμε όμως εδώ. Έχω κάνει μια πρόσκληση σήμερα, δεν θα πω σε ποιον, σε έναν άνθρωπο που έχει ζήσει αυτή την περίοδο. Είναι μεγάλος τέλεχος. Έχει διατελέσει και πρόεδρος εκεί στο Πασόκ. Λοιπόν, του έχω κάνει μια πρόσκληση και θα έρθει εδώ στο κόκκινο. Και, γιατί εμείς ανοίγουμε τα μικρόφωνα σε όλους.
1: Αν είναι αυτός, φαντάζομαι το ίδιο Γιάννα μου, τον είχαμε καλέσει και στο φεστιβάλ να μιλήσει. Αλλά δυστυχώς βρισκόταν στο εξωτερικό, αν έχουμε καταλάβει τον ίδιο.
0: Ναι, ναι, ήταν εξωτερικό αυτό. τον ίδιο έχουμε. Για τον ίδιο μιλάμε. Αλλά πάντως θα έρθει σίγουρα στο κόκκινο. Ναι, θα έρθει γιατί με χαρά. Με χαρά
1: δηλαδή. Και πρέπει να γίνει και έγινε και ένα άλλο σαφές μήνυμα που βγήκε από το φεστιβάλ, είναι ότι όσες πολιτικές δυνάμεις επενδύουν στον κοινωνικό θυμό, δεν θα ισχυροποιηθούν οι ίδιες, αλλά θα στρέψουν ακροδεξιά στοιχεία.
0: Ναι, στρέφουν τον κόσμο στην ακροδεξιά, έχεις δίκιο.
1: Ακριβώς. Η αριστερά, η πρόοδος, απέναντι συντήρηση, ξέρετε ότι κατέφερε και μετέτρεπε τον κοινωνικό θυμό σε σχέδιο, σε όραμα και σε αγάπη για το αύριο. Εμείς αυτά προτάξαμε ως φεστιβάλ και ένας ρεαλιστικός στόχος είναι ότι ο στόχος επετεύθη. Ότι η Αυγή, το Κόκκινο, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσαν τον καταλήτη ώστε να βρεθούν διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές
0: υπάρξει διάλογος γιατί
1: συγκοινωνία και να συνομιλήσουν.
0: Ναι, με το διάλογο γίνεται η σύνθεση. Ο διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία, να το πούμε αυτό.
1: Άκουσα
0: διάφορες θεωρίες από χτες. Λοιπόν, δεν σημαίνει συμφωνία. Ο διάλογος σημαίνει
1: μπορώ
0: και διαφωνία.
1: Ένα προσωπικό παράδειγμα.
0: Αυτό και να κλείσουμε.
1: Όταν ήμουν
0: περιμένει Άρης Δραβανός εδώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα, κύριε Δραβανέ. Αυτό που έχω μια προσωπική εμπειρία είναι ότι εκεί που σπούδαζα φοιτητή στην Ιταλία, ζούσαμε σε μια πάρα πολύ συντηρητική περιοχή. Όσοι γνωρίζουν την Ιταλία, ότι ο νομός Μάρκη είναι ο πιο συντηρητικός νομός της Ιταλίας. Και ήμασταν φοιτητές εκεί και πηγαίναμε προς φοιτητικές εκλογές. Και μαζευτήκαμε από το Παρτίτο Δημοκράτικο, όσοι ανήκαν στο Παρτίτο Δημοκράτικο, μέχρι τις ακροαριστερές και εξοκοινοβουλευτικές ομαδοποιήσεις της Ιταλίας, αλλά και επιμέρους φοιτητών, και μαζευτήκαμε σε ένα χώρο. Και όταν μαζευτήκαμε σε αυτό το χώρο, σηκώναμε πάνω, κλειδώνω την πόρτα Και σου λέω, παιδιά, από εδώ μέσα θα φύγουμε. Μόνο τώρα έχουμε καταλήξει σε ποια πράγματα συμφωνούμε.
0: Έχεις και τέτοιες τάσεις.
1: Σε ό,τι διαφωνούμε.
0: Αν τα ξέρουμε.
1: Προσέξτε όμως, σας πω το πράγμα. Σε ό,τι διαφωνούμε δεν θα το κουβεντιάσουμε. Σήμερα γιατί δεν θα συμφωνήσουμε. Και καταλήξαμε και φτιάξαμε μια πλατφόρμα με 10 πολιτικά στοιχεία που αφορούσαν το Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό και βγήκαμε στους φοιτητές μας και ζητήσαμε να υπογράψουν. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Όταν έγινε φοιτητικές εκλογές μας έδωσε 72%.
0: Βέβαια, εντάξει, αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Άρα αυτό
0: θέλει
1: είναι.
0: Προτάσεις και πολιτικές.
1: Για αυτά που συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Γιάννη Μπουλέκο.
1: Την καλημέρα μου και στον κύριο Ραβανό.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Άρης ο Ραβανός μαζί μας, μας ακούει. Καλημέρα. Άρη Ραβανέ, λέμε για το φεστιβάλ μας που πολύ το χαρήκαμε, γιατί, όχι μόνο γιατί είχε συμμετοχή, αλλά γιατί γνωρίσαμε λίγο για τους ακροατές μας, ξέρεις. Και αυτοί θέλαν να μας γνωρίσουν, ακούνε μια φωνή, δεν είναι τηλεόραση, να μας ξέρουν από εικόνα.
1: Σωστό.
0: Έτσι, λοιπόν, και βεβαίως δύο εμβληματικά μέσα, η Αυγή και το Κόκκινο. Λοιπόν, για πες μας τώρα εδώ, τι τοπίο διαμορφώνεται σήμερα, τι πολιτικό τοπίο διαμορφώνεται σήμερα. Βλέπουμε ότι κυριαρχούν και τα θέματα της οικονομίας, έχουν μπει για τα καλά στο τραπέζι τα εξωτερικά, έτσι, και λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, για την κυβέρνηση τώρα μιλάω. Τι εκτιμάς, τι βλέπεις εσύ, για πες μας.
1: Κοίταξε, θα πάμε με τη σειρά. Εντάξει, η επίσκεψη Ρούμπιο δεν νομίζω ότι άφησε κάτι ιδιαίτερα θετικό για τη χώρα, πέρα από το γεγονός ότι επιβαρυνθήκαμε με κάποια δισεκατομμύρια.
0: Μας άφησε 4 δις, μπορούσαν... τα ψώνια.
1: Δεν άφησε κάτι θετικό.
0: Ναι, κατάλαβα, λέω.
1: Όπως πλέον το πρόλαβες, 4 δισεκατομμύρια τα οποία θα φύγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα, είπαμε ότι η Ελλάδα επί της ουσίας δεν κερδίζει κάτι, καθώς οι ΗΠΑ κρατά μια τακτική ίσων ισορροπιών, ίσων αποστάσεων με την ισορροπιών και ίσων αποστάσεων με την Τουρκία, αλλά δεν έχουμε να προσδοκούμε και τίποτα, και σε μια χρονική περίοδο, Γιάννη, κατά την οποία δεν έχει και αξιόπιστο συνομιλητή στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, με όλα όσα αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα, και είναι πατμόνη πρέσβη στον ΗΠΑ στην Αθήνα. Έτσι. Και αυτό είναι πρωτοφανές όλο αυτό που γίνεται.
0: Πρωτοφανές ήταν
1: όλο αυτό που είχε εξ αρχής.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό ισχύει σε σχέση με το διάλογο που είχε με τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, αυτό είναι.
1: Όχι, δεν μένω σε αυτό. Αυτό διαψευστεί, δεν ξέρω και από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Γιατί λες ότι είναι υπατμόνο, μένω... γιατί το λες.
1: Μα μένω στα δημοσιεύματα. Για να δω, την έχουν διαλύσει η New York Times και η Washington Journal. Έχουμε 3-4 δημοσιεύματα μέχρι στιγμής.
0: Ναι, έχουμε αυτοτελή δημοσιεύματα, γιατί δεν είναι αναπαραγωγή.
1: Δημοσιεύματα τα οποία ακριβώς δεν είναι. Και το Associated Press χθες ανέφερε ότι ουσιαστικά είναι υπατμόν και ετοιμάζονται να την. Πρέπει να μακρύνουμε από την Βρυσβεία. Το κρατάμε αυτό, άρα το βάζουμε σε όλο το.
0: Ναι, για το γιατί το λένε τα δημοσιεύματα, γιατί, ας πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Και γι' αυτό.
1: Ναι, αυτά είναι τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν υπάρξει.
0: Γι' αυτό που είπε για τη Ρουμανία, ας πούμε.
1: Δεν κάνω αναπαραγωγή τώρα των δημοσιεύματων, είναι γνωστά. Για εξυπηρετήσει σε δωρητές κτλ. Αλλά δεν είναι η ερώτηση, δεν ήταν αυτή. Η ερώτηση είναι το οποίο αφήνει. Το οποίο λοιπόν είπαμε ότι είναι σύνθετο και έχει πολλές παρενέργειες. Το ένα είναι το εξωτερικά, σας είπα ότι η επίσκεψη Ρούμπιο δεν αφήνει κάτι θετικό. Ίσα ίσα σε μια περίοδο, γι' αυτό ανέφερα και τις εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle, ότι θα έχουμε εξελίξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας Μητσοτάκης ο οποίος είναι αρκετά πιεσμένος, και αυτό έδειξε και στη συνέντευξή του στο Sky.
0: Ναι, μίλησε στον Άρη τον Πρωτοσάλτε την περασμένη εβδομάδα. Παρασκευή ήταν, Παρασκευή νομίζω.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, την Παρασκευή.
1: Και διάφορα μέσα στον οποίο έβαλε και τον πύχη του 25%. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα γιατί ο Πρωθυπουργός αναγκάζεται να βάλει τον πύχη του 25%.
0: Για πες μας, πώς το εξηγείς ότι μίλησε. Για πρώτη φορά μίλησε για. Ναι, είπε νούμερο, ας πούμε. Νομίζω δεν το έχει ξανακάνει. 7 χρόνια τώρα.
1: Όχι, γιατί 4 μέρες νωρίτερα. 3-4 μέρες νωρίτερα. Για την ακρίβεια 3,5 ημέρες, τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Δευτέρας, άλλα έλεγε, πάμε για νίκη, πάμε για αυτοδυναμία και διάφορα τέτοια ενθαρρυντικά, τα οποία όμως την Παρασκευή...
0: Άδειασε και τους συνεργάτες του εκεί, γιατί όποιος βγαίνει εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το βασικό μότο της κυβέρνησης, αλλά η συζήτηση όμως δεν είναι για αυτοδυναμία και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Είναι κατά πόσο μπορεί να ξεπεράσει ένα ποσοστό, το οποίο του δώσει, ανάλογα πόσα κόμματα θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή, θα του δώσει
2: ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία, γιατί η αυτοδυναμία με κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί και το ξέρουν όλοι αυτό. Και με βάση την οικονομική κατάσταση που υπάρχει, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, και με τα μηνύματα που φάμε από το εξωτερικό, όταν βλέπεις ότι έχουμε το θέμα των ομολόγων και το έλλειμμα στη Γαλλία. Πάμε για κρίση χρέους τώρα και σε μια μεγάλη οικονομία. Δεν είναι η Ελλάδα όπως ήταν το 2010. Είναι η Γαλλία. Θα πεις, θα αφήσουν τη Γαλλία να πέσει. Προφανώς όχι. Αλλά αυτό όλο επηρεάζει όμως τους πάντες. Και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει και τίποτα στο πεδίο της ακρίβειας. Λέγαμε πριν για το Ρούμπι και τα 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια θα μπορούσε να ήταν να μην ήταν για την ενίσχυση της Ηνωμερικής.
0: Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, γιατί το είπε το 25%, ποια είναι η κρίση?
2: Γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένος και βλέπει από τις δημοσκοπίες ότι δεν είναι αυτές οι οποίες θα του δώσουν την αυτοδυναμία. Και βάζει ένα πύχη και σου λέει 25% το έχω. Αυτός ξέρει πολύ καλά ότι τα ποσοστά του θα είναι κάτω από 30. Και σου λέει, εγώ βάζω το 25. Αν φτάσουμε στο 25, οκ, okay, δεν έχω θέμα. Και η συζήτηση ουσιαστικά ξεκινάει κάτω από το 25.
0: Ναι.
2: Αυτό δηλαδή όμως απέχει πολύ από αυτό που έλεγε το προηγούμενο διάστημα. Γιατί σου θυμίζω ότι οι δημοσκοπήσεις των δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, έτσι.
0: Κάτι 28,5 βλέπω,
2: 30.
0: Αυτό ήταν έκπληκτο. Πώς μας προέκυψε το 25 τώρα?
2: Ναι, γιατί είναι το κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται, το οποίο θα το κόψει τουλάχιστον 5-7%.
0: Ναι, και το υπολογίζει έτσι, λες. Ναι, σωστό.
2: Το υπολογίζουν έτσι και σου λέει τουλάχιστον να το πω. Εγώ το έχω πει, έχω βάλει τον πύχη. Τουλάχιστον να μην δημιουργήσετε θέμα αν είμαι στο 20-25 και αφήστε να επιβιώσω πολιτικά και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εν τω μεταξύ, μια και μιλάς για τα εξωτερικά, τώρα είχαμε και την εξέλιξη το Σαββατοκύριακο με τη συμφωνία που εμφάνισε ευνηδιαστικά ο Τραμπ σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έτσι, αυτό βέβαια ευνηδίασε κυρίως πρώτα την Ευρώπη, την άδειασε.
2: Αλλά ευνηδίασε την Ευρώπη, το Ελλάδα σε αυτό δεν έχει.
0: Έτσι, και η Ελλάδα όμως, γιατί και η Ελλάδα ακολουθεί το αφήγημα, υποστηρίζουμε ανεφόρον. Ναι, εντάξει, αλλά έχει βγει η Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και μας έχει χαρακτηρίσει ως εχθρούς, έτσι, μην ξεχνάς.
2: Δεν ξεχνάμε, αλλά η Ελλάδα τι να κάνει όμως αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα σέρνεται και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του Φοντερ Λάιεν. Η οποία είναι μια αποτυχημένη ουσιαστικά. Βλέπεις τώρα πώς τοποθετούνται τώρα απέναντι στα όσα γίνονται. Ακούς τώρα ονόματα Φοντερ Λάιεν, Μάγια Κάλλας και λες τώρα ποια είναι η Ευρώπη και πού ήταν η Ευρώπη κάποτε, τι ηγέτες είχε. Με ό,τι διαφωνίες ή συμφωνίες μπορεί να έχει κανείς.
0: Ναι.
2: Τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και με τη Μέρκελ και την περίοδο εκείνη, τη δύσκολη που ακόμα και με το Σόιμπλε. Έτσι. Αλλά που μας είχε δημιουργήσει τόσα προβλήματα και ήθελε τη χώρα να χρεοκοπήσει. Αλλά βλέπεις τώρα το σκηνικό και λες τώρα υπάρχει κρίση ηγεσίας στην Ευρώπη. Άρα εντάξει, η Ελλάδα έτσι και αλλιώς έρνεται και είναι τελευταίος τροχός άμαθος. Σας απλώς σένεται σε μια πολιτική που είναι διέξοδο και δεν την βοηθάει και που θέλει να έχει κόψει όλες τις γέφυρες με παραδοσιακές χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, λέει αυτά που λέει στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Την ίδια στιγμή
0: θα τα πούμε και αυτά. Μια διακοπή. Μπορώ, Άρη, μπορεί να περιμένει. Okay, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Στο κόκκινο. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Έλληνες στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν αυτή τη Δευτέρα, την επομένη του φεστιβάλ μας, και να μιλάμε με τον Άρη το Ραβανό και να μας κάνει την ανάλυση του πολιτικού τοπίου που υπάρχει, αλλά και σε σχέση με τα εξωτερικά, μας έλεγε. Και μας έλεγε για την εικόνα εκεί του Ρούμπιο στην Πνίκα, έτσι. Κατεξοχήν το συμβολικό χώρο για τη δημοκρατία τώρα, Άρη. Η ομιλία όμως του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος προετοιμάζεται και για την επόμενη μέρα στην ηγεσία και των Ρεπουμπλικάνων, δεν συνάδει με την ιστορία του τόπου. Για πες λίγο.
1: Σε αυτό, εντάξει, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι το πώς στέκεις απέναντι σε αυτήν την ομιλία και κατά πόσο συμφωνείς ή δεν συμφωνείς με όσα είπε. Γιατί αν δεχτούμε τη σχολή Ρούμπιο, τη σχολή της απενοχοποιημένης ισχύως ως το μόνο ρεαλιστικό δρόμο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί έγιναν δύο παγκόσμιοι υπόλοιποι, γιατί υπήρχαν κανόνες, γιατί παραβιάστηκαν και επικράτησε το δίκαιο του ισχυρού. Άρα εδώ πέρα, εντάξει, είναι πολλά τα οποία μπορεί να πει κανείς. Το θέμα είναι ότι ο Ρούμπιο διαβάζει την ιστορία όπως θέλει. Θα μπορούσε να μιλήσει και για τον Κλεισθένη, έτσι. Mm. Θα μπορούσε να πει και άλλα. Και από την άλλη πλευρά, έβλεπες τώρα υπουργούς κυβέρνησης όπως του Γεωργιάδη και άλλους να εξυμνούν την ομιλία του Ρούμπιο την ίδια ώρα που
0: ο Καραμαλής υπουργός καλέ του είπε. Συγχαρητήρια για την ομιλία σου.
1: Καλά, και ο πρωθυπουργός.
0: Δεν τον υποδέχτηκε με συγχαρητήρια και αυτός τον κοίταγε για μένα ύφος ψυχρό, ας πούμε. Αυτή η εικόνα ήταν τρομερή εντωμεταξύ. Δεν ξέρω. Είδες την εικόνα την ώρα που τον υποδεχόταν.
1: Τα είδα.
0: Που ένας του έλεγε τα θερμά λόγια και συγχαρητήρια για την ομιλία και ο άλλος τον κοίταγε. Δεν έσκασε ούτε ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου. Κάνει εντύπωση δηλαδή. Εντάξει. Τώρα, Άρη,
1: Απλώς ναι. Την ίδια ώρα που έλεγε ο Ρούμπιο αυτά και ο Μητσοτάκης εξυμνούσε την Αμερική, ο Καραμαλής έκανε μια ομιλία που έλεγε: παιδιά, εδώ δεν μπορούμε να κόψουμε ουσιαστικά γέφυρες με την Κίνα και πρέπει να έχουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και έλεγε ότι ο Κινέζος πρέσβης είναι φίλος μου. Ουσιαστικά του έλεγε: κοιτάξτε να δείτε, μην αφήνετε την Κίνα απ' έξω. Είναι άλλη σχολή σκέψης.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό, έτσι. Πρώην
1: πρόεδρος. Να το λέμε, γιατί δεν το λέμε.
0: Όχι, καλά το λες αυτό, δεν προβλήθηκε αρκετά. Για πες που το είπε αυτό ο Καραμαλής, για να πούμε όλη την είδηση, να λέμε την είδηση.
1: Όχι, σε αναφορά είναι πάλι, εντάξει, είναι είδηση της περασμένης, το λέω γιατί είναι της περασμένης εβδομάδας και μην κουράζω σαν τους.
0: Όχι, δεν τους κουράζει, δεν τις ακούν αυτές τις ειδήσεις. Άρη, να σου πω. Δεν είναι. Άντε στην εκπομπή σου εκεί στο ραδιόφωνο, να σου κάνω και τη διαφήμιση. Το Σαββατοκύριακο, το άκουσα από τώρα.
1: Γι' αυτό δεν τα επαναλαμβάνω, κατάλαβε.
0: Ναι, το λέει στο Mega News που κάνει εκεί.
1: Ήταν σε ένα φόρουμ στην Πλάκα. Ένα επιμελητήριο ελληνοκινέζικο, το οποίο εντάξει έχει ένα ενδιαφέρον γιατί προωθεί και τη σχέση των δύο.
0: Και επέλεξε όμως να παρίσταται καταρχήν ο κ. Καραμαλής.
1: Επέλεξε όμως να παρίσταται. Ακριβώς και να λέει αυτά τα οποία λέει για την Κίνα.
0: Να μην αφήσουμε την Κίνα λοιπόν και ήταν μια παρένεση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν διανοούμε ότι είναι παρένεση στον Υπουργό Εμπορίου ή Ανάπτυξης εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, δεν νομίζω ότι μιλάει μάλλον ή κάνει αυτό το αόρατο debate, το κάνει ο Καραμαλής αυτό στις παρουσίες του, απευθύνει, στέλνει διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, οπότε λες ότι ακόμα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει κριτική. Ας αφήσουμε το Σαμαρά που τους έχει ξαπολύβει. Σε καθημερινή βάση τώρα. Μια κατηγορία μόνος του, όπως λέμε.
1: Αφού κάνει κόμμα.
0: Έτσι. Πότε θα ανακοινωθεί, έχεις καμιά πληροφόρηση?
1: Κοίταξε, νομίζω, κοιτάξτε, έτοιμο είναι το κόμμα. Το κείμενο
0: οργανώνονται στην περιφέρεια.
1: Όχι απλά έχουν οργανωθεί, είναι οργανωμένοι. Έχουν κλείσει ψηφοδέλτια, τα πάντα. Όλα έτοιμα. Το γραφείο νομίζω απομένει ακόμα.
0: Ναι. Ακούω και ανθρώπους, ας πούμε, ο κύριος Τζαβάρας ανοιχτά βγαίνει ότι γίνει το κόμμα.
1: Δεν είμαι ο Τζαβάρας, Γερμανόπουλος, πάνω σε αυτά. Α πούμε τώρα είναι 30 ονόματα. Λέω τώρα είναι η κόρη του Πέτρου Τατούλη. Η κόρη του Γκελεστάθη. Ο Άκης ο Γεροντόπουλος, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Αργύρης ο Ντινόπουλος.
0: Α, και ο Ντινόπουλος.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο παντού. Ο Μάριος ο Σαλμάς.
0: Ναι, ο Σαλμάς σχεδόν το είπε.
1: Όλοι είναι σε φάση, τρέχουν για το κόμμα. Ψευδόλεται, έχει έτοιμα.
0: Και κάνουν και εξορμήσεις, λες.
1: Έχουν κλείσει. Απλώς δεν ανακοινώνουν ψηφοδέλτια για τον ευνόητο λόγο. Γιατί άμα είναι η Παπαδάκου ψηφοδέλτια ο Ραβανός, θα του πάρω ένα τηλέφωνο και θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν.
0: Δεν θέλουν, ας πούμε, να έχουν διεισδύσεις από την άλλη πλευρά. που έχει
1: δεν
0: και τα
1: πιέσεις,
0: μέσα.
1: Να το πω, μα, δεν θέλουν πιέσεις.
0: Αυτό πιέσεις, λέω.
1: Όχι από τα μέσα, άλλου τύπου πιέσεις.
0: Όχι άλλο λέω. Επειδή έχουν τα μέσα, η συγκεκριμένη, η κυβέρνηση έτσι, και η κυβερνητική πλειοψηφία, έχει υπεροπλία στα μέσα τώρα, μην τρελαθούμε. Είναι οργανωμένοι, γιατί έχουν και ένα στρατό από πίσω. Εγώ έμαθα ότι υπάρχουν 200 δημοσιογράφοι οι οποίοι, ας πούμε, χαράσουν πολιτική στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια αυτό. Είναι.
1: Καλά, 200. Το λες, εντάξει, χαριτολογώντας το λες. 200 Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχουν 200 που έχουν επιρροές από το Μέγαρο Μαξίμου και αναφέρονται στο Μέγαρο Μαξίμου, θα το έλεγαν, θα έλεγαν ναι.
0: Α, εντάξει. Θα
1: ήταν 200, αλλά
0: δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Άκου,
1: αλλά είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από τη μεταπολίτευση.
0: Είναι αυτό ήθελα να σου πω. Έχουν αριθμό δημοσιογράφων, μηντιαρχών, ανθρώπων οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι, έτσι. Ποιοι εμφανίζονται καθημερινά, έτσι. Ακόμα και καλλιτεχνών, έτσι. Μην τρελαθούμε. Επηρεάζουν και αυτοί τον κόσμο πολύ.
1: Προφανώς ο καθένας στο βαθμό που.
0: Ναι,
1: τον
0: ναι.
1: Αλληλή,
0: και οι οποίοι βέβαια με το αζημίωτο προωθούν, ας πούμε, κάποιες πολιτικές. Τώρα, από την
1: μακριά
0: άλλη.
1: Από εμάς αυτό, μακριά από εμάς.
0: Όχι, εντάξει, εμείς τα έχουμε καταγγείλει, είμαστε απέναντι. Είπαμε. Είμαστε απέναντι στο σύστημα εμείς κάθε φορά, γιατί αν δεν είμαστε, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Πώς θα κάνουμε κριτική, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Επομένως, λες για το Σαμαρά ότι αργή θα είναι παραμονές εκλογών, έτσι. Αυτό εκτιμάς και εσύ.
1: Όχι, νωρίτερα νομίζω. Νωρίτερα. Έχω την αίσθηση ότι.
0: Και εγώ νομίζω νωρίτερα. Ότι. Συμφωνώ.
1: Κοίταξε τώρα. Κοίταξε, ονόματα δεν θα ανακοινώσει για τους ευνόητους λόγους. Για τους λόγους που σου είπα.
0: Αλλά ότι θα κάνει
1: τώρα,
0: κόμμα.
1: Αυτό θα ανακοινωθεί πιθανότατα τέλη Νοεμβρίου, που θα είναι και η μέρα κατά την οποία κέρδισε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, πότε κέρδισε, για να ξέρουμε.
1: 29 Νοεμβρίου.
0: 29, το 2009. Ναι, το 9, ναι. Μπράβο, ναι, το θυμόμαστε. Μετά από την Ήτα, τη Βαριά, από τον
1: Καραμαλή.
0: Του Καραμαλή, έτσι, ναι, να τα λέμε όλα. Που ήταν συνυποψήφιος με την Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ήταν συνυποψήφιος και έχασε.
1: Θα είναι Νοέμβριος. Είναι ενδιαφέροντο στη δεξιά, γιατί έχει το βιβλίο της Μπακογιάννη τον Νοέμβριο, έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Να δούμε διάφορα.
0: Ναι. Την έχω καλέσει, πρέπει να σου πω εδώ, να μας έρθει να μας μιλήσει.
1: Γιατί να μην έρθει. Ναι. Να μην,
0: πιστεύω ότι είναι Αμερική η Ντόρα Μπακογιάννη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δεν έχει προβλήματα η Μπακογιάννη.
0: Όχι, να μιλάει. Αυτή την ενδοοικογενειακή τώρα κόντρα Μπακογιάννη Κυριάκου Μητσοτάκη. Πώς τη βλέπεις, γιατί βγήκε ο Κυριάκος, θα μπορούσε να μην βγει ρε, μέσα στο Υπουργικό να λέει ότι εγώ θα κρίνω.
1: Εντάξει, έχουν διακριτές πορείες και το ξέρεις πολύ καλά και δεν, ουσιαστικά δεν συγκυβερνούν. Εντάξει, άλλος ο ρόλος του ενός, άλλο το άλλο και τα ξέρεις αυτά. Τα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν ξεχνάς ότι την αδερφή του την έστειλε στα Χανιά. Έτσι. Υπουργό την έκανε.
0: Και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και στο επικεφαλής.
1: Και δεν θα έλεγε όχι να μείνει και υποψήφια.
0: Ναι, κατάλαβα. Από την άλλη πλευρά είχε πει κάτι που δεν το πήραμε πολύ. Εγώ το είχα εντοπίσει, αλλά νομίζω και εσύ. Λοιπόν, αυτό που είπε στη Θεσσαλονίκη, ότι εγώ, λέει, δεν ήξερα καθόλου το πρόγραμμα του Κυριάκου και είχα αγωνία πώς θα ανακοινωνόταν στην Θεσσαλονίκη και αν θα έμπαινε στον πειρασμό, ας πούμε, για παροχές. Αυτό είπε χοντρικά. Αλλά δεν το είπε. Αλλά η Ντόρα αυτό δεν το είπε για να πει ότι αν θα έμπαινε στον πειρασμό για παροχές ο Κυριάκος. Το είπε για να πει, εγώ νομίζω, επειδή την ξέρω πια χρόνια πολλά, ότι το είπε για να πει ότι εγώ δεν ήξερα καθόλου το πρόγραμμα το οικονομικό. Το θυμάσαι, μια δήλωση.
1: Το θυμάμαι. Ναι. Αυτό το οικονομικό πρόγραμμα το θυμάται ότι ο ίδιος νομίζω.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Αλλά όταν πάει στη Θεσσαλονίκη και λέει για τις 72 δόσεις και μετά αναγκάζεται να τις κάνει 120.
0: 120, ναι, σωστά.
1: Άρα πάει,
0: έκανε ένα δίπλωση.
1: Και γενικά πάει στον Κιάδα. Πήγε στον Κιάδα.
0: Δεν μου λες τώρα, με αυτό το φάσμα που περιγράφουμε, υπάρχει περίπτωση να ανακοινώσει και 13η σύνταξη και μισθό, ας πούμε, δώρο δηλαδή.
1: Κοίταξε, αν τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για τον ίδιο δημοσκοπικά.
0: Γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα τώρα.
1: Το τελευταίο όπλο είναι αυτό. Το τελευταίο όπλο είναι αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο, δηλαδή να αλλάξει λίγο το κλίμα, δεν ξέρω κατά πόσο αλλάζει. Δηλαδή, ξέρω ότι θα πας σε εκλογές, όσα και να δώσει, και ο Σιμίτη νομίζω είχε δώσει 7 δις περίπου, δεν, δεν κερδίσει το Πασόκ τότε. Βέβαια πήγαινε με τον Παπανδρέου, ο πρόεδρο.
0: Για άμα είσαι κοντά σε εκλογές, δεν κερδίζει τίποτα. Θυμόμαστε.
1: Αλλά
0: τώρα,
1: δεν κερδίζει κοντά σε εκλογές, γιατί ο κόσμος ξέρει.
0: Για να τα λέμε όλα, θυμόμαστε και τον Τσίπρα και το με τις 120 δόσεις το 19.
1: Και Τσίπρα
0: τι κέρδισε. Τι κέρδισε.
1: Δεν κέρδισε πολύ του.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Έχασε και μετά ρωτούσαν γιατί χάσαμε.
0: Μια και μιλάμε για Τσίπρα και για γενικά α πούμε και για την αντιπολίτευση. Βλέπω μια φαγωμάρα τώρα εκεί στο αυτό, στην άλλη πλευρά.
1: Πού έγινε φαγωμάρα, πού είναι
0: εντάξει,
1: φαγωμάρα.
0: Πασόκ, Ελλάς υπάρχει.
1: Α, στην Ελλάς, ναι, ναι, υπάρχει, εντάξει. Όχι απλά υπάρχει.
0: Επισόδια, έχουμε επεισόδια, δεν είναι ένα φαγωμάρα.
1: Τις τελευταίες μέρες, εντάξει, γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν φωνές που λένε ρε παιδιά, τι είναι αυτό, γιατί τσακωνόμαστε για την πολίτευση. Υπάρχει καμιά φωνή ψυχραιμίας, επειδή τους ξέρεις.
1: Κοίταξε τώρα, φωνή ψυχραιμίας για να υπάρξει. Θα πρέπει, ξέρεις, να υπάρξει και να υπάρχει νημιμία και να μην προκαλεί ο ένας τον άλλον. Τώρα, όταν γίνεται αυτή η επίθεση του καρτερού, του δημοσιογράφου...
0: Σήμερα,
1: του
0: γι' αυτό το λέω, δεν το λέω τυχαία. Δεν αναβιώνω
1: προχθές,
0: εγώ κάτι.
1: Δεν ήταν σημερινό, προχθές ήταν.
0: Προχθές ήταν.
1: Το Σάββατο, στο, στην Ευσύν, στην Ευσύν των Συντακτών. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Τώρα το τι τους έρνουν στο παρασκήνιο, πρόθυμος μπροστινός, γελιώδεις ύβρες, λιδωρίες.
0: Μάλιστα.
1: Μια πένα που είναι βουτυγμένη στα βοηθρολήματα, αυτά τα λέω. Εγώ τα λέω ο γραμματέας του με επικοινωνία του Πασόκου, ο κ. Κατσικάρης. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ.
0: Είναι κλίμα πολεμικής, ας πούμε.
1: Άρα δεν μπορούν να συνηθούν αυτοί.
0: Έναν ευνοεί αυτό το κλίμα. Το ξέρεις ποιον ευνοεί.
1: Αυτό είναι το Μητσοτάκι.
0: Το Μητσοτάκι ακριβώς. Αυτό είναι ευνοεί.
1: Λογικό δεν είναι. Δηλαδή οι άνθρωποι βάζουν τα χέρια τους και βγάζουν τα μάτια
0: τους. Όπως το λες. Φωνές για μορατόριουμ τώρα μεταξύ των δύο αυτών υπάρχουν τίποτα αυτό. Γιατί κάτι.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Ο καθένας προσπαθεί να πάρει τον άλλον ότι μπορεί να πάρει. Τώρα ο Τσίπρας κατέβηκε στην Κρήτη δύο μέρες περιοδεία. Σε μια Κρήτη που είχε την πρωτοκαθεδρία.
0: Την είχε όμως ο Τσίπρας κάποτε. Το 23 έγινε η καταστροφή.
1: Τώρα δεν την έχει όμως.
0: Είπα, το 23 έγινε η καταστροφή για τον
1: Τσίπρα. Ναι, και εγώ το διευκρινίζω. Είναι πίσω από το Πασόκ. Άρα εδώ έχει θέματα. Απλώς υπερέχει κάπου αλλού, υπερέχει πάνω στην Αττική έναντι του Πασόκ. Και εντάξει, υπάρχει μια διαφορά η οποία για κάποιους δεν είναι δύο ομάδες, είναι μικρότερη.
0: Δεν είναι ασφαλείας κιόλας.
1: Ναι, όχι.
0: Ίσως.
1: Έτσι λένε.
0: Ίσως.
1: Θα φανεί στην πορεία.
0: Θα δούμε τώρα, ναι, γιατί αυτά.
1: Θα φανεί στην πορεία γιατί ο Τσίπρας θα έχει απέναντί του. Θα έχει απέναντί του η κυβέρνηση. Θα έχει απέναντί του Πασόκ. Θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση. Θα έχει απέναντί
0: του. Η κυβέρνηση καταγράφει ως κύριο αντιπαλότης τον Τσίπρα. Ή το Πασόκ, τι εκτιμάς?
1: Όχι, το Τζίπρα.
0: Το Τζίπρα καταγράφει. Βλέπουμε και βλέπουμε από τις διαρροές, ξέρεις, από τα σχόλια. Θα το καταλαβαίνουμε αυτό. Από τα σχόλια που υπάρχουν.
1: Αλλά εντάξει, έχει ένα περιβάλλον ο Τζίπρας, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο, που την έννοια ότι έχει από την κυβέρνηση, έχει από το Πασόκ, έχει από τα αριστερά του, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει βολές.
1: Τελικές δυνάμεις. Είναι δύσκολο για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Θα φανεί και το τι πρόσωπο θα βγάλει και στον αφρό. Έτσι. Γιατί ακόμα μέχρι στιγμή δεν είχε στηθεί, τώρα στείνεται με τη ουσία.
0: Ναι,
1: σωστά. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Έτσι χάσαν χρόνο αρκετό. Θα μπορούσαν να ετοιμαστεί το καλοκαίρι. Πέμειναν σε αυτά τα υβριδικά και σε όλα αυτά τα ψηφιακά. Αλλά εκλογές με ψηφιακά.
0: Ναι, κοίταξε. Φαίνεται ότι ακολουθούσαν το μοντέλο εκεί του Μαμντάνη. Αλλά ο Μαμντάνη έκανε. Ένα λεπτό. Όχι μόνο. Ο Μαμντάνη είχε από τη μια. Στηριζόταν και σε πλατφόρμες και τέτοια, σε υβριδική διείσδυση, ας πούμε, στην αμερικανική εκεί κοινωνία. Αλλά από την άλλη πλευρά είχε πάρα χιλιάδες εθελοντές. Ήταν door to door πηγαίναν στον κόσμο. Δεν στηριζόταν μόνο στο διαδίκτυο. Φωστά. Και στα social και στα άλλα και τα περίεργα μέσα τα οποία. Ούτε να τα πω. Στην Αμερική γίνεται εκεί. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ένα τελευταίο Άρη, το οποίο και να κλείσουμε. Κατά την εκτίμησή σου παραμένει το ότι εκλογές βέβαια την άνοιξη, έτσι.
1: Εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει τι, θέλω να δεις τα οικονομικά.
0: Εκτός απρόπτου, αν γίνει, περιμένουμε, περιμένουμε με την ενέργεια τώρα υπάρχει θέμα. Γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Τραμπ να εμφανίσει το σχέδιο, δεν είναι τυχαίο, για την ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Γίνεται, για την ενέργεια γίνεται. Και τώρα πόσο είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση για αυτό το τσουνάμι που έρχεται, αυτό και το συνδέεται.
1: Όχι. Αυτό εντάξει, μεγάλη προσοχή δίνεται στη σύνοδο μεθαύριο. Να μπορέσουν να πάρουν πραγματικά κάτι όσον αφορά ρήτρα διαφυγής και να μπορέσουν να, μπορέσουν να κάνουν κάποιες
0: κινήσεις. Σύνοδο κορυφής, λες, στην Ευρώπη τώρα μιλάς.
1: Σύνοδο κορυφής, ναι. Γιατί αυτό που έγινε προχθές με το Eurogroup δεν είναι τώρα ρήτρα διαφυγής για το μέσο πολίτη, είναι ρήτρα διαφυγής σε μπόνους να σου δώσω σε εταιρείες οι οποίες κάνουν επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν επενδύσεις στην ενέργεια. Δηλαδή αυτό δεν είναι λύση, το καταλαβαίνω. Έτσι.
0: Γι' αυτό και δεν το επικοινωνήσαν, ξέρουν αυτοί.
1: Ακριβώς, κατάλαβα.
0: Παρότι η πρόεδρος του Eurogroup είναι δικός μας, είναι ο Πιερακάκης.
1: Ο Πιερακάκης, μόνο ο Πιερακάκης το επικοινώνησε ως επιτυχία.
0: Το επικοινώνησε ο Πιερακάκης ως επιτυχία, αλλά επί της ουσίας η κυβέρνηση όχι, δεν στηρίχθηκε καθόλου σε αυτό και όπως λες θα επιχειρήσουν τώρα.
1: Αλλά δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να στηρίξει αυτό, γιατί είναι κάτι που ήταν να κουμπά τον πίσω πολίτη. Άρα και έχει θέματα η κυβέρνηση. Θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Είναι ζόρικα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, Άρη, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και που μας μετέφερες, μας έκανες έτσι την εισαγωγή.
1: Ευχαριστώ για την εκδήλωση δύο μέρες.
0: Ήταν καλή. Ευχαριστούμε και για τη συμμετοχή. Ήρθαν και συνάδελφοι εκεί από το Mega News, που ήδη ανθρώπους κλπ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά για ένα θέμα που δεν είναι τελευταίο, είναι κρίσιμο. Μίλησαν και στο Φεστιβάλ της Αυγής χτες εκπρόσωποι των κατοίκων εκεί στην Κυψέλη, γι' αυτό θα μιλήσουμε κυρίως, και έχουμε μαζί μας την κατεξοχήν, νομίζω αρμόδια να μας μιλήσει γι' αυτό. Είναι η κυρία Άννα Φιλίνη μαζί μας, που χαιρόμαι πολύ που την έχουμε εδώ στην εκπομπή. Είναι αρχιτέκτονας, είναι πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθήνας και δημοτική σύμβουλος, έτσι κυρία Φιλίνη?
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνετε, χαθήκαμε και δεν έπρεπε. Δανείζομαι τη φράση του Σπίρτζη που ακούσαμε. Χαθήκαμε και δεν έπρεπε. Έχετε εσείς όμως αρθρογραφήσατε, είδα ένα άρθρο σας εκεί στην Αυγή, ολοσέλιδο, όχι σε αυτή την Κυριακή, την προηγούμενη, σε προηγούμενο τεύχος. Και έτσι μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ καλά ξέρετε όλο αυτό το θέμα. Και θέλω να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε. Έχουμε την απόφαση τη δικαστική για τους κατοίκους να πάρουν επιτέλους τα έγγραφα, τις μελέτες εκεί, έτσι να τηρηθεί ο στοιχειώδης όρος διαφάνειας για ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ, έτσι, που βγαίνει και από τα ελληνικά ταμεία, βγαίνει και από τα ευρωπαϊκά ταμεία κλπ. Λοιπόν, και να δούμε γιατί γίνανε αυτές οι ρογμές, βέβαια, που είναι από τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο είναι, έτσι, κυρία Φιλίνη. Εσείς παρακολουθείτε,
1: ναι,
0: από κοντά.
1: Πιο πριν. Κοιτάξτε, εγώ ξανά έγινε δημοτική σύμβουλος 18 Ιουνίου του 26.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ να ανταποκριθώ, παρόλο που μου έχουν λείψει αρκετά πράγματα.
0: Μετά την παρέτηση της κυρίας Βουτυράκου, έτσι θα αναλάβετε,
1: ναι, ναι,
0: να τα,
1: ναι,
0: πούμε,
1: ναι,
0: αυτά, στην ανοιχτή, ναι, πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι αρχιτέκτονας,
0: ναι,
1: αλλά δεν είμαι ούτε πολιτικός μηχανικός,
0: όχι,
1: ούτε,
0: ναι,
1: ειδικό σεισμολόγο.
0: Ναι,
1: όμως, έχω μια γενική αντίληψη το τι σημαίνει στατικότητα ενός κτηρίου.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι το πρόβλημα ξεκινάει πρώτα και κύριε από τα θεμέλια. Αυτό το ξέρω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, να σας πω...
0: Λέτε ότι... δηλαδή ότι οποιαδήποτε, κυρία Φιλίνη, για να τα κάνουμε λιανά στον κόσμο, οποιαδήποτε ζημιά συμβαίνει εκεί, στην Κυψέλη, μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο τώρα, αυτό λέτε ξεκινάει από τα θεμέλια των κτηρίων. 35 κτίρια, ξέρετε, έχουν παρουσιάσει οι ρογμές.
1: Το ξέρω και μιλάνε ότι έχουν πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ίδιος ο Ταχιάος, γιατί το είπε, ότι υπάρχουν 80 κτίρια τα οποία πρέπει να ελέγξουν.
0: Έχει κάνει λόγο συνολικά για 80 που πρέπει να ελεγχθούν. Όχι ότι
1: συνολικά.
0: Συνολικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ μίλησα για τα θεμέλια των σπιτιών.
0: Ναι.
1: Κάναμε μία και εμείς επιτόπια, μια επίσκεψη ήταν.
0: Αυτοψία, στην πούμε έτσι.
1: Ναι, ήταν και η Δόξα Ιρεναβούρου, μαζί μας και μια αντιπροσωπεία και από δημοσιογράφους της Αυγής και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και είδαμε ότι πραγματικά υπάρχουν ρογμές σε πολλά κτίρια στην τυχοποιία και εγκάρσιες, όχι μόνο δηλαδή από κολλήσεις από τον σκελετό, αλλά και εγκάρσιες, τομές φαίνονται στην τυχοποιία που είναι επικίνδυνες. Όμως πέρα από αυτό έχουν χτυπηθεί, είδαμε σε ορισμένα κτίρια, μας το είχαν πει και οι κάτοικοι, και θεμέλια. Είδαμε κολόνες.
0: Α, είδατε κολόνες.
1: Έχουν ρογμές. Λοιπόν, αυτό απαιτεί σίγουρα όχι απλώς να διορθωθεί, να ξανακολληθεί με ενέσεις και λοιπά η τυχοποιία, αλλά χρειάζεται σίγουρα να μπουν μανδύες στις κολόνες που στηρίζουν τα θεμέλια των σπιτιών αυτών.
0: Μία ερώτηση, κυρία,
1: ναι,
0: Φιλίνη. Απαιτεί αυτό κατά την εκτίμησή σας? Έχει διακοπεί το έργο, έτσι. Και έχουμε,
1: ναι,
0: και μια, έχουμε ενδείξεις, γιατί δημοσιεύματα έχουμε, δεν έχουμε. Σήμερα έχουμε την επίσημη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ταχιάου προς τους δημοσιογράφους. Τους έχει καλέσει, να ξέρετε.
1: Να δούμε τι ξεπιέζει.
0: Να δούμε, ναι. Αλλά έχουμε ενδείξεις, ναι, όμως, ότι η κυβέρνηση θέλει να μεταφέρει τώρα το έργο, έχει διακόψει το έργο και θέλει να το μεταφέρει μετά τις εκλογές. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή ότι...
1: Αυτό είχε πει είχε πει αρχικά η Καθημερινή, εγώ εκεί,
0: ναι,
1: το είχα
0: εκεί,
1: διαβάσει.
0: Και εγώ εκεί το είχα
1: αλλά
0: διαβάσει.
1: Αλλά μετά το πήρανε πίσω. Ο Τακιάος φαίνεται ότι θέλει να κάνει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα μας πει και σήμερα.
0: Ναι, θα δούμε τι θα ανακοινώσει σήμερα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών το Σάββατο.
1: Βεβαίως, το έχω εδώ μπροστά μου.
0: Το έχετε εδώ εκεί μπροστά. Για πείτε μας λίγο τι λέει, τι καινούριο μας δίνει σε αυτό το, σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το δημοσίευμα. Το πείτε εσείς επειδή είσαστε ειδικός, δεν θέλω να το μεταφέρω εγώ.
1: Δεν είμαι ειδικός, είμαι δημοτική σύμβουλος.
0: Δεν έχει σημασία, είσαστε όμως η γυναίκα που ξέρετε το θέμα. Ξέρετε το θέμα.
1: Το ξέρω σχετικά.
0: Ναι, τι καινούριο
1: εδώ
0: φέρνει.
1: Δεν το ξέρουν ούτε οι κάτοικοι ακριβώς.
0: Καλά, ναι.
1: Κρύβουν τόσο πολλά πράγματα και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο και η κυβέρνηση που ξέρουμε φάκτα, γεγονότα, ναι. Αυτά ξέρουν οι άνθρωποι, αυτά που βλέπουμε. Τι υπάρχει από πίσω, τα καλύπτουν πολλά από αυτά. Ήθελα, με συγχωρείτε ένα λεπτό να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Υπάρχει ανάγκη στήριξη των θεμελίων των σπιτιών, όμως υπάρχει ανάγκη στήριξης του εδάφους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό αποφεύγουν να το πούνε. Γιατί εμάς βεβαίως μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι κάτοικοι και τα σπίτια τους να έχουν ασφάλεια. Και δεν μπορεί να ξεκινήσει το έργο ξανά εάν δεν είναι σίγουροι οι κάτοικοι, τα παιδιά τους, ότι μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα σπίτια.
0: Δεν μου λέτε, αυτό το κρίσιμο είναι αυτό, κατά την εκτίμησή σας.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, αυτό θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το έδαφος εκεί γενικότερο. Και αυτό βγαίνει και από αυτά που δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών
0: το
1: περασμένο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αυτό επαληθεύεται. Όμως πρέπει να σας πω ότι είχε έρθει την πρώτη μέρα που έγινε η μεγάλη συζήτηση στο Δήμο Αθηναίων και όπου πάρθηκε η απόφαση με εισήγηση του Δημάρχου, ομόφωνη απόφαση, να στηριχτούν οι κάτοικοι, να απαιτήσουμε όλα τα ντοκουμέντα κλπ. Λοιπόν, σε εκείνη την συνεδρίαση που ήταν πολύ σημαντική στις 23 Ιουλίου του 26, είχαν έρθει οι εμπειρογνώμονες από το Πολυτεχνείο και είχε έρθει και ο καθηγητής ο κύριος Καρίδης, που είναι πολύ γνωστός σεισμολόγος, ο οποίος είχε ιδιαίτερα τονίσει ότι πρέπει να δούμε μελέτη του εδάφους και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και τώρα βλέπουμε στα έγγραφα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους και η κοινοπραξία ΑΒΑΞ κλπ, αλλά και η Ελληνικό Μετρό που έχουν αντιφατικές εκτιμήσεις για το πώς, ποιος φταίει, όμως έχουν κοινές εκτιμήσεις ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και στα σπίτια και στο έδαφος. Πράγμα που κρύβανε όλο αυτό το διάστημα σχετικά με το έδαφος. Ακόμα το κρύβουν.
0: Τελευταία ερώτηση. Κυρία Φιλίν, τελευταία ερώτηση.
1: Είτε.
0: Ακούστε, αυτό που απασχολεί τον κόσμο και τους κατοίκους είναι εάν είναι ασφαλές να ζουν οι άνθρωποι εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Ή πρέπει να απομακρυνθούν. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, βέβαια, δεν λέω σε όλα. Τι λέτε.
1: Κοιτάξτε, οι κάτοικοι έχουν ζητήσει και τώρα παίρνουν με απόφαση του δικαστηρίου όλα τα στοιχεία για την κατάσταση και των σπιτιών και των κινδύνων. Αυτά δεν μας τα έχουν ακόμα πει γιατί δεν τα έχουν ακόμα μελετήσει ολοκληρωμένα. Η απόφαση βγήκε την περασμένη Πέμπτη, μην ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι διαβάσανε οι εμπειρογνώμονες από την Πέμπτη μέχρι σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που σταθείτε ένα λεπτό.
0: Ναι, δύο χρόνους μεγάλη, με πιέζει. Ναι.
1: Ναι, έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο να μάθουμε τις αιτίες των ζημιών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και στα σπίτια αλλά και στο έδαφος.
0: Και στο έδαφος, λέτε.
1: Αυτός ο Μετροπόντικας περνάει κάτω από την Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Και τα σπίτια είναι της Κυψέλης που έχουν χτυπηθεί. Αλλά θα χτυπηθούν και άλλα σπίτια στις επόμενες γειτονιές αν δεν πάρθουν μέτρα και για το έδαφος. Εγώ το τονίζω από την πρώτη
0: στιγμή. Λοιπόν, κυρία Φιλίνη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά και σας, κυρίες και κύριοι, αύριο 12 η ώρα. Γεια σας.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η ιστορική μνήμη είναι το αντίδοτο στον εκφασισμό της κοινωνίας και το ανάχωμα στη νεοναζιστική βία. Η δήλωση της Ρένας Δούρου για την επέτειο της συμπλήρωσης 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή. Στις 12 Οκτωβρίου 1944 χιλιάδες πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης πανηγυρίζοντας για την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την επιστροφή της ελευθερίας. Η επέτειος αποτελεί μέρα μνήμης και τιμής για όλους όσους αντιστάθηκαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ακολουθεί κατάθεση Στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γκράβας σε άλλα σχολεία, εάν διαπιστωθεί, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, που φιλοξενεί περί τους 4.000 μαθητές, παραμένει κλειστό με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες. Η δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει, αλλά να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περισσότερα στο avgi.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Χαραυγή. Όπως σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή, με στόχο να αποτελέσει καταλήτη για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφιχτιά από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς, όπως είπε η Ρένα Δούρου. Διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα δεχθεί την εκεχηρία εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, αλλά και ότι θα απαντήσει σε αντίθετη περίπτωση. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την προοπτική της ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ σήμερα το πρωί οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων και θεσμών που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας. Την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης. Μετά τις φωνικές επιθέσεις των τελευταίων 24 ωρών που κόστησαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους, το αεροδρόμιο του Ριάντ ακυρώνει το 60% των πτήσεων. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press,

0: Σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις αύριο Τρίτη. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Στη δικαιοσύνη μεταφέρεται η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου Διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επαναλειτουργία του οδοντοτού, συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σταθμών Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή του Μετρό από Δευτέρα έως Πέμπτη. Οι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε σήμερα την βάναυση, καταστολή και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ πλας ατόμων στη Σενεγάλη, εκφράζοντας τις σοβαρές ανησυχίες της για το σεβασμό του Ολυμπιακού Χάρτη από τη χώρα που σύντομα θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Σημειώνεται ότι στη Σενεγάλη ψηφίστηκε νέος νόμος τον περασμένο Μάρτιο, διπλασιάζοντας τις ποινές για τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις που πλέον τιμωρούνται με 5 έως 10 χρόνια φυλάκισης.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο Μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Το μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Σικλετίδη.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mor.com.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Τώρα εντάξει, αυτά ήταν λίγο υπερβολές, κάτι για το ποδόσφαιρο δεν ήταν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Πασόκ. Διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αν υπάρξει πολιτικό περιεχόμενο. Απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά.

Κυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Είπαμε, είδατε, η ασπίδα του Αχιλέα, η ασπίδα του Κολάμπια, η ενεργειακή ασπίδα. Πολύ ωραία θα τον περάσουμε το χειμώνα. Και φυσικά στην απογευματινή άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη, Έφη αγαπάει Χόχο Αλέξη, πολιτικό προξενιό ονέρ. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά θα έχει κάτι για τα συνταξιουχικά. Και πράγματι, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους είναι, λέει, ετήσια καθαρά από 459 ευρώ μέχρι 1045 ευρώ αύξηση και το επίδομα των 300 ευρώ. Δηλαδή κάποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν 59 ευρώ σε επίπεδο έτους σε σύνταξη αύξηση. Ποιος έκανε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο, δολοφονία στη Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Greek Mafia θα ανοίξει το φάκελο ξανά ο Χρυσοχοΐδης. Τα νέα, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Για το δημόσιο είναι αυτό. Λέει το ένα αγκάθι είναι οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις. Το άλλο αγκάθι είναι ότι κάποιοι, λέει, προσλαμβάνονται και αρνούνται να πάνε στη δουλειά. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πολιτικό παρασκήνιο. Όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη, άρον-άρον. Άρον-άρον πήγε στην Κρήτη. Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για την Κιλφόιλ. Ανοιχτό θέμα απομάκρυνσής της από την Αθήνα. Ξέρω, θα έρθει η Θεσσαλονίκη. Και Μανώλης Κοτάκης, άρθρο στη Δημοκρατία. Ποιος πραγματικά είναι ο πρώην. Αυτό είναι για τον Κώστα τον Καραμαλή, που λένε ο Κώστας ο Καραμαλής είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Ο Κοτάκης το αφισβητεί αυτό, θεωρεί ότι ο Κολάμπια είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Άρα ο Κώστας ο Καραμαλής είναι ο νυν πρωθυπουργός. Μπερδεύτηκα. Ή ο επόμενος. Εστία. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Αφού το διαψεύσαν αυτό οι Γάλλοι, ότι λέει δεν θα χώσουν τα μούτρα τους με την Τουρκία για το καλώδιο. Τώρα τι έγινε, άλλαξε. Και εθνικός κήρυκας Γερουλάνος, ο Παύλος μας, λέει ανθρώπινο πρόσωπο στην τεχνητή νοημοσύνη με ελληνικές αξίες. Γίνεται το μεγάλο συνέδριο της National Greek Community στην Αμερική. Πήγε εκεί ο Παύλος Γερουλάνος για την τεχνική νοημοσύνη, συζητήσανε και είπαν ότι πρέπει, είπε ο Παύλος, ότι λέει πρέπει να έχει ανθρώπινο πρόσωπο τεχνητή νοημοσύνη και ελληνικές αξίες. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο τον Ταχιό, τον καλύτερο υπουργό υποδομό της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον αξέχαστο Γιώργο Καραγιάννη, τον άνθρωπο που κουβάλισε την τσάντα της Δώρας στη μαμά του Κωστάκη, ίσως περισσότερο για τον Λευτέρη Αυγενάκη, τον πιο αποτυχημένο υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Ταχιό, γιατί λέει το μετρό Θεσσαλονίκης μία δουλεύει και μία δεν δουλεύει. Και ειδικά αυτός ο αρχιτραμπούκος ο Μαδούρος ο Γιαννούλης που μας ήρθε από την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη και θέλει και το μετρό. Είχατε μετρό στην Κατερίνη, κύριε Γιαννούλη, αν είναι δυνατόν. Τώρα προφανώς, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Μία δουλεύει, μία δεν δουλεύει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά δεν φταίει ο Ταχιός. Έτσι. Άλλωστε, τι είναι ο Ταχιός. Ένας υφυπουργός είναι, και αν δεν κάνω λάθος, ο άνθρωπος είναι και τοπογράφος. Σιγά μην μπορούσε να φτιάξει ένας τοπογράφος ολόκληρο κοντζά μετρό. Και να μιλάει και όλος ο κόσμος για το μετρό, το καταλαβαίνω. Αλλά να μιλάνε οι Μαδούροι που κάνανε πόλεμο στο έργο, τα ίδια και στην Αθήνα, και είχαν φέρει εδώ και κάτι αρχαία από τη Ρώμη στη Θεσσαλονίκη, την ελληνική την πόλη. Φέρανε αρχαία από τη Ρώμη και λέγανε να μην κάνουμε το μετρό, να μείνουν τα ρωμαϊκά αρχαία. Αν είναι δυνατόν, έτσι. Απαράδεκτο και υποκριτικό το ενδιαφέρον των Μαδούρων για το πότε λειτουργεί και το πότε δεν λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Οπότε είμαστε με τον Ταχιό, δουλεύει δεν δουλεύει το μετρό. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι pure socialiste democratic. Σκανδιναβική σκοπή. Μέχρι όμως να φτάσουμε κάποτε σε αυτές τις εκλογές, πάμε εμείς τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη,
τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά το Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλη μας, τον άνθρωπο στον οποίο οφείλουμε πως είμαστε ακόμα ελεύθεροι και τρώμε σουβλάκια χοιρινά και όχι μόνο κοτόπουλο, όπως ήθελαν οι Μαδούροι για να μας κάνουν σκλάμ, πες και εσύ Αφροδίτη Λατινοπούλου, τον πρότυπο εργαζόμενου για την Ελεονόρα Μελέτη, που άνοιξε το δρόμο για τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, καθώς τα πέτρινα χρόνια του κομμουνισμού εργαζόταν ο Κυρανάκης το πρωί στη Νέα Δημοκρατία και το απόγευμα στην ομάδα Αλήθειας. Τώρα θέλω την προσοχή σας, έτσι αν είστε όρθιοι να καθίσετε, αν οδηγάτε να κάνετε στην άκρη και εσύ που και στο φαγητό, κάψτο και σήμερα. Λοιπόν, τώρα, καλή μου φίλη, Ανδρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου. Ο Κυρανάκης έκανε τις προάλλες μια συνέντευξη στο Sky που πραγματικά έβγαλε ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα, ειδικά αυτοί που πήραν τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων, που πιστεύουν ότι η πατρίδα μας είναι ο παράδεισος. Όμως δεν είναι. Δηλαδή το είπε ο Κυρανάκης απευθυνόμενος σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τους εξήγησε ότι η Ελλάδα ακόμα δεν έχει γίνει παράδεισος, θα χρειαστεί μια τρίτη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ώστε η χώρα να γίνει παράδεισος. Αλλά το εξήγησε ο Κυρανάκης σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πως η πατρίδα μας είναι πολύ καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Και πράγματι, το λέω και εγώ, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της νεολαίας μας, έτσι, να δουν ποια ήταν η οικονομική τους κατάσταση το 2019 και να δουν ποια είναι η οικονομική τους κατάσταση το 2026. Τώρα, βέβαια, πέρα από τα οικονομικά μας, είπε ο Κυρανάκης, υπάρχει και η πατρίδα μας. Δείτε, λέει, όλοι αυτοί οι σοβαροί αξιωματούχοι, οι ξένοι, τι ωραία πράγματα λένε για την Ελλάδα μας. Λέει, πρέπει να έχεις κομματικές παρομπίδες για να μην είσαι σήμερα περήφανος για την Ελλάδα μας. Πραγματικά, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα τα εξαιρετικά πράγματα που λένε για την Ελλάδα μας, εγκληματίες πολέμου και κυβερνήσεις που δεν αναγνωρίζουν το διεθνές δίκαιο. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν ο οδηγός αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανά σκολάμπια και μετά σταματήσει η πορεία της χώρας μας για να γίνει ένας επίγειος παράδεισος για όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της νεολαίας μας, της ΟΝΕΔ. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδειμα Σταύρος Νιάρχος που μας φωνάξετε τον Ομπάμα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωνσταντινό Κυρανάκη. Λίγο να μας πει πόσο πραγματικά ιστορική ήταν η τοποθέτηση του Ρούμπιο για την κατάργηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό λοιπόν που κολλάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν την τρίτη τετραετία του Κολλάμπια να γίνει η Ελλάδα μας παράδεισος. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα δεν είναι δωρεάν. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που οικονομικά είναι χρεοκοπημένο. Οπότε θα τα πληρώσετε στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

turning human, an imitation mode. I'm a chill.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάρχης ο Κολάμπια, το τσιτάκτο Ροτβάιλερ, οι τίγρες του Αιτζίαν είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα δημιουργήσει ειδικό εορταστικό καλάθι για τα Χριστούγεννα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί ο Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε δρομολογήσει την αναπόδραστη κατάργηση των Χριστουγέννων, όπως είχε αποκαλύψει παραμονές των εκλογών του 2019 ο Μάκης ο Βορύδης, ο Μαυρουδής ο Αθώος, και στην Ελλάδα μας το 2020 θα γιορτάζαμε τα Τσεγκεβάρενα στις 14 Ιουνίου και τα παιδάκια δεν θα τραγουδούσαν τα κάλαντα, αλλά αυτά τα κομμαντάντε Τσεγκεβάρα, κομμαντάντε Τσεγκεβάρα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, όχι μόνο σώθηκαν τα Χριστούγεννα, η θρησκεία μας, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, αλλά για τα φετινά Χριστούγεννα ο Κολάμπια είχε μια καταπληκτική ιδέα. Να δημιουργήσει ένα εορταστικό καλάθι για τους κακομύριδες. Μισό λεπτό, με ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Να δημιουργήσει ένα εορταστικό καλάθι με όλα τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι για όλες τις φτωχάντζες που δεν έχουν κλείσει να πάνε διακοπές στα ρισόρτ να κάνουν σκι. Παρεμβολές έχουμε. Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα? Τι λέγαμε. Φέτος λοιπόν, με απόφαση του εξοχότατου κυβερνήτη μας, πως λένε και στην Κοζάνη, αν και ακόμα έχουμε μέσα Οκτώβρη, αλλά δεν πειράζει, στο Λονδίνο έχουν στολίσει από τώρα, θα έχουμε, λέει, μετά από αυτή την καταπληκτική συμφωνία κυριών για να πέσουν οι τιμές που πέσανε οι τιμές το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τώρα, θα έχουμε μια συμφωνία κυριών και κυρίων και για τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε το Κολάμπια να ανοίξει μια ομπρέλα προστασίας των Ελλήνων από την ακρίβεια και η ελληνική οικογένεια, δηλαδή οι φτωχάντζες που δεν θα πάνε στο Λονδίνο, να φάνε καμιά κατεψυγμένη γαλοπούλα που είναι νεκρή εδώ και αιώνες. Και μετά απορούνε οι εχθροί της πατρίδας μας, γιατί ο Κολάμπια στις δημοσκοπήσεις έχει δημοφιλία ακόμα μεγαλύτερη και από τον Άγιο Βασίλειο. Και έρχονται αυτοί οι μεζεραμπλιστές οι μανδούροι. Τα λένε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ του Κόκκινου αυτός ο Νίκος ο Παπάς ο 13-0 που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Και λέει, ας πούμε, τι θα κάνουμε τα εκατομμύρια τα οποία πήγε και σήκωσε ο Πιερεκάκης από το Eurogroup, 950 εκατομμύρια ευρώ τυπωμένα δικά σας λεφτά από το ΦΠΑ, και πήραμε και τη ρήτρα εξαίρεσης από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Προσέξτε, τη ρήτρα εξαίρεσης την πήρε μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Γιατί καμία άλλη χώρα δεν τη ζήτησε. Τι λέγαμε? Λοιπόν, τώρα με αυτά τα λεφτά που πήρε, που σήκωσε ο Πιερεκάκης εκεί από το Eurogroup, δικά σας λεφτά όλα βγαλμένα από το ΦΠΑ, θα φτιάξουμε, λέει, μία ασπίδα προστασίας της ενεργειακής μας επάρκειας και τα λοιπά, ώστε να μην εξαρτιόμαστε από το φυσικό αέριο και τα πετρέλαια του Πούτιν. Τι βλέπω, λέει, θα δώσουμε, λέει, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς με απευθείας ανάθεση, στους εθνικούς μας εργολάβους, για να κάνουν οι εθνικοί μας εργολάβοι μια απίστευτη πατριωτική επένδυση περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, για να φτιάξουν, λέει, μπαταρίες αποθήκευσης του ρεύματος που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να μην το πουλάμε φθηνά στην Βουλγαρία και να μας το πουλάει μετά το ρεύμα ακριβά η Βουλγαρία. Ναι. Τέλος πάντων. Και βγαίνουν αυτοί οι να μην πω οι μαδούροι και λένε πού θα πάνε τα λεφτά. Και λέει, θα κάτσουμε να κάνουμε, λέει, και έλεγχο για το πού θα πάει το κάθε ένα ευρώ. Το διαβάζω και γελάω. Θα μας ελέγξουν οι μαδούροι για το πού θα δώσουμε τα λεφτά τα οποία με τον ιδρώτα του τα κέρδισε ο Πιερεκάκης στο Eurogroup, για να φτιάξουμε, λέει, οι μπαταρίες. Οι εθνικοί εργολάβοι να προχωρήσουν σε μια πατριωτική επένδυση. Τι να πω, οι άνθρωποι θα μας ελέγξουν, λέει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν σε ποια χώρα ζουν. Δεν, πραγματικά, εδώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι. Τα λεφτά θα τα δώσουμε εκεί που θέλουμε τα δώσουμε. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, γιατί και εκλογές έρχονται. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Ευχαριστώ για τα περαστικά. Θα περάσουν, η φωνή δηλαδή. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε να την ξανακούσετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε, θα το πάμε προς το τέλος της εβδομάδας, ένα μάθημα. Καλές είπα και η Ρωσία, αλλά έχω το δράμα μου κι εγώ. Το τραγούδι που ακούσαμε, το να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα, κυκλοφόρησε το 1985. Μανώλης Ρασούλης και Ανδρέας Μικρούτσικος. Το ερμηνεύσαν και οι δύο. Ο Μανώλης Ρασούλης έγραψε τους στίχους, μουσική ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Είναι η χρονιά που εγώ αποφύτησα από το δημοτικό και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι γιατί έχει μαζευτεί μια παρέα παιδιών του δημοτικού και προσπαθεί να μαζέψει όλη την τάξη και να κάνουμε reunion τώρα στα 53 μας. Έτσι λοιπόν. Και θυμήθηκα λίγα πράγματα για το 1985 όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι. Το 1985 είχαμε εκλογές. Σας το είπα και τις πράλες, θυμάστε το σύνθημα εκεί στις εκλογές. Ήταν το καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αλλά αυτό δεν μπορούσαν να το πούν στο τραγούδι και είπαν η Ρωσία, δεν ήταν στα χειρότερά τους το 1985. Αλλά ο Μανώλης και ο Ανδρέας γράψαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησε τότε για τα προσωπικά τους, για τους χωρισμούς τους, τα αγκομενικά τους κτλ. Με έναν στίχο τον οποίο τραγούδισαν πάρα πολύ και πάρα πολλές, έτσι. Και τώρα το τραγουδάνε. Αμάν βαριά φιλοσοφία, ας πούμε κάτι πιο απλό. Καλές είπα και η Ρωσία, αλλά έχω το δράμα μου κι εγώ. Το θυμήθηκα το τραγούδι, έχω αγχωθεί λίγο για το reunion, έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Πρέπει να χάσω κανένα κιλό τουλάχιστον, ή περισσότερα. Αλλά το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι και με αυτό το δράμα, ας πούμε, στις σχέσεις Καρβέλα και Βύση που προέκυψε μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης, το ΆΚΑ και όλα αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια που κυκλοφορούν. Μία συζήτηση, έμαθα πολύ, το συζητούσαν αυτό και στο διήμερο το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Μία συζήτηση που διατρέχει έτσι όλο το λαό της αριστεράς ή τους λαούς της αριστεράς. Μια συζήτηση λίγο μοτίβο είναι αυτή που λέει, καλά, τόσος πολύ κόσμος να ασχολείται, ξέρω εγώ, με την Καρβέλα, με τον Καρβέλα και τη Βύση, που είναι και μια αντιπαράθεση λίγο πασέ, έτσι. Είναι κάτι κοντά σε κόντρα Μητσοτάκη Σαμαράς, τέτοια πράγματα, έτσι. Και να μην ασχολείται ο κόσμος με τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, να μην αναζητά πολιτικές λύσεις, να μην κινητοποιείται, να μην βγαίνει στον δρόμο, τέτοια πράγματα. Και ασχολείται ο κόσμος με τη Βύση και τον Καρβέλα. Σε σχέση δηλαδή με το 1985 έχει πάει κάπως ανάποδα το πράγμα. Δηλαδή ο κόσμος ασχολείται βασικά με δράματα τύπου Καρβέλα Βύση και με πιο σοβαρά και με πιο αστεία και όχι, ας πούμε, με τα μεγάλα θέματα. Αυτό το οποίο έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης, «Καλές είπα και η Ρωσία», φορούσε ένα μεγάλο θέμα, όχι τόσο, ας πούμε, το πόλεμο μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού, έτσι. Ήταν ένα σχήμα για τα μεγάλα θέματα. Ασχολείται ο κόσμος με τέτοια πράγματα και δεν, ας πούμε, φιλοσοφεί, έτσι, πώς θα έρθει, ξέρω εγώ, η πολιτική αλλαγή. Αυτό το σκηνικό που πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, ταιριάζει Γάντι με τη Μητσοτάκη ΑΕ. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι? Και τεχνικά μιλώντας, να έχουμε στο μυαλό μας ότι πράγματι καμία κυβέρνηση δεν έχει πέσει ή κανένα κυβερνητικό σχέδιο δεν έχει αποκρουστεί, δεν έχει σταματήσει όταν ο κόσμος ασχολείται με διάφορα προσωπικά δράματα δημοσίων προσώπων και αδιαφορεί ή δεν θέλει να ασχοληθεί με τα μεγάλα θέματα, όπως αυτά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσίας. Το τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό και μετά από τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τα πετρέλαια. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τα πετρέλαια. Τώρα το ζήτημα λοιπόν είναι αυτό, πώς αλλάζει. Πώς μπαίνει δηλαδή η συζήτηση για αυτό που λέμε πολιτική αλλαγή
από τα κάτω προς τα πάνω, από τα πάνω προς τα κάτω, όλα αυτά, από τη μέση προς το κέντρο κτλ. Πώς μπαίνει αυτή η συζήτηση σε αυτό που λέμε στις λαϊκές γειτονιές και στη νεολαία. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν τα καύσιμα για την από εδώ πλευρά. Πώς μπαίνει, έτσι, και με τι περιεχόμενο. Γιατί να μην ξεχνάμε ποτέ πως πέρα από αυτό που λέμε αριστερά του κέντρου και αριστερά της αριστεράς, υπάρχει και η δεξιά της δεξιάς και υπάρχει και η πιο δεξιά, ο τείχος, δηλαδή η Ναζί. Οι μετρήσεις που έχει το Μαξίμου και τις άφησε να διαρρεύσουν και στον κυριακάτικο τύπο, δείχνει ότι σε αυτό το οποίο στο δίλημα, ας πούμε, που έβαλε ο Κολάμπια, πως το είπε, ελπίδα ή περιπέτειες συγγνώμη, ή σταθερότητα κτλ, το 36% απάντησε σταθερότητα. Υπέρ της αλλαγής είναι όλο το υπόλοιπο, το υπολογίζει ακόμα ο Άκης ο Σκέρτσος να μας πει πόσο είναι. Έτσι είπανε, το 36% υπέρ της σταθερότητας, δεν μας είπανε ποιοι είναι υπέρ της αλλαγής. Προσέξτε, στο 36% δεν είναι μόνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

Λοιπόν, στο 36%, είπαμε λίγο δύσκολα σήμερα η φωνή, δεν είναι μόνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το 36%, είναι περίπου κάτι μεταξύ 25%, που κάπου του ξέφυγε και του κολάμπια και το είπε, και 28%. Οι υπόλοιποι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ή δεν δηλώνουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ή πολιτικά τοποθετούνται στο κέντρο ή ακόμα και στην άκρα δεξιά. Και φτάνουν το 36%. Άρα, στο υπόλοιπο, που ίσως να θέλει περιπέτειες, ας πούμε, δεν ξέρω, πώς μπαίνει στη συζήτηση. Και προφανώς με ποιο περιεχόμενο, έτσι, με ποιο πρόγραμμα. Ποιες είναι οι 5, 10, 15, ξέρω εγώ, μεγάλες αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Δεν μιλάμε για όλα τα γούστα αυτού του 64%, έτσι. Προφανώς είναι διαφορετικά εκεί τα γούστα. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν μια πολιτική αλλαγή και τη θέλουν κάπως συγκροτημένα. Δηλαδή, αυτό, ας πούμε, να μειωθούν, ξέρω εγώ, οι κοινωνικές ανισότητες, να μειωθεί, ξέρω, το κόστος στέγασης, να αυξηθούν οι μισθοί, να έχουν περισσότερα δικαιώματα οι εργαζόμενοι. Εντάξει, υπάρχουν και εργοδότες, πράγματι έτσι, έτσι. Αλλά και εργαζόμενοι, υπάρχουν και εργαζόμενοι. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που διαφωνεί με τις βασικές πολιτικές νεοφιλελεύθερες επιλογές της Μητσοτάκης ΑΕ. Εκεί πώς μπαίνει στη συζήτηση. Τώρα, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Για παράδειγμα, ας πούμε, στον καλλιτεχνικό κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στημένο αυτό καρβέλα βύση, μάλλον δεν είναι. Αλλά στον καλλιτεχνικό κόσμο, ειδικά σε πιο χαμηλά ράφια, γιατί εντάξει, καρβέλα βύση είναι σε ψηλό ράφι, λέμε τώρα. Λοιπόν, σε πιο χαμηλά ράφια, πολλές φορές ζευγάρια μαλώνουν, χωρίζουν κτλ. Εμφύλοι, λίγο για να πάρουν δημοσιότητα. Για να ασχοληθεί ο κόσμος μαζί τους. Και είδατε, ας πούμε, τώρα αυτό που λέω καρβέλα βύση δεν είναι στημένο. Μαλώσανε. Είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, αυτοί πήραν δημοσιότητα. Αλλά στην από εδώ πλευρά, που λέμε αριστερά του κέντρου και πιο αριστερά ο τείχος κτλ., οι διάφοροι εμφύλοι και οι διάφορες συγκρούσεις και εντάσεις δίνουν κάτι, βοηθούν την υπόθεση που λέμε της πολιτικής αλλαγής. Να ακολουθήσουμε τεχνική καρβέλα βύση ή να την αποφύγουμε. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα στοιχεία μόνο. Λίγο μετά το Γενάρη του 2015, πρώτη φορά Μαδούρη και τα λοιπά, αν θυμάστε είχαν πέσει λυτοί και δεμένοι, που λέμε, για να ανακαλύψουν κάποιο οικονομικό σκάνδαλο που να συνδέεται με τη νέα κυβέρνηση. Προφανώς κάποιοι στον χώρο της αντιπολίτευσης και στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης έκριναν εξιδίων τα λότρια. Δηλαδή περίμεναν, ας πούμε, ότι οι Μαδούροι με το που πήραν την κυβέρνηση θα άρχιζαν το πιάτσικο, θα άρχισαν να κλέβουν από την πρώτη μέρα. Ό,τι θα κάνουν δηλαδή οι ίδιοι στη θέση τους. Δεν βρέθηκε κάτι, ούτε τότε ούτε μετά. Οπότε πολύ σύντομα αρχίσανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ιστορίες με φαντάσματα. Έτσι, δηλαδή, επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία, άρχισαν να εμφανίζονται ιστορίες με φαντάσματα. Σε μία από αυτές τις ιστορίες, ένας υφυπουργός φάντασμα, ο οποίος ήταν μάλιστα και μέλος του οικονομικού επιτελείου τότε, το πρώτο εξάμηνο του 2015, αφού έγινε κυβερνητικός στέλεχος, μέλος της κυβέρνησης, έβγαλε τα λεφτά του, τα πήγε στην Ελβετία, γιατί λέει είχε πληροφορίες από μέσα, προφανώς αφού ήταν στο οικονομικό επιτελείο, πως οι Μαδούροι θα μας βγάζαν από το ευρώ. Μεγάλο σκάνδαλο, έτσι. Ο δημοσιογράφος που έβγαλε την ιστορία και το μέσο μαζικής ενημέρωσης που τη δημοσίευσε, υποστήριζαν για καιρό ότι έχουν στοιχεία, ότι η υπόθεση ήταν δεμένη, ότι ο άλλος δηλαδή έγινε υπουργός, εκεί έγινε υπουργικό συμβούλιο, άκουσε ότι θα μας βγάλουν από το ευρώ, μάλιστα τα λεφτά του και τα έστειλε στην Ελβετία. Λοιπόν, τα στοιχεία βέβαια δεν μπορούσαν, λέει, να δημοσιευτούν, γιατί υπήρχε θέμα με το τραπεζικό απόρριτο. Λοιπόν, υπήρχαν δηλαδή τα στοιχεία, οι λογαριασμοί, οι κινήσεις, οι ημερομηνίες κτλ. Ελβετία κτλ. Αλλά δεν υπήρχε το τραπεζικό απόρριτο και δεν μπορούμε να πούμε να τα δημοσιεύσουμε τα στοιχεία. Όπως αποκαλύφθηκε μετά από λίγο καιρό, στοιχεία δεν υπήρχαν. Δεν έστεκε τίποτα από αυτή την υπόθεση. Ο δημοσιογράφος δεν πιστεύω ότι έλεγε συνείδητα ψέματα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Το πιθανότερο ήταν κάποιος να τον παραπλάνησε. Δηλαδή εδώ συναντάμε και σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το σημείο, αυτό που σας λέω πάρα πολύ συχνά με το θέμα της αξιοπιστίας των πηγών. Δηλαδή έρχεται κάποιος και σου λέει, έχω ένα λαβράκι, ένα αποκλειστικό, ο τάδε υπουργός έκανε αυτό και έχω στοιχεία, αλλά ξέρεις δεν μπορώ να στα δώσω, δημοσίευσε εσύ το θέμα και μετά, ας πούμε, αν την πέσουνε, σου κάνουν καμιά μήνυση, θα δούμε αν σου δώσω κάτι κτλ. Εσύ ρωτάς πού είναι τα στοιχεία, τουλάχιστον να τα δω. Σου λέει ο άλλος, δεν τα έχω τώρα, τα περιμένω, ένα ρακούν, ξέρω εγώ, τα άφαγε κτλ. Εκεί θα πρέπει να καταλάβει ο δημοσιογράφος ότι υπάρχει πρόβλημα με την αξιοπιστία της πηγής του. Η πηγή δηλαδή σε μια τέτοια ιστορία είναι αναξιόπιστη. Μπορεί η πληροφορία κάπου να πατάει. Έτσι. Μπορεί και η πηγή να έχει παραπλανηθεί. Τους δηλαδή έρχεται και μας δίνει ένα θέμα, αλλά δεν έχει στοιχεία να μας δώσει. Πιθανόν και αυτός κάπου κάτι να άκουσε, κάτι να μην κατάλαβε καλά, να μπέρδεψε κάποια χρονολογική σειρά, χρονοσειρά που λέμε κτλ. Αν ο δημοσιογράφος το δημοσιεύσει αυτό έτσι, την πάτησε. Οπότε πρέπει να το ψάξει πριν το δημοσιεύσει, γιατί μέσα από το ψάξιμο μπορεί να καταλήξει τελικά ότι δεν υπάρχει τίποτα και καλό είναι να μην γίνει καμία δημοσίευση για αυτό το θέμα ούτε σε επίπεδο παραπολιτικού. Βέβαια, αυτό το θέμα ότι καλό είναι να το ψάξει το θέμα είναι κάτι πάρα πολύ ελληνικό και χαρακτηρίζει, ας πούμε, λίγο μια αρπακόλα κατάσταση, μια ό,τι να είναι κατάσταση στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή για έξω από την Ελλάδα, σε άλλες χώρες, δεν υπάρχει καλό είναι να το ψάξει. Είναι απαραίτητο να το ψάξει, ακόμα κι αν ο δημοσιογράφος έχει στοιχεία στα χέρια του. Προφανώς και θα πρέπει να ψάξουμε ένα θέμα. Επαναλαμβάνω, ακόμα κι αν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας. Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως μοιάζουν να είναι. Και πρέπει να ετοιμαστεί ο δημοσιογράφος και για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δημοσιεύει ένα θέμα το οποίο αφορά κάτι μεμπτό, κάτι κακό, κάτι που δεν έπρεπε να κάνει ένα δημόσιο πρόσωπο. Ας πούμε τώρα πάμε σε μια πιο μοντέρνα ιστορία, πιο σύγχρονη ιστορία, με την Κίμπερλι, την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα. Έτσι.
Αν δημοσιεύσεις κάτι για την Κίμπερλι, κάτι μεμπτό, ότι κάτι έκανε, θα γίνει μεγάλη φασαρία, έτσι. Δηλαδή η Κίμπερλι παριστάνει αυτή τη στιγμή ότι είναι νόμιμη ιδιοκτήτρια της χώρας. Είμαστε και 51η πολιτεία των ΗΠΑ της Αμερικής, έτσι. Λοιπόν, έχει από πίσω δικηγόρους, έχει από πίσω το State Department κτλ. Θα γίνει χαμός, έτσι, αν δημοσιεύσει κάτι για αυτήν το οποίο είναι αρνητικό. Το θέμα θα πάρει έκταση. Αν το θέμα πάρει έκταση και ο δημοσιογράφος δεν δώσει συνέχεια, θα φανεί στον κόσμο ότι έκανε μισή δουλειά, μισές δουλειές. Τώρα, πριν από κάποιο διάστημα, λίγες μέρες, έτσι, για σύνθετους λόγους που δεν αφορούν, ας πούμε, το δημοσιογραφικό λειτουργήμα κτλ., κάτι με επιχειρηματικά κόλπα πρέπει να συνέβαινε, η Wall Street Journal έκανε ένα δημοσίευμα για το ρόλο της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή ότι δεν κάνει διπλωματία, αλλά κάνει business. Έτσι. Ότι κάνει business, ότι έχει δίπλα της έναν λομπίστα ο οποίος δουλεύει για έναν μεγάλο όμιλο εδώ ελληνικό, ο οποίος έχει αναλάβει δουλειές με αποθήκευση του υγροποιημένου LNG και με τον κάθετο διάδρομο κτλ. Άρα η πρέσβης δουλεύει για πολύ συγκεκριμένο όμιλο επιχειρηματικό. Όταν είχε βγει το θέμα, είχαμε πει εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας ότι η αποκάλυψη αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ στην Ελλάδα, λίγο πολύ, σχεδόν τα πάντα ήταν γνωστά, αφού ας πούμε αυτό το παρεάκι που έχει κάνει η Guilfoyle με τον Παπασταύρου και τον Εξάρχου είναι γνωστό. Για κάποιο λόγο η εφημερίδα Απογευματινή το κάνει πρωτοσέλιδο 3 φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν. Όχι, 2 φορές την εβδομάδα. Να είμαι ακριβής. Λοιπόν. Άρα ότι εδώ, ότι παίζει μια επιχειρηματική μπίζνα μεταξύ Guilfoyle, Παπασταύρου. Ο οποίος τι είναι ο Παπασταύρου, λομπίστας δικηγόρος. Έτσι, οκ. Okay. Και κάνει τώρα και τον υπουργό, ας πούμε. Και τον κύριο Εξάρχου που εκπροσωπεί μεγάλα συμφέροντα, άκτορας κτλ. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό το οποίο δεν ξέραμε στο πρώτο δημοσίευμα εμείς ήταν ότι η Guilfoyle σε μια συζήτηση εκεί, πιθανά χαλαρή με τον Παπασταύρου, του είπε κιόλας: κοίταξε να δεις, Σταύρος, ας πούμε, εντάξει, είδες τι πάθαν στη Ρουμανία. Αν θέλουμε να ρίξουμε μια κυβέρνηση, σας ρίχνουμε και εσάς. Αυτό δεν το ξέραμε. Λοιπόν, δηλαδή ότι η Τραμπ ΑΕ μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση η οποία είναι εμπόδιο στις δουλειές της. Αυτό ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει η Τραμπ ΑΕ. Δεν ξέραμε ότι υπήρχε τέτοια συζήτηση που αφορούσε την Ελλάδα, τη δική μας κυβέρνηση. Μετά το πρώτο δημοσίευμα, συγγνώμη, είχαμε διαψεύσεις των διαψεύσεων και στο τέλος παραμονές της επίσκεψης Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Νίκα εκεί και όλα αυτά, είχαμε και δημόσια στήριξη με γραπτή δήλωση στην Kimberly Guilfoyle. Βέβαια, από την δήλωση του Ρούμπιο φάνηκε να επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal, δηλαδή ότι η Guilfoyle στην περιοχή κάνει business. Έτσι. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα διπλωματικά πράγματα.

Εντάξει, τελειώνουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, ότι ασχολείται με business και αυτό το οποίο. Εκεί αυτά διαψεύδονται όλα. Πράγματα επιβεβαιώνουν. Αυτό η διάψευση τη διάψευση είναι επιβεβαίωση κτλ. Και έρχεται μετά ένα δεύτερο δημοσίευμα. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι είχαν στοιχεία και για άλλη υπόθεση που δείχνει ότι είναι προβληματική περίπτωση Kimberly Guilfoyle. Για άλλο θέμα, πριν οριστεί πρέσβης στην Αθήνα η Guilfoyle, ότι είχε ζητήσει λεφτά από έναν επιχειρηματία στην Αμερική για να τον φέρει σε επαφή με στέλεχος της κυβέρνησης του Τραμπ για να κάνουν business πριν γίνει πρέσβης. Από τα στοιχεία του νέου δημοσιεύματος φάνηκε ότι το ποσό που συζητούσαν ήταν περίπου κάτι σε ένα εκατομμύριο και ότι η καταβολή θα γινόταν κάπως τμηματικά, και αυτό γιατί η εφορία στις ΗΠΑ κόβει κόλους που λέμε, μέσα από την αποπληρωμή μεγάλων εξόδων που φόρτωνε η Kimberly στην κάρτα της American Express. Οπότε ο επιχειρηματίας θα έπρεπε να καλύπτει την πιστωτική της Kimberly για να τον φέρει σε επαφή με την κυβέρνηση Trump, με την Trump ΑΕ. Νέο δημοσίευμα. Είδατε, εδώ υπάρχει μια σειρά. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι κρατήσαν στοιχεία και για το επόμενο βήμα, μετά τη διάψευση και τη διάψευση της διάψευσης. Δείτε, για το θέμα, ρωτάνε τον Τραμπ. Μάζεψε έξω και από το Λευκό Οίκο τους δημοσιογράφους ο Τραμπ για να τους ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Πούτιν. Πετάει ο ένας δημοσιογράφος, μία δημοσιογράφος, δεν ξέρω, και τον ρωτάει, το είδες αυτό? Λέει ο Τραμπ, το είδα, ναι, αυτά, bad story, αυτά, ναι, very good lady, με αυτό, so pity και τα λοιπά, τα δικά του τα λαμπουρνέζικα. Αλλά προσέξτε, δεν είπε ο Τραμπ κάτι τύπου όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα, ή δεν είπε τι είναι αυτά διαδόσεις και σκευωρίες των κομμουνιστών, του Μαντάνη και τα λοιπά. Όχι. Είπε ότι είναι μια κακή υπόθεση και κρίμα, τόσο καλή γυναίκα, δεν έδωσε αφορμές. Είπε κάτι τέτοια δικά του και το κόβει εκεί πέρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και υπάρχει και η επόμενη μέρα. Δηλαδή ότι το θέμα πλέον το βλέπει ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Τραμπ δεν απάντησε κάτι τύπου όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα, για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί ξέρει ότι οι δημοσιογράφοι έχουν στοιχεία στα χέρια τους. Λοιπόν, δηλαδή δεν έπαιζε το ενδεχόμενο να έχουν γίνει αυτά τα δημοσιεύματα για την Kimberly χωρίς να είχαν οι δημοσιογράφοι στοιχεία στα χέρια τους. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η δημοσιογραφία δεν γίνεται άρπα κόλλα. Εκεί δηλαδή, αυτά τα δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποιο είναι το ηθικό ελαττήριο, δηλαδή γιατί βάλαν την Kimberly στο στόχαστρο. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι και επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή θέλουν κάποιοι άλλοι να φτιάξουν, ξέρω εγώ, τον κάθετο διάδρομο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως τα δημοσιεύματα δεν ήταν ό,τι να είναι. Δεν ήταν ιστορίες με φαντάσματα ότι κάποιος επιχειρηματίας, η Kimberly του είπε βάλε τα 100 χιλιάρικα. Έχει ονοματεπώνυμο επιχειρηματίας και έχει και την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Kimberly στα χέρια του, τα οποία στοιχεία τα είχαν και οι δημοσιογράφοι. Δεν κυνηγούσαν φαντάσματα, κυνηγάνε την Kimberly. Αυτό δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα με μια περίεργη ηρεμία στο κυβερνητικό στρατόπεδο καθώς η συνέντευξη Μητσοτάκη την Παρασκευή όπου άνοιξε ο ίδιος θέμα διαδοχής έχει παγώσει τους υπουργούς του και όλο το ευρύτερο σύστημα που δεν ξέρουν τώρα πώς να κινηθούν από το και στο εξής. Κάποιοι ίσως και να είναι απασχολημένοι με το να κατεβάσουν τις φωτογραφίες τους με την Kimberly Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, η οποία φαίνεται πως μετρά μέρες, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες για αποπομπή της μετά τις αποκαλύψεις για περίεργες διασυνδέσεις και αναρμοστή συμπεριφορά. Η είδηση του Σαββατοκυριακού βεβαίως ήταν ο ευνηδιασμός Τραμπ για ενεργειακό deal με τον Πουτίν, γεγονός που ευνηδίασε την Ευρώπη και μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αυτή την εβδομάδα. Τώρα την είδηση με το δεύτερο θάνατο του τραυματή εργαζομένου από την έγκριξη στη Μοτορόιλ δεν την είδαμε να παίζει και πολύ, ε? Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αγγέλα Νταρζάνο στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, οι κυριότερες εξελίξεις. Χωρίς χρονοδιάγραμμα, η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυντιζήσεις και τις στρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Υπουργός Χρήστος Δήμας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην περιοχή, την ίδια ώρα που επισήμως έχουν καταγραφεί βλάβες σε 20 κτίρια της Κυψέλης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γκράβα σε άλλα σχολεία, εάν διαπιστωθεί, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Ο Δήμος Αθηναίων ζητεί την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας φιλοξενεί περίπου τους 4.000 μαθητές και παραμένει κλειστό με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων του Χάρη Δούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Με τερίτρα διαφυγής οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες, δήλωσε ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει, αλλά να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περισσότερα στο avgi.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η Ρένα Ντούρου, σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Χαραυγή. Όπως σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή, με στόχο να αποτελέσει καταλήτη για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, ο οποίος ασφιχτιά από τη σύψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της δεξιάς. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή του κόσμου στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου το Σαββατοκύριακο. Τόσο οι δύο εκδηλώσεις για το κράτος δικαίου και για το στεγαστικό συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, αλλά και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε ιδιαίτερη απήχηση. Στο επίκεντρο έρευνα στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle. Ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της μετά από καταγγελίες για αθέμητες συναλλαγές. Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως μέχρι στιγμής, ενώ ο Ζελένσκι δηλώνει πως θα δεχτεί την εκεχηρία.

0: Ειδοποίησε για σοβαρά αντίπεινα μετά τις φωνικές επιθέσεις του Σαββάτου που κόστησαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους, το αεροδρόμιο του Ριάντα ακυρώνει το 60% των πτήσεων. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση, ενώ το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν χθες οι αλλοιείς διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο, ζητούν μείωση του κόστους των καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία. Θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και νέα πανελλαδική δράση στις 25 Νοεμβρίου. Στο πόδι, οι φοιτητικοί σύλλογοι ετοιμάζονται από αύριο να κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα. Ζητούν μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης. Θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανεκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σταθμών Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή του Μετρό. Από Δευτέρα έως Πέμπτη οι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για αύριο Τρίτη και Τετάρτη προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις με τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ αύριο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στο Ιόνιο και ως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική για αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι 3 με 4 βόφορ, θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη αύριο με θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς. Και ξεκινάμε με τον Μιχάλη Τρίκα που καλύπτει τις διεθνείς εξελίξεις για να δούμε πια αυτό το θρίλερ όπως εξελίσσεται. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Διπλωματικό θρίλερ βεβαίως μετά τον ευνηδιασμό Τραμπ για ενεργειακό deal με τον Πούτιν.
1: Ναι, είναι ένας ακόμα ευνηδιασμός, παρότι αν θυμηθούμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και στα μέσα Σεπτεμβρίου ανακοινώνοντας πάλι ενεργειακή εκεχηρία που δεν την είδαμε τελικά πουθενά. Έτσι και τώρα μοιάζει να αναζητά στη Ρωσία, σαν είδα, και προεκλογική διέξοδο από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο δικός του πόλεμος στο Ιράν. Ανακοίνωσε έτσι την Κυριακή μια εκεχηρία, ενεργειακή εκεχηρία στην Ουκρανία, που μέχρι στιγμής πάντως παραμένει στα χαρτιά, αφού αμέσως μετά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελίνσκι κατήγγειλε νέα ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο εναντίον ενεργειακών στόχων. Την Παρασκευή είχαμε το πιο ουσιαστικό βήμα που ήταν η συμφωνία με τον Πούτιν για πρόσθετες εξαγωγές ρωσικού δίζελ και ταυτόχρονα βέβαια με τη χθεσινή κίνησή του ζητά από το Κίεβο να σταματήσει να πλήττει τα ρωσικά δηληστήρια. Και κάπου ανάμεσα σε Τεχεράνη, Μόσχα και Ουάσιγκτον βρίσκεται και η Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα μια νέα ενεργειακή κρίση και βρίσκεται μπροστά σε ένα χειμώνα που μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο τα στρατηγικά ενεργειακά της αποθέματα.
0: Και σε μια μηχανία μάλλον μετά και την τελευταία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, ναι, και αυτή η κίνηση των νέων κυρώσεων μόνο αμηχανή είναι να προσδίδει, νομίζω, γιατί δεν είναι κυρώσεις που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, στρέφεται κατά της... Είναι κυρίως μια κίνηση ότι κάνουμε και εμείς πολιτική, δεν νομίζω ότι έχει κανένα ουσιαστικό
0: βάρος.
1: Όχι, το
0: λέω
1: το
0: από
1: πράγμα.
0: Την άποψη, Μιχάλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Εάν προχωρήσει η συμφωνία και δεν είναι προεκλογικό πυροτέχνημα του Τραμπ που το χρειάζεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Μαρτίου, εάν προχωρήσει αυτή η συμφωνία και προμηθευτεί ρωσικό ντίζελ η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρώπη να έχει εμπάργο στο ρωσικό ενεργειακό, στη ρωσική ενέργεια, η Ευρώπη θα αγοράζει ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα την έχει αγοράσει από τη Ρωσία, από την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε αγοράσει εμείς, αλλά δεν το κάνουμε, με αποτέλεσμα να την αγοράζουμε φτηνότερα. Από αυτή την άποψη, ναι, είναι και τεράστιο πλήγμα για την, για την Ευρώπη και όλους εμάς, έτσι.
1: Η Ευρώπη έχει αντικαταστήσει μεγάλο μέρος του ρωσικού φυσικού αερίου που προμηθευόταν μέσω αγωγών με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη ΣΥΠΑ, πληρώνοντας το κόστος μιας πανάκριβης εφοδιαστικής διαδικασίας. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι είναι για αέριο που υγροποιείται, μεταφέρεται ξανά. Δηλαδή, το

0: είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία και τελικά καταλήγει η Ευρώπη, ενώ ήταν το στην αρχή ότι ούτως ή άλλως κάποια στιγμή έπρεπε να απεξαρτηθούμε από την ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία, τελικά να έχει αντικαταστήσει την εξάρτηση από τον έναν αφέντη στον άλλον. Δηλαδή, και πληρώνοντας και πολύ ακριβότερα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 58% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τη ΣΥΠΑ. Τώρα, με βάση τα τελευταία στοιχεία, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς το Κατάρ, που ήταν ένας εναλλακτικός προμηθευτής, νομίζω και θα έδινε το 17%, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της παραγγελίας και ένα κομμάτι αυτού της παραγγελίας θα καλυφθεί πάλι από αμερικάνικο LNG. Ναι. Καταλαβαίνουμε δηλαδή την Ευρώπη που βρίσκεται στιγμή όμοιρος μιας κατάστασης που ίδια δεν μπορεί να ρυθμίσει.
1: Που ίδια επέλεξε.
0: Ναι, βέβαια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι άμοιρη ευθυνών για όλη αυτή την κατάσταση, εννοείται. Απλώς αυτή τη στιγμή σύρεται πίσω από επιλογές που δεν είναι δικές της. Βγαίνει κάθε φορά ο Τραμπ, που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά συνομιλεί με τα χρηματιστήρια, δεν είναι προεκλογικά περιτοσμήματα, γιατί με αυτές τις κινήσεις πάντα βγαίνει και κάνει αυτές τις ανακοινώσεις του social λίγο πριν ανοίξουν οι αγορές, ώστε να ρίξει πάντα αυτές προεξοφλούν ότι για να το λέει κάτι θα υπάρχει από πίσω. Πέφτουν έστω και προσωρινά οι τιμές του πετρελαίου. Οπότε τη δουλειά του την κάνει. Γιατί αυτός θέλει να ρίξει την τιμή του πετρελαίου στη ΣΥΠΑ εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου.
1: Ενώ εμείς θα το πληρώνουμε ακριβότερο όλο το ενεργειακό.
0: Εμείς θα το πληρώνουμε και πανάκριβα και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Γιατί σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έβλεπα, έχουν μειωθεί κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες τα στρατηγικά αποθέματα της Ευρώπης σε φυσικό αέριο σε σχέση με πέρσι. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, πάντα έχει να κάνει με το όσο μειώνονται τα στρατηγικά αποθέματα, τόσο αυξάνονται οι τιμές και γίνεσαι έρμεο των πολιτών. Να θυμίσουμε επίσης ότι άλλη μια κίνηση που έχει σημασία, ότι στις αρχές του μήνα ο Τραμπ άσκησε πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απελευθερώσουν τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ τα δικά τους, προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές των διαυσίμων. Δηλαδή, κάνουμε αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θυσιάζονται και πληρώνουν για να κάνει προεκλογικό παιχνίδι ο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Κάπου εκεί καταδάει το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι μια πίεση που αποδίδει, γιατί στις 2 Οκτωβρίου η ομάδα των G7 συμφώνησε σε συντονισμένη αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελίων πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από στρατηγικά αποθέματά τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πιάνουν όλοι αυτοί οι εκβιασμοί μέχρι τώρα.
1: Ναι, και είναι μια κατάσταση που εκθέτει πρωτίστως βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο και πρωτίστως στην Ούρσουλα. Την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, έτσι, και τις κινήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα θα έχουμε. Ναι, πες μου.
0: Όχι, ήθελα απλά να πω ότι ενδιαφέρον θα έχει να δούμε όλα αυτά και τι αντίκτυπο θα έχουν προς το Κίεβο, γιατί φαίνεται εδώ να υπάρχει μια στροφή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τώρα ένα πρόσφατο τηλεγράφημα του Reuters που λέει ότι σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις, οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία μέσω του ίδιου μηχανισμού που επιτρέπει σε ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν αμερικανικό εξοπλισμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι πιέσεις γίνονται πολλαπλές και από πολλές πλευρές πια, δηλαδή στριμώχνεται ο Ζελένσκι. Οπότε ίσως θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις.
1: Ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτό που μας λες. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Τρίκας μας έδωσε έτσι όλη την εικόνα του ευνηδιασμού και το τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς. Με τον διευθυντή της Αυγής θα συνεχίσουμε τώρα, τον Σπύρο τον Σουρμαλίδη και διπλωματικό αναλυτή. Λοιπόν, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ φαίνεται να μετρά μέρες, Σπύρο. Έτσι, είναι πολλά από τα δημοσιεύματα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Ναι. Είναι ορατό αυτό. Εντάξει, δεν γίνονται αυτοματοποιημένα τα πράγματα, αλλά πράγματι είναι πολύ βαρύ το κλίμα πλέον για την κυρία Γκυλφόιλ στην Ουάσιγκτον. Και δεν αποκλείεται. Φαίνεται ότι όλοι οι δικοί της άνθρωποι την έχουν εγκαταλείψει, δηλαδή ο Τραμπ, ο Ρούμπιο. Ο Βάνς δεν το συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει κάποια άμεση εμπλοκή και δεν θέλει να παραμείνει και για Γκυλφόιλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία για τη χώρα είναι το εξής. Τελικώς από την επιλογή των πρέσβεων εκπροσωπικότητων τα τελευταία χρόνια φαίνεται το εξής. Ότι και ο κύριος Μπάιντεν και ο κύριος Τραμπ στέλνουν πρόσωπα τα οποία για τον α ή β λόγο τους εξυπηρετούν ή κάτι θέλουν να κάνουν ή κάποια εξυπηρέτηση, εκδούλευση κτλ. Άρα ποια είναι η βαρύτητα που δίνουν στην ελληνοαμερικανική σχέση?
1: Ναι.
2: Ποιο ιδιαίτερο βάρος δίνουν? διότι όσο πράγματι έδινε σημασία και δεν λέω πάντα θετικά για την Ελλάδα, τι είναι
1: ναι,
2: αυτό, αλλά όταν εκείνη έδινε σημασία έρχονταν διπλωμάτες, οι οποίοι βεβαίως και δεν μας άρεσε η πολιτική τους και τα όσα έκαναν.
1: Αλλά είχα μια άλλη υπόσταση, ρε παιδί μου.
2: Ήταν ναι, μια διαφορετική υπόσταση, ναι, ήταν μια διαφορετική σχέση και πάση περιπτώσει ήταν και μια διαφορετική διαχείριση και αντιμετώπιση.
1: Ναι.
2: Εδώ, τους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες, έχουμε πλέξει σε ένα lifestyle.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, η κυρία Κίπερλη Κιλφόιλ πριν δώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας πήγε σε νυχτερινό κέντρο.
1: Ναι, βέβαια. Η πρώτη της επίσκεψη ήταν αυτή.
2: Και εκεί δεν έχουμε τίποτα με τα νυχτερινά κέντρα.
1: Αλλά εκεί προφανώς, ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει και μαζί της πήγαν η μισή ελληνική επιχειρηματικότητα.
1: Βέβαια.
2: Που δείχνει και ένα άλλο και άλλη μία. Δηλαδή η αντίληψη αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι.
2: Το πώς βλέπουν τα πράγματα και τη σχέση δεν είναι. Είναι πολύ χαμηλό όλο αυτό το επίπεδο για να βγαίνει σήμερα και να λες ότι η καλύτερη σχέση ή το καλύτερο σημείο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις κτλ. Πώς βρίσκονται στο καλύτερο σημείο.
1: Ναι.
2: Όταν ο άλλος δεν δίνει σημασία σε αυτή τη σχέση και στέλνει ένα πρόσωπο εκπροσωπικότητων για να κάνει δικές του εξυπηρετήσεις στο εσωτερικό του, είμαστε στο καλύτερο επίπεδο, στο καλύτερο σημείο.
1: Όσο μάλλον όταν αποκαλύπτονται αυτά που αποκαλύφθηκαν και από σοβαρά μέσα ενημέρωσης, έτσι αμερικανικά.
2: Βεβαίως, διότι εκεί πέρα είναι όταν
1: μέχρι
2: όταν
1: και συναλλαγές και ανάρμοστη ακριβώς συμπεριφορά και ζήτησε ακριβώς, 100.000 ακριβώς δολάρια όταν θα... όταν επί και το ιακροασί της για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα και όλα αυτά,
2: και όλα αυτά
1: μαζί και ταυτόχρονος, ναι.
2: Άρα έχουμε ερωτήματα και ερωτήματα και προς την ελληνική κυβέρνηση γιατί λέει αυτά που λέει.
1: Ναι, ναι.
2: Και γιατί πίστευαν πολύ και καταλαβαίνουμε ότι πίστευαν ότι ήρθε η Κιλφόιλ, θα σηκώνει το τηλέφωνο και θα έχουμε επαφή με τον Τραμπ και να οι διασυνδέσεις. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν είναι lifestyle η διπλωματία. Ούτε είναι όλα επίπεδο lobbying και να κουβαλήσουμε ένα κύριο Μαραφάτσο από δίπλα και λύσαμε τα προβλήματά μας.
1: Ναι.
2: Δεν Πάντως, είναι έτσι.
1: Χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια της Αυγής, τα γένια μας στην ουσία.
2: Και στο κόκκινο, ναι.
1: Το λέω με αφορμή που το είχαμε συζητήσει και το εκτενώς, το πρωτοσέλιδο το προηγούμενο, πριν από την προηγούμενη Κυριακή, που έλεγε ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται από εταιρείες συγκεκριμένες και λομπίστες. Και σε αυτό το κόλπο, να το πω έτσι, διότι περί κόλπου πρόκειται, η Κίμπερλι είχε καταλυτικό ρόλο από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της εδώ. Και είδαμε και επιχειρηματίες, όπως λες, και πολλούς υπουργούς να συνοστίζονται για μια selfie μαζί της, Σπύρο. Έτσι, μην το υποτιμάμε και αυτό.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό είπα ότι ήταν καθόλου ευχάριστο αυτό το κλίμα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσουμε άλλες εκφράσεις τώρα.
1: Εντάξει, ήταν προσβλητικό, εγώ θα πω. Ήταν προσβλητικό πάντως.
2: Ήταν,
1: ναι,
2: ήταν προσβλητικό.
1: Ναι, ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση ήταν προσβλητικό. Αυτό είναι το θέμα τώρα,
1: ναι,
2: που δημιουργείται. Και είμαστε περίεργοι να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Ποιος θα είναι αυτό το πρόσωπο που θα εμφανιστεί τώρα στη συνέχεια.
1: Θεωρείς δεδομένο δηλαδή ότι θα απομακρυνθεί η Κιμπερλή, έτσι.
2: Δεδομένο, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Καλά, εντάξει, με βάση τα μέχρι τώρα. Του, ναι, ναι.
2: Όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα δεν σηκώνει πια την κυρία Κιλφόιλ. Δεν φαίνεται ότι έχει και κανείς κανένα λόγο να την κρατήσει.
1: Ναι, ναι. Είναι θέμα ημερών, εκτιμάς, Σπύρο.
2: Ναι, όχι.
1: Λίγο παραπάνω από ημερών, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, δεν είναι θέμα ημερών. Όχι, δεν γίνονται τόσο γρήγορα. Και το έχουν και εκλογές τώρα. Δεν ξεχνάμε ότι έχουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Το τελευταίο που θα θέλανε είναι να ανακαινήσουν θέματα.
1: Ναι.
2: Και κοστομπολιά και φήμες και σκάνδαλα. Και
1: μήπως λόγω εκλογών, επειδή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση σηκώνουν το θέμα, οι δημοκρατικοί έγιναν,
2: ναι, το πιέζουν, θέματα. Αλλά
1: μήπως τους βολεύει λόγω εκλογών να την καθαρίσουν, να το πω έτσι, νωρίτερα, προκειμένου να αλλάξουν λίγο την ατζέντα. Όλα μπορεί να τα υποθέσει κανείς.
2: Ναι. Μα δεν είναι τόσο σπουδαίο θέμα για αυτούς. Είναι ένα από τα θέματα που έχουν να διαχειριστούν. Δεν είναι τόσο σπουδαίο. Και δεν τρελάθηκε η κοινή γνώμη της Αμερικής τι θα γίνει η Κιλφόιλ, να πούμε.
1: Ναι, συμφωνία. Λέω για τις αντιδράσεις των δημοκρατικών, κυρίως, Σπύρο.
2: Ναι, βεβαίως, γιατί Βεβαίως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και αυτομάτως.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Βέβαια.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο.
2: Εδώ
1: θα είμαστε να τα παρακολουθούμε και κυρίως να τα αποκαλύπτουμε. Σπύρος Ορμελίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, Γιώργος Φλωράτος τώρα. Διότι είδαμε από την Παρασκευή έτσι τους πανηγυρισμούς. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, επίσης.
1: Τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, του Πιαρακάκη να προσπαθεί ο ίδιος να το πιστωθεί προσωπικά για τη ρήτρα διαφυγής. Και όπως το ακούει κανείς και έτσι όπως πλασαρίζεται και μοιάζει να είναι κάτι πολύ καλό.
3: Λέει ο λαός μάζευε και ασυγκερόγες, αλλά εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Πρώτα να μου επιτρέψει να πω ότι έχουμε μια αλέγκρο κυβέρνηση που δεν χάνει ευκαιρία να γιορτάσει για να μας φτιάξει τη διάθεση, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα, γιατί εκτός από τα πανηγύρια ο κόσμος θέλει και λύσεις.
1: Ναι, βέβαια.
3: Η σύντομη λοιπόν εκδοχή της είδησης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης μας δίνει την άδεια να χαλάσουμε περισσότερα από τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου για ενεργειακές επενδύσεις.
1: Ναι.
3: 1 δισεκατομμύριο ευρώ η ευελιξία μας. Για επενδύσεις από εθνικούς πόρους.
1: Ναι, ναι,
3: δεν
1: ναι.
3: γίνει καμιά παρεξήγηση,
1: ναι,
3: έτσι.
1: Ναι.
3: Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής είναι αυτός ο μηχανισμός που επιτρέπει να χαλάς κάτι παραπάνω από το δημοσιονομικό πλαίσιο, τους αυστηρότερους κανόνες που έχουν τεθεί. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εμείς πια το έχουμε μάθει. Αλλά η κυβέρνηση επιμένει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία για τους δικούς της λόγους, για να μην πάει να κόψει κάποιο έμεσο φόρο, ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Δεν τα αγγίζω αυτά.
1: Ναι.
3: Μόλις λοιπόν έγινε γνωστή η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανηγύρισε ο κύριος Πιερακάκης για μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Πάμε τώρα να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Πρώτον, δεν μιλάμε για κονδύλια μέτρων άμεση στήριξη των πολιτών, αν και η κυβέρνηση διαπραγματεύεται από αυτό το ένα δις να τραβήξει ένα μέρος για αυτή τη δουλειά. Γιατί τελειώνουν και τα λεφτά που έχει για τους εράνους και για τα καταλαβαίνεις,
1: ναι,
3: τα χατζηλίκια.
1: Το η θέμα είναι ότι αυτά τα, για να το εκλεκεύσω λίγο όσο γίνεται, το θέμα είναι ότι οι πόροι, τα κονδύλια και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει προβλέπει η ρήτρα διαφυγής, δεν, από αυτό δεν θα ωφεληθεί σε κάτι ο πολίτης, διότι θα πάνε κατευθείαν σε συγκεκριμένες ενεργειακές εταιρείες, σωστά.
3: Θα στα πω, θα περιγράψω.
1: Ναι.
3: Έργα λοιπόν αφορούν έργα μέχρι το 2028,
1: ναι,
3: έργα αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονόμηση στα κτίρια, παράδειγμα τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, μεταφορές, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Ωραία λοιπόν μέχρι εδώ. Η συζήτηση για τις ενεργειακές επενδύσεις όμως επαναφέρει τα κρίσιμα ερωτήματα που έθεσες και εσύ. Δηλαδή πού θα πάνε στις επιχειρήσεις. Φυσικά μιλάμε για λεφτά που θα πάνε σε επιχειρήσεις με το σκεπτικό και το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το ερώτημα αν μιλάμε για έργα που μπορούν να μειώσουν τα κόστη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πρέπει να απαντηθεί.
1: Ναι.
3: Αντιμετωπίζεται με αυτά η ενεργειακή φτώχεια. Εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού. Αυτές οι ερωτήσεις και απάντηση Κατερίνα είναι και ναι και όχι. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε εδώ ποιος χάνει, ποιος κερδίζει. Έχουν ξοδευτεί αμέτρητα δισεκατομμύρια δημόσια χρήματος και κοινοτικών ενισχύσεων επιπρόσθετα που δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές. Πριν από 25 χρόνια μας έλεγαν θα γίνει ενιαία ενεργειακή αγορά, θα μπουν οι ιδιώτες στην παραγωγή ρεύματος, θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, δεν θα ασχολούμαστε πόσο έχει το ρεύμα. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται. Τι να την κάνω εγώ, Κατερίνα, την επένδυση μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν αυτή η ενέργεια δεν βοηθάει να πληρώσω λιγότερα, αλλά εξυπηρετεί τις εταιρείες του χώρου να εξάγουν την παραγόμενη ενέργεια αντί να τη χάσουν.
1: Και εμείς
3: εγώ
1: να την αγοράζουμε,
3: και
1: εμείς να την αγοράζουμε ακριβότερα.
3: Την ναι, και θα παίρνουμε και ένα παράσιμο.
1: Την παράγουμε, την εξάγουμε, την πουλάμε έξω και την ξαναγοράζουμε από εκεί όπου την πουλήσαμε και την αγοράζουμε ακριβότερα.
3: Και πληρώνουμε και τις υποδομές.
1: Πληρώνουμε ακριβότερα, μάλιστα. Ναι.
3: Θα πάρουμε το παράσημο ότι θωρακίσαμε το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτά πρέπει να συζητιώνται.
1: Ναι.
3: Να πω ένα άλλο παράδειγμα, αν προλαβαίνω.
1: Ναι,
3: ενεργειακό κόμβος φυσικού αερίου. ΤΑΠ, πολύ καλά. Και γεωπολιτικά κέρδη και τα λοιπά. Έχουμε αέριο, έχουμε λεφτά. να τα αγοράσουμε. Έχουμε μειωμένες τιμές. Έχουμε θετική επίδραση στον πληθωρισμό. Πού είναι λοιπόν τα αποτελέσματα? Αυτά. Εδώ και πανερχόμαστε με καινούρια πανηγύρια.
1: Ακριβώς, πανηγύρια όπως το πες. Σε ευχαριστώ Γιώργος, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Φλωράτος δήλωσε για το θέμα, έκανε σήμερα, έκανε προλίγου και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και τομέαρχης οικονομικών ο Νίκος Παπάς.
4: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια. Και τώρα πανηγυρίζει για τη ρήτρα διαφυγής. Πανηγυρίζει επειδή λεφτά των φορολογουμένων θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων ιδιωτικών εταιριών στις μπαταρίες.
5: Στο κόκκινο.
6: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πέρα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 28. Πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο. Τώρα το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία τελικά, Αντώνη, έτσι? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έτσι είναι ακριβώς, και νομίζω πως αυτό εκφράζουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συνομιλήσαμε μετά το τέλος της, και των 2 ημερών δηλαδή. Το αποτύπωμα δηλαδή που αφήνει είναι μια πολύ θετική εικόνα, πραγματικά εξεπέρασε τις προσδοκίες και των πιο αισιόδοξων, θα έλεγα, η παρουσία του κόσμου και τις 2 μέρες. Ειδικά το Σάββατο γινόταν το αδιαχώρητο στο χώρο του φεστιβάλ, αλλά και χθες Κυριακή, μια πιο δύσκολη μέρα αντικειμενικά, ήταν εξαιρετικά μεγάλη η συμμετοχή. Αλλά δεν ήταν μόνο το θέμα της συμμετοχής, ήταν και το θέμα της γενικότερης αίσθησης που απέπνε αυτή η παρουσία του κόσμου. Υπήρχε δηλαδή μια διάχυτη αισιοδοξία. Όσοι φίλοι ακροατές ήρθαν, νομίζω το διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια γενικότερη αισιοδοξία για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια απάντηση κιόλας πολιτική σε όσους έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Η απάντηση σε πολλές περιπτώσεις ήταν δε στον κόσμο.
0: Αυτό
1: που
0: ήταν
1: μετά
0: και
1: από
0: το μότο όλων των στελεχών και άλλων που σήκωναν φωτογραφίες χθες, ειδικά το Σάββατο που γινόταν το αδιαχώρητο, που σήκωναν φωτογραφίες ακριβώς με αυτό το μότο. Είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ειδού η απόδειξη.
1: Ακριβώς. Ναι. Το ερμηνεύουν ως μια απάντηση ακριβώς σε αυτά τα σχόλια. Ήταν μια σημαντική στιγμή. Έδειξε, νομίζω, πολλά πράγματα. Έδειξε και το ζήτημα του, το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα στήριξη παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσανε και τα 2 μέσα και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ ως οργανισμός συνολικά. Όμως ήταν και το σημαντικό θέμα της έναρξης του διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Ακριβώς. Αυτό το οποίο αποτυπώθηκε χθες και προχθές και με την παρουσία πολλών στελεχών άλλων πολιτικών χώρων της κεντροαριστεράς, που άνοιξε η συζήτηση, δηλαδή και το τραπέζι στο οποίο συμμετείχαν ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αναγνωστοπούλου, η Ισία Αναγνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά και ο Χρήστος Πύρδης που είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Και χθες βέβαια με την παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Όλο αυτό αποτυπώθηκε
0: στο τραπέζι για το στεγαστικό. Είναι χαρακτηριστικό να ακούσουμε δηλαδή κάποιες δηλώσεις των των ανθρώπων του ευρύτερου χώρου, αυτό που λες στο πλαίσιο της συνεργασίας, ας το πούμε,
1: της
0: συζήτησης και της ενός είδους συνεργασία. Λοιπόν, ακούμε τη Σία Αναγνωστοπούλου πρώτα και μετά το Λευτέρη Καρχημάκη με το Χρήστο Σπίρτσι Βασίλη.
2: Να φύγουμε από αυτή την αυταρέσκεια ότι ο καθένας μας μπορεί, και να δούμε ποια είναι αυτά που συμφωνούμε, ποια είναι αυτά που δεν συμφωνούμε, και να τα ανοίξουμε στον κόσμο. Δεν έχει σημασία, ρε συντρόφισσες και συντροφοί, τι θα κάνει η Αναγνωστοπούλου, το σαρκείο της, αν θα πάει από εδώ ή από εκεί. Λίγο ενδιαφέρει τον καθένα και δεν μπορεί να ενδιαφέρει την κοινωνία. Τον ενδιαφέρει όμως τον κόσμο αν η Νέα Αριστερά θα μπει σε αυτή τη συζήτηση και πώς θα μπει. Τον ενδιαφέρει αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει, αν το ένα, το άλλο, το μέρα, όλοι. Τους ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν υπάρχει περιθώριο, βεβαίως, με τεκλογικά, πώς θα στηριχτούν και τι θα στηριχτεί. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρει ο καθένας μας. Ο καθένας μας έχει να διαπραγματευτεί την αξιοπρέπειά του και την αριστερή περηφάνειά του.
0: Και βεβαίως καταχειροκροτήθηκε η Σία Αναγνωστοπούλου. Ακούμε τώρα το Λευτέρη Καρχημάκη από το ΠΑΣΟ και το Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και χθες ήταν εκεί στο τραπέζι.
3: Και να ευχαριστήσω την Αυγή και τον Κόκκινο για την πρόσκληση, διότι σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες στιγμές είναι σημαντικό ο προοδευτικός κόσμος να συζητάει. Δεν είναι απαραίτητο πάντοτε να συμφωνεί, αλλά είναι απαραίτητο πάντοτε να συζητάει. Και είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε σε ποια πεδία μπορεί να βαδίζουμε χωριστά, αλλά οφείλουμε να χτυπάμε μαζί. Σήμερα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα χτυπήσουμε μαζί στο αντιφασιστικό κίνημα τη στιγμή που οι φασίστες ξαναβγαίνουν από τις τρύπες τους και μαχαιρώνουν κόσμο.
4: Ειδικά συμφέροντα, όταν ιδιώτες παρακολουθούν κατά τα λεγόμενά του εν ενεργεία στέλεχος της εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που χειρίζεται εδώ και χρόνια κρίσιμα εθνικά θέματα. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ήδη φυλακοί.
0: Πήραμε ένα δείγμα. Αυτή ήταν στην ουσία, Αντώνη, σε πάντα στη γραμμή, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, αυτή ήταν στην ουσία η συνεισφορά του φεστιβάλ. Δηλαδή,
1: ακριβώς αυτό.
0: Ήταν μια προγραμματική, μια συνεισφορά επί των προγραμμάτων και μια συνεισφορά σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα λειτουργίας, ύπαρξης και δράσης της ριζοσπαστικής αριστεράς.
1: Επίσης, σε όλα αυτά που ακούσαμε, θα συμπληρώσω μόνο μία φράση τριών λέξεων ουσιαστικά από τον Χρήστο Σπίριτζη, όπως δηλαδή καλησπέρισε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Χαθήκαμε και δεν πρέπει. Αυτό ήταν το σχόλιο του κύριου Σπίριτζη, και νομίζω πως περίχε.
0: Βέβαια.
1: Περίχε και δόση αυτοκριτικής και δόση κριτικής, δηλαδή είπε πολλά με πολύ λίγες λέξεις.
0: Και ένα άνοιγμα, σαν να λέει επανέρχομαι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα σε ελεύθερη
1: μετάφραση. Ναι, χωρίς να το λέει.
0: Ναι,
1: σε ελεύθερη μετάφραση, ναι.
0: Σαφές.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ο κόσμος περισσότερο ήθελε να ακούσει ότι είμαστε ικανοί να ανοίξουμε συζητήσεις παρά να ακούσει για τον καθένα το επιστρέφει ή όχι. Εγώ θα
0: αυτό που είπε και εσύ, ένα Γνωστοπούλιο, γι' αυτό και χειροκροτήθηκε όπως χειροκροτήθηκε.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Να πούμε ότι υπήρχαν και κάποιες παρουσίες όμως που δεν ήταν στις ομιλητές των εκδηλώσεων και αυτές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή είδαμε τον κύριο Αριστίδη Μπαλτά. Ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάει στην Νέα Αριστερά, και τον πρόεδρο της, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, επίσης είχε πάει στην Νέα Αριστερά. Το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, τον Νίκο Μανιό, ο οποίος είχε εκδηλώσει τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, και τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θανάση Οικονόμου, ο οποίος είχε ενταχθεί στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη και είχε διαγραφεί στις αρχές του 2026. Οπότε υπήρχε ένα γενικότερο ενδιαφέρον, είτε ήταν μπροστά στο τραπέζι της συζήτησης, είτε ήταν πίσω από αυτό, είχε πολύ ενδιαφέρον από αυτή την πλευρά, από την άποψη. Το φεστιβάλ, βέβαια, και καλλιτεχνικά υπήρξαν και τα σχόλια και υπήρχε και η παρουσία ιδιαίτερα του κυρίου Δημήτρη Μητσοτάκη, του καλλιτέχνη, του τραγουδιστή,
0: ναι,
1: και συνθέτη,
0: ναι,
1: με το εξαιρετικά τραγούδια και πολύ βαθιά πολιτικά.
0: Και ο Σπύρος Γραμμένος, έτσι, εντάξει.
1: Και ο Σπύρος Γραμμένος, ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω να πω και το όνομα του κυρίου Μητσοτάκη δεν πέρασε ξανά, έτσι, χωρίς το καταλάβουμε από το φεστιβάλ.
0: Άρα περιμένουμε τη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιοποίηση, πήρε μια πρίκα το Σαββατοκυριακό ΣΥΡΙΖΑ, κακά τα ψέματα. Έτσι, περιμένουμε τώρα να δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, με ραντεβού την Τετάρτη, όπως μας έχεις πει από την προηγούμενη εβδομάδα, και αναφέρομαι στο τελεσίγραφο προς τους 13 που έχουν αποστασία, που έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν παραδώσει τις έδρες, και αναμένουμε εκπλήξεις, να τις πούμε την Τετάρτη, Αντώνη, εσύ θα μου πεις.
1: Αναμένουμε αφενός να πούμε ότι πια το τελεσίγραφο είναι πάρα πολύ ρητό, ακόμα και στην ώρα, 12 το μεσημέρι την Τετάρτη λήγει το τελεσίγραφο. Μέχρι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε κάποια εικόνα ότι κάποιοι από τους βουλευτές θα αλλάξουν τη στάση τους, θα κινηθούν διαφορετικά ή θα παραδώσουν τις έδρες, οπότε νομίζω πως την Τετάρτη θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σίγουρα θα δούμε αυτό που έχουμε πει και εδώ στο μαγαζίνο, ότι θα υπάρξει κάποια υπενθύμηση με πιο οργανωμένο τρόπο, πιθανότατα μέσα από ένα βίντεο των δηλώσεων που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι βουλευτές απέναντι σε προηγούμενες αποχωρήσεις άλλων βουλευτών, όταν φεύγανε για με τον κύριο Κασελάκη, είτε για την ΕΑΡ που λέγανε φέρετε τις έδρες πίσω. Αλλά από εκεί και πέρα αναμένουμε και μια κλιμάκωση. Δεν ξέρω αν η κλιμάκωση θα γίνει την Τετάρτη ή αν θα περιμένουν να κλιμακώσουν σε δεύτερο χρόνο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα έχουν και άλλους άσους του μανίκι.
0: Μάλιστα. Ενδεικτική είναι και η ανακοίνωση που βγήκε, δεν ξέρω αν την έχεις μπροστά σου τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αντωνή, με αφορμή τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, το σχόλιο από την Κουμουνδούρου ότι ο αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο
1: ίδιος ο λαός. Ναι, την έχω μπροστά μου.
0: Έτσι, να δώσουμε δύο στοιχεία και από αυτό, γιατί έχουν ειδικό ενδιαφέρον, διότι η επίσημη, ας πούμε, γραμμή δεν λέει ότι την Αθήνα την απελευθέρωσε ο Ελλάς. Να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, και γενικά τώρα
0: το
1: θυμίζει, η απελευθέρωση της Αθήνας.
0: Το θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Η απελευθέρωση της Αθήνας είναι μια γιορτή τεράστια, την οποία για κάποιο λόγο δεν τη γιορτάζουμε ποτέ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό και όχι όπως θα της άξιζε. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας, από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι αξίζει η μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και τιμή στους ανθρώπους που έβαλαν το εμείς πάνω από το εγώ, τις αξίες τους πάνω από τα ταπεινά ένστικτα και τα ανταλλάγματα της προδοσίας. Προφανώς με στοιχεία η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που απαντάνε και στις σημερινές καταστάσεις. Ήταν οι δικές τους μάχες ενάντια στο φασισμό, οι δικές τους θυσίες, οι απώλειες και τα βάσανα που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε οι κατακτητές να φύγουν και μία ώρα αρχίτερα. Και αναφέρει ότι το παρελθόν μας διδάσκει πολύτιμα μαθήματα, το πόσο σπουδαία κατορθώματα μπορεί να πετύχει ο λαός μας, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές όταν είναι ενωμένος.
0: Και πόσο μάλλον τώρα αναφέρει, μου μιλάει για διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στο φασισμό που ξανάρχεται, όπως βλέπουμε και είδαμε και στην Λευσίνα. Μάλιστα. Αυτά τα έτσι πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Αντώνης Τριγόπουλος. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε και από εκεί κάποιες πρωτοβουλίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω έχουν και αυτά τη δική σημασία. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Ναι. Περνάνε συνήθως κάτω από τα ραντάρ, ναι, και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη από ποτέ κανονικοποίηση της ρητορικής εγκληματοποίησης των προσφύγων ουσιαστικά. Να θυμίσω σε όσους και όσες δεν το έχουν δει ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί στα κανάλια ένα σποτ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που προφανώς είναι έμπνευση του κυρίου Πλεύρη, αν το δει κανείς.
0: Ναι,
5: το
0: οποίο συνδέει συνέχεια.
5: Ακριβώς.
0: Εδώ και καιρό.
5: Συνδέει ευθέως τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα, έτσι, και μετατρέπει το φόβο σε ένα, μπορούμε να πούμε, και προεκλογικό πλέον εργαλείο, και μάλιστα έχει χρηματοδοτηθεί και με ευρωπαϊκά χρήματα.
0: Ναι.
5: Σε αυτό το φόντο λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ίσως είναι από τις λίγες κοινοβουλευτικές ομάδες που το κάνει, το σεβασμό των δικαιωμάτων. Και σήμερα, Κατερίνα, υπάρχει μια ερώτηση για τους περίφημους κόμβους επιστροφής, που είναι ουσιαστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης εκτός Ευρώπης.
0: Ναι,
5: και
0: ναι,
5: τα έχει πανηγυρικά ανακοινώσει ο κύριος Πλεύρης. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες είπε ότι μετά τα Χριστούγεννα θα υλοποιηθεί και η πρώτη συμφωνία για κόμβο επιστροφή στην Αφρική. Και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ουσιαστικά ζητάει, τονίζει μάλλον, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση της Βουλής για το ποιες θα είναι αυτές οι χώρες υποδοχής και οι εγγυήσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτούς τους κόμβους επιστροφής. Νομίζω είναι εφημισμός αυτό, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης.
0: Και
5: τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ακριβώς παραμένει άγνωστο, παρά τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων, με ποιες χώρες διαπραγματεύεται η Ελλάδα, ποιοι είναι οι όροι των συμφωνιών και ποιες οι εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία των ανθρώπων που θα μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου τους. Μιλάμε,
0: ναι,
5: για πολιτικές τύπου, μάλλον έμπνευσης μελώνει, έτσι, και γι' αυτό
0: έτσι
5: ζητάει απαντήσεις.
0: Ναι.
5: Παράλληλα, Κατερίνα, νομίζω ότι πρέπει να το συνδέσουμε αυτό και με μια άλλη ερώτηση που έγινε επίσης σήμερα, κατατέθηκε, να δούμε και αυτή, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν καν στοιχεία πλέον, είναι,
0: ναι,
5: το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση. Και αυτό το λέει συνολικά,
0: ναι,
5: για την Ευρώπη η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς ζούμε όσα ζούμε με το προσφυγικό στην Ελλάδα, ρωτάει εάν εδώ έχει υπάρξει υποστήριξη των δομών υποδοχής για την εκπαίδευση, πόσα παιδιά προβλέπεται το τρέχον σχολικό έτος,
0: ναι,
5: να ενταχθούν στο σύστημα όπως είναι δικαίωμά τους, έτσι και όπως επιβάλλουν οι κανόνες. Και περιμένουμε τώρα οι Υπουργοί Παιδείας αλλά και Μετανάστευσης και Ασύλου να επιβεβαιώσουν, πολύ αμφιβάλλω, αν έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφυγόπουλων, δηλαδή στην εκπαίδευση, ενώ έχουμε διεθνείς περικοπές. Έτσι είναι γενικό το περιβάλλον αυτό που προαναφέραμε, Κατερίνα. Και σε συνδυασμό με αυτό,
0: ναι,
5: παραμένει να πούμε εδώ, να το θυμίσουμε αναπάντητο, ακόμα ένα σημαντικό ερώτημα που κατατέθηκε από τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως εδώ βλέπω,
0: ναι,
5: μπροστά μου τώρα την,
0: ναι,
5: ερώτηση, πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
5: είναι το ζήτημα αυτό των εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων αυτή τη φορά.
0: Παιδιά,
5: ναι.
0: Ναι.
5: Διότι είχε γίνει μια διεθνής έρευνα, την οποία επικαλείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 51.733 ασυνόδευτα ανήλικα εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη από το 2021 μέχρι το 2023. Σχεδόν δηλαδή 47 παιδιά την ημέρα. Αλλά για την Ελλάδα δεν έχουμε αξιοποιήσιμα, συγκρίσιμα στοιχεία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παρότι
5: και πρέπει τώρα,
0: ναι, ναι,
5: να απαντηθεί
0: χωρίς
5: αυτό, έτσι, από τον κύριο Πλεύρη και από τον κύριο,
0: ναι, δεν θα απαντηθεί, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι, είναι από τις 22 Σεπτεμβρίου το ερώτημα και είναι ένα θέμα τζις, διότι να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ανέλαβε, εκτός από την ΕΕΠ, την ΕΡΤ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο και όλα αυτά, ανέλαβε και ο ίδιος το Πρωθυπουργικό Γραφείο τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.
5: Σωστά.
0: Έτσι.
5: Ακριβώς. Και
0: να μην το ξεχνάμε και αυτό, ναι.
5: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας. Πάντως,
0: ναι,
5: είχε υποσχεθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όταν τον Νοέμβριο του 24 ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι τότε είχε φέρει το θέμα στη Βουλή, ότι μέχρι το, ότι εντός του 25 θα εξυγχρονιζόταν υποτίθεται διαδικασία καταγραφής και συλλογής δεδομένων. Τώρα έχουμε φτάσει Οκτώβριο του 26, δεν υπάρχει προφανώς εξυγχρονισμός του συστήματος και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής και απάντηση σε αυτή την πρόσφατη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που το επαναφέρει. Και καλώς το επαναφέρει, αλλά όπως είπες και εσύ, με φόντο και αυτό που τόνισες, δύσκολα θα έχουμε απαντήσεις.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα την οποία δεν πιάνουν τα ραντάρ της δημοσιότητας. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει με την πρόθεση Πλεύρη. Το βλέπουμε και αυτό που μας είπε και ο Τάσος, αυτό το διαφημιστικό σποτ του Υπουργείου. Σε τρομάζει πραγματικά, σε αγκρεύει. Στοιχειοδός δημοκράτης να είσαι, ταυτίζοντας τους πρόσφυγες με την εγκληματικότητα. Και πολύ σοβαρό είναι το θέμα των ασυνόδευτων, πέρα από την πρόσβαση των παιδιών που θίγει και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, των ασυνόδευτων παιδιών, που ενώ στην Ευρώπη λίγος πολλοί χώρες δίνουν στοιχεία, η Ελλάδα δεν έχει δώσει στοιχεία για το πόσα παιδιά έχουν εξαφανιστεί από τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, έτσι. Και αυτό νομίζω είναι το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, βάση της περιπτώσης. Τάσο, είσαι εδώ?
5: Ναι, πολύ σωστά. Ναι, ακριβώς αυτό. Βέβαια, πρέπει να τονίζουμε ότι στη Βουλή τουλάχιστον, γιατί εκτός Βουλής υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και συστηματικά, είναι πολύ λίγες οι φορές που αυτά τα ζητήματα αναδεικνύονται, γιατί υπάρχει και αυτή η ενοχική, ας πούμε, στάση κάποιων δυνάμεων απέναντι στους πλεύριδες και τους διάφορους άλλους κήρυκες του μισανθρωπισμού. Γιατί πλέον όταν λέμε για αυτό το σποτάκι, αυτό κάνει.
0: Αυτό κάνει ακριβώς, αυτή είναι η κανονικοποίηση.
5: Την ιδιότητα του πρόσφυγα, απλά.
0: Και αυτό είναι η κανονικοποίηση του φασισμού στην πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Και μια και τελευταία είχαμε και το αναδείξαμε και εδώ την επίθεση. Τα φύγια ξαναβγήκαν από τις τρύπες τους και είχαμε την επίθεση στον 32χρονο αντιφασίστα από δύο μέλη της ομάδας, ναζιστικής ομάδας Προπάτρια. Θυμάστε εκείνο το ανατριχιαστικό σποτάκι του Πλεύρη? Είναι γνωστό που έλεγε ότι για να φυλάξουμε τα σύνορα πρέπει να υπάρχουν νεκροί. Θα το θυμηθούμε για να σας πω ότι, μάλλον παίξτε το πρώτο, Βασίλη, για να σας πω πού τα είπε αυτά.
6: Θα σας ακούνε και μετά πώς μπορεί να ληφθεί το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, κατά την άποψη, μπορεί να ληφθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί, η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Πρώτο λοιπόν αυτό. Και δεύτερον, όσοι πλέον μπουν εδώ θα έχουν τη λογική των αντικινήτων. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ στο Δουβλίνο και να καταγγελθεί. Το Ισλάμ θα έρχεται, θα μπαίνει πιο μέσα, θα βυθίσει την ενδοχώρα της Ευρώπης, θα βυθίσει μετά και την Ελλάδα. Το θέμα είναι να τους κόψουν, να μην έχουν. Συνεπώς, όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να πας, δεν θα μπορείς να πεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο και θα λες τους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έρχονται. Πρέπει να περνάνε χειρότερα.
0: Την ξέρετε τη δήλωση, βέβαια, έτσι είναι, πριν από αρκετά χρόνια που την έκανε ο νυν υπουργός μετανάστευσης. Ξέρετε που την έκανε? Σε μια εκδήλωση της Προπάτρια. Είναι η οργάνωση μέλη της οποίας είναι οι Ναζί, οι οποίοι επιτέθηκαν στον αντιφασίστα πριν από λίγες ημέρες στην Ελευσίνα, έτσι, για να συνδέουμε τα πράγματα. Λοιπόν, είναι 2:47, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Χθες πέθανε και ο δεύτερος τραυματίας εργαζόμενος από την έκρηξη στη Μοτορόλη. Δεν το είδαμε πουθενά. Και δεν πέσαμε και από τα σύννεφα που δεν το είδαμε, κύριε Στοιμενίδη. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, είναι ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ, Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Στοιμενίδη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για το 26. Είμαι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
0: Ναι, σωστά.
7: Σε έναν φορέα που συμμετέχουν και εργοδότες και εργαζόμενοι. Ναι. Το λέμε αυτό όχι τώρα για να αναδείξω την ιδιότητά μου, αλλά γιατί έχει τη σημασία του σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με όλο αυτό που γίνεται στους χώρους εργασίας. Και για να συνεχίσω από τον κύριο Πλεύρη, αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν δεν τους θέλουμε να έχουν φαγητό να φάνε και να έχουν νερό να πιούν, αλλά τους θέλουμε να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι, στα ξενοδοχεία, στις κατασκευές και αλλού. Και αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο σε σχέση με την συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό. Δίνουν οχταπλάσια συμμετοχή στις απώλειες στους χώρους εργασίας σε σχέση με εμάς τους Έλληνες. Τώρα αυτό που για να συνεχίσω από την εισαγωγή σας στο θέμα. Αυτά δεν είναι αποσπασματικά.
0: Βέβαια.
7: Γεγονότα είναι μια συνολική κατάσταση μιας ανθρωποθυσίας που εξελίσσεται στους χώρους εργασίας, μιας ανθρωπιστικής κρίσης που εξελίσσεται τα προηγούμενα χρόνια, η οποία κορυφώθηκε για το 2025 με 201 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας, και φέτος έχουμε φτάσει ήδη τους 142 νεκρούς στους χώρους εργασίας. Φαίνεται ότι...
0: Μόνο για φέτος, έτσι...
7: Μόνο για φέτος,
0: μόνο για φέτος.
7: Φαίνεται ότι θα είμαστε ελαφρώς χαμηλότερα από πέρσι, αλλά αποδεικνύεται η σταθεροποίηση της κλιμάκωσης με αυτόν τον τρόπο από το 22 που διεξάγουμε την έρευνά μας, και επίσης φέτος θα έχουμε ρεκόρ πολύ σοβαρών τραυματισμών στους χώρους εργασίας. Θα ξεπεράσουμε και την περσινή χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία μπορούν να αμφισβητηθούν, αλλά μόνο προς τα πάνω, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους που τραυματίζονται πολύ σοβαρά.
0: Και είχαμε την έκρηξη αυτή σε ένα δηληστήριο, έτσι, το οποίο είναι αυτό που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Σταϊμενίδη. Και θα έλεγε κανείς ότι σε τέτοιες μονάδες, σε τέτοιες επιχειρήσεις, κανονικά, λογικά, θα πρέπει τα μέτρα ασφάλειας να είναι πολύ πιο αυξημένα. Για πολλούς λόγους.
7: Έτσι είναι, γιατί εμείς βάζουμε το κόστος της ανθρώπινης ζωής και του σεβασμού της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ως θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος. Έτσι θα έπρεπε να το βλέπουμε και οι εργοδότες, και αν ακόμα δεν το βλέπαν έτσι όμως και το βλέπανε οι ίδιοι ως ζήτημα οικονομικό, ακόμα και για αυτόν τον λόγο σε αυτές τις επιχειρήσεις θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης εξάλειψη των επικίνδυνων και αντιγυνών συνθήκων. Θα έπρεπε να υπάρχουν δηλαδή 5 και 6 επίπεδα προστασίας πριν γίνει η παραμικρή ενέργεια. Και ξέρετε, εντάξει, αυτό δεν είναι καλό. Είναι άλλο ένα αρνητικό μήνυμα, άλλο ένα κακό μήνυμα, ας πούμε, που έρχεται από τους χώρους εργασίας, όταν βλέπουμε ότι και σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις έχουμε δυστυχήματα. Και βέβαια μπορούμε να το εντάξουμε, εγώ αυτό που λέω τελευταία και σε σχέση με αυτό που έχει γίνει τελευταία εκεί στην περιοχή, Μοτορόιλ, Εξαμήλη, Ασπρόπυργος, εκεί έχουμε ένα τρίγωνο θανάτου και εκρήξεων, που είναι μια, δίνει την ταυτότητα η φετινή στα θέματα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και των εργατικών δυστυχημάτων, όπου ξεκινήσαμε το Γενάρη με την Βιολάντα και πλέον έχουμε μια μεγάλη σειρά βιομηχανικών εκρήξεων, αλλά δεν γίνεται και τίποτα, δεν...
0: Και λες, ρε παιδί μου, τυχαίο είναι τώρα μέσα σε ένα χρόνο άνοιξε αυτό το τρίγωνο που λέτε κι εσείς, αυτός ο κύκλος των εκρήξεων, Βιολάντα, Ασπρόπυργος, τώρα Motor Oil. Κάτι δείχνει αυτά... προφανώς αυτό, κύριε Στοϊμενίδη.
7: Ναι, έτσι δεν είναι. Αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Ναι. Δηλαδή είναι σωρευτική η μη λειτουργία των διαδικασιών αδειοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και τήρησης θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
0: Ναι.
7: Είναι σωρευτική η κόπωση του εργατικού δυναμικού. Και ξέρετε, όταν κάτι δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο, να το πούμε απλά, όσο περνάει ο καιρός, αυξάνεται η πιθανότητα να επισυμβεί κάτι πολύ αρνητικό.
0: Βέβαια.
7: Γιατί εδώ τώρα
0: γιατί
7: τι
0: και στον Αστρόπυργο είχαμε νεκρούς, έτσι μην το ξεχνάμε.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ τώρα ποια είναι η συζήτηση δηλαδή. Ότι εντάξει, αφού δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα, δεν θα γίνει και αύριο μεθαύριο. Αυτό είναι πλήρως αντιεπιστημονικό και έξω από κάθε λογική, γιατί σωρεύονται οι επικίνδυνες και ανασφαλείς συνθήκες. Να πω εδώ τώρα με την ευκαιρία του βήματος που μου δώσατε, ότι πριν από λίγο κήρυξε και απεργέ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας. Για την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Όταν λέτε Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων, προφανώς στην
7: Ελλάδα. Των εργαζομένων, πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζουμε. Των εργαζομένων, με κινητοποίηση στην εκθεώρηση εργασίας στην Κόρυθο, όπου εκεί η συζήτηση που κάναμε στο προηγούμενο διάστημα με αφορμή το εξαμήλι, την έκρηξη στο εξαμήλι της Κορυνθίας, ήταν ότι σε ολόκληρο νομό Κορυνθίας υπάρχει ένας επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αν δεν κάνω λάθος, που, ξέρετε, εκεί οι χώροι εργασίας περιλαμβάνουν και τη Motorola και περιλαμβάνουν και μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες απασχολούν πάνω από 500 άτομα και έχουν εγκατασταθεί τώρα στην περιοχή. Οπότε, εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση η οποία έχει μεγάλη σημασία και ουσιαστικό περιεχόμενο. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι το κράτος κρατάει μια περιοχή η οποία έχει πολύ βαριές, πολύ επικίνδυνες δραστηριότητες με έναν επιθεωρητή. Αυτός
0: και
7: επιθεωρητής
0: μέσα σε οικιστικές ζώνες όλες αυτές οι μονάδες, έτσι μην το υποτιμούμε και αυτό.
7: Άλλο μεγάλο ζήτημα τώρα.
0: Είναι τεράστιο θέμα βέβαια.
7: Πολεοδομίας, πολεοδόμησης, χωροταξίας, περιβαλλοντικών συνθήκων σε σχέση με τη ζωή των ανθρώπων που ζουν γύρω. Αυτό είναι άλλο μεγάλο, τεράστιο ζήτημα.
0: Ναι. Πάντως τρεις εκρήξεις με νεκρούς σε ένα χρονό είναι όχι για καμπανάκι απλώς, είναι να έρθουν τα πάνω κάτω, δεν ξέρω, το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο να πω, αλήθεια, στο Ημενίδη.
7: Έτσι είναι και βρισκόμαστε πλέον στις 142 απώλειες στους χώρους εργασίας από την αρχή της χρονιάς. Είναι πάρα πολύ μεγάλος και αυτός ο αριθμός, αλλά ακόμα και μετά τη Διολάντα δεν έχουν αναλυθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
0: Όχι, αναλύθηκε η πρωτοβουλία να αποφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης της.
7: Αυτό
0: και αυτό παίζει το ρόλο του τώρα. Στέλνει μου σήματα αυτά. Έτσι.
7: Πολιτικά μηνύματα.
0: Ακριβώς.
7: Εντάξει. Εγώ έχω κάνει 8 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, δομικές προτάσεις για την αλλαγή του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία και 21 ρυθμιστικές προτάσεις. Οι βασικές δομικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την επιστροφή της επιθεώρησης εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και την αναβάθμισή της σε Γενική Γραμματεία, με ενίσχυση τεχνολογική, οικονομική, διοικητική και στελεχειακή. Η δεύτερη έχει να κάνει με την δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο Υπουργείο, γιατί τώρα ξέρετε κυρία Κρυποπούλου, το τι γίνεται στα λατομεία και στα οροχεία, το ασχολείται το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Στη θάλασσα το Υπουργείο Ναυτιλίας. Στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα κομμάτι έχει το Υπουργείο Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης. Και σε σχέση με τις βιομηχανίες μπλέκει μέσα το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι περιφέρειες. Όπου γίνεται αυτό, τελικά δεν λειτουργεί τίποτα, ξέρετε.
0: Τελικά δεν ασχολείται κανείς στην πραγματικότητα. Αυτό
7: λέμε ένα ισχυρό κέντρο. Επίσης, πρέπει να γίνει ο φορέας ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών, ο οποίος θα λειτουργεί ως ένα μεγάλο ασφαλιστικό ταμείο για τους εργοδότες και θα τους δίνει κίνητρο να τηρούν τα ζητήματα. Όποιος έχει πολλά ατυχήματα, μεγάλα ασφάλιστρα. Όποιος έχει λίγα ατυχήματα, λίγα ασφάλιστρα. Και κάτι το οποίο είχα ζητήσει τον Οκτώβριο όταν συζητούνταν ο αντιεργατικός νόμος Κεραμέως, οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, να είναι υποχρεωτικές για τον εργοδότη και όχι δικαίωμα των εργαζομένων. Γιατί ξέρετε, δεν μπορούν να ασκήσουν οι εργαζόμενοι αυτό το δικαίωμα, κυρία Κρυβοπούλου. Όταν πήγαν να το κάνουν στη Βιολάντα, κάλεσε ο ιδιοκτήτης στην αστυνομία. Γιατί να βοηθήσει η αστυνομία τους εργαζόμενους να ασκήσουν το δικαίωμά τους, διέλυσε την.
0: Και διέλυσε. Και τώρα έχουμε και καταγγελίες ότι υπάρχουν και πέρα από απολύσεις κτλ. Δηλαδή μια τρομοκράτηση των εργαζομένων. Πότε περιμένουμε, είπατε, τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην ενέργεια, κύριε Στοιμινίδη, για να κλείσουμε με αυτό.
7: Την Τετάρτη είναι πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στην ενέργεια, ναι, με κεντρική κινητοποίηση στην επιθεώρηση εργασίας στην Κόρυθο.
0: Μάλιστα. Κοντά στο Μοτορόιλ, δηλαδή, στα αντιληστήρια.
7: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Στοιμινίδη. Να είστε καλά, να μάχεστε για την ασφάλεια των εργαζομένων και όχι μόνο και για τα δικαιώματά τους. Αρκεί να συμφωνεί και η Ελεονόρα Μελέτη. Συγγνώμη τώρα για την ειρωνία, αλλά τη χρειαζόταν. Σας ευχαριστώ. Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Στοιμινίδη. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα.
7: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Ανδρέας Στοιμινίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις και φέτος και με κομβικό ρόλο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εργασίας. Λοιπόν, αν το είπα σωστά τώρα, αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Η Αγγέλα Νταρτζάνου για τους τίτλους των ειδήσεων και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Εμείς πάλι αύριο εδώ στις 2 με όλα και για όλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαπτουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Χωρίς χρονοδιάγραμμα, η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και τις ρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γκράβας σε άλλα σχολεία, αν διαπιστωθεί, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, εάν διαπιστωθεί αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος. Ηλικιακό όριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθιερώνει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες. Η δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπά, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει και να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περισσότερα στο avgi.gr. Την πλήρη σύμπνοια μεταξύ ΑΚΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργασία του σε διάφορα επίπεδα επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, στα γραφεία του κόμματος. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή του κόσμου στο διήμερο φεστιβάλ που οργάνωσαν η Αυγή και το Κόκκινο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αντίδοτο στον εκφασισμό της κοινωνίας και ανάχωμα στην νεοναζιστική βία αποτελεί ιστορική μνήμη η δήλωση της Ρένας Δούρου για την επέτειο της συμπλήρωσης 82 χρόνων σαν σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή. Η επέτειος αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για όλους όσους αντιστάθηκαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης σήμερα και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρησυγεί ηχθείως ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα δεχτεί την εκεχηρία αν τηρηθεί από τη Μόσχα, αλλά και ότι θα απαντήσει σε αντίθετη περίπτωση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέκριναν το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εισαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ρωσικού ντίζελ, δεσμευόμενες να συνεχίσουν την απομόνωση της Μόσχας και τη στήριξη της Ουκρανίας. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης, ενώ λίγο αργότερα ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε για σοβαρά αντίπεινα. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της μετά από καταγγελίες για θέμητες συναλλαγές. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προφυλακιστέει ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγαση ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις αύριο Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών το απόγευμα. Στη δικαιοσύνη μεταφέρεται η υπόθεση επανελειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Η συζήτηση του αιτήματος τοπικών φορέων έχει προσδιοριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, εξέδωσε για αύριο Τρίτη και για την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις θαλάσσιες και τις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις με τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στο Ιόνιο, ως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική, για την Τρίτη.

Άνοδο κατέγραψε ο παγκόσμιος δείκτης πολυδιάστατης φτώχειας του ΟΗΕ. Για πρώτη φορά, λέει, μετά το 2010 που δημιουργήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες οξείας φτώχειας. Στην έκθεση στην ετήσια έκθεση του, για το 2026, η αρμόδια αυτή υπηρεσία του ΟΗΕ και το Ερευνητικό Κέντρο Πρωτοβουλίας της Οξφόρδης για την φτώχεια και την ανθρώπινη ανάπτυξη κατέγραψαν επιπλέον 51,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση οξείας φτώχειας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και το αντίστοιχο στοιχείο για το πόσο αύξησαν την περιουσία τους, δηλαδή τα δισεκατομμύρια τους, οι πιο πλούσιοι του πλανήτη. Δεν το έχω πρόχειρο, αλλά είμαι σίγουρος κατά πολύ. Και άλλη έρευνα αυτή της Παρασκευής που αφορά τα ευρωπαϊκά, της Eurostat. Ένας στους 5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει από την φτώχεια. Στο κόκκινο, η Ελλάδα σε στέγαση, θέρμανση, αναψυχή. Σε πόσο μετριέται αυτό? Σε 93 εκατομμύρια ανθρώπους. Η στέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττει ιδιαιτέρως παιδιά και γυναίκες και από χώρες στην Ελλάδα. Αλλά είμαι σίγουρος, όχι είμαι σίγουρος, υπάρχουν και τα στοιχεία ότι τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι αυτοί αυξήσαν την περιουσία τους. Χάρη βέβαια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε στην κόκκινη γραμμή, στους 105,5 στο κόκκινο. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούφαλης. Στην επικοινωνία ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 6985-87-0059.

Θα καθυμάσαι τώρα, η πολιτική ζωή κινείται στους απόϊχους της αμφιλεγόμενης δήλωσης Μητσοτάκη ότι κάτω από 25% στις εκλογές φεύγει και στους ήχους των πυροβολισμών που ανταλλάσσουν Ελλάς και Πασόκ. Μια αντιπαράθεση που τίνει να εξελιχθεί σε πόλεμο μέχρι σε σχάτων. Για τη δήλωση Μητσοτάκη απορούν ακόμη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έβαλε στην πολιτική ατζέντα την αποχώρησή του, ανοίγοντας την σχετική συζήτηση και ενισχύοντας και την ιτοπάθεια που τίνει να επικρατήσει στο κόμμα του. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, είναι για να συσπυρώσει τους οπαδούς του. Ξέρετε, όλους εκείνους που 7 χρόνια τώρα σιτίζονται. Με απευθείας αναθέσεις, με κλειστούς διαγωνισμούς, με στημένους διαγωνισμούς, με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με λίστες πέτσα όταν αναφερόμαστε στα μέσα ενημέρωσης. Ένα πλέγμα αδιάχυσης της διαφθοράς μέχρι την βάση της κοινωνικής πυραμίδας. Κινητοποιηθείτε, είναι το μήνυμα προς αυτούς, για να μην χάσετε τον Κυριάκο σας. Τώρα βέβαια για κάποιους ισχύει το αντίστροφο.

Είναι κίνητρο προς την άλλη πλευρά. Μείνετε στον καναπέ σας ή ψηφίσετε οτιδήποτε άλλο διαφορετικό, ακόμα και ένα κόμμα Σαμαρά, για να απαλλαγεί η Νέα Δημοκρατία από την ηγεσία Μητσοτάκη. Και αφού άνοιξε η σχετική συζήτηση, υπάρχουν και τα ερωτήματα. Στην περίπτωση που προκύψει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, παραδείγματος χάρη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ένα κόμμα Σαμαρά, ποιος θα κάνει τις συζητήσεις εάν πάρει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 25% και φύγει ο Μητσοτάκης? Στο θεωρητικό αυτό ενδεχόμενο προβάλλεται από τώρα ότι ο προτινόμενος πρωθυπουργός δεν θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορούν τα ονόματα του Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Αν πάλι η χώρα οδηγηθεί σε επαναληπτικές εκλογές, θα υπάρξουν ταχείες διαδικασίες αλλαγής αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία? Και καλά στην περίπτωση που ομονοήσουν. Εάν όμως υπάρξει διαφωνία, θα πάει σε μια δεύτερη εκλογική μάχη διχασμένη? Και ενώ θα έχει και ανοιχτό μέτωπο με το κόμμα Σαμαρά, κάτι το οποίο και πριν την δημιουργία του διχάζει την παράταξη. Και μέσα σε αυτούς τους συσχετισμούς και τις πολύπλευρες ισορροπίες θα μπορέσει να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον διάδοχό του τις εγγυήσεις που θέλει για την επόμενη μέρα, ώστε να μην επιβεβαιωθεί ο Ανδρέας Δρυμιώτης. Τώρα στο άλλο φάσμα έχουμε τον πόλεμο πια. Είπαμε ξανά, με χρυσές χάτων φαίνεται ότι θα είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε ότι άλλαξε τακτική και σταμάτησε να αντιπαρέρχεται τις συνεχείς επιθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Στην αρχή βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας είχε διακηρύξει ότι στόχος του είναι να ενώσει τη Δημοκρατική Παράταξη και η στρατηγική του ήταν μονομέτωπος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόσφατα μάλιστα δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται με την αταραξία βουδιστή μοναχού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάλι, με το που εμφανίστηκε στο πολιτικό τοπίο η Ελλάς και τον εκτόπισε στην τρίτη θέση, ξεκίνησε διμέτωπο που σταδιακά εξελίχθηκε σε μονομέτωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα. Και προφανώς κάποιος του είπε του Αλέξη Τσίπρα ότι η αταραξία του βουδιστή μοναχού είναι καλή για την σωτηρία της ψυχής ενδεχομένως, αλλά όχι για να δώσεις πολιτικό αγώνα και μάλιστα για την κυβέρνηση. Και ο πόλεμος οξύνεται μέρα με τη μέρα. Ενδεικτική ήταν η ανίκαια επίθεση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου. Θα μου πείτε τώρα, χρεώνεται η ηγεσία κάθε αβελτηρία των στελεχών της? Όχι βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι εκ των υστέρων η ηγεσία θα πάρει καθαρή θέση και θα αποδοκιμάσει κατηγορηματικά και απερίφραστα. Κάτι που η Χαριλάου Τρικούπη δεν έκανε. Είναι δε αστείο το επιχείρημα του Κωνσταντόπουλου. Είπε ότι δεν μιλάμε πρόσωπα που αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στην Ελλάς. Αλήθεια. Δεν έχει όμως πρόβλημα ούτε εκείνος ούτε οι άλλοι να μιλούν με τα περίπου 40 στελέχη όλων των κατηγοριών που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνυπάρχει με σειρά βουλευτών που πήραν την έδρα υπομάλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ και με αυτές τις έδρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να κόψει τις διαρροές στελεχών και ψηφοφόρων προς την Ελλάς. Με τις επιθέσεις όμως που κάνει, διχάζει την προοδευτική παράταξη με ένα διπλό αποτέλεσμα. Αφενός ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αφετέρου δυσκολεύει συζητήσεις για συνεργασία μετά τις εκλογές. Και κάπου εκεί το ΠΑΣΟΚ χρεώνει ως επίθεση του Αλέξη Τσίπρα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη το σκληρό άρθρο του Θανάση Καρτερού το Σάββατο, ο οποίος υπό τον τίτλο «Τι συμβαίνει τελικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη» ανέφερε: «Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας?» Σκληρός και ανίκιος τρόπος για να αναφερθείς στον αρχηγό ενός κόμματος και μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και φυσικά
Δεν την άφησε αναπάντητη την επίθεση. Το γραφείο τύπου του Πασόκ έκανε λόγο για τοξικότητα, λίβελο και πολιτική αδυναμία του εγχειρήματος Τσίπρα. Του γιο ταχύ εγχειρήματος Τσίπρα, για την ακρίβεια, όπως το αναφέρει σε κάθε ευκαιρία.

0: Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Διάβαζα και τώρα έναν τίτλο, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό ήταν από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι ομνύουν στην στήριξή σας, αλλά στήριξη δεν βλέπω. Εσείς βλέπετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτζάνη, και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Νομίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια έχω πει ότι η οικονομία εξαρτάται από την πολιτική βούληση του εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι αυτή η κυβέρνηση σε όλη αυτή τη διαδρομή έχει δείξει ότι υπάρχει, δεν θα πω μέτωπο, αλλά ουσιαστικά ευνοεί τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ. Και αυτό φαίνεται γιατί έχουμε, ενώ σε αυτούς έχουμε αύξηση του τζίρου των κερδών, από την άλλη μεριά έχουμε μείωση του τζίρου και των κερδών. Μάλιστα, θα έλεγα ένα στοιχείο το αποδεικνύει, τον τελευταίο ένα χρόνο έχουμε αύξηση κατά 9,5 δισεκατομμύρια τα χρέη στην ΑΔΕ, στην εφορία δηλαδή. Nice. Το μόνο ότι λέει πολλά. Θα λέγω ότι στη σημερινή εποχή η φιλοσοφία φαίνεται από ένα γεγονός που νομίζω αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Και στην ενεργειακή κρίση περιμένουμε την παρέμβαση της πολιτείας, γιατί όταν το Σεπτέμβριο θεσμός ήταν 5,1 και τώρα δεν ξέρουμε πώς θα τα φτάσει, περιμένει την παρέμβασή της.
0: Έχουμε και διεθνή άνοδο των ομολόγων. Λέω ότι έχουμε και διεθνή άνοδο των ομολόγων. Δεν ξέρω αν αυτά τα δύο συνδυάζονται, ναι, ναι. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω αν φοβάστε, εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να έχει κάποια επίπτωση για τη χώρα μας και βεβαίως για τους πιο αδύναμους του επιχειρηματικού κόσμου.
1: Είναι σαφές. Εφόσον χρειαζόμαστε να παίρνουμε πάντα λεφτά, είναι σαφές ότι υπάρχει. Αλλά επιτρέψτε μου το σκεπτικό. Στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ, ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε ότι θα δώσει 95 εκατομμύρια σε 140 επιχειρήσεις για να τους στήριξει το ενεργειακό. Και εγώ είπα. Καλό είναι, δεν θέλουμε να κλείσει καμία επιχείρηση. Ναι, αλλά δεν βρήκε ούτε ένα ευρώ για την εστίαση, δεν βρήκε για τους φουναρέους που κλείνουν. 1500 φούρνοι κλείσανε την τελευταία τριετία περισσότερο από τον πόλεμο. Δεν βρήκε ένα ευρώ για να στηρίξει όλους τους αλλοίς. Άρα, απαντώντας στο προηγούμενο ερώτημα που μου είπατε, είναι θέμα πολιτική βούληση. Για όπου θέλει να βρει λεφτά, βρίσκει. Για αυτούς δεν βρήκε ούτε ένα ευρώ. Άρα, το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα έχουμε περαιτέρω αύξηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Νομίζω ότι η αύξηση του κόστους που είναι πολύ σημαντικό στην εστίαση, σας λέω, την τελευταία τριετία είναι πάνω από 40%. Άρα αυτό δεν μπορεί ούτε να μετακριθεί στον πελάτη, άρα είναι ασφυξία. Άρα ουσιαστικά το αφήγημα, και μιλάω για το σχέδιο Πισαρίδη, ότι ένα 50% των επιχειρήσεων δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει για τρίτη κρίση, γιατί ίσως να είναι μεγαλύτερη κρίση και από την πανδημία, δηλαδή η αύξηση του κόστου λειτουργίας. Γιατί ξέρετε κάτι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να μετακυλήσει το κόστος, γιατί πλέον δεν θα έχει πελάτες.
0: Ναι, και πάντως είδα συμπληρωματικά ότι μετά την πανδημία οι μεγάλες επιχειρήσεις τουλάχιστον επέστρεψαν στην κερδοφορία και η κερδοφορία τους αυτή αυξάνεται κάθε χρόνο. Οπότε γιατί η κυβέρνηση ενισχύει μεγάλες επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους και όχι τις μικρομεσαίες που δίνεται αγώνα επιβίωσης?
1: Δύο στοιχεία θα σας πείσουν για το επιχείρημά σας. Χρειαζόμαστε χρήματα για την ενέργεια. Δύο ρυθμιστήρια έχουμε. Το ένα είναι ιδιωτικό, το άλλο είναι μη κρατικό. Έχουμε 30% μετοχές στο κράτος. Το πρώτο εξάμεινο είχαν 1,5 δις κέρδη. Αν από 1,5 δις υπερκέρδη είχαν 1 δις, θα είχαμε 500 εκατομμύρια που θα μπορούσαν να δοθούν για να στηριχτούν επιχειρήσεις. Πολύ μεγάλο κέρδος έχουν πάντα. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι θα είδατε από τα στοιχεία του 2025, 30 δισεκατομμύρια είναι το σύνολο των κερδών των επιχειρήσεων. Από αυτά τα 20 δις ανήκουν σε 150 επιχειρήσεις. Και τα 10 δις σε 400.000 νομικά πρόσωπα μικρομεσαίων. Αυτό που νομίζω είναι εξωφρενικό είναι να δείτε τα 20 δις των 150 επιχειρήσεων τι φορολογία πλήρωσαν και μετά να δείτε τα 10 δις πληρώσανε 3 φορές παραπάνω φορολογία από ό,τι πληρώσανε οι 150 επιχειρήσεις με τα 20 δις. Άρα, σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέτε, ότι και έχουν παραπάνω κέρδη και στηρίζονται με νόμο για την φοροαποφυγή. Και άρα είναι λογικό ότι τους ευνοεί ακόμα περισσότερο να μεγαλώσουν κι άλλο. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα ολιγοπόλια θα πάνε παντού. Αλλά εξηγώ και νομίζω έχετε την εμπειρία και την γνώση να καταλάβετε ότι είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζει όλο αυτό. Με βάση αυτές τις πολιτικές θα συνεχιστεί αυτό. Δεν θα αλλάξει.
0: Εδώ πέρα θα πω μόνο ένα ακόμη στοιχείο, ότι αφενός η κερδοφορία δεν συνοδεύτηκε με αύξηση των μισθών και δεν εννοώ τα στελέχη, εκείνα πάντοτε μπορεί να κάνουν άλλες συμφωνίες, αλλά τις μάζες των εργαζομένων, έτσι. Και δεν υπήρξε διάχυση της ευημερίας όπως ήλπιζε ο Πρωθυπουργός, γιατί ακόμη και αυτό θα ευνοούσε έστω δευτερευόντως μέσα από τον κύκλο του εμπορίου και της κατανάλωσης και τους μικρομεσαίους. Σωστό είναι?
1: Πολύ σωστό είναι. Γιατί ένα μεγάλο μέρος, θα έλεγα, αν να μην πω το 100%, 90% είναι κέρδη τα οποία φεύγουν εκτός χώρας. Και αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά της μικρομεσαίας, ότι το κέρδος μένει στη χώρα και η κατανάλωση μένει στη χώρα. Σωστά το είπατε. Καταρχήν είναι συγκεκριμένες επενδύσεις, οι οποίες δεν είναι παραγωγικές και όλο αυτό, αν ξεκινήσουμε από τις επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε τη μία που είναι γνωστή, όλες αυτές οι επιχειρήσεις που σήμερα καπηλεύονται τα δάνεια, οι επιχειρήσεις αυτές τι κάνουν? Βάλαν το 10%, πήραν το 90% της τράπεζας και το όποιο κέρδος φέρει στο εξωτερικό. Σας λέω ένα παράδειγμα που νομίζω είναι γνωστό παντού. Άρα δεν ευνοεί ούτε την γενική οικονομία της χώρας. Στο ερώτημα των μισθών, να σας πω κάτι. Κοιτάξτε. Εμείς γενικά για τις μικρομεσαίες θέλουμε συλλογικές συμβάσεις. Αυτή όμως, νομίζω αυτό λέτε, έχεις 20 δισκεύει, αλλά δεν έκανες τον κόπο να αυξήσεις τους μισθούς των εργαζομένων της επιχείρησης. Γιατί πολύ απλά λέει, αυτό λέει η συλλογική σύμβαση. Δεν τον εμποδίζει πάντως κάποιος, να ξέρετε, με βλέπει κύριε Κουτζάνη.
0: Ναι, φυσικά, αφού έτσι κι αλλιώς μια κατηγορία εργαζομένων έχει ιδιωτικά συμφωνητικά, γιατί τους εμποδίζει να δώσουν αυξήσεις.
1: Αυτό σας
0: ακούω.
1: Αν ήθελε να δώσει παραπάνω εισόδημα, άρα ούτε και αυτοί οι εργαζόμενοι κερδίσανε. Ούτε η οικονομία κερδίζει, ούτε η κοινωνία κερδίζει, γιατί όπου έχουμε ένα κατέτο λιγοπόλιο, παραδείγματος χάρη στην υγεία, στα τρόφιμα, στις τράπεζες, στην ενέργεια, δεν ευνοήθηκε ούτε ο καταναλωτής, ούτε το κράτος. Είναι και οι δύο χαμένοι. Και η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα είναι κάποια στιγμή ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας να ελέγχεται από πολιεθνικές εκτός Ελλάδος, όπου όπως ξέρετε αυτό επηρεάζει και την πολιτική ζωή της χώρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηδοδοσίου, ξέρω ότι έχετε να πάτε σε μια σύσκεψη. Σας ευχαριστώ.
1: Όχι, έχω συμβούλιο, αλλά. Είναι ευχάριστη κουβέντα μαζί σας.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, εντάξει, είναι και συμπυκνωμένος ο λόγος σας. Ίσως κάποια φορά συζητήσουμε αυτό που άφησα, αλλά είναι ευρύτερο για το πώς προσλαμβάνετε εσείς αυτή την διεθνή οικονομική κρίση που φαίνεται να έρχεται. Αλλά είναι και μεγαλύτερο το θέμα.
1: Σε κάθε μια λέξη, αν μου επιτρέπετε γι' αυτό, γιατί είναι πάντα ευχάριστο να σας πω το εξής. Πέρα από την κρίση που υπάρχει, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Οφείλω να το πω σήμερα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να παρακαλάμε να μην γίνει κάποια επέμβαση των Αμερικάνων, του Τραμπ στο Ιράν. Αν αυτό γίνει, νομίζω θα μιλάμε για το δυσκολότερο χειμώνα εδώ και 80 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω είναι σημαντικό να σας το πω, γιατί η κρίση ενέργειας διαταράσει τα πάντα. Διαταράσει το νοικοκυριό, τον καταναλωτή, δηλαδή τις επιχειρήσεις. Άρα, όπως είπα, τα έκτακτα μέτρα θέλουν και έκτακτες αποφάσεις διαφορετικά. Καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ κύριος, κύριε Κουτζάνη, να είστε καλά.
0: Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Και μιας και μίλησε για τον ότι μπορεί να έχουμε τον χειρότερο χειμώνα εδώ και 80 χρόνια, ίσως εννοεί 82 από το 46. Και εμείς θυμήθηκα τώρα την επέτειος σήμερα της απελευθέρωσης της Αθήνας από την γερμανική κατοχή. Ήταν 12 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι τελευταίοι Γερμανοί αποχώρησαν από την Αθήνα. Για να ξεχυθεί ο κόσμος στο δρόμο, φυσικά με χαρές και μια μεγάλη γιορτή, αλλά αυτές οι χαρές κράτησαν μόλις 53 μέρες μετά. Είχαμε τα Δεκεμβριανά και τον εμφύλιο, όπου συνεργάτες των Γερμανών, ταγματασφαλίτες, χήτες, δοσύλλογοι, στη συνέχεια στελέχωσαν τον εθνικό κορμό και οι φυσικοί απόγονοι και επίγονοι τους κυβερνούν μέχρι και σήμερα, κατά διαστήματα βεβαίως. Και μετά απορούμε γιατί η ναζιστική ακροδεξιά στη χώρα μας επιβιώνει ακόμη και μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, χαίρετε, μου γράφει η κυρία Βασιλική Μέξα, και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω πια τι θέλουν από τον Τσίπρα, να μην απαντά σε όλο αυτόν τον πόλεμο που έχει υποστεί ή να κάνει τον βλάκα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κάθε πολιτικός αντίπαλος, είτε του Τσίπρα είτε του Ανδρουλάκη, θα ήθελε να εξαφανιστεί ο ανταγωνιστής του, ο αντίπαλός του, για να έχει καλύτερες προοπτικές για τον εαυτό του και για το κόμμα του. Τώρα, πώς το κάνει και τι συνέπειες έχει, εδώ είμαστε. Κρίση έχουμε και τα κρίνουμε και καταλήγουμε.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το κόκκινο. γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτή είναι η Σεζάρια Εβόρα και εμείς είμαστε εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Γκουτζάνης, αλλαγή βάρδιας, στην επικοινωνία που είναι η κυρία Μαριάνθη Πατσελή. Και τι μου στέλνει εδώ ο κύριος Χελάκης, με τον καλό λόγο πάντα είσαστε κύριε Χελάκη. Καλησπέρα κύριε Γκουτζάνη, πώς πήγε το φεστιβάλ? Από ό,τι είδα σε φωτό δεν είχατε πολύ κόσμο, μάλλον δεν είδατε σωστή φωτό, γιατί αρκετό κόσμο είχαμε και το Σάββατο και την Κυριακή, δεδομένων πάντα των συνθήκων. Αλλά κόσμος ήρθε, παρακολούθησε τις συζητήσεις που έγιναν και το Σάββατο και την Κυριακή και αρκετός κόσμος ήταν και στις συναυλίες που είχαμε και στα περίπτερα, ας το πούμε έτσι, στους πάγκους με τα προϊόντα. Αλλά εσείς γιατί να χαίρεστε αν δεν είχαμε κόσμο? Δεν το καταλαβαίνω κύριε Χελάκη. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνουμε αυτά τα βιντεάκια που κάνουμε και στην Αυγή και συνήθως ας πούμε κριτική στην κυβέρνηση, μπαίνουν πάντοτε διάφοροι οι οποίοι δεν περιορίζονται να πούνε την δική τους άποψη. Καλά κάνουν, διάλογο έχουμε, αλλά βρίζουν και ενίοτε με σκαιό τρόπο. Αλλά το να βρίζουν για να υπερασπιστούν τον Κυριάκο τους, ας πούμε ότι το καταλαβαίνουμε. Αλλά να βρίζουν γιατί αναγγείλαμε το φεστιβάλ μας και να μας εύχονται με κατάρες να κλείσουμε και τι θα κάνουμε που δεν θα έχουμε δουλειά και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία βεβαίως καθόλου δεν ισχύουν, γιατί όπως εξήγησε και ο Γιάννης Μπουλέκος και στο φεστιβάλ μας το διήμερο, αλλά και με το δικό του βιντεάκι, εδώ και ένα χρόνο έχει μπει σε πολύ καλή πορεία εξυγίανση στα οικονομικά και της Αυγής και του Κόκκινου. Έχουμε κάνει, έχει καλύψει τις υποχρεώσεις της, πληρώνει κανονικά τους μισθούς, εξοφλεί σύμφωνα με τη συμφωνία που είχε κάνει ότι υπήρχε. Άρα για όσους το βλέπετε έτσι, μη χαίρεστε, δεν θα κλείσουμε. Ίσως από μια άποψη να σας αρέσει, γιατί θα έχετε και εσείς να μας βρίζετε. Αλλά ναι, είπα ότι μπορούμε να δεχθούμε μια κριτική και να την εκφράζετε και πολύ σκληρά και στα βιντεάκια που κάνουμε εμείς από κάτω σαν σχόλια. Αλλά να εύχεστε να κλείσουμε και να εύχεστε το κακό μας, γιατί τι σας έχει πιάσει? Και ναι, η κυρία Βασιλική Μέξα σημειώνει ότι πάντως ο κόσμος ήρθε κυρίως για το Κόκκινο και την Αυγή. Είχαν όμως κόσμο, το θέατρο αυτό στην πλατεία Κουμουνδούρου ήταν γεμάτο στις συζητήσεις που οργάνωσε.

συμπληρώνει η κυρία Μέξα ότι είμαστε πάντα δίπλα και εμείς αυτό λέμε και αυτό επισημάνα και στο δικό μου βιντεάκι, ότι όλα αυτά είναι χάρη στην δική σας συμπαράσταση.

0: Αναβρασμός από τη Γαλλία ξεκίνησε και ας ελπίσουμε να επεκταθεί. Και έχουμε και αύριο ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα από τους φοιτητές μας. Και την επόμενη εβδομάδα θα κατέβουν και οι δάσκαλοι. Βλέπω εδώ ένα σύνθημα από προηγούμενη διαμαρτυρία τους. Δεν είμαστε φοιτητές δεύτερης κατηγορίας. Αξιοποίηση των δωματίων για δωρεάν στέγαση, επαγγελματική κατοχήρηση των πτυχίων μας, λεφτά για καθηγητές και εργαστήρια. Αυτά ήταν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Αλλά εκεί που γίνονται τα πιο σπουδαία είναι στην Γαλλία, όπου η δυσαρέσκεια στον χώρο της παιδείας έχει, από τα όσα έχουν εκεί στο χώρο τους, έχει φουντώσει και έχει κατεβάσει τον κόσμο στους δρόμους. Ακρίβεια, πανάκριβη φοιτητική στέγη, ελλείψεις στα σχολεία, πιέσεις διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Παντού είναι τα αποτελέσματα του νεοφιλελευθερισμού. Και μαζί έχουμε και δύο παγκόσμια σημασίας μέτωπα που συνεχίζονται, ένα στην Ουκρανία και ένα στην Μέση Ανατολή, τις συνέπειες των οποίων, είτε σαν ενεργειακή κρίση είτε σαν όλα τα όσα την ακολουθούν, τα πληρώνουμε όλοι μας καθημερινά. Δεν είναι κάπου μακριά, μας αφορούν άμεσα. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιάννης Μπουρνούς, γνωστός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπουρνού, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Ποιο θα αξιολογούσατε εσείς από αυτά ως σημαντικότερο, μιας και παρακολουθείτε τα διεθνή πράγματα? Έχουμε δύο μέτωπα, έχουμε κρίση που έρχεται, οικονομική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουμε και αντιδράσεις πια κοινωνικές.
1: Καταρχάς, εγώ θα αξιολογούσα ως πιο βασικό αυτής της περίοδου τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάτσουμε να δούμε την προεκλογική εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε ότι από εκεί εκείνη εν πολλής οι αλλοπρόσαλες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες μέρες, διότι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ κινδυνεύει άμεσα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να χάσει, με περισσότερες πιθανότητες να χάσει το Κογκρέσο, αλλά και σημαντικές δυνατότητες να χάσει και τη γερουσία από τους Δημοκρατικούς. Και μπροστά σε αυτό, αντιμετωπίζοντας τη φθορά από την ακρίβεια της ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ακρίβεια, πρέπει να το πούμε αυτό, ξεκίνησε με αφορμή τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Τραμπ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθεί να κάνει κινήσεις που φαινομενικά επικοινωνιακά θα δείξουν πρώτα απ' όλα στο αμερικανικό ακροατήριο αλλά και παγκοσμίως ότι προσπαθεί, ότι καταφέρνει να εξομαλύνει τα πράγματα. Αν δούμε την ουσία, ας πούμε, της συμφωνίας που, για την οποία πανηγύριζε στα social media, που έκανε με τον Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, αν δούμε την ουσία της και τους αριθμούς, θα καταλάβουμε με πολύ απλά μαθηματικά ότι η συμφωνία για την οποία πανηγυρίζει ο Τραμπ και τη χαρακτηρίζει ως ιστορική, επί της ουσίας αρκεί για, θα σας το πω ακριβώς, 20 εκατομμύρια βαρέλια για περίπου 2 μέρες κατανάλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άρα λέτε ότι έχει στόχο μόνο επικοινωνιακό για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει και να το αξιοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές του.
1: Θέλει να δείξει,
0: εκτός αν θεωρηθεί σαν
1: μια μεγάλη νίκη,
0: εκτός αν θεωρηθεί σαν απαρχή για να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες συμφωνίες, έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ δεν διστάζει μέσα στον πανικό του για τις εκλογές να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι τροφοδοτεί με χρήμα έναν εισβολέα, τον Πούτιν, για να προμηθευτεί μέσα από αυτή την δίθεν ιστορική συμφωνία καύσιμο που θα του κρατήσει για 2 μέρες. Εγώ όμως επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως ξεκινά από τον πόλεμο στο Ιράν. Και όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος δι' αντιπροσώπων όπως συμβαίνει με τους Χούθη και τη Σαουδική Αραβία, αλλά και η ανικανότητα να φτάσουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία και σε μια σταθερή εκκυρία, τόσο το πρόβλημα της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους θα παραμένει παγκοσμίως.
0: Δεν βλέπω πάντως το Ισραήλ να πηγαίνει σε μια πολιτική εξομάλυνση, γιατί νομίζω ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από αυτόν τον πόλεμο και από την άρνηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες, έτσι δεν είναι?
1: Είναι σαφές αυτό, ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου, που είναι η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση που είχε ποτέ το Ισραήλ από τη σύστασή του ως κράτος, έχει σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την επιχείρηση, σε αυτή την επίθεση, και είναι και ο παράγοντας που κατά τη γνώμη μου εμποδίζει το να λήξει όσο πιο άμεσα γίνεται αυτή η σύγκρουση. Το ΔΕ Ιράν, όπως καταλαβαίνετε, όντας αμυνόμενο, συνεχίζει τη στρατηγική για την οποία προετοιμαζόταν χρόνια, που είναι ένας πόλεμος φθοράς εναντίον όλων των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, ενισχύοντας και τους Χούτι, οι οποίοι, όπως είδατε προχθές, χτύπησαν το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία και είχαμε και ένα νεκρό. Κάνει δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνει μια επίδειξη δύναμη στο Ιράν με τους συμμάχους του, για να στείλει ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Εμένα αυτή είναι η εντύπωσή μου. Προσπαθούν να πλασαριστούν εν ώψη μιας ενδεχόμενης νέας διαπραγμάτευσης.
0: Μάλιστα, στην Αμερική έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, το είπατε, στο Ισραήλ θα έχουμε σύντομα κανονικές εκλογές.
1: Ναι, και εκεί ο Νετανιάχου είναι σε δύσκολη θέση, όπως και ο Τραμπ στην Αμερική.
0: Το ένα είναι, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα εκλογών, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που χάσει ο Νετανιάχου, νομίζετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή στην πολιτική του Ισραήλ?
1: Δεν θα έχουμε τεκτονικές αλλαγές, σίγουρα. Αυτό όμως θα μπορέσουμε να δούμε το βάθος των όποιων αλλαγών έχουμε από τη σύνθεση της κυβέρνησης, δηλαδή τελικά ποια από τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης θα μπουν σε ένα κυβερνητικό συνασπισμό. Επαναλαμβάνω, δεν θα έχουμε τεκτονικές αλλαγές. Αλλά σίγουρα, αν το Ισραήλ κατορθώσει και απαλλαγεί από την πιο σκληρή ακροδεξιά των ορθόδοξων εβραϊκών κομμάτων σε επίπεδο κυβέρνησης, θα είναι, αν μη τι άλλο, μια εικόνα ανακούφισης για όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, γιατί το Ισραήλ έχει καταστεί παράγωνα ανισορροπίας για όλο είτε μέσω από αυτό που συζητάγαμε πιο πριν. Δηλαδή δεν του αρκούσε η γενοκτονική επιχείρηση στη Γάζα. Θεώρησε ότι είναι αρκετά ισχυρό ώστε να πολεμήσει το Ιράν μέχρι την αλλαγή καθεστώτος, κάτι που όπως βλέπετε έχει καταστεί χήμερα για το Ισραήλ.
0: Ναι, και δεν ξέρω τι θα ήταν χειρότερο, εάν πετύχαινε το στόχο του και διέλυε το Ιράν, που είναι μια μεγάλη χώρα με ιστορικό.
1: Που είναι μια περιφερειακή υπερδύναμη.
0: Ακριβώς, και γεωπολιτικό βάθος, και προκαλούσε ένα τέλειο χάος πια. Γι' αυτό λέω δεν το ξέρω. Έχουμε όμως και το άλλο μέτωπο, στην Ουκρανία, όπου και εκεί έχουμε εξελίξεις, και βλέπω ότι οι Ευρωπαίοι είναι αρνητικοί σε κάθε έκφραση και προσπάθεια για ειρήνευση. Γιατί λέτε?
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν ξεκινάει από εκεί. Το πρόβλημα και εδώ ξεκινάει από τον Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε από μόνος του ότι κατάφερε να πετύχει μια ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή, να το πούμε λαϊκά, να μην χτυπάει καμία από τις δύο πλευρές ενεργειακούς στόχους της άλλης, αλλά και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές το έχουν διαψεύσει αυτό. Καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε την ανακοίνωση του Τραμπ ότι έχουμε ενεργειακή εκεχηρία. Και το πρόβλημα, λοιπόν, λέω ότι ξεκινάει από τον Τραμπ. Ο Τραμπ φαίνεται να έχει μια, να το πω έτσι λίγο προβοκατόρικα, μια ναρκισσιστική σχέση με τον Πούτιν. Οι κινήσεις του είναι κάθε άλλο παρά κινήσεις για να επιλυθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διότι φαίνεται ότι αποδέχεται την παντελή άρνηση ο Πούτιν να σταματήσει τις επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ζητάει από μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, που αμήνεται και που έχει χάσει εδάφη, να διεξάγει εκλογές. Αυτό έχει οδηγήσει, για να βλέπουμε λίγο και τις πιο καινούργιες εξελίξεις, έχει οδηγήσει και τους πολιτικούς αντιπάλους του Ζελένσκι στην Ουκρανία να παραδέχονται αυτή τη στιγμή ότι οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν εάν δεν υπάρξει εκεχηρία. Δηλαδή, ενώ ο Ζελένσκι έχει πραγματικούς αντιπάλους και ενδέχεται ακόμη και να χάσει σε ενδεχόμενη διεξαγωγή εκλογών το επόμενο διάστημα, έχει, η στάση του Τραμπ έχει οδηγήσει και τους αντιπάλους του να λένε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, να το πω απλά, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές. Και φαίνεται να υπάρχει, να έχει διαμορφωθεί πάνω σε αυτό και μία σύμπλευση και των αντιπάλων του Ζελένσκι σε ένα παρόμοιο πλαίσιο για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Η ουσία εκεί, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι να πιεστεί ο επιτιθέμενος να σταματήσει την επίθεση. Διότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος αυτός όσο συνεχίζεται έχει τραγικές συνέπειες πρώτα απ' όλα για τον Ουκρανικό λαό και τη χώρα του. Δεύτερον, έχει συνέπειες για την ίδια τη Ρωσία, διότι συνεχίζονται οι κυρώσεις και λόγω των κυρώσεων η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να εξάγει μικρές ποσότητες πετρελαίου, ας πούμε γι' αυτό που αφορά και την Ευρώπη και όλη την ανθρωπότητα. Τρίτον, έχει ως αντανάκλαση, όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, την ενεργειακή, την κρίση κόστους ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και αυτό το βλέπουμε τι συνέπειες έχει στις εκλογικές αναμετρήσεις της Ευρώπης, όπου πολύ χαροποιεί τον Πούτιν η άνοδος της Λεπέν στη Γαλλία για παράδειγμα. Και άρα νομίζω ότι η φωνή της λογικής αυτή τη στιγμή θα έλεγε ότι πρέπει να υπάρξουν πιέσεις. Φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να πιέσει τον Πούτιν παραπάνω, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν πολύπλευρες πιέσεις ώστε η Ρωσία να κάτσει επί της ουσίας στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους Ουκρανούς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κι εσείς πολύ καλά πως ό,τι κερδίζεται στο πεδίο της μάχης δεν εκχωρείται μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Ρωσία λοιπόν μετά από 4 χρόνια πόλεμο και με το κόστος που έχει και εκείνη, γιατί κανένας πόλεμος δεν είναι εύκολος, αποκλείεται να δώσει τα εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει. Αλλά επιπλέον έχει και έναν βασικό στόχο από τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος, άσχετα με το αν έχει δίκιο ή όχι. Ότι δεν δεχόταν την επέκταση του ΝΑΤΟ μέχρι τα σύνορα, δηλαδή μέχρι λίγο έξω από τη Μόσχα στην ουσία. Αν δεν πάρει εγγυήσεις λοιπόν για αυτά, αποκλείεται να ειρηνεύσει. Και το πρόβλημα με τη Ρωσία είναι ότι έχει δηλώσει πως το θέμα για εκείνη είναι υπαρξιακό. Αν συνεχίσει να πιέζεται και κινδυνεύσει με κατάρρευση, θα κάνει χρήση πυρηνικών. Για ποιο λόγο μπαίνουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι σε αυτό το φαύλο κύκλο? Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω τους Ουκρανούς και τον Ζελένσκι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, η Ελλάδα πρέπει να λέει ότι συμμετέχουμε στον πόλεμο. Το έχει πει από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Να πληρώνουμε το κόστος των οικονομικών κυρώσεων και το κόστος που έχει η αποστολή στρατιωτικού δυναμικού και να διακινδυνεύουμε έστω και έναν μίνι πυρηνικό πόλεμο, αν ξεφύγουν τα πράγματα.
1: Αν υποκύψει η διεθνής κοινότητα σε οποιονδήποτε απειλή με χρήση πυρηνικών, τότε πια δεν μιλάμε για ένα πλανήτη.
0: Άρα εσείς λέτε ότι έχει δικαίωμα η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ να επεκτείνουν τη δική τους εμβέλεια μέχρι τα σύνορα της Μόσχας?
1: Καταρχάς πρέπει να τελειώσει αυτή η καραμέλα, γιατί η όλη συζήτηση περί ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ τελείωσε διαστόματος Ζελένσκι αμέσως μόλις άρχισε ο πόλεμος. Και δεν ξαναήρθε στην επικαιρότητα ποτέ. Ποτέ. Μάλιστα. Καλό όσους μας ακούνε να κάνουν μια αναζήτηση.
0: Άρα το αναγνωρίζετε ότι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους ότι κάποια στιγμή ελήφθη η απόφαση να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης στο ΝΑΤΟ?
1: Ήτανε μία από τις αφορμές. Όχι, δεν ξεκίνησε και καμία διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ. Υπήρξε μία κουβέντα που δημοσιοποιήθηκε κακώς κατά τη γνώμη μου, διότι έδωσε την αφορμή στη Ρωσία να θέσει σε εφαρμογή ένα αναθεωρητικό σχέδιο το οποίο, του πανρωσισμού, το οποίο ο Πούτιν δεν το κρύβει εδώ και δεκαετίες. Να θυμίσω ότι η απόσπαση εδαφών από μια κυρίαρχη χώρα δεν ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια που ο Πούτιν ξεκίνησε τη λεγόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Έχει ξεκινήσει από το 2014. στην Ουκρανία.
0: Ναι, αλλά αυτή η συμφωνία που είχε γίνει δεν τηρήθηκε και από την πλευρά της Ουκρανίας και των Δυτικών. Και αυτό το έχουν αναγνωρίσει και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.
1: Νομίζω ότι από τη μη τήρηση της συμφωνίας του Μίνσκ μέχρι να βρεθεί η Ρωσία να βομβαρδίζει το Κίεβο υπάρχει μια μεγάλη απόσταση.
0: Ωραία, εγώ θα σας έλεγα ότι ας είχε
1: αποσύρει. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω και το άλλο. Επειδή δεν μπορούμε να λειτουργούμε στο διεθνές δίκαιο με 2 μέτρα και 2 σταθμά.
0: Ναι, αλλά δεν έχω δει τους δυτικούς εταίρους μας να λένε το ίδιο για την Τουρκία σε σχέση με την Κύπρο. Αντίθετα, την εφοδιάζουν πλήρως και τις αναβαθμίζουν και τις στρατιωτικές δυνατότητες για να μπορεί να απειλεί και να διεκδικεί και το Μισό Αιγαίο. Συνεπώς, για ποια διεθνή κοινότητα μιλάμε?
1: Καλά, δεν είναι καινούρια
0: η κρίση. Για ποιο ΝΑΤΟ ή για ποιο Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Δεν είναι καινούρια η κρίση θεσμών και η κρίση αξιοπιστίας όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισμούς. Αλλά εγώ θα σας πω το άλλο, θα σας το αντιστρέψω λίγο. Όταν λέω για 2 μέτρα και 2 σταθμά, δεν μπορεί να έχουμε επιλεκτική ευαισθησία για τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αλλά να καταπίνουμε το ρωσικό αναθεωρητισμό δημοσίως.
0: Δεν τον καταπίνουμε, λέμε ότι δεν έχουμε λόγο να συμμετάχουμε στον πόλεμο. Όλη η συζήτηση, κύριε Μπουρνού, ξεκινάει από το ότι καταδικάζουμε την εισβολή. Από εκεί και μετά συζητάμε και λέμε ότι, ωραία, ας το δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο, μήπως μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια διαδικασία ειρήνευσης και όχι ενίσχυσης του πολέμου. Για την Ουκρανία τώρα την ενισχύουν 32 χώρες, μεταξύ των οποίων σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, για να κάνει ένα πόλεμο. Άρα, εγώ και εσείς πληρώνουμε για να ενισχύουμε αυτόν τον πόλεμο. Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν έχω ερωτηθεί κιόλας.
1: Ούτε την Ουκρανία την ενισχύουν τα ευρωπαϊκά κράτη για να αμήνεται, σας θυμίζω. Δεν επιτέθηκε στη Ρωσία.
0: Καμία αντίρρηση, αλλά εμένα δεν με ρώτησε κανένας για το αν θέλω να πληρώνω για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Η απόφαση που ελήφθη εδώ πέρα και είναι σε ένα άλλο επίπεδο είναι ότι μια ηγεσία η οποία δεν έχει καν νομιμοποίηση, αν εννοούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει απόφαση πολέμου και στερεί το αντίστοιχο και από τα κράτη. Αλλά τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο αυτό. Εγώ ήθελα να πω ότι μάλλον θα έπρεπε να δούμε μια διαδικασία ειρήνευσης και να βάλουμε.
1: Φυσικά, όλοι γι' αυτό ενδιαφερόμαστε, για το πώς θα εξαναγκαστεί ο Πούτιν να μπει στη διαδικασία ειρήνευσης ως επιτιθέμενος. Εκεί είναι το κλειδί. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει αύριο το πρωί. Και είναι σαφές, για να μπω λίγο και στην ουσία σε αυτό που μου είπατε πριν, ότι σε μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση φαίνεται, αν μελετήσουμε ακόμα και ουκρανικές πηγές, ότι παραδέχονται ότι αν αύριο το πρωί ξεκινούσαν διαπραγματεύσεις, θα ήταν πολύ δύσκολο να ανακτήσουν κάποιες από τις κατακτημένες περιοχές από το ρωσικό στρατό. Αυτό το παραδέχονται και οι ουκρανικές πηγές.
0: Nice.
1: Το θέμα είναι όμως πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, που εγώ λέω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει αύριο το πρωί, συμφωνώντας μαζί σας.
0: Ναι, σε αυτό τουλάχιστον συμφωνούμε. Να είστε καλά, κύριε Μπουρνού, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε όμως.
1: Και
0: εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μηνύματα αρκετά δικά σας. Λοιπόν, η κυρία Γιάννα μου στέλνει και το σκυλάκο που ήταν εκεί χθες στο φεστιβάλ μας. Η κυρία Τατιάνα μου γράφει: έχω δηλώσει ότι θα κλείσω τελευταία την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι πολλοί εκείνοι που είχαν μείνει στη σκιά. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Τατιάνα. Η κυρία Δήμητρα: Σπύρο, τα τρολάκια άστα. Αντέχουμε για να βγάζουν δηλητήριο. Και για να βγάζουν δηλητήριο, κάτι καλό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόκκινο. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Δήμητρα. Το είπαμε ότι χάρη στη δική σας συμπαράσταση και ενίσχυση αντέχουμε. Η κυρία Ολυμπία λέει για την ξενιλία του κύριου Χιλάκη, εντάξει, και προσθέτει ότι πέρασε πολύ ωραία στο φεστιβάλ της Αυγής. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα, κυρία Σημακόπουλε. Τώρα, αυτό που λέτε, κύριε Κοντζόγλου, είναι δύσκολο. Να νικήσει η Ουκρανία, θα έχουμε όντως πυρηνικό όλεθρο, γιατί αυτό θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας διάλυσης της Ρωσίας, ενός πολύ μεγάλου κράτους, που ναι μεν έχει μείνει με 135 εκατομμύρια πληθυσμό από τότε που την εξόντωσαν το 1990, αλλά ανακάμπτει και εξακολουθεί να έχει πυρηνικά. Ας μην το σκεφτούμε τώρα. η πίεση και οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, μάλλον την Ευρώπη διαλύουν παρά τη Ρωσία. Εδώ πέρα, ναι, είναι δύσκολο και πολύπλοκο. Έχει κόστος και για τη Ρωσία, αλλά η Ρωσία βρήκε βρήκε να διοχετεύσει αλλού τους φυσικούς της πόρους προς την Κίνα και την Ινδία. Και τουλάχιστον για κάποιο καιρό φάνηκε να βγαίνει και ενισχυμένη η οικονομία της. Αλλά μετά όλο αυτό έχει πολλές διακυμάνσεις. Ναι, λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ο Βασίλης Κουτούφαλης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Μαριάννα Τυπατσελή στην επικοινωνία μας, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, ο Κώστας Πιαντές είχε την επιμέλεια της εκπομπής. Κύριε Πέτρο, τώρα εντάξει, μεγάλη συζήτηση αυτή, και αν την κάναμε ολόκληρη δεν θα μας έφτανε η εκπομπή. Λέει ότι δεν συμφωνεί με τον κύριο Μπουρνού για το ρωσο-ουκρανικό, γιατί ξεχνάει την ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας και την μετατροπή της σε όχημα του ΝΑΤΟ, σε υπογάστριο της Ρωσίας. Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσα και εγώ για μια ευρύτερη συζήτηση. Λοιπόν, από εμένα το Σπύρο Κουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε, τα λέμε αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απεργία την εχόμενη Τετάρτη έχει προκήρυξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Motor Oil δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους 142 άνθρωποι στους χώρους εργασίας, ενώ φέτος θα υπάρχει ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων. Βαρύτατη συμπληρωματική δίωξη για πράξεις που σχετίζονται με τρομοκρατική οργάνωση και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορουμένων και προσωρινά κρατούμενων στη δικογραφία για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010 που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Δεν προβλέπεται χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και τις ρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γκράβας σε άλλα σχολεία, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, αν διαπιστωθεί αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος. Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί συγγυηθείως, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα δεχτεί την εκεχηρία εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, αλλά και ότι θα απαντήσει σε αντίθετη περίπτωση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέκριναν το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εισαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ρωσικού ντίζελ, δεσμευόμενες να συνεχίσουν την απομόνωση της Μόσχας και την στήριξη της Ουκρανίας. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης, ενώ λίγο αργότερα ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε για σοβαρά αντίπεινα. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση. Παρά τις πρωτοβουλίες Τραμπ, ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Παρότι αρχικά υποχώρησαν σημαντικά οι τιμές, το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα $105 το βαρέλι, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατέθεσε η Σοφία Στεφανάκη, κόρη της Μαρίας Μουρτζάκη, η οποία εργαζόταν στο κηλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Ακολούθησαν οι καταθέσεις των γονέων του 23χρονου ποδοσφαιριστή Ιορδάνη Αδαμάκη, καθώς και μελών της οικογένειας του Ιωάννη Καριώτη, εργαζομένου της Hellenic Train, που ταξίδευε ως επιβάτες. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 25 μάρτυρες. Σε ίσχυ έχει τεθεί από σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Το μέτρο εφαρμόζεται από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, 7 το πρωί με 8 το βράδυ, και την Παρασκευή από τις 7 έως τις 5 το μεσημέρι, ενώ δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας από χθες. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters σήμερα ότι στόχος του ήταν ένοπλοι στην περιοχή. Σύμφωνα με αξιωματούχους της υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου πέρυσι. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε για αύριο Τρίτη και για την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο από το βράδυ αύριο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στο Ιόνιο, ως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα. Στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική για την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς. Βροχές αύριο Τρίτη και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειοι 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Το μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αλέκα Ζουμή.
1: 105 και 5.

Έρχεται που λέτε Δευτέρα, 12 του μήνα Οκτώβρη, μετά από ντέρμπι. Μετά από ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Φουλ μπάλα το Σαββατοκύριακο. Επιστροφή εδώ στη Σούπερ Λίγκα μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Καθόμαστε, βλέπουμε τον ντέρμπι και από το φεστιβάλ μας. Εκεί είχαμε βάλει το τηλεφωνάκι και βλέπαμε και τον αγώνα κλπ. Και έρχεται η Δευτέρα μετά το ντέρμπι και αντί να μιλήσεις, τώρα θα μου πεις ποιο σου φταίρε ζουμί, εσύ έχεις αυτά τα κολλήματα, μιλάς για το ποδόσφαιρο. Για ποιο ποδόσφαιρο ρε παιδιά? Αλήθεια, για ποιο ποδόσφαιρο να μιλήσουμε και σήμερα και όχι για όλο αυτό που βρίσκεται γύρω από το ποδόσφαιρο. Γιατί ξέρετε είναι εύκολο να λέμε, έλα να μιλήσουμε για μπάλα και να μιλήσουμε μόνο αθλητικά και να πούμε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι και okay. Αλλά απευθύνεται σε κάποιον το ποδόσφαιρο. Απευθύνεται σε κάποιους, υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν, υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για την Κυριακή ρε παιδί μου. Και κυρίως και αυτοί που πηγαίνουν και γήπεδα έτσι, που ζουν για την Κυριακή. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το άθλημα είναι το λαοφιλέστερο στον κόσμο. Αλλά δεν μιλάς για μπάλα. Λοιπόν, αν θες να βλέπεις λίγο την κατάσταση σφαιρικά, όχι, σήμερα δεν μιλάς για μπάλα. Μιλάς για ακόμη μια ξεφτύλα μιας εξέδρας, ξεκάθαρα έτσι, με ομοφοβικά και σεξιστικά πανό και κορεό και μια κατάσταση που υπάρχει και στον δικό μας χώρο και αναφέρομαι στον αθλητικό τύπο, ο οποίος δεν σχολιάζει τίποτα. Βλέπεις έπειτα εκπομπές, ξαναβλέπεις εκπομπές, λες δεν μπορεί ρε παιδί μου, κάποιος θα ξεστομίσει ότι εντάξει ρε παιδιά, καλό είναι αυτά να μην γράφονται σε πανό, να μην είμαστε ας πούμε αναγκασμένοι και αναγκασμένες επί 90 λεπτά να βλέπουμε στις οθόνες μας, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά που βάζουν ένα πανό αν θέλουν αυτό να φαίνεται στους τηλεοπτικούς δέκτες, να βλέπουμε στις οθόνες μας, βάλτε μυαλό στην πράσινη πουτάνα. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε, δεν θέλουμε επίσης να βλέπουμε στις οθόνες μας, μα κατά βάθος είναι όλοι γκέι. Δεν θέλουμε. Γενικώς οι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν. Πάμε στα τυπικά όμως. Ο διαιτητής το είδε. Το πανό, τεράστια. Και τα δύο πανό, τεραστίων διαστάσεων. Έτσι, σε περίπτωση και που κάποιο του ξεφύγει κιόλας, έτσι να μην υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Ούψ, κοίτα να δεις, να το πρόσεξα. Τεραστίων διαστάσεων. Κύριε διαιτητά, τι γίνεται? Πρέπει να γράψουν και το υπόλοιπο του συνθήματος για τις μανάδες. Τότε θα το κατεβάσετε. Ποια πάνω πρέπει να κατέβουν από το γήπεδο? Ποια? Όταν έχουμε κανένα, ξέρω εγώ, πανό αλληλεγγύης, τίποτα πολιτικούς κρατούμενους του αριστερού αναρχικού χώρου, τότε αυτά να κατέβουν. Όταν βρεις την κυβέρνηση, βεβαίως, αυτό θα κατέβει. Όταν βρεις μανάδες, όταν είναι τέρμα ομοφοβικό, όταν είναι τέρμα σεξουαλικοποιημένο οπτικό υλικό, όταν είναι τέρμα σεξιστικό, δεν κατεβαίνει το πανό. Μετά, τσαντιζόμαστε που μας λένε οι Γερμανοί ότι είμαστε ο νάνος, ο ποδοσφαιρικός νάνος της Ευρώπης. Καλή Δευτέρα λοιπόν.

έχουμε σήμερα. Φυσικά όλα αυτά που λέω έχουν να κάνουν με τη θύρα του Ολυμπιακού, με τους οργανωμένους κυρίως, οι οποίοι προετοίμαζαν μία εβδομάδα αυτό το κοραίο, εσείς τα άσπρα μπλουζάκια, εσείς τα κόκκινα μπλουζάκια, για να δούμε αυτό το χάλι το μαύρο στην κερκίδα, επαναλαμβάνω, να δούμε αυτό το χάλι το μαύρο, μια απόλυτα σεξουαλικοποιημένη φάση από αγώνα, παλιότερο αγώνα, σε γιγάντιο μέγεθος, η οποία να συνοδεύεται από τα πανό που σας προανέφερα. Και κανείς σήμερα, μέχρι σήμερα Δευτέρα, να μην έχει αντιδράσει σε αυτό, παιδιά. Είναι θλιβερό, δεν θα πω θλιβερό, εξοργιστικό είναι. Απλά εξοργιστικό είναι. Κανένας διαιτητής δεν αντέδρασε να πει να κατέβει. Πάμε και στις διοικήσεις. Έρε τι πλάκα που έχετε. Πραγματικά τι πλάκα που έχετε. Γιατί στις διοικήσεις? Γιατί έφυγε από την εξέδρα λοιπόν αυτή η κατάντια και πέρασε στις θέσεις, να διαβάζουμε σήμερα θέσεις των ομάδων. Θα τα πούμε σε λίγο. Καταρχάς να σας πούμε ποια είμαστε, ποια παιδιά είμαστε εδώ. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, πάντα στο 210-3217-777. Είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε Τζαούλ, πάμε να ακούσουμε αυτή την παγωνιά του Τζαούλ και επιστρέφουμε πίσω να πούμε τα υπόλοιπα.

πάει. Το ταξίδι ξεκίνησε. Σηκώστε πανιά και τις άγκυρες βύρα. Ένα γιο στη φωνή που αντιστέκεται και στα λάνια που μείναν στη γύρα. Τα γραπτά μου είναι ατόφια. Βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου, δεν έχουνε φύρα. Εννιά καλοκαίρια έχω βγάλει στο κέντρο με ένα σπασμένο ανεμιστήρα. Για τη μάχη μας τόση τοπάθεια, για τα φράγκα τους τόση προσπάθεια. Έχω δίπλα τα αδέρφια μου, τι να το κάνω το κέρατο από την αμάλθεια. Απευθύνομαι σε όλους εκτός από αυτούς που θαρρούν πως είμαστε χαζοί. Εκτός από γιάπηθες μπάτσους παρακρατικούς δεξιούς.

0: Τι ωραία που ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο, τι ωραία που βρεθήκατε πάλι κοντά μας. Λες και φύγατε ποτέ, δεν φύγατε ποτέ, το γνωρίζετε. Πόσο συγκινητικοί και συγκινητικές και πάλι για ακόμη μια φορά αναφέρομαι στο διήμερο φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, της Αυγής και του Κόκκινου, και ήσασταν πάλι όλοι εσείς εκεί κοντά για να δηλώσετε παρουσία και να δηλώσετε ότι θα είστε και την επόμενη μέρα κοντά στα μέσα και να δηλώσετε και να πόσο πολύ τα αγαπάτε και πόσο πολύ τα χρειαζόμαστε. Όλοι πόσο πολύ τα χρειαζόμαστε, το Κόκκινο και την Αυγή. Πολλά ευχαριστώ παιδιά, πολλά ευχαριστώ από όλους εδώ εμάς, πολλά ευχαριστώ και στους καλλιτέχνες μας που βρέθηκαν εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου και χορέψαμε, τι ωραία που ήταν, και τραγουδήσαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία, και τους παραγωγούς με τους λουκουμάδες και τα φιστίκια τους και τα ωραία παστέλια τους και τα πολλά άλλα. Θα το ξανακάνουμε έτσι, τώρα που μάθαμε το δρόμο θα το ξανακάνουμε, εννοείται. Επιστρέφω εδώ πίσω στα δικά μας. Καταρχάς 69 85 87 0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Θωμάς, καλησπέρα σε όλους και όλες. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, Λέκα. Εμείς χαρήκαμε που έρχεστε και τα λέμε και από κοντά στο φεστιβάλ, λέει ο Θωμάς. Γάβρος είμαι και εγώ, 1 εκατομμύριο χρόνια. Μεγάλη δεν θα το διαβάσω αυτό, και τα πανώ και το κορεό. Χαίρομαι ακόμη γιατί δικαιώθηκα που πριν καμιά δεκαριά μέρες τσακωνόμουν με Ελληνάρες που υποστήριζα την εφημερίδα της Γερμανίας που μας ανέφερε σαν νάνους και το διαπίστωσες και εσύ. Ναι μωρέ τώρα, εντάξει, έχουμε προσβληθεί τώρα, μας είπε νάνους η Bild και προσβληθήκαμε, δεν κοιτάμε εδώ πέρα τα χάλια μας τα μαύρα. Πάμε στο επίπεδο των διοικήσεων λοιπόν, σχετικά με όλο αυτό το χάλι και την ξεφτύλα χθες σε ακόμη ένα ελληνικό γήπεδο. Σήμερα βλέπουμε με έκπληξη, με θυμό, με αγανάκτηση, με γέλια, με τι να πω, δεν ξέρω ποια αλήθεια, να αποστάρει αυτό το κορεό. Κάποιος το είπε του προπονητή του Ολυμπιακού ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένο και είπε να το βάλει στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Ο κύριος Αλγκουαθίλ το έβαλε, το πόσταρε. Κάνεις το σταυρό σου μερικές φορές. Κάνεις το σταυρό σου και σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Και λες, καλά δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να τον προστατέψει πραγματικά. Και έβγαλε μια θέση, είπα Παναθηναϊκός, κάνοντας λόγο για δύο κόσμους, ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιώ διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, και ότι κανένας ποτέ δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία αν μη τι άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την οτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων, ότι η αλαζονία, η ασέβεια και το οπαδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά, ούτε ένδειξη ανωτερότητας κλπ. Και ότι ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του. Δύο κόσμοι πραγματικά και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική. Και απάντησε ο Καραπαπάς. Αυτό ζούμε παιδιά σήμερα, την επόμενη μέρα του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Εδώ στην Ελλαδίτσα που είναι κάτι χειρότερο από νάνος ποδοσφαιρικά, κάτι χειρότερο, είναι κάτι τρισάθλιο όσον αφορά τις αντιλήψεις που υπάρχουν μέσα στους χώρους στους οποίους μεγαλώνουμε και βλέπουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν και να γουστάρουν να βλέπουν να παίζουν μπαλίτσα. Αυτά ζούμε σήμερα. Υπάει Ολυμπιακός λοιπόν διαστόματος Καραπαπά. Περίμενε. Α, όχι, έχουμε και ΠΑΕ Ολυμπιακός, μισό λεπτό. Ναι, έχουμε ΠΑΕ Ολυμπιακός θέση. Απάντηση στη θέση του Παναθηναϊκού. Η ανάρτηση λοιπόν των ερυθρόλευκων, όταν πονάς, βογκάς και μετά παραμιλάς. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Και έκανε ανάρτηση και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Καραπαπάς, ο οποίος έγραψε Ότι ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που θα πρέπει να πω, όπως είπα, η Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Είμαστε όντως δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμείς ποτέ δεν θα αντικαθιστούσαμε την αθλητική χαρά που έχουμε χάσει εδώ και 17 χρόνια με μηχανισμούς λάσπης και στημένες δικογραφίες. Εμείς ποτέ δεν θα παίζαμε φιλικό με τους Ναζί. Εμείς δεν θα χαιρόμασταν για μια επιτυχία αγορασμένη από τη Χούντα και τη Δέσποινα. Προσέξτε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν μπροστά να εκφράσουν θέσεις των μεγαλύτερων ομάδων της Ελλάδας. Η Δήμητρα λέει, Αλέκα, καλή εβδομάδα. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να διώχνουν αυτούς που δυσφημίζουν το ποδόσφαιρο, ευτυχώς που είμαστε Ευρωπαίοι. Ποιους να διώξουν, Δήμητρα? Άντε και πες να διώξουν. Άντε και πες να βρουν και αυτούς τους δύο, εγώ σου λέω, γιατί δύο θα δώσουν οι οργανωμένοι, δεν θα δώσουν παραπάνω, έτσι. Να βρουν αυτούς τους δύο που πήγαν και κρέμασαν τα πανό. Έτσι. Και άντε, τρως και αποκλεισμό. Που δεν θα δώσουν κανένα, γιατί προφανώς ούτε καν κατέβηκαν τα πανό. Δεν θεώρησε το καλό διαιτητής ότι έπρεπε να κατέβουν τα πανό, τέρμα ομοφοβικά και σεξιστικά πανό. Έτσι. Κάτσε να τον ψάξω τώρα να θυμηθώ ποιος ήταν, γιατί δεν θυμάμαι κι αυτός. Αλλά ποιους να δώσουν? Ποιους από όλους? Τους οπαδούς? Ποιους να δώσουν? Τους διοικούντες? Ποιος να πρωτοδώσουν? Ποιοι να φύγουν από το γήπεδο? Αυτοί που το δυσφημίζουν είναι οι πάντες. Πραγματικά. Να έρθουμε και στο δικό μας το ωραίο το μετερίζει των δημοσιογράφων. Όπως σας είπα, εντάξει, εγώ δεν άκουσα από κανέναν. Αν το έχει πει κάποιος συνάδελφος, να με συγχωρέσει, δεν έχω αυτιά και μάτια παντού. Έτσι, από κανέναν και καμία να βγει με τη φατσούλα του. Με άπειρες ώρες ακούγαμε πώς έπεφτε ο Τετέι, πώς σηκωνόταν ο Ρέτσος, πώς σκόραρε ο Ρέτσος, πώς ξαναέπεφτε ο Τετέι κλπ. Ρε, ένας να πει, ρε μάγκες, πραγματικά αυτά, κόφτε τα λίγο. Ούτε ένας. Βέβαια, γιατί είναι μεγάλο challenge να πεις κάτι σε δημόσια θέα, ούτε για τη θύρα 7 θα πεις, ούτε για τη 13 θα πεις, ούτε για την original θα πεις, ούτε για τη θύρα 4 θα πεις, ούτε για το Σαββίδι, ούτε για το Μαρινάκι, ούτε για τον Λαφούζο, ούτε για τον Ηλιόπουλο, ανάλογα με το ρεπορτάζ βεβαίως που καλύπτεις, έτσι. Όχι, δεν θα τα πεις ποτέ αυτά. Αυτή είναι η κατάντια μας. Αλλά μιλάμε τώρα για τον αθλητικό τύπο της Ελλάδας, την ώρα που λίγες ώρες πριν από τον ντέρμπι και λίγες ώρες μετά το μαχαίρωμα στον αντιφασίστα στην Ελευσίνα από ναζίδια της Προπάτρια, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, ο κύριος Ιωάννου και ο σπασίγνωστος κύριος Ιωάννου, σε τηλεοπτική εκπομπή είχε τη Λατινοπούλου, κάλεσε τη Λατινοπούλου. Όχι, ξανασηκώνει στα χέρια ψηλά. Και αυτό που μαθαίνουμε ήταν ότι δεν ήταν δική του προσκεκλημένη. Το διάβασα σε απάντηση σε άλλο συνάδελφο, έτσι. Αυτό δεν ξέρω και αν ισχύει. Αλλά ήταν, λέει, σε μια διπλανή εκπομπή και είδε και φως και μπήκε η Λατινοπούλου, έτσι, να μιλήσει για Ευρωλίγκα και για μπασκετάκι, ξέρω εγώ, με τον κύριο Ιωάννου και την παρέα του. Ντροπή. Ντροπή. Έχει μια μέρα πριν μαχαιρωθεί άνθρωπος. Πραγματικά. Αυτός είναι και ο αθλητικός τύπος. Αν ήταν οποιοδήποτε, θα είχε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Εδώ μιλάμε για τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, του ΨΑΤ μας. Τους, γιατί ποτέ δεν μπήκα, και ευτυχώς και χαίρομαι πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ δικαιωμένη. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που νιώθω δικαιωμένη, που δεν μπήκα ποτέ στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, παιδιά. Ντροπή. Και ντροπή που σήμερα αυτό δεν αναδεικνύεται επίσης. Και ντροπή που και τα θεσμικά όργανα δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, ακόμη και αν αυτό δεν γίνει δημόσια. Λοιπόν, μπράβο ρε παιδιά, φοβερό το φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο, λέει ο Κώστας. Το Σάββατο ήταν κάτι σαν Indian Summer σε όλη την περιοχή. Πάμε για άλλα. Πάντως χώρος προσφέρεται για παρόμοια μελλοντικά events. Να είστε καλά και δημιουργικοί. Η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι ποτέ δεν μας έλειψαν οι χώροι και όταν τα κάναμε αυτά τα events ως συνελεύσεις εργαζομένων του Κόκκινου και της Αυγής, και τώρα που το έκανε, που έγινε από το Κόκκινο και από την Αυγή και όχι τους εργαζόμενους, ενώ από το και από τις διοικήσεις και όλα, έτσι δεν Το μόνο που δεν είχαμε πρόβλημα ήταν ο χώρος και τις προηγούμενες φορές έτσι ήταν και με πολύ μεγάλη αλληλεγγύη και αγάπη η παραχώρησή του. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Επιστρέφοντας θα ακούσουμε τον Τζαούλ από το φεστιβάλ που έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Να μπορούσαμε να είχαμε μοιραστεί σε 1000 κομμάτια αυτό το Σαββατοκύριακο. Μεγάλη πορεία στην Ελευσίνα, αντιφασιστική, μεγάλο φεστιβάλ στο Λυκαβιτό με χιλιάδες κόσμου, του Μάρτς του Γάζα. Από εκεί θα ακούσουμε την παρέμβαση του Τζαούλ και φυσικά η συναυλιάρα και τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, σκουριές, όταν οι σκουριές συνάντησαν τα Τέμπη. Ένα φοβερό Σαββατοκύριακο νομίζω για παραπάνω από έναν λόγο.
1: Το κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Είναι ένα ναζί, μαχαιρός είναι ένα αντιφασίστα. Αυτό στα μάτια πολλών ανθρώπων και στα αυτιά τους μπορεί να είναι απλώς μια είδηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι η απόδειξη ότι η Ναζί δεν είναι μια περιθωριακή γραφικότητα, ούτε μια κακή μνήμη για την ιστορία. Είναι εδώ, είναι οπλισμένοι και επιτίθεται στους ανθρώπους που μάχονται τον φασισμό. Την ίδια στιγμή, στην Παλαιστίνη ο αποκλεισμός, η κατοχή και η γενοκτονία συνεχίζονται. Ένας ολόκληρος λαός στερείται το πιο θεμελιώδες και ζωτικό του δικαίωμα, που είναι το να υπάρχει. Και την ίδια στιγμή όλη η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να ανέχεται και να συνενοχεί σε αυτόν τον αφανισμό. Το πιο επικίνδυνο από όλα όμως είναι ότι οι άνθρωποι συνηθίζουμε πάρα πολύ εύκολα. Συνηθίζουμε να στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού, συνηθίζουμε τον πόλεμο και συνηθίζουμε το θάνατο. Αυτό εδώ το διήμερο φεστιβάλ, κατά τη γνώμη μου, είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί παρότι πλαισιώνεται από δύο τεράστιες συναυλίες και πολύ όμορφες συναυλίες, δεν διοργανώνεται για να έρθουμε και εδώ και να περάσουμε μόνο καλά, ούτε για να ξεπλύνουμε τις συνειδήσεις μας ερχόμενοι σε μια τέτοια συναυλία. Διοργανώνεται για να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στον Παλαιστινιακό λαό και να ενισχύσουμε έναν αγώνα ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί έξω από αυτή τη σκηνή και έξω από αυτό το θέατρο. Στους δρόμους, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας μας, στα σπίτια μας, παντού. Γιατί η ελληνική σημαίνει να μην μας φανεί ποτέ φυσιολογικό να μαχαιρώνονται και να φυλακίζονται αγωνιστές και να αφανίζονται λαοί. Από την Ελευσίνα μέχρι τη Γάζα δεν θα συνηθίσουμε ποτέ.
0: Αυτό συνέβη λοιπόν στον Λυκαβητό και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, του διήμερου φεστιβάλ Μάρτς του Γκάζα. Εκεί ήταν ο Τζαούλ, ο Ιούλιος. Τι να πούμε για αυτό το άτομο, τι να πούμε. Στην Κουμουνδούρου, στο φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, βρέθηκε ο πρέσβης του κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, ο κύριος Γιουσέφ Ντορχόμ, ο οποίος έκανε παρέμβαση. Και σε αυτή του την παρέμβαση, αφού μίλησε και με τα καλύτερα λόγια έτσι, για το φεστιβάλ των δύο μέσων, είπε αντίστοιχα λόγια, επισήμανε και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα αυτό ακριβώς. Ότι η γενοκτονία συνεχίζεται, ότι οι θάνατοι συνεχίζονται, ότι τα εγκλήματα συνεχίζονται και ότι όλα αυτά συνεχίζονται. Αυτό ακριβώς συνεχίζεται, αυτό ακριβώς εξακολουθεί και συμβαίνει στα χώματα της Παλαιστίνης και με την ασυλία και με τη Δύση να κλείνει ερμητικά τα μάτια σε όλο αυτό που συμβαίνει. Να μην ξεχάσουμε, παιδιά, να μην στρέφουμε το βλέμμα αλλού. Κοίτατε πως καμιά φορά πως στέμνονται οι καταστάσεις και πως έρχεται η μία να συναντήσει την άλλη. Λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμεράκι μας στο Viber. Αυτό το ντέρμπι των αιωνίων λοιπόν χθες έληξε με νικητή τον Ολυμπιακό, 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου, καλύτερος Ολυμπιακός, αρκετά καλύτερος Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Παρουσιάστηκε πάρα πολύ αδύναμος στο γήπεδο Καραϊσκάκης σε αυτό το μάτς, με πάρα πολύ ένταση και εντός αγωνιστικών χώρων. Το Σάββατο η ΑΕΚ πάρα πολύ εύκολα επικράτησε του Όφη με 3-0. Επίσης το Σάββατο ο Αστέρας νίκησε τον Ατρόμητο με 2-1. Την Κυριακή η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό, 2-0 και ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό. Νίκη για τον Άρη 3-2 κόντρα στο Βόλο. Και σήμερα πέφτει η αυλαία με το μάτς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Ένα στατιστικό που αφορά λοιπόν την ΑΕΚΑΡΑ, τρέχει με ένα ρεκόρ 12-0 στα 3 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια η ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα, και αυτό αποτελεί ρεκόρ για τους κεντρινόμαυρους. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που σημειώνει διψήφιο αριθμό τερμάτων και παράλληλα διατηρεί ανέπαφη την αιστεία της, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League. Η διαφορά των Plus 12 έχει δημιουργηθεί και στο παρελθόν, αλλά το συνολικό σκορ της στα τρία πρώτα μάτς στην έδρα της ήταν 14-2 και συνέβη το 1970-71, όταν είχε επικρατήσει απέναντι στον ΠΑΟΚ 2-0, το Εγάλεο 2-0 και τη Βέρεια με 8-2 τότε, παρακαλώ. Με 14 γκολ στα τρία πρώτα μάτς, είχε ξεκινήσει και το 62-63, αλλά και το 77-78. Το ρεκόρ της με ανέπαφη αιστεία μέχρι τώρα ήταν το 1967-68, με σκορ 8-0, κάτι που επαναλήφθηκε τη σεζόν 2001-2002. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι και την βαθμολογία σε αυτό το πρωτάθλημα, το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Παναθηναϊκός με 15, ΑΕΚ ακολουθεί με 14, Ολυμπιακός με 13, ο ΠΑΟΚ με 12, ο Άρης με 10, 10 έχει και Όφη, ο Ηρακλής με 9 βαθμούς, Πανετολικός επίσης, η Κηφισιά με 8, ο Αστέρας με 5 βαθμούς, η Καλαμάτα με 4, ο Ατρόμητος με 2, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος τελευταίες θέσεις έχουν από έναν βαθμό. Λοιπόν, 69-85-87-0-59 το νούμερό μας. Όχι, αγαπητέ Κώστα, δεν παίζω Νικήτα Κλίντ για άλλα που έχει πει παλιότερα και όχι για αυτό που θες να μαντέψεις. Δεν με αφορά κιόλας, αλλά για άλλα που έχει πει παλιότερα ο Νικήτας Κλίντ, ναι. Εγώ σας το έχω πει, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει καλλιτέχνης εδώ σε αυτή την εκπομπή που μόνο και μόνο για να παίξει επειδή είναι σούπερ καλλιτέχνης, αν έχει εκφράσει απόψεις που ρέπουν προς μια άλλη πάρα πολύ, πώς να το πω, επικίνδυνη πολιτικά κατεύθυνση.

Για σένα το ετοίμασα. Να ακούσεις δυο μπάρες που λιώνουνε σίδερα. Μασάμε προβλήματα. Πατάμε βουνά και τα αφήνουμε επίπεδα. Βαραίνει η ανάσα σου. Μου διάζει η καρδιά και βουρκώνουν τα μάτια σου. Γιατί ο Θεός σήμερα στέκεις και εσύ και αυτοί που στηρίζονταν πάνω σου. Είναι η ίδια περίπου ζωή. Μοιάζει πολύ στη ζωή που την έμαθα. Το θυμίζω στον τοίχο σημάδια, γροθιές και τα ξεραμένα μου έμαθα.

Είναι το προσάναμα των ρασιοναλίστα. Άλλη μπαντάρα από εκεί. Φοβερή και τρομερή. Αναχώρησε ο Παναθηναϊκός, αναχώρησε και ο Ολυμπιακός. Μιλάμε για τον μπάσκετ πλέον. Ο Ολυμπιακός αναχώρησε και την Ισπανία, όπου θα παίξει με τη Βαλένθια αύριο στις 10 το βράδυ. Είναι το μάτς των Ερυθρόλευκων για την Ευρωλίγκα πάντα. Και είπε ότι όταν η αλήθεια είναι πως όταν αντιμετωπίζουμε την πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας, πρώτη σε ρυθμό, δεύτερη νομίζω στα εύστοχα τρίποντα, σκόραρε πάνω από 100 πόντους, έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες. Όποιος είδε και χθες τον Μπαρτσελόνα Βαλένθια μπορεί να καταλάβει την ταχύτητα με την οποία παίζουμε. Χρειάζεται λοιπόν να προσαρμοστούμε ανάλογα, να πάρουμε την νίκη. Τρέχτε, τρέχτε ποδαράκια μου είναι μάλλον η φάση. Ο Παναθηναϊκός μίλησε πριν, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μίλησε πριν από την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Βελιγράδι και την αναμέτρηση με την Παρτίζαν. Αύριο στις 9.30 το βράδυ το μάτς του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν. Έχει μία εκτός έδρας αναμέτρηση λοιπόν μπροστά του, και αυτό που περιμένω είναι έναν δύσκολο αγώνα. Πάνω απ' όλα, είπε ο Ζότς, οι οπαδοί της Παρτίζαν θα κάνουν αυτό που νιώθουν. Παίζουμε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας με μια ομάδα που παίζει εξαιρετικά στην αρχή της χρονιάς, με πολλή ποιότητα, καλή άμυνα. Προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε για να παίξουμε το καλύτερο δυνατό μας παιχνίδι. Και είπε και μίλησε βεβαίως και για την υποστήριξη που έχουν, που έχει Παρτίζαν από τους οπαδούς της. Το ξέρει ο Ζότς, αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά. Θα είναι ένα περίεργο παιχνίδι και πολύ φορτισμένο και για τον ίδιο τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει εκεί από που έφυγε για να επιστρέψει πίσω από που είχε φύγει. Πουά, τώρα, φοβερή τέτοια. Φοβερά τα λέμε. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια, πείτε μας πως περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Έλενα το έκανε ήδη. Μου στέλνει το πάρτι από Λουκιανό και μου στέλνει μήνυμα: αγαπημένη κυρία Ζουμή, καλησπέρα. Σας επιτέλους έλαβε χώρα το πάρτι που ιδιαίτερα εσείς μας υποσχεθήκατε στις δύσκολες μέρες για την αυγούλα και το κοκκινάκι. Συγκινημένη, λέει η Έλενα, χαρούμενη από αυτό που ζήσαμε το περασμένο Σάββατο στην Πλατεία Ελευθερίας και συνεχίζουμε. Πολύ ωραία ήταν Έλενα και χθες ήταν πάρα πολύ ωραία και το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραία, με τους Strax Punks να κλείνουν αυτή τη συναυλιακή βραδιά στο Φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής. Ρε παιδιά, τι είστε εσείς? Τι είστε εσείς? Και να σας πω και κάτι, εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχερά που σας είδαμε έτσι σε πιο κλειστό κύκλο και όχι με 5 και 10 χιλιάδες κόσμο όπως είναι στις συναυλίες σας. Τι ωραίοι τύποι, ωραίοι τύποι ήταν και αυτοί που κλείσαν και χθες το φεστιβάλ μας, Σπύρος Γραμμένος και Δημήτρης Μητσοτάκης και όλοι και όλες όσες συμμετείχατε και ήσασταν πολλοί και πολλές και όλοι και εσείς που ήρθατε να δείτε τους συναδέλφους σας και τις συναδέλφεις σας καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες. Μία από αυτές, πολύ ξεχωριστή και πολύ πολύ αγαπημένη, Μαρία Παπαγεωργίου. Να κάνουμε τράμπα τα τραγούδια στη σειρά που τα έχω δώσει. Ή δεν τα έχω δώσει? Ή το φαντάστηκα? Όχι, τα έχω δώσει. Να ακούσουμε από Μαρία Παπαγεωργίου το ξημερώνει.

Και ήταν το Ξημερώνι και ήταν με τη φωνάρα της Μαρίας Παπαγεωργίου εδώ, αυτή η τραγουδάρα, την οποία έχει την απογειώνει η Μαρίας αυτή εδώ την εκτέλεση. Λοιπόν, πήρατε την αυγή, αυτό που είδαμε εκεί στο τραπεζάκι μας της αυγής και του κόκκινου ήταν να γίνονται ανάρπαστα τα φύλλα της αυγής που είχαμε εκεί μαζί μας. Την πήρατε, πείτε μας και αν διαβάσατε, αν τη διαβάσατε, προλάβατε να τη διαβάσετε, και αν διαβάσατε αυτή τη φοβερή, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνέντευξη που μας έδωσε η οργάνωση Irish Sport for Palestine, γιατί μάθαμε και πράγματα. Είναι η οργάνωση η οποία βρίσκεται πίσω από το σύνθημα Stop the Game, θυμίζω, στη διάρκεια του Nations League. Τις προηγούμενες εβδομάδες είδαμε τα μάτς της Ιρλανδίας με το Ισραήλ να εξελίσσονται επεισοδιακά, είδαμε τους ποδοσφαιριστές να κατεβάζουν τα κεφάλια της Ιρλανδίας, τους ποδοσφαιριστές, ως ένδειξη πένθους για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Είδαμε τους αρχηγούς, τον αρχηγό της Ιρλανδικής ομάδας να μην δίνει το χέρι στους Ισραηλινούς. Είδαμε τους Ισραηλινούς να γίνονται έξαλλοι και να βγάζουν σαπίλα από τα στόματά τους. Αυτό ήρθε ως αποτέλεσμα μιας δράσης που έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο-Μάη. Ευθύνονται κάποιες οργανώσεις, με πρώτη και κύρια την Irish Sport for Palestine, για αυτή ακριβώς τη δράση, το μποϊκοτάζ. Το αίτημά τους ήταν να μην αγωνιστεί η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιρλανδίας με το Ισραήλ, να μην τα δώσει αυτά τα παιχνίδια. Τα έδωσαν αυτά τα παιχνίδια και εδώ τα παιδιά του Irish Sport for Palestine μίλησαν στην αυγή λοιπόν και μας είπαν πολλά. Μας είπαν πολλά και σημαντικά. Μας είπαν ότι έχει συσπυρώσει φιλοπαλαιστινιακές ομάδες η εκστρατεία Stop the Game στην Ιρλανδία, αλλά και διεθνώς, γύρω από το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026. Μίλησαν, μας λένε, και αυτή την επιστολή που αρχικά είχαν υπογράψει 160 άτομα, τώρα έχουν ξεπεράσει τους 240 ανθρώπους από το ποδόσφαιρο. Και μας είπαν λοιπόν για τον μποϊκοτάζ, αυτή τη συνέντευξη στην Αυγή. Οι Ιρλανδοί έχουν μακρά και ένδοξη ιστορία όσον αφορά τα μποϊκοτάζ. Η Ιρλανδία χάρισε στον κόσμο τη λέξη μποϊκότ στη δεκαετία του 1880. Η οργάνωση Irish Land League διεξήγαγε εκστρατεία εναντίον του Βρετανού γεωκτήμονα Charles Boycott, οργανώνοντας τους ενοικιαστές αγρότες ώστε να αρνηθούν να εργαστούν για εκείνον και να τον απομονώσουν κοινωνικά. Αυτή η εκστρατεία λοιπόν διήρκησε πολλούς μήνες. Ο λουχαγός Boycott εγκατέλειψε την Ιρλανδία προς τα τέλη του 1880 και η χώρα χάρισε στον κόσμο μία λέξη για την άρνηση. Ιρλανδοί παίκτες του ράγμπι μποϊκόταραν την περιοδία, θυμίζουν τα παιδιά εδώ της οργάνωσης, της Εθνικής Ομάδας Ράγμπι της Ιρλανδίας στην Νότια Αφρική το 81, διαμαρτυρόμενοι για το καθεστώς του apartheid στη χώρα, και αυτοί οι αθλητές συνέβαλαν μαζί με τον μποϊκοτάζ των εργαζομένων στα καταστήματα Dune Stores, στα προϊόντα από την Νότια Αφρική, στην κατάλυση του apartheid. Και σε άλλο σημείο, καθίστε τώρα γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλη η συνέντευξη και θέλω να απομονώσω κάποια κομματάκια μέχρι να κλείσουμε. Σε άλλο σημείο λέει για τη στάση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας κλπ, που λέει ότι η ευθύνη και το βάρος της απόφασης βαραίνει την Ομοσπονδία καθώς και την UEFA και την Ιρλανδική κυβέρνηση, όπου παρατηρήθηκε πλήρης έλλειψη ηγεσίας σε κάθε επίπεδο, ότι δεν ήταν δεδομένο ότι θα τιμωρηθεί η εθνική ομάδα αν δεν έπαιζε, στο πλαίσιο του αντίστοιχου που έγινε με τη Ρωσία. Αυτό λένε οι οργανώσεις. Συνέβη αυτό με τη Ρωσία. Αποκλείσαμε τη Ρωσία χωρίς να τιμωρηθούν οι ομάδες. Έτσι, βεβαίως, αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουν η UEFA και η FIFA. Που με τη Ρωσία, θυμίζουμε, ότι το είχαν πάρει πάρα πολύ εύκολα, είχαν πάρει αυτή την απόφαση. Μας είπαν ότι συνεργάζονται με πολλές ομάδες και κοινότητες στην Παλαιστίνη. Μας είπαν ότι ξέρουν, οι Ιρλανδοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι θα πει κατοχή και έχουν μια κοινή κουλτούρα με την Παλαιστίνη σε αυτό το θέμα. Και επίσης μας είπαν ότι έχουν δεχτεί και απειλές
έχουν δεχτεί εκφοβισμό, έχουν δεχτεί αύξηση βριστικών μηνυμάτων. Δεχόμαστε, είπε, επιθέσεις από άτομα που αναπαράγουν το ψευδές αφήγημα ότι ο αθλητισμός και η πολιτική δεν πρέπει να αναμειγνύονται. Η κακοποιητική συμπεριφορά που στρέφεται κατά των γυναικών της οργάνωσής μας είναι ιδιαίτερα βίαιη και πολύ συχνά περιλαμβάνει σεξουαλική βία. Αυτό αποτελεί σύμπτωμα της βίας που έχει κανονικοποιηθεί στην Ισραηλινή κοινωνία και της ατιμορρησίας με την οποία δρά το Ισραήλ, μας είπε η οργάνωση σε αυτή τη συνέντευξη. Και σε ερώτησή μας, αν θα ήθελα να στείλουν ένα μήνυμα στους Έλληνες με τη δική μας σημείωση ότι στην Ελλάδα οι πολίτες στηρίζουν την Παλαιστίνη σε αντίθεση με την κυβέρνηση της χώρας που τα έχει κοιμιάσει με τον Νετανιάχου, μας ανέφεραν όλα αυτά που γνωρίζουμε, ποια είναι η στάση του Ισραήλ στο πλαίσιο της κατοχής και της στρατηγικής του για εθνοκάθαρση όσον αφορά τον παλαιστινιακό αθλητισμό. Διαδίδουν το ψέμα, λέει, ότι οι ενέργειές μας είναι μάταιες, ότι τα μποϊκοτάζ στερούνται νοήματος και ότι δεν θα αλλάξουν τίποτα. Πιστεύουν ότι οι πολίτες είναι ανήμποροι να σταματήσουν το Ισραήλ. Εμείς θα λέγαμε στους αναγνώστες σας ότι αυτό δεν ισχύει. Κάθε δράση έχει δύναμη. Είναι καιρός οι άνθρωποι να δράσουν συλλογικά, να αξιοποιήσουν τη στιγμή και να ταχθούν στο πλευρό της Παλαιστίνης. Οι Ιρλανδοί λοιπόν που γέννησαν τη λέξη μποϊκοτάζ και γνωρίζουν τι θα πει κατοχή. Η Irish Sport for Palestine, συνέντευξη στην Αυγή. Τώρα μπορείτε να τη διαβάσετε και στο avgi.gr. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου, ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, η Αλέκα Ζουμή ήταν στο μικρόφωνο, η Μαρία Θανασούλια έχει λίγες μέρες άδεια, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και έπειτα ο Κώστας, πιο μετά ο Κώστας Σαββόπουλος. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4, για χαρά.

Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε κιόλας, ανέφερε στην κατάθεσή του ο Χρήστος Τιλκερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη. Νωρίτερα κατέθεσε ο Στυλιανός Καριώτης, γιος του Γιάννη Καριώτη, ο οποίος εργαζόταν επί 18 χρόνια ως ελεγκτής στο σιδηρόδρομο και έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο πατέρας του μιλούσε για προβλήματα, έλλειψη ελέγχων, εικόνα εγκατάλειψης και λήψης προσωπικού. Κινούμενα νεκροταφεία ήταν τα τρένα του ΟΣΕ. Ο άντρας μου κρατούσε αρχείο για κάθε ταξίδι, το είχε στο σάκο του και δεν βρέθηκε ποτέ, τόνισε από την πλευρά της η σύζυγός του Ειρήνη Ράπτη. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το νέο εργατικό δυστύχημα στη Μοτορόιλ με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Μοτορόιλ δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 142 άνθρωποι στους χώρους εργασίας, ενώ φέτος θα υπάρχει ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων. Σε συμπληρωματικές απολογίες με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο καλούνται αύριο οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 187α του ποινικού κώδικα που αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων αλλά και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Δεν προβλέπεται χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και τις ρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γράβα σε άλλα σχολεία, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, αν διαπιστωθεί αδράνεια από τους κρατικούς φορείς σχετικά με τους ελέγχους για την προέλευση της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Πανελλαδική 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε η ΑΔΔΗ, καλώντας τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς και την προστασία του εισοδήματός τους από την ακρίβεια. Απόφαση για απεργία την ίδια μέρα έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες, η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Παπά, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει αλλά να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την πλήρη σύμπνοια μεταξύ ΑΚΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία τους σε διάφορα επίπεδα επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου στα γραφεία του κόμματος. Συμφώνησαν στην αναγκή ύπαρξης μιας αριστεράς δυνατής, ισχυρής αντιφασιστικής που θα μάχεται υπέρ της ειρήνης κόντρα σε σημερινές ψυχροπολεμικές λογικές πολέμου και στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία, η ειρήνη και η δημοκρατία δεν ήταν ούτε είναι αφηρημένες έννοιες, είναι τα θεμέλια μιας καλύτερης ζωής και εγγυήσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Να απαιτούν διαρκή αγώνα, κοινωνική αφύπνιση, πολιτική οξυδέρκεια, πρωτοβουλία, συνεννόηση, σχέδιο και όραμα. Αποπαιτούν και σήμερα πολιτική και κοινωνική αλλαγή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για τη συμπλήρωση 82 ετών από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα κατοχικά στρατεύματα. Κινητοποίηση σωματείων και φορέων στο νοσοκομείο Μεταξά, όπου είναι προγραμματισμένη σήμερα η διεξαγωγή της ΕΔΕ σε βάρος εργαζομένων συνδικαλιστών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, όπως καταγγέλουν το Προεδρείο του Διοικητικού Συλλόγου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του Ψινιά, διώκονται επειδή ανέδειξαν τα προβλήματα όταν βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ασθενών και των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στο Ποικίλων Όρος στις 31 Ιουλίου. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη από την πυροσβεστική κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μια 78χρονη γυναίκα, η οποία διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Μετά την σύντομη απολογία του στην ανακρίτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία. Ηλικιακό όριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθιερώνει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστεί η πρόσβαση από την 1η Ιανουαρίου 2027 των παιδιών κάτω των 15 ετών. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Σε ισχύ έχει τεθεί από σήμερα το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Το μέτρο εφαρμόζεται από Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το πρωί ως στις 8 το βράδυ και Παρασκευή 7 το πρωί ως στις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ δεν ισχύει Σαββατοκύριακα και αργίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην απόρριψη της πρότασης του Βολοδίμιρ Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, προχώρησε το Κρεμλίνο, αποφεύγοντας παράλληλα να σχολιάσει την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτας στις 6 ολοκληρώνεται σήμερα η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League.
1: Ο καιρός.
0: Εκτακτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για αύριο Τρίτη και για την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Από αύριο το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική για την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Ως 20 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: κι ας πάει στην ευχή τα παλιά.
1: Turn up the light, this is a party, man!

0: στο κόκκινο.
1: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Kimberly Guilfoyle μετά τα δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα μετά από μια σειρά αναφορών για παραπτώματα στα οποία έχει υποπέσει πρώην δημοσιογράφος, σύμφωνα με όσα ανέφερε την Κυριακή στο CNN, πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος. Την ίδια ώρα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Associated Press ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αξιολογήσουν μέσα στην εβδομάδα το πώς θα χειριστούν την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμα και την αποπομπή της. Περισσότερα στο avg.gr. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε κιόλας, ανέφερε στην κατάθεσή του ο Χρήστος Τιλκερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη. Νωρίτερα κατέθεσε ο Στυλιανός Καριώτης, γιος του Γιάννη Καριώτη, ο οποίος εργαζόταν επί 18 χρόνια ως ελεγκτής στο σιδηρόδρομο και χάσε τη ζωή του στο δυστύχημα. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο πατέρας του του μιλούσε για τα προβλήματα στο σιδηρόδρομο, την έλλειψη ελέγχων, την εικόνα εγκατάλειψης και τις ελλείψεις προσωπικού. Κινούμενα νεκροταφεία ήταν τα τρένα του ΟΣΕ, τόνισε από την πλευρά της η σύζυγός του Ειρήνη Ράπτη. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Μοτορόιλ με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος, όπως αναφέρουν, καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Μοτορόιλ δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους 142 άνθρωποι στους χώρους εργασίας, ενώ φέτος θα υπάρξει ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων. Σε συμπληρωματικές απολογίες με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο καλούνται αύριο οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 187α που αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων αλλά και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Άγνωστη εξακολουθεί να παραμένει η πρόέλευση της οσμής αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας κατά τον δευτερογενή έλεγχο που ολοκληρώθηκε χθες βράδυ από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και συμβεβλημένη εταιρεία. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή, ωστόσο η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Γι' αυτό ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Πανελλαδική 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε η ΑΔΔ, καλώντας τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς και την προστασία του εισοδήματός τους από την ακρίβεια. Απόφαση για απεργία την ίδια ημέρα έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες, αναφέρει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, σε δήλωσή του, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει να παρνηγυρίζει αλλά να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. την πλήρη σύμπνοια μεταξύ Ακέλ και ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργασία του σε διάφορα επίπεδα. Επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου με τον Γενικό Γραμματέα του Ακέλ Στέφανο Στεφάνου στα γραφεία του κόμματος. Συμφώνησαν στην ανάγκη ύπαρξης μιας αριστεράς δυνατής, ισχυρής, αντιφασιστικής που θα μάχεται υπέρ της ειρήνης κόντρα στις σημερινές ψυχροπολεμικές λογικές και στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία, η ειρήνη και η δημοκρατία δεν ήταν ούτε είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι τα θέμελια μιας καλύτερης ζωής και εγγυήσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Απαιτούν διαρκή αγώνα, κοινωνική αφύπνιση, πολιτική οξυδέρκεια, πρωτοβουλίες συνεννόησης, σχέδιο και όραμα. Απαιτούν και σήμερα πολιτική και κοινωνική αλλαγή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του για τη συμπλήρωση 82 ετών από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα κατοχικά στρατεύματα. Κινητοποίηση σωματείων και φορέων στο νοσοκομείο Μεταξά, όπου είναι προγραμματισμένη σήμερα η διεξαγωγή της ΕΔΕ σε βάρος εργαζομένων συνδικαλιστών του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής. Όπως καταγγέλουν, το Προεδρείο του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΥΝΙΑ διώκονται επειδή ανέδειξαν τα προβλήματα όταν βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ασθενών και των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου κατά διάρκεια πυρκαγιάς, το Ποικιλονόρος στις 31 Ιουλίου. Χωρίς τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη από την πυροσβεστική κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μια 78χρονη γυναίκα, η οποία διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία μετά τη σύντομη απολογία του στην ανακρίτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την κατηγορία, αναφέροντας πως δεν γνώριζε την ύπαρξη του υλικού που βρέθηκε στα ψηφιακά του μέσα. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε περιοχές της Λέσβου. Στη σκάλα Ερεσού, ο μεγάλος όγκος νερού οδήγησε σε υπερχείληση του ποταμού, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από την ορμή των υδάτων στη γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα. Σοβαρά προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση και στη Ρόδο, με νερά να συσσωρεύονται σε δρόμους, διακοπές ηλεκτροδότησης και χαλαζοπτώσεις να σημειώνονται μεταξύ άλλων στην Ιαλισσό, ενώ νερά μπήκαν και στις αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου. Σε ισχύ έχει τεθεί από σήμερα το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Το μέτρο εφαρμόζεται από Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το πρωί έως 8 το βράδυ και Παρασκευή 7 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ δεν ισχύει Σαββατοκύριακα και αργίες. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη διεθνή επικαιρότητα χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ανακοίνωση Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών, προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, αποφεύγοντας παράλληλα να σχολιάσει την ανακοίνωση Τραμπ. Η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα για τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα που ξεκινάει αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League.
0: Ο καιρός.
2: Εκτακτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για αύριο και την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Έως 20 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πάτσελη. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-00-59 οι τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Τα τελευταία νέα προκύπτουν από τον χώρο των media. Τέλος, ο Σταμάτης Ζαχαρός από το One Channel μετά τα κύματα αντιδράσεων που προκαλούσαν οι τοποθετήσεις και τα ερωτήματα που έθετε. Ως γνωστόν, πριν από μερικές ημέρες είχε αμφισβητήσει ότι επέβαινε στο τρένο των Δεμπών η Εριέτα Μόλχο, όπως αμφισβήτησε και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Τα συνδύασε όλα, είναι γνωστά όλα αυτά. Το ωραίο είναι ότι ο Ζαχαρός πουλάει τρέλα. Αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η διακοπή της συνεργασίας του με το κανάλι του ανακοινώθηκε ευνηδίως και ανετιολόγητα. Αυτό το ευνηδίως και ανετιολόγητα κλέβει καρδιές, ρε παιδί μου, είναι όλα τα λεφτά. Ούτε σε συναδελφικό, ούτε σε συνδικαλιστικό ή ανθρώπινο επίπεδο χρειάζεται να επιδειχθεί κάποιο ενδιαφέρον για τον Ζαχαρό, καθώς οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες είναι γνωστές και γι' αυτό το λόγο κακοποιούσε και το ήδη κακοποιημένο λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Τώρα, η επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από την Kimberly Guilfoyle, μένει ή φεύγει. Ήδη κάποιοι μαδούν τη Μαργαρίτα. Ο Ντόναλτ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά τις αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της. Σύμφωνα με το Associated Press, καταγράφεται έντονη δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση Τραμπ, ενώ η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για την παραμονή της στην Αθήνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καταγγελία ή και η καταγγελία του Eric Deters, δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Guilfoyle του ζήτησε $100,000 για την εξόφληση οφειλής σε πιστωτική κάρτα American Express λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση του διουρισμού της. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν προχώρησε στην καταβολή των χρημάτων. Από την πλευρά της, η νομική εκπροσώπηση της πρέσβυρας έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα αυτών των μηνυμάτων στα οποία βασίζεται η συγκεκριμένη καταγγελία, ενώ η ίδια φέρεται να αρνήθηκε σε αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης ότι τα έστειλε. Πρόκειται για μια εξέλιξη πολύ σοβαρή που μάλλον έχει και πολύ ψωμί και φυσικά οι προεκτάσεις της είναι άγνωστες. Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και στο Κογκρέσο με δημοκρατικούς που συμμετέχουν σε επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων και εποπτείας να ζητούν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Για το γεγονός βέβαια ότι η Kimberly Guilfoyle φέρεται να το έπαιξε θηλυκός Purifoy, απειλώντας κυβερνήσεις με πτώση αν δεν κάνουν χατήρια, έτσι εδώ δεν γίνεται καμία κουβέντα. Όσον αφορά στην πολιτική επικαιρότητα, αυτός ο πήχης στο 25% του Μητσοτάκη για το αν θα φύγει ή θα μείνει και εκείνος έχει σηκώσει

πολύ σκόνη. Όπως και πολύ σκόνη σηκώνει κόντρα, πια κόντρα, πια κόντρα. Ο πόλεμος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με το Πασόκ. Και βέβαια την ίδια ώρα πλησιάζει και η προθεσμία που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου οι βουλευτές που εξελέγησαν με τη σημαία του και τώρα ψήνονται να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα να παραδώσουν την έδρα τους. Η προθεσμία έχει τεθεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική γεύση και επιστρέφουμε.

Έρχονται τα πρώτα μηνύματα της εβδομάδας. Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Μέρη. Πανεωραία, περαστικά και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κι άλλα φεστιβάλ, ώστε να έρθεις και να τα πούμε. Καλησπέρα στην Πέγγι, καλησπέρα στη Δήμητρα. Υπάρχουν, βλέπουμε εδώ διάφορα σχόλια γύρω από το 25% που έβαλε ο Μητσοτάκης στον πήχη για το αν θα μείνει ή θα φύγει στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά αυτή η υπόθεση έχει σηκώνει πολύ πολύ συζήτηση. Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι ο στόχος κατάκτησης της αυτοδυναμίας είναι εφικτός μετά τα διάφορα σενάρια που εξήφαναν οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία περάσει κάτω από τον πήχη του 25%. Τι μας είπε ο κ. Μαρινάκης? Ότι αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 30 με 31%, άρα είναι λογικό να βάζεις στόχο μια νέα αυτοδυναμία. Αλήθεια. Εδώ ο κ. Μαρινάκης δεν αναφέρθηκε στην πρόθεση ψήφου που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 25-26%. Και αυτό είναι το αξιόπιστο σκέλος των μετρήσεων. Δεν το λέμε εμείς. Ακόμα και οι ίδιοι οι δημοσκόποι το λένε. Αλλά το πήγε στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής που πολλές φορές ή πάντα είναι ευνοϊκή ή αβανταδόρικη για το πρώτο κόμμα. Και έδωσε μάλιστα την εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δυνητικούς εταίρους, λέγοντας ότι αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε κόμμα της άκρας δεξιάς ή των λαϊκιστών της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Διαχώρισε μάλιστα το σημερινό ΠΑΣΟΚ από εκείνο του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Φόφης Γεννηματά. Άρα δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με κανέναν. Βέβαια δεν βλέπει ή κάνει πως δεν βλέπει το αντίστροφο, ότι κανείς δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη, όχι με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Μητσοτάκη. Εκτός από κάποιους που ανήκουν στη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και θα ψηνόντουσαν κάποιους ακροκεντρώους. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία να λανσάρει εμέσως πλην σαφώς το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή χάος. Και όλα αυτά στη σκιά των πολλαπλών κρίσεων που αφήνουν βαρύ αποτύπωμα και στην ελληνική κοινωνία. Το λες και μια επιχείρηση εκβιασμού της ψήφου αυτό. Το ωραίο ακούστηκε αργότερα. Το ωραίο είναι ότι ο Μαρινάκης επιχείρησε να προσδώσει και ένα αξιακό, ένα ηθικό περίβλημα στην τοποθέτηση Μητσοτάκη, ότι ορθώς συζητούνται σενάρια αντικατάστασής του αν η Νέα Δημοκρατία λάβει ποσοστό κάτω του 25%. Τι μας είπε η φωνή του Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι κολλημένος στην καρέκλα. Και μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό, το 25%, να έπρεατε διαφορετικά και να έφευγε. Οι πιο προωθημένοι είδαν πίσω από την τελευταία φράση του Μαρινάκη να φωτογραφίζεται ποιος? Ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς η Νέα Δημοκρατία επί ηγεσίας του τον Μάιο του 2012 έλαβε, πόσο είχε λάβει, 18,9%, αλλά έδωσε τη δεύτερη εκλογική μάχη μερικές εβδομάδες αργότερα με τον Μεσίνιο στο τιμόνι. Τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Όσο πάντως κλιμακώνεται ο πόλεμος ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ, ο Μητσοτάκης μπορεί να τρίβει τα χέρια του ή να ασχολείται μόνο με το τι συμβαίνει στα δεξιά του. Ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού, διευθυντής μας εδώ στο Κόκκινο, για μας τους παλαιότερους και πάντα τον θυμόμαστε και μιλάμε με σεβασμό προς το πρόσωπό του. Ένα άρθρο πάντως του Θανάση Καρτερού που εμπεριείχε το ερώτημα «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας» προκάλεσε, όπως είναι εύλογο, την οργή του Πασόκ. Και νωρίτερα με ένα άρθρο της η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, ανέφερε πως η γραφίδα κάθε αυτόνομου δημοσιογράφου είναι ακριβώς αυτόνομη και μέχρι εδώ φτάνει ο σχολιασμός μου. Θα λέγαμε ότι πήρε κάποιες αποστάσεις από αυτή την αναφορά. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι ο Καρτερός ανήκει στον κύκλο του Τσίπρα και έκανε μια περίτεχνη τρίπλα στο ερώτημα γιατί η ίδια ηγεσία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν προέβη σε κάποια καταδικαστική ανακοίνωση. Θύμισε εδώ πως η ηγεσία του Πασόκ δεν καταδίκασε την επίθεση που δέχτηκε το στέλεχος της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του Πασόκ, μπροστά και πίσω από τις κάμερες τηλεοπτικού καναλιού. Επιχείρησε δηλαδή εδώ έναν συμψηφισμό. Πιο οξύς για το περιεχόμενο του άρθρου του Θανάση Καρτερού ήταν ο Γιώργος Χιακαντάρης, συγγραφέας του Μανιφέστου της Ελλάς, που έγραψε πως στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Και γράφει ο κύριος Ιακαντάρης, διαφορετικά να μην απορούμε που οι νέοι ακούν πολιτική και τρέχουν να κρυφτούν σαν να βλέπουν τον Φρέντι Κρούγκερ από τον εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες. Πάντως το Πασόκ πιάστηκε και από κάποιες υποτιμητικές αναφορές του Πάνου Καμένου για τον Ανδρουλάκη το πρωί. Πιάστηκε από αυτές τις αναφορές για να τις χρεώσει στον Τσίπρα, διότι κάποτε ο Τσίπρας με τον Καμένο συγκυβέρνησαν. Οπότε βάζει στο ίδιο τσουβάλι το Πασόκ τον Καρτερό με τον Καμένο, που την πέφτουν στον Ανδρουλάκη. Άρα εδώ τι κάνει το Πασόκ, επιχειρεί να μετατρέψει τις επιθέσεις και τους χαρακτηρισμούς κατά του Ανδρουλάκη σε ευκαιρία προκειμένου να ενισχύσει το προφίλ του Προέδρου, του Πασόκ. Κυρίως στα μάτια των πολιτικά άστεγων ψηφοφόρων που απεχθάνονται την τοξικότητα και τον ανούσιο θόρυβο. Με αυτά και με τα άλλα στο μαξί μου ανοίγουν σαμπάνιες. Έχουν το δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, να ανοίξουν. Αν και εκεί έχουν άλλους μπελάδες, έχουν εσωτερικούς μπελάδες, έχουν το σχέδιο Σαμαρά που θέλει να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη, έχουν άλλα. Άρα μπορούν να ασχολούνται προς το παρόν τουλάχιστον μόνο με αυτά. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Στο Κόκκινο.

0: Πάμε στα πιο σοβαρά. Πάμε στα πιο δημιουργικά. Και πολιτικά και καλλιτεχνικά. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μουσικοί στην εποχή του streaming και της τεχνητής νοημοσύνης? Μπορούν να προστατευτούν τα δικαιώματα μισθολογικά και εργασιακά των καλλιτεχνών και πώς? Οι θέσεις ή προβληματισμοί των καλλιτεχνών μεταφέρονται αύριο στην εκδήλωση που διοργανώνει στις 7.30 ώρα Ελλάδας η πολιτική ομάδα της Left στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστα Αρβανίτη. Στα panels, μάλιστα, συμμετέχουν και ερμηνευτές από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστό αποτύπωμα. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί από το site της Αυγής και από άλλες ιστοσελίδες θα μεταδοθεί απευθείας και από τις επίσημες σελίδες του Κώστα Αρβανίτη στο YouTube και στο Facebook. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε στις Βρυξέλλες τον κύριο Αρβανίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι δεν τους προλαβαίνουμε. Αυτός είναι ο τίτλος, διότι είχαμε συνοηθεί να πούμε για αυτό το θέμα και έχει σκάσει ότι φάγανε 52 εκατομμύρια ευρώ από τους αλλήλους ευρωπαϊκά χρήματα για πισίνες, για σπίτια, για...
0: Όντως.
1: Πραγματικά δεν τους προλαβαίνουμε. Τώρα ετοιμάζουμε ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ερώτηση να καταθέσουμε, να δούμε πού πήγαν τα λεφτά, με ποιανού ευθύνη πήγαν τα λεφτά και τι θα γίνει με τους νόμιμους δικαιούχους.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και μας δίνεται και είδηση.
1: Συγγνώμη πως πέρασα έτσι, αλλά είναι τώρα που τώρα ετοιμάζουμε την ερώτηση για αυτό. Δεν τους προλαβαίνουμε πραγματικά.
0: Μας δίνεται...
1: Αυτό πραγματικά είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι. Ναι, ναι, όντως. Και μας δίνετε και είδηση και σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία σας, που την δρομολογείτε άμεσα με την κατάθεση ερώτησης. Έχετε καταθέσει όμως πρόσφατα και ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ρόλο και την εποπτεία των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Άρα λοιπόν η αυριανή εκδήλωση πώς μπορεί να συμβάλλει στη διασφάλιση και στην αντιμετώπιση ενός πολύ σύνθετου θέματος?
1: Τι σύνθετο είναι, κύριε Σαββόπουλε, και απλό είναι. Δηλαδή, όπως το λέμε στον τίτλο, ακούμε τα τραγούδια τους και πρέπει να ακούσουμε και τη φωνή τους. Δηλαδή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις πλατφόρμες, παραδείγματος χάρη στο Spotify, που έχω καταθέσει και σχετική ερώτηση, πρέπει να σας πω ότι τα συγγενικά, δηλαδή οι τραγουδιστές, δεν παίρνουν δραχμή, δεν παίρνουν ευρώ. Όσο μάλλον βεβαίως και τα ποσά που παίρνουν οι άλλοι, που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα, οι συνθέτες δηλαδή και οι στιχουργοί, παίρνουν ψίχουλα. Ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι εταιρείες αυτές, οι πλατφόρμες αυτές, βγάζουν εκατομμύρια από τη δουλειά τρίτων. Από πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Και νομίζω ότι είναι μια αφορμή, την είχαμε σχεδιάσει, τη σχεδιάζουμε αυτήν την εκδήλωση με τα σωματεία, πρέπει να σας πω, των μουσικών και εδώ στο Βέλγιο, γιατί θα έχουμε μουσικούς παραγωγούς από το Βέλγιο, από την Ισπανία, από την Σουηδία, από την Ελλάδα. Και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ ουσιαστικά συνδικαλίζονται, όπως είναι η Γενική Γραμματέας του Οργανισμού ΕΡΑΤΟ, η κυρία Νατάσα Μποφίλιου, όπως είναι ο κύριος Δρογώσης, που είναι και αυτός αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Τους ξέρετε όλοι, δεν θα σας πω ότι είναι ερμηνευτές.
0: Ο κύριος Φάμελος.
1: Ο Φάμελος. Και βεβαίως θα είναι και ο κύριος Μαραγκουδάκης από το Απόλλων, επικεφαλής νομικών θεμάτων. Η Διεθνής Ομοσπονδία Μουσικών από τη Σουηδία. Θα γίνει μια κουβέντα και θέλουμε και θα καλέσουμε ευρωβουλευτές από το δημοκρατικό φάσμα, ενώ δηλαδή από το EPP μέχρι και την αριστερά, και να ενημερωθούν και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε αυτή την ιστορία. Τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό είναι το... Θέλω να σας πω ότι για τις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες υπάρχει θέμα διαφάνειας και στη λειτουργία των συστημάτων συστάσεων και στην αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων και βεβαίως δεν υπάρχει λογοδοσία. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κύριε Σαββόπουλε, που μας ενδιαφέρει εμάς, που είμαστε από μια μικρή χώρα με μια όμορφη γλώσσα. Αν δεν υπάρχουν κανονισμοί σε λίγο και με το AI και με τη λογική όπως λειτουργεί η παγκόσμια αγορά της μουσικής, κινδυνεύει και η γλώσσα, ξέρετε. Και βεβαίως κινδυνεύουν και τα παραδοσιακά μουσικά ακούσματα. Και δεν μιλώ μόνο για τα ελληνικά, μιλάω για τα μαλτέζικα και για τα ρουμάνικα και για χώρες δηλαδή που είναι έξω από το αγγλοσαξονικό τόξο, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Και η δημοσιογραφία κινδυνεύει, κύριε Αλφανίτη. Πολλοί λένε.
1: Αυτή έχει, αυτή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ.
0: Όντως.
1: Έχει χτυπηθεί γιατί και εδώ. Τώρα Κώστα, μιας και το είπες, το είπαμε και προχθές στην εκδήλωση την, και να πω και συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους εργαζόμενους, τα παιδιά του Κόκκινου, τις κυρίες και τους κυρίους, τους παλιούς μου συνεργάτες και συντρόφους. Βάλαμε και ένα θέμα σε αυτό τώρα. Ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση, λέει,
0: ναι,
1: μια
0: μικρή,
1: παλιά δηλαδή, παλιά, πριν από 7 χρόνια που δημοσιογραφούσα εγώ, που ήμασταν μαζί πριν 8 χρόνια. Τι λέγαμε. Είχαμε 5 ραδιόφωνα, 10 ραδιόφωνα, 15 ραδιόφωνα και είχαμε και 5-6 τηλεοράσεις και γίνονταν και η φασαρία με τις άδειες τηλεοπτικές κτλ. Και τότε βλέπαμε ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης σε συγκεκριμένους ομίλους. Όποιοι όμιλοι είχαν άμεση σχέση με μεγάλα συμφέροντα. Δηλαδή, βλέπαμε πάρα πολύ καλά ότι όσοι είχαν τους 5 βασικούς άξονες της οικονομίας, της παρικονομίας στην Ελλάδα, εφοπλισμό, ποδόσφαιρο, στοίχημα, ενέργεια, είχαν και μέσα ενημέρωσης. Σήμερα το καινούριο που έχουμε είναι ότι αυτοί συνασπίζονται σε μία ή σε δύο πλατφόρμες στην Ελλάδα, αυτή είναι η είδηση, και μέσα σε αυτά θα είναι και τα κανάλια εκπομπής. Ουσιαστικά δηλαδή σε λίγο η είδηση δεν θα βρίσκει ρογμή για να βγει στον αέρα. Αν δηλαδή οι 5 μέτοχοι θα έχουν σχέση με το εργοστάσιο που έγινε η έκρηξη και χάθηκαν 2 εργαζόμενοι ή όχι. Θα πνίγονται πιο πολλοί ειδήσεις από ό,τι είχαμε πριν. Το ίδιο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Και φυσικά και υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα που αφορά και στη μουσική και στον πολιτισμό και στη γνώση και στην είδηση φυσικά. Είναι ότι δεν έχουμε μόνο μονοπωλιακή λογική, αλλά έχουμε και μια υπεριαλιστική αντίληψη στο τι θα μαθαίνει ο κόσμος, τι θα ακούει ο κόσμος, με τι θα στεναχωριέται και με τι θα χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα, για να θυμηθούμε και τα πολύ παλιά που μοιάζουν λίγο ως αντίληψη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υποκειμενικά, η ύπαρξη σήμερα της αριστεράς απέναντι σε μια οργανωμένη αντεπίθεση της δεξιάς και των συμμάχων τους με τα μονοπωλιακά κεφάλαια που υπηρετούν είναι όχι μόνο αναγκαία, είναι ιστορικά επιβεβλημένη. Και γι' αυτό λοιπόν οποιαδήποτε θολούρα στο κομμάτι όλοι οι ίδιοι είναι, πάμε λίγο κέντρο, πάμε λίγο από εδώ, πάμε λίγο από εκεί, νομίζω ότι μας βγάζει έξω από το στόχο και θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ δύσκολες και επικίνδυνες εκπλήξεις. Ο αντίπαλος είναι έτοιμος. Εμείς πολύ το φιλοσοφούμε και νομίζω ότι κάνουμε πολύτιμο χρόνο να έχουμε και τεχνογνωσία και βιβλιοθήκη για να απαντήσουμε σε όλα αυτά.
0: Η ερώτηση που καταθέσατε δεν έχει απαντηθεί. Περιμένετε την,
1: την
0: απάντηση.
1: Ναι. Πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα έρθει, γιατί την είχαμε καταθέσει πριν από ένα μήνα περίπου, οπότε νομίζω λογικά θα απαντηθεί. Θα δούμε και τι απάντηση θα δώσουν αυτοί, γιατί η Κομισιόν είναι λίγο ήξης αφήξης, αλλά όσο να είναι, πιέζονται από αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε τώρα, από την ιστορία που έχει γίνει το μεγάλο θέμα στην Ελλάδα με τη σύγκρουση των 2 καλλιτεχνών, του κ. Καρβέλα και της κυρίας Βύση, πέρα από το λούστρο και μέσα έξω από τα τηλεοπτικά παράθυρα, μπορεί να δεις ότι υπάρχει ένα θέμα σήμερα σε επίπεδο δικαιωμάτων.
0: Όντως.
1: Και αυτό μπορούμε να το δούμε από την Ευτυχία Παπαγιονοπούλου που πέθανε στην Ψάθα, τους μεγάλους μουσικούς βάρδους και βεβαίως και με την πορεία των δικαιωμάτων, των συγγενικών δικαιωμάτων μεγάλων καλλιτεχνών ή μεγάλων στιχουργών και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα πλαίσιο σήμερα στην Ελλάδα, μπορούμε να πούμε. Η κυβέρνηση αριστεράς έκανε μία, έδωσε μία μάχη. Εγώ θεωρώ ότι δεν το πήγε και πολύ άσχημα τότε, με το χτύπημα δηλαδή της ΑΕΠΗ και τη δημιουργία συγκεκριμένων φορέων διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι πιο νοικοκυρεμένο. Αλλά όσο εσύ προχωράει, πρέπει να ξαναβάζεις τα ζητήματα πάλι και να ξαναβλέπεις ακριβώς που σε ποιον ανήκει αυτό που λέμε η δημιουργία. Στη δημοσιογραφία αυτό δεν είναι. Θέλουν η είδηση. Αυτόν που τη γράφει ή αυτόν που την κλέβει.
0: Ακριβώς.
1: Και την μεταδίδει. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι.
0: Επειδή θέσατε ένα ζήτημα, ανοίξατε ένα ζήτημα για τις προκλήσεις του αριστερού χώρου, του προοδευτικού χώρου. Αύριο επίσης, νωρίτερα, θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι προκλήσεις της αριστερής προοδευτικής αυτοδιοίκησης στο σκέλος της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Έτσι δεν είναι? Και θα τοποθετηθείτε.
1: Το πρωί.
0: Το πρωί, ναι.
1: Το πρωί. Εμείς έχουμε καλέσει. Εντάξει, δουλεύει η ΛΕΦ, όπως βλέπετε. Δηλαδή, και παίρνουμε πρωτοβουλίες και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είμαστε εδώ και συγκροτημένοι και πολύ ορατοί, ναι, με τις δύο αυτές εκδηλώσεις, οι πρωινοί, ουσιαστικά προσπαθούμε να ορίσουμε τι εννοούμε αριστερή διακυβέρνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συγγνώμη, πώς θα τη φέραμε, τι έχει την προκλήση και ποια είναι τα προβλήματα. Εμείς έχουμε καλέσει την κυρία Καμά από νησί κιόλας, δηλαδή να δούμε και το θέμα της νησιωτικότητας, που έχει πολύ μεγάλη, είναι αυτοδιοικητική κυρία Καμά, είναι δραστήρια, είναι γυναίκα.
0: Δήμαρχος
1: Τίλος. Βεβαίως, από ένα πολύ όμορφο νησί, την Τίλο, που έχει κάνει πολλά πράγματα, πρέπει να πω, αλλά αντιμετωπίζει και τεράστια προβλήματα με το κράτος των Αθηνών, αλλά και τον δήμαρχο της πρωτεύουσας, τον κύριο Δούκα, που είναι σε άλλο πολιτικό χώρο, στον χώρο των σοσιαλιστών, όπου σε συνεργασία βεβαίως έχει βγει, έτσι κι αλλιώς, όπου θα μας πει ακριβώς τι εργαλεία έχει και τι μπορεί να κάνει ένας δήμαρχος τόσο στην Δήλο όσο και στην Αθήνα. Για να βάλω λίγο έτσι τον προβληματισμό που θα θέσουμε αύριο, είναι ότι όταν έχεις δεξιά στη διακυβέρνηση και τέτοια σκληρή δεξιά όπως είναι αυτή του Μητσοτάκη, εντάξει δεν απέχουν τώρα, η δεξιά είναι, η δεξιά προσπαθεί ουσιαστικά να παίρνει πόρους από την τοπική αυτοδιοίκηση και να δίνει αρμοδιότητες οι οποίες βάζουν σε κίνδυνο την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι που εδώ στις Βρυξέλλες, κύριε Σαββόπουλε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όσοι καλά οι Βρυξελιώτες, πόσο είμαι και εγώ που είμαι 7 χρόνια. Εδώ ο Δήμος είναι κυβέρνηση. Ο Δήμος έχει και αρμοδιότητες και κονδύλια. Δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση ουσιαστικά έχει τα βασικά ζητήματα που απασχολούν ένα κράτος. Αλλά σε ό,τι αφορά πόρους και διαδικασίες από την κίνηση, από την πολιτική στην κατοικία. Να, στην εκδήλωση που συντονίζατε χθες, εσείς. Πόσοι κοινοτικοί πόροι στην Ευρώπη είναι, μάλλον πόσοι πόροι είναι στην Ευρώπη για κοινοτική κατοικία, όπου ο Δήμος δηλαδή και η κοινότητα μπορούν να διαχειριστούν χώρους, και πώς στην Ελλάδα. Ούτε ένα τέτοιο σπίτι δεν έχουμε. Ούτε ένα. Και όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα χρήματα δεν πήγε ούτε ένα ευρώ στην κατοικία. Μόνο το σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο σπίτι μου, τρία, που ήταν τα σπίτια του κ. Μητσοτάκη ουσιαστικά. Δηλαδή να πάρω δάνειο πάλι και να χρωστάω στον τραπεζίτη. Αυτή είναι η πολιτική τους. Ναι, λοιπόν, μπορεί ένας δήμαρχος του προοδευτικού χώρου. Γιατί εντάξει, εγώ είμαι περισσάπτωση ότι ο Δήμος πρέπει να έχει ένα πολιτικό πρόσημο, βεβαίως, αλλά μπορεί να είναι σε συνεργασία, μπορούμε να συνοηθούμε. Να είναι πράσινο, να είναι σοσιαλιστής, να είναι αριστερός, να είναι όλοι μαζί. Εδώ είναι μια σύγκρουση με τη δεξιά, ξέρετε. Άλλωστε, το είδαμε στην Ισπανία. Η δεξιά έριξε την κυβέρνηση Σάντσεφ γιατί πήγε να κάνει το αυτονόητο μετά από μια κινητοποίηση για το θέμα της αστεγίας.
0: Και το θέμα είναι ότι προπορεύεται η δεξιά στις δημοσκοπήσεις στην Ισπανία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Σαββόπουλε. Προπορεύεται η δεξιά στις πρωτοβουλίες. Παίζουμε πολύ αμυντικά. Και αν δεν πάμε επιθετικά, γιατί έχουμε προτάσεις, υπάρχουν προτάσεις και από το χώρο των σοσιαλιστών και των πρασίνων και δικές μας. Εγώ δεν λέω ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι, αλλά υπάρχουν. Και δεν σταματήσει η ιστορία σε τέτοιο επίπεδο τουλάχιστον συνδικάτων, δήμων, κοινοτήτων, κοινωνίας. Δεν σταματήσει η φαγωμάρα ποιος θα επικρατήσει στην ΙΤΑ. Νομίζω ότι θα χάσουμε το τρένο και θα είναι πάρα πάρα πολύ αργά. Δημιουργούν καθεστώτα πλέον και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δούμε και τις προτάσεις του Δημάρχου Αθηναίων. Δεν είναι η πρώτη φορά που καλούμε εμείς τον Δούκα εδώ ως αριστερά. Και γίνει και άλλη μια κουβέντα πριν από τρεις μήνες, αν θυμάμαι καλά, με τους δημάρχους του. Ήταν από την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, ήταν από την Ολλανδία, ήταν Άμστερνταμ, και ήταν και Παρίσι, αν θυμάμαι καλά, και η Αθήνα. Υπάρχει μια σύγκρουση των αυτοδιοικητικών με το πραγματικό δεξιοκράτος όπως αυτό εκφράζεται. Δηλαδή και στη Βουδαπέστη είχαμε τέτοια προβλήματα.
0: Ναι. Όπως και στην Ελλάδα, ο νέος εκλογικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση επιχειρεί να αποτρέψει με την κατάργηση του δευτέρου γύρου τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Επειδή μιλήσατε για καθεστώς της δεξιάς.
1: Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, κρίνω και πιστεύω και το υπηρετώ ότι ο χώρος που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το κουκουέ εσωτερικού και το συνασπισμό κατά την κατά θα έλεγα μέχρι και σήμερα είναι και χρήσιμος και πρέπει να είναι και ορατός και διαυγής. Ναι στις συνεργασίες αλλά ναι και σε αυτό που λέμε στην ορατότητα. Δεν είμαστε ίδιοι με τους σοσιαλιστές, μπορούμε όμως σε πολλά πράγματα να πάμε μαζί. και θα συγκρουστούμε και στα άλλα πράγματα. Εμάς ο στόχος μας είναι ο σοσιαλισμός. Άλλοι θεωρούν ότι ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα πιο δημοκρατικό καπιταλισμό. Η δικιά μου άποψη είναι ότι ο καπιταλισμός από τη φύση του δεν μπορεί να είναι δημοκρατικός. Οπότε δεν είναι μια μάχη πραγματικά για τα δικαιώματα. Θέματα δηλαδή που τα έχει λύσει η Γαλλική Επανάσταση, έρχεται η αριστερά σήμερα να επισημαίνει και να διεκδικεί το αυτονόητο. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο ιστορικό σταυροδρόμι. Οπότε, ναι, επιστροφή ξανά στα βιβλία, στις ρίζες και με σύγχρονο μάτι φυσικά και με σύγχρονα εργαλεία για να είμαστε κρίσιμοι στην κοινωνία. Εντάξει, δεν είμαστε ρεπόρτερ, να λέμε στον κόσμο τι έχει πάθει, να του πει και τι θα κάνει.
0: Όντως, μάλιστα. Κύριε Αλβανίτη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Μια ερώτηση μόνο να σας κάνω, κύριε Σταυρόπουλε. Μετά την ήττα από το χωριό εκεί στη Ρόδο, ο Απόλλων θεωρείται ότι έχει ελπίδες, γιατί είναι και στην καρδιά μου, δηλαδή δεν πάει τίποτα καλά.
0: Είναι άλλη μια πονεμένη ιστορία αυτή, η αλήθεια είναι.
1: Μα όλοι είναι με τους μεγάλους και εγώ και εσείς έχουμε επιλέξει να είμαστε και να είμαστε σταθεροί. Όντως, στον Απόλλων Σμύρνη.
0: Όντως, είναι μια σταθερότητα, μια συνειδητή επιλογή και αυτή όμως που μας κάνει υπερήφανους με διαφορετικό τρόπο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ο κύριος Κώστας Αλβανίτης, εδώ στο κόκκινο, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας Left.

0: Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV ο Αλέξης Τσίπρας και θα λέγαμε ότι παίρνει ξεκάθαρες αποστάσεις από το άρθρο του Καρτερού αλλά και τις αναφορές Καμένου. Αναφερόμαστε στον Καμένο γιατί το Πασόκ συνέδεσε τις δηλώσεις, τις απαξιωτικές του Καμένου για τον Ανδρουλάκη με τον Τσίπρα, επειδή κάποτε συγκυβέρνησαν.
1: Πώς ντρέπομαι γι' αυτό.
0: Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη, δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά, τονίζω Αλέξη Τσίπρας. Σημαίνει ωστόσο πως οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς. Και εδώ προβλέπουμε ή κάποιος μπορεί να προεξοφλήσει ότι αυτή η αναφορά θα βάλει νέο λάδι στη φωτιά καθώς θα απαντήσει ξανά το Πασόκ. Ο Τσίπρας σημειώνει πως αντίπαλος μου είναι μόνο Μητσοτάκης, είμαστε ανταγωνιστές όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις.

Εδώ όμως εντοπίζουμε, πήραμε τώρα τις δηλώσεις, εντοπίζουμε και μία αντίφαση. Λέει ο Αλέξης Τσίπρας, σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, σέβομαι και το ΚΚΕ, σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Σημειώνει λίγο πιο κάτω, εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς όλες οι προοδευτικές δυνάμεις είναι χρήσιμες, δεν το συζητάμε αυτό. Ωστόσο, η χρησιμότητα των προοδευτικών δυνάμεων για την οποία μιλάει τώρα ο Τσίπρας έρχεται ίσως σε αντιδιαστολή με την εκτίμησή του ότι ο ιστορικός κύκλος τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωθεί. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα Νατάσα. Καλησπέρα και στη Δήμητρα από την Πεύκη. Έχουμε πολλά μηνύματα. Καλησπέρα και στον Αναστάση. Και στη Μαριάννα. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πάτσελη στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο, ραντεβού αύριο στις 6. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: κόκκινο.
1: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Σφίγγει ο κλοίος γύρω από την Kimberly Guilfoyle μετά τον παράζ δημοσιευμάτων για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Guilfoyle. Την ίδια ώρα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Associated Press ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αξιολογήσουν μέσα στην εβδομάδα το πώς θα χειριστούν την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμα και την αποπομπή της. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος, όπως καταγγέλουν, καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Motor Oil δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους 142 άνθρωποι στους χώρους εργασίας, ενώ φέτος θα υπάρχει ρεκόρ σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση και για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του, ανέφερε στην κατάθεσή του Χρήστος Τιλκερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη για τη διαχείριση της υπόθεσης. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Πανελλαδική 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε η ΑΔΔ, καλώντας τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς και την προστασία του εισοδήματός τους από την ακρίβεια. Απόφαση για απεργία την ίδια μέρα έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Σε τροχιά ανόδου βρίσκονται φυσικό αέριο και πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, ενώ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται ρεύμα και υγρά καύσιμα, ετείνοντας περαιτέρω την ενεργειακή ακρίβεια και τις πιέσεις στους καταναλωτές. Σε ένα επίπεδο ρεκόρ θα βρεθεί την Τρίτη το κόστος της εγχώριας χοντρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκτοξεύεται στα 224,57 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με τη ρήτρα διαφυγής, οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, σε δήλωσή του, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει και να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την πλήρη σύμπνοια μεταξύ ΑΚΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργασία του σε διάφορα επίπεδα επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, στα γραφεία του κόμματος. Συμφώνησαν στην ανάγκη ύπαρξης μιας αριστεράς δυνατής, ισχυρής, αντιφασιστικής, που θα μάχεται υπέρ της ειρήνης κόντρα στις σημερινές ψυχροπολεμικές λογικές. Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για το κρίσιμο θέμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων κατέθεσαν στη Βουλή εξυβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θεοφιλού Ξανθόπουλου. Ζητούν εξηγήσεις για την μέχρι τώρα διαχείριση του προβλήματος από την ελληνική κυβέρνηση, τον τρόπο εφαρμογής των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απουσία στρατηγικού σχεδίου εμβολιασμού καθώς και την πορεία ανασύστασης των κοπαδιών. Διασωληνωμένη και με εκτεταμένα εγκάβματα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο, στη Λέσβο, στη Σκάλα Ερεσού, υπερχείλησε ποταμός, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από την ορμή των υδάτων στη γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα. Στο αεροδρόμιο της Χίου πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών, με τους εργαζόμενους να προστατεύουν μηχανήματα με σακούλες. Σοβαρά προβλήματα και στη Ρόδο, με νερά να συσσωρεύονται σε δρόμους, διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ νερά μπήκαν και στις αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετή. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν την αναστολή λειτουργίας στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ριάντ μετά τις επιθέσεις το Σαββατοκυριακό από τους Χούθη της Ιεμένης με 14 νεκρούς. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε για σοβαρά αντίπεινα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία είναι απρόθυμη να αποδεχτεί την προτινόμενη από τις ΗΠΑ εκεχηρία όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, καθώς η Μόσχα έπληξε σήμερα 6 ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού Προέδρου στο X. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
6: Ο καιρός.
7: Εκτακτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για αύριο και την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική, για την Τρίτη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Έως 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
6: ...105.5 στο κόκκινο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα και με το τρέχον πρόγραμμα του σταθμού που άρχισε να τρέχει από χτες, θα είμαι για την επόμενη ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντέλης Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχτε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Ενοχλήστε τον. Ενοχλήστε όμως και εμάς με μηνύματα, με ερωτήσεις, με κρίσεις, με ό,τι θέλετε.

0: Ήταν η χρονιά, το καλοκαίρι του 1971, που Ίντερ, η φοβερή ομάδα που έπαιζαν τότε ο Σάντρο Ματσόλα, έπαιζε ο Φακέτη, έπαιζε ο Μπονινσένια. Ήμουν παιδάκι, αλλά τα θυμάμαι σαν τώρα όλα αυτά. Είχε πάρα πολύ καλό σύνολο. Είχε κερδίσει το πρωτάθλημα Ιταλίας. Κληρώθηκε και με την ΑΕΚ μετά που την απέκλεισε. Και για να τιμηθεί αυτό το πρωτάθλημα του 1971, γράφτηκε ένα τραγούδι εκεί στο Μιλάνο, που μάλιστα το τραγούδισε ένας από τους παίχτες της ομάδας, της τότε ομάδας, ο Μάριο Μπερτίνι. Λοιπόν, ένα τραγούδι που για το χατήρι της Ίντερ, της αγαπημένης του ομάδας, έγραψε ο Ρομπέρτο Βεκιόνι. Μια παλιά καραβάνα στο Ιταλικό κραβού είναι.
1: Ο Ρομπέρτο Βεκιόνι είναι ένας από τους μεγαλύτερους και διασημότερους κανταουτόρι, δηλαδή είναι στη σειρά του Ντάλα, του Ντεγκρεγκόρη, του Γκουτσίνι, του Ντεαντρέ. Αντίστοιχος Μιλανέζος. Πρώτη εθνική τραγουδοποιός, ναι. Και είναι και ο άνθρωπος που έχει γράψει το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ για το Μιλάνο. Αυτό
0: που μου έστειλε το πρωί.
1: Που περιλαμβάνει, που έχει μέσα του όλη τη μελαγχολία, τη ομίχλησα, το Λούτσια Σανσίρο. Φώτα στο Σανσίρο, ένα τραγούδι αγάπης.
0: Ναι, δεν το ήξερα, μου το έστειλε το πρωί και είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
1: Στο πάρκο του Σανσίρο, που μέσα στο πάρκο του Σανσίρο βρίσκεται και το γήπεδο της Ίντερ και της Μίλαν που μοιράζεται.
0: Το Μεάτσα που το λένε τώρα, αλλά Σανσίρο, ο παλιός τίτλος, που παίζουν και η Ίντερ και η Μίλαν.
1: Και η Μίλαν, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ακούσατε τη φωνή του καλεσμένου μου, είναι ο Κώστας Ποντικόπουλος, συγγραφέας, αρχιτέκτονας για πολλά χρόνια. Και για να γίνει αρχιτέκτονα, σπούδασε αρχιτεκτονική στην Ιταλία.
1: Στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη. Έγινε οπαδός της Ρώμα, θα μας τα πει πιο μετά. Ναι. Και το καλοκαίρι που παραφερίζαμε παρέα στα μέρη εκεί του Ξυλοκάστρου, τρώγαμε ένα βράδυ, παραθύναλος. Και έπεσε η ιδέα να κάνουμε μια εκπομπή με ύμνους ιταλικών ποδοσφαιρικών ομάδων και να το προεκτείνουμε
1: και λίγο. Και τους μύθους τους και λίγο τους αστικούς τους μύθους. Ναι.
0: Αργώ να εκραγώ σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Και έτσι κάναμε λίγη δουλίτσα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, συγκεντρώσαμε υλικό, επιστρατεύσαμε και τον Λάμπρο τον Τσουκνίδα που μας βοήθησε, που είναι Γιουβεντίνος, και τον Χάρη τον Πεπόνη που είναι Τωρινέζος, ο παδός της Γκρανάτα, μας έστειλαν ανάλογα υλικά.
1: Οι δυο τους άνθρωποι δηλαδή μπορεί να παίξουν και ξύλο.
0: Όχι, γιατί είναι ευγενείς άνθρωποι και ευφυείς και οι δύο, αλλά θα κοιτάει ένας με μισό μάτι τον άλλον, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, Ίντερ. Το ξεκινήσαμε το πράγμα και είναι και η τρέχουσα πρωταθλητρία.
1: Ναι, ο ένας από τους τρεις γίγαντες του Ιταλικού ποδοσφαίρου, παλιά ομάδα, γεννήθηκε το 1908 από τα σπλάχνα της Μίλαν, από μια διαφωνία, γιατί η Μίλαν που είχε γίνει στα τέλη του 19ου, δεν θέλανε να έχουν καθόλου ξένους παίχτες και κάποιοι από τους παράγοντες θέλανε να ανοίξει ομάδα να έχει και ξένους παίχτες και έτσι αποσχίστηκαν
0: Ιντερνασιονάλε.
1: Μάλιστα. Αυτό, τη διεθνής.
0: Μάλιστα.
1: Στα χρόνια του φασισμού μετονομάστηκε σε Αμπροζιάνα και μετά έγινε πάλι Αμπροζιάνα Ίντερ και μετά ξανά έγινε Ίντερ, η τεράστια Ίντερ ας πούμε, με πάρα πολλά πρωταθλήματα και τα 21
0: και Champions πρωταθλήματα League,
1: και Champions League και η ομάδα η οποία χαρακτήρισε το ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 60, αν προπονητή τον Ελένιο Χερέρα.
0: Τον εισηγητή του Κατενάτσιο. Ωραία.
1: Το έχουμε για κακό το Κατενάτσιο.
0: Τόσο εξονυχιστικά δεν προλάβουμε να παίξουμε τα τραγούδια. Λοιπόν, πάμε από την Ίντερ στη Μίλαν.
1: Εχθρός της Μίλαν, η Ίντερ, πρέπει να το πούμε, είναι η ομάδα της καλής κοινωνίας του Μιλάνου. Η λαϊκή ομάδα είναι η Μίλαν.
0: Αν είχε ρημάνει το Μιλάνο, θα ήταν η Μίλαν.
1: Κόκκινο και μαύρο, ας πούμε. Πολύ μεγάλη ομάδα και η Μίλαν.
0: Η Ίντερ είναι νερατζούρι.
1: Είναι νερατζούρι. Μαύρο γαλάζι, ας πούμε, ροσονέρι, κοκκινομαύρο.
0: Άστα τώρα αυτά, πάμε να βάλουμε τον ύμνο της Μίλαν.
1: Λοιπόν,
0: ένα νεότερο ύμνο της Μίλαν του 88, που στους στίχους μάλλον έχει βάλει χέρι και ο Μπερλουσκόνη. Ο νεόκοπος τότε πρόεδρος της ομάδας.
1: Αυτό είναι ένα λεπτό, ήθελα να το πω. Ότι,
0: ναι,
1: ότι,
0: ένα λεπτό, το ένα το άλλο.
1: Ήταν η λαϊκή ομάδα, αλλά αυτό μετά την αγορά από τον Μπερλουσκόνη έχει αλλάξει. Βέβαια, παραμένει η ομάδα με τα περισσότερα Champions League και πέλα πρωταθλητριών μετά την Real. Έτσι,
0: λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το Μίλαν Σόλο Κοντέ. Μόνο ναι. Μαζί σου, πώς το λέτε εσείς οι Ιταλοί.
1: Μόνο μαζί σου.
0: 1988 με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη να είναι και στιχουργός.

0: Μίλαν, Μίλαν, Σόλο Κοντέ, λοιπόν, ύμνος της Μίλαν. Είναι μάλλον και ο τρέχον ύμνος που παίζεται.
1: Ναι, δεν το ξέρω,
0: Σανσίρο,
1: είναι χρόνια
0: γιατί
1: που
0: οι ύμνοι αλλάζουν και όλα σαν πενταετία, δεκαετία, είναι και καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να πουλήσουν όπως οι φανέλες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς αγαπάμε κυρίως τους παλιότερους ύμνους. Όπως και στους ελληνικούς ύμνους, οι παλιότεροι είναι καλύτεροι και όχι μόνο για λόγους νοσταλγίας. Η τωρινή είναι καρμπόνο ένας με τον άλλον, παιδί μου.
1: Άλλον είναι το πνεύμα της ιστορίας μιας ομάδας αυτό, η παλιά ύμνη.
0: Και της εποχής που ηχογραφήκαν.
1: Και της εποχής.
0: Λοιπόν, η πιο μεγάλη ιταλική ομάδα, ο φίλος μου ο Λάμπρος ο Τσουκνίδας θα θυμώσει που θα το πω, είναι η Γιουβέντους, δεν τη συμπαθώ. Γι' αυτό θα θυμώσει, γιατί ο ίδιος είναι Γιουβεντίνος. Η Μπιανκονέρη που λένε.
1: Μπιανκονέρη.
0: Η ασπρομαύρη. Με τα περισσότερα πρωταθλήματα, με τις περισσότερες διακρίσεις.
1: 38 παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Champions League.
0: Το ένα είναι κάλπικο. Είναι το κλεμμένο σκουντέτο του 82 από τη Φιωρεντίνα.
1: Από τη Φιωρεντίνα.
0: Να τα λέμε και αυτό.
1: Να το πούμε. Λοιπόν, τι να πούμε. Τι να πρωτοπείς για τη Γιουβέντους. Και εμένα ήταν μια από τις ομάδες που συμπαθούσα πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν τη συμπαθούσα.
1: Εγώ είχα πετύχει στην εποχή των πολλών ποδοσφαιριστών. Μπέτε, Κακάουζιο, Ταρτέλι, τώρα Σιρέα, Τζοφ, και δηλαδή είχα πετύχει σε εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσες να μην συγκλονίζεσαι από τη Γιούβε. Η Γιούβε είναι η μία από τις δύο ομάδες του Τωρίνο. Στο Τωρίνο περίπου ο κόσμος είναι 50-50 ανάμεσα στη Γιούβε και στη Τωρίνο. Η Γιούβε όμως είναι η ομάδα της Ιταλίας που έχει τους περισσότερους φιλάθλους και σε όλη την Ιταλία και παγκοσμίως. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια φιλάθλους.
0: Και που ο πρώτος της ύμνος γράφτηκε και ηχογραφήθηκε σε δίσκο γραμμοφόνου του τότε, το 1915. Στιχουργός ήταν ο Κοράντο Κοραντίνος, αλλά λέμε ο Γιώργος Δροσίνης.
1: Ένας ποιητής.
0: Που ήταν και πρόεδρος της Γιουβέντους.
1: Ήταν και πρόεδρος.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ένα λεπτό ότι η Γιούβε από προπολεμικά ανήκει στην οικογένεια Ανιέλη. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία
0: δυναστεία, ναι.
1: Δυναστεία και της καλής κοινωνίας και τα λοιπά δεξιά. Και υπάρχει και η ιστορία με τον Παλμύρο Τολιάτη, αν θέλεις, αν έχω τρία δευτερόλεπτα.
0: Να το πούμε αμέσως μετά, αφού ακούσω τον πρώτο ήμουν.
1: Ωραία, γιατί είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτή και έχει να κάνει με το θέμα των επαναστατών.
0: Δεν υπάρχουν στεγανά. Ναι. Υπάρχουν επαναστάτες που είναι με λεγόμενες δεξιές ομάδες και το αντίθετο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πάμε τώρα στο 1915.

0: ξέρεις, σκιάζεσαι κιόλας λίγο αυτό με αυτούς τους ύμνους. Είναι πολύ αποφασιστική.
1: Ναι. Έχουν το επική μουσική, ας πούμε, έτσι.
0: Και είναι προφασισμού αυτός ο ύμνος.
1: Αυτό είναι προφασισμού, ναι.
0: Και 215 λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήραμε και ένα μήνυμα από τον Μιχάλη τον Γουρίκη που μας ακούει κάθε μέρα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εξαιρετική ύδεα, κύριε. Σας ευχαριστούμε. Περιμένω να ακούσω τον ύμνο της ομάδας της Εμίλια Ρωμάνια. Δεν θα τον ακούσει γιατί δεν τον έχουμε. Ελπίζω να σου κάνει ο ύμνος της Λιβόρνο.
1: Ναι.
0: Όπου το 1921 είναι στην
1: Τοσκάνη. Ναι.
0: Η Λιβόρνο, αλλά εκεί ιδρύθηκε το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και.
1: Και παραμένουν το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, του οποίου γραμματέας μετά πολεμικά ήταν ο Παλμύρο Τολιάτη.
0: Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο οποίος κάθε Δευτέρα, λέει, ρωτούσε το στέλεχος τον Πιέτρο Σέκια και τον ρωτούσε τι έκανε χθες η Γιούβε. Και ο Σέκια, επειδή δεν ασχολιόταν με το ποδόσφαιρο, δεν ήξερε. Οπότε ο Τολιάτη γύρναγε και του έλεγε: «Και εσύ θέλεις να κάνεις επανάσταση χωρίς να ξέρεις τι έκανε η Γιούβε?»
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πολύ χαρακτηριστική κατάσταση για τη σχέση ή την ιστορική της αριστεράς με το ποδόσφαιρο.
0: Και είναι και μια έμπρακτη απάντηση σε αυτούς που λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι 11 μαντραχαλάδες που κλωτσάνε ένα τόπιο και
1: ακριβώς,
0: κάτι τρέχει στα γύφτρα.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι ο Γιουβεντίνος ήταν και ο Γκράμψη, κάτι που δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται.
1: Δεν επιβεβαιώνεται. Τουλάχιστον από όσο έχουν ψάξει δεν επιβεβαιώνεται. Ωστόσο ενδιαφερόταν, είχε ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο και έχει γράψει πράγματα για το ποδόσφαιρο.
0: Και μάλιστα τότε.
1: Τότε.
0: Γιατί τώρα να γράψει το ποδόσφαιρο είναι και λίγο της μόδας. Τότε ήταν.
1: Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια ακόμα για τη Γιουβέντους. Το Γιουβέντους είναι η νεολαία, η νεότητα. Γι' αυτό και το παρατσούκλι της είναι ένα λογοπαίγνιο και λέγεται Βέκια Σινιόρα, γυραιά κυρία. Όπως και Φιντανσάτα την Ιταλία, δηλαδή η αραβωνιαστικιά της Ιταλίας. Τελούμε, κλείνουμε τη Γιουβέντους, πάμε στην Τωρίνο.
0: Όχι, δεν πάμε στην Τωρίνο, γιατί έχουμε να ακούσουμε έναν τωρινό έμνο της Γιουβέντους που έχει να κάνει με έναν εξαιρετικό τραγουδοποιό.
1: Ναι.
0: Τον, πώς τον είπαμε.
1: Όσοι παλιοί Ιταλοί θα.
0: Τον Πιεράντζελο Μπέρτολι.
1: Ναι. Είναι ο άνθρωπος που είχε γράψει ένα καταπληκτικό κομμάτι, το Επούρα Σόφια.
0: Ο οποίος ήταν ελευθεριακός κομμουνιστής, ναι. Και λέω ήταν γιατί εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια έχει αποδημήσει εις Κύριον. Ο παδός της Γιούβε, και αυτόν τον ύμνο που τον έγραψε το 1997 για να τιμήσει τα 100 χρόνια της ομάδας, τον τραγούδησε και τον τραγουδούσε πότε-πότε. Από το αναπηρικό του αμαξίδιο μέσα στο Κομουνάλε. Ναι. Συγκινητικά πράγματα όσο να είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, να το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι. Γιουβετσέντους.
1: Έχουμε παίξει μαζί, Μπέρτολι.
0: Έχουμε παίξει μαζί.
1: Σε Σόφια εδώ, ναι, παλιότερα.
0: Δεν το θυμάμαι, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικός Ιταλός τραγουδοποιός.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18-9 του για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο Φίλες και Φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία. 2-10-3-21-77-77 και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, 6-98-58-70-059. Και σήμερα με την παρέα του παλαιότατου και εκλεκτού φίλου του Κώστα Ποντικόπουλου, ιταλολογούμε και ποδοσφαιρολογούμε ιταλιστή, παίζοντας ύμνους ιταλικών ποδοσφαιρικών ομάδων, μια ιδέα που μας ήρθε το καλοκαίρι και αφού συγκεντρώσαμε το υλικό, είπαμε να την υλοποιήσουμε. Ακούσαμε, και χρωστάω χάρη στον Χάρη τον Πεπόνη που μου τον έστειλε, τον ύμνο της Τωρίνο, της Γρανάτα. Ήταν ο τωρινός ύμνος της ομάδας Τωρίνο, που ισχύει από το 1989. Ο Βαλέριο Λιμπόν είναι, δεν τον ξέρω. Και τι έχουμε να πούμε για τον ύμνο? Λέει «Ancora τώρα».
1: Ναι, «Ancora τώρα». Πάντα το «τώρα» είναι το ψευδόνυμο της Τωρίνο. Ναι, πώς το λένε το. Τίποτα, η Τωρίνο είναι το αντίπαλο δέος της Γιουβέντους. Υπάρχει μια προϊστορία μίσους μεταξύ των δύο και μάλιστα σε εποχές που η Γιουβέντους έπαιρνε τα πάντα, σάρωνε, κέρδιζε πρωταθλήματα, το ένα τ' άλλο. Πάρα πολλές φορές οι μόνες της ήττες ή ισοπαλίες ή που δυσκολευόταν ήταν από την Τωρίνο. Υπήρχε δηλαδή ένα θέμα. Η Τωρίνο έχει μια ιστορία, ήταν η μεγάλη Τωρίνο της δεκαετίας του 40.
0: Γρανάτα,
1: μια ομάδα, ναι, η οποία είχε πάρει 5 πρωταθλήματα μέσα στη δεκαετία και η οποία ολόκληρη ξεκληρίστηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα το 1949. Στη Σουπέργα έπεσε σε έναν λόφο, σε μια εκκλησία έξω.
0: Περίπου όπως και η Manchester United.
1: Περίπου όπως και η Manchester
0: United.
1: Εκεί είχε σκοτωθεί και ο πατέρας, ο Βαλεντίνο Ματσόλα, ο πατέρας του μεγάλου Σάντρο Ματσόλα της Ίντερ και της Εθνικής Ιταλίας. Και να πω ότι όταν πήγα εγώ στην Ιταλία το 1976, ήταν η χρονιά που πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα. Είχε τότε τους Τζεμέλι Ντελ Γκολ που λεγόταν, οι δίδυμοι του Γκολ. Ήταν ο Πούλιτσι και ο Γκρατσιάνι, δύο παιχταράδες, γκολτσίδες.
0: Που είχε παίξει και με εμάς,
1: ναι,
0: το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έστειλε μήνυμα ο Λάβρος ο Τσουκνίδας.
1: Ωραίοτατε.
0: Ο Γιουβεντίνος, ναι. Ο Μπιανκονέρο.
1: Μπιανκονέρο.
0: Απολαυστική εκπομπή, Αλέξη, σου αφιερώνω ένα από τα συνθήματα της Κούρβα.
1: Ναι.
0: Μακροζωίας ο εχθρό μας, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις νίκες μας.
1: Ωραίο.
0: Τη συμπάθειά μου στη Ρώμα, ομάδα της πόλης μου, λέει ο Λάβρος.
1: Έτσι.
0: Τα φιλιά μας.
1: Κούρβα είναι το πέταλο. Έτσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν λέμε και οι ομάδες τοποθετούνται ανάλογα το πέταλο. Δηλαδή η Ρώμα έχει την κούρβα Σουντ, η Λάτσιο την κούρβα Νόρντ.
0: Να τα αφήσει τώρα αυτά ο Λάμπρος και να γυρίσουν οι Γιουβεντίνοι του κλεμμένου σκουντέτο του 82 από εμάς τους Βιόλα, τους οπαδούς της Φιωρεντίνα, η μεγάλη ομάδα του Γιάν Κάρλο Αντωνιόνι που με έκανε και εμένα Φιωρεντίνα.
1: Ναι.
0: Τον μπρελόκ με τα κλειδιά μου το είδες.
1: Ναι.
0: Φιωρεντίνα γράφει πάνω. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1959. Δύο πρωταθλήματα έχει όλα και όλα η Βιόλα.
1: 56 και 69.
0: Ναι, θα είχαμε τρία, αλλά σώψατε οι τρεις κατάρατοι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ναρτσίζο Παρίτζι, Κανσόνε Βιόλα, για τη Φιωρεντίνα βεβαίως, έχω γράψει το 1959, πιο φραμπαλάδικο τραγούδι με τον παλιό τρόπο.
1: Ναι, ναι. Πιο χαρούμενο, πιο λίγο το.
0: Πες μας τα που έχεις να πεις για μας,
1: ναι,
0: Βιόλα.
1: Ήθελα να πω αυτό, ότι εκείνο το πρωτάθλημα του 82, εγώ ήμουνα στην Ιταλία, έγινε ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων την τελευταία μέρα, και ενώ ήταν ισόβαθμες, ευνοήθηκε πολύ η Γιούβε από τη διαιτησία. Και
0: ευνοήθηκε η Γιούβε από τη διαιτησία, δεν το πιστεύω.
1: Αδικήθηκε η Φιωρεντίνα, τουλάχιστον έτσι λένε οι Φιωρεντίνοι, οι οποίοι από τότε είχαν βγάλει ένα ρητό που λέει «Μέλιο σε κόντι και λάντρι», και λάντρι, δηλαδή καλύτερα δεύτερη παρά κλέφτες. Αυτό έβγαλε μια έχθρα αυτή η ιστορία, και μου είχε τύχει κάποιο πρωί, όντας στην Πιάτσα Ελλα Σινιωρία, εκεί που είναι το μεγάλο αγάλμα του Περσέα με τη μέδουσα στη Φλωρεντία, η μέρα αγώνα Φιωρεντίνα Ιουβέντους, να έχουν βάλει ένα τεράστιο κασκόλ της Φιωρεντίνα γύρω από το λαιμό του Περσέα, και κάτω εκεί που είναι το σώμα της μέδουσας να έχουν βάλει ένα με αίμα βαμμένο κασκόλ της Ιουβέντους, ας πούμε.
0: Καταδικάζω, αλλά μία πλευρά του εαυτού μου το επικρατεί.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στη Λιβόρνο, η οποία είναι τρίτη κατηγορία. Διαλύθηκε η ομάδα, αλλά ξανά προς τη δόξα τραβά. Ναι. Γιατί Λιβόρνο? Γιατί είναι η ομάδα της πόλης όπου το 1921 ιδρύθηκε το PCI, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας.
1: Και που πάντα έχει παραμείνει η απόλυτα αριστερή ομάδα της Ιταλίας.
0: Πηγαίνουν οι οπαδοί με κασκόλ, με σφυρομρέπανα, με τσεκεβάρα.
1: Κοιτώντας τους στίχους, είναι ο μόνος ύμνος στον οποίο στους στίχους υπάρχει η λέξη κομπάνι. Κομπάνι είναι η σύντροφη. Είναι, και ο κομπάνιο της σχολά είναι ο συμμαθητής. Αλλά ο κομπάνιο, έτσι όπως αναφέρεται εδώ, είναι ο σύντροφος με την πολιτική έννοια.
0: Λοιπόν, Λαμαράντο έλα νόστρα μπαντιέρα. Το βαθύ κόκκινο, το αμάραντο που λένε, είναι η σημαία μας.
1: Ναι.
0: Ο ύμνος της Λιβόρνο είναι λίγο σοβιετικού τύπου, ναι, αλλά εμένα μου αρέσει. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτό ήταν και ο ύμνος της Λιβόρνο, πιο κοντά στα δικά μας, τα τραγούδια που είναι προορισμένα για να τραγουδιούνται με την αριστερή γροθιά υψωμένη βέβαια. Δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα και η Λιβόρνο δεν μοιάζει με τις άλλες ομάδες. Λοιπόν, ελπίζουμε να ανεβεί η ομαδάρα και να ξανανεύει στην πρώτη κατηγορία, γιατί εκεί είναι η θέση της. Πήγε μαζί με τη Φιωρεντίνα, γιατί είναι και σε κοντινές περιοχές. Ναι. Τοσκανέζικες ομάδες και οι δύο. Τώρα που πάμε στην ομάδα της καρδιάς σου.
1: Ναι.
0: Είσαι ο Καθήλυν Αρμόδιος για να μιλήσεις για την αιώνια πόλη.
1: Τη Ρώμη. Για την αιώνια πόλη, αν αρχίσουμε να μιλάμε, δεν θα τελειώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι η μία από τις δύο μεγάλες ομάδες.
0: Η δεύτερη δεν την αναγνωρίζουμε, δεν
1: Ρώμης,
0: την αναφέρουμε.
1: Η άλλη είναι η Λάτσιο, είναι φασιστική έκδηλα.
0: Συνδεδεμένη με το φασισμό.
1: Με μεγάλη μου στεναχώρια, ψάχνοντας τώρα για διάφορα στοιχεία κτλ., είδα ότι έχουν εισχωρήσει ακροδεξιοί και στην Κούρβα Σουντ και στο πέταλο δηλαδή της Ρώμα. Και που δεν έχουν εισχωρήσει τελικά στην Ιταλία. Όπως επίσης είδα και κάτι που δεν ήξερα, ότι έχει ιδρυθεί η Ρώμα το 1927 από τον Μουσολίνη για να έχει δύο μεγάλες ομάδες η πόλη, ενώ πριν υπήρχε μόνο η Λάτσιο. Βέβαια, επειδή το γήπεδό της ήταν στο Τεστάτσο, στα παλιά σφαγεία νότια της Ρώμης, σε μια συνοικία λαϊκή, αγκαλιάστηκε από το λαϊκό κόσμο της Ρώμης και ήταν η λαϊκή ομάδα της Ρώμης. Ενώ αντίθετα η Λάτσιο, που έπαιζε σε αριστοκρατική συνοικία, στο Παριόλι το γήπεδό της, έμεινε πάντα η δεξιά φασιστική ομάδα. Ο Αντωνέλο Βεντίτη, που έχει γράψει αυτό τον ύμνο, είναι άλλος ένας κανταουτόρε πρώτης εθνικής. Μαζί με τον Φραντσέσκο Ντεγκρεγόρη είχαν ξεκινήσει αρχές δεκαετίας του 70 από το Folk Studio της Ρώμης. Έχει γράψει πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια. Το Κομπάνιο τη Σκουόλα. Πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια.
0: Αυτός ο ύμνος της Ρώμα από τον Αντωνέλο Βεντίτη, τι λέει το κείμενο, τι λέει το ρεφρέν.
1: Ό,τι λένε όλοι ύμνοι. Του σε Ινάτα Γκράντε, Γκράντε Άιντα Ρεστά. Γεννήθηκες μεγάλη και μεγάλη πρέπει να μείνεις.
0: Ωραία.
1: Λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει Τζάλα κόμε il sole, ρόσα κόμε κορεμίο. Δηλαδή, κίτρινη όπως ο ήλιος, κόκκινη σαν την καρδιά μου. Και θα πω ένα, και ας έχουμε πρόβλημα χρόνου. Ήμουνα στη Ρώμη όταν πήρε το πρωτάθλημα το 83. Δρόμοι τεράστιοι, χιλιόμετρων, οι οποίοι είναι με κυβόληθους. Κυβόληθους 10x10, 15x15. Ήταν βαμμένοι. Κίτρινος κόκκινος.
0: Τζαλορός.
1: Κυβόληθος. Ήταν κάτι το φανταστικό, ήταν μια τρέλα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Θα ακούσω αυτό το Ρώμα του Αντωνέλο Βεντίτη. Πρώτα από 80.000 κόσμου στο Ολύμπικο.
1: Που σου σηκώνει
0: λίγο,
1: τρίχα.
0: Λίγο ναι. Τζούρα θα πάρουμε που λένε. Και μετά τρίχυλα. Ο Βασίλης ο Κουτούβαλης θα κάνει τα μαγικά του και θα κάνει μίξη. Αυτό το ίδιο κομμάτι με την original ηχογράφηση του 1974. Ναι.
1: Εκεί, 74.
0: 74 του Αντωνέλο Βεντίτη.

0: Λοιπόν, πάμε στην αλληλογραφία μας, Κώστα Ναποδικόπουλε. Έχουμε μηνύματα από ακροατές. Σίμος Τσεσμετζής, καλησπέρα σας, συγχαρητήρια. Μας πήρατε την ψυχή σήμερα, μπράβο σας. Ζαφύρης Πετρόπουλος, καλησπέρα, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα. Και στέλνει ένα link για ένα βιβλίο που αφορά, λέει, όχι μόνο τη Ρώμα, επειδή είναι γραμμένο από οπαδότης και κοινωνιολόγο. Είναι κάτι γενικότερο και μάλλον μας αφορά. Το βιβλίο αυτό έχει τον τίτλο «Το ντέρμπι του νεκρού παιδιού». Θα το ψάξω τώρα, δεν έχω το χρόνο να το κάνω εν ώρα εκπομπής. Και να χαιρετήσουμε και τη μεγάλη κόρη σου, την Ελλάδη. Ναι. Η οποία από τη Φλωρεντία την κοπάνησε και είναι προς Γερμανία μεριά.
1: Γερμανία μεριά, ναι. Και όταν ήταν στη Φλωρεντία είχε μπει για τα καλά στο τρυπάκι του να πηγαίνει στο Αρτέμιο Φράγκη κάθε τόσο.
0: Δικιά μου ήταν. Βιόλα η Ελλάδα. Μπράβο, Ελλάδα.
1: Τώρα είδε το Mainz της Γερμανίας.
0: Δέρνουμε Mainz. Μπόχουμ, ξέρω εγώ. Μπορώ να φανατιστεί με γερμανικές ομάδες τώρα.
1: Όχι, δεν μπορεί. Μην τρελαθώ. Δεν μπορεί. Τι να κάνω τώρα.
0: Για την Ιταλία, μαλάχη, παίζουμε για ξύλο. Για την Αγγλία να δει. Πάμε. Είναι μια ομάδα που αξίζει τον κόπο να παίξει ξύλο για
1: παράδειγμα. Ξεκινήσαμε από βορρά και κατεβαίνουμε προς νότο. Και για πολλούς τώρα φεύγουμε από την Ιταλία.
0: Πάμε... για τους Κυριλέδες, Τωρινέζους, Μιλανέζους κλπ. Η Νάπολη δεν είναι Ιταλία. Ήταν γκράβαρα, ξέρω.
1: Τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, από ό,τι βλέπω, υπάρχει και στο νότο τεράστιο κίνημα. Αν όχι αυτονομιστικό, αξιολόγησης και επαναξιοπρέπειας, ας πούμε, του Νότου απέναντι. Δηλαδή βγαίνει η ιστορική αλήθεια της δια των όπλων κατάκτησης του Νότου από το Βορρά και το ότι πήραν οι Βόροι όλο τον πλούτο και όλες τις δυνάμεις του βασιλείου της Νάπολης, των δύο Σικελιών.
0: Και ένας άνθρωπος έδωσε περηφάνεια σε αυτόν τον λαό, ναι. Και αυτός ήταν Αργεντίνος.
1: Ναι, ναι, και υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες. Αυτός είναι ένας λαός με χιλιάδες χρώματα και αρώματα, ο Ναπολιτάνικος λαός, μεγάλος λαός, μεγάλη πόλη, μεγάλη κουλτούρα, μεγάλη ιστορία. Μεγάλα τραγούδια. Δεν είχαμε κάνει και την εποχή με την Νόβα Κομπανιά. Δεν είχε πάρει ποτέ τίποτα. Μέχρι που πήγε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Καλή του ώρα.
1: Τους έδωσε δύο πρωταθλήματα. Το 87 και το 90, τους έδωσε κύπελα, τους έδωσε τι δεν τους έδωσε.
0: Τους έδωσε αξιοπρέπεια πριν από όλα.
1: Τους έδωσε αξιοπρέπεια και τον έχουν Θεό. Υπήρξε μία μικρή ρήξη όταν το 90 που έγινε το παγκόσμιο κύπελο και παίχτηκε στην Νάπολη το Ιταλία-Αργεντινή.
0: Και έκανε τη γνωστή έκκληση.
1: Και οι μισοί τσιμπήσαν, οι μισοί δεν τσιμπήσαν.
0: Ωραία, και εγώ θα τσίμπαγα αν ήμουν έτσι.
1: Ανεξάρτητα από όλα, με τον Ντε Λαουρέντις πρόεδρο τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει άλλα δύο πρωταθλήματα, το 23 και το 25.
0: Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι για την Νάπολη, Φόρτσα Νάπολη, του Νίνο Ντάντζελο.
1: Νίνο Ντάντζελο.
0: Ντάντζελο, που ηχογραφήθηκε το 87 τη χρονιά του πρώτου σκουντέτο της Νάπολη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι υπάρχει επίσης εκδοχή με λαό να το τραγουδάει μέσα στο στάδιο Αρμάντο Μαραντόνα πια, έτσι.
1: Ναι, ναι, Διέγο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Αλλά δεν έχει τόσο καλό ήχο που να παίζεται στο ραδιόφωνο, οπότε δεν
1: αυτό
0: το βάζω.
1: Αυτό που θα παίξουμε τώρα, αυτό που θα
0: κλείσει την εκπομπή.
1: Ναι, αυτό αν θέλεις εγώ το διάλεξα λίγο γιατί είναι το πιο ναπολιτάνικο από τα καινούργια τραγούδια που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια. Είναι του Πίνο Ντανιέλε, το Νάπουλε.
0: Πίνο Ντανιέλε, το ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, μεγάλος. Η Νάπολη είναι χίλια χρώματα. Για να αποκαταστήσουμε λίγο την ναπολιτάνικη ατμόσφαιρα, επειδή αυτό του Νίνο Ντάντζελο δεν μου άρεσε πάρα πολύ ο ύμνος, ήταν πολύ έτσι...
0: Τραλαλά.
1: Ναι. Να κλείσουμε με ένα πιο ωραίο ναπολιτάνικο
0: λοιπόν,
1: τραγούδι αυτό.
0: Ήταν ο Κώστας Ποντικόπουλος που μας έκανε παρέα και έκατσε και αυτός και διάβασε διάφορα πράγματα, ψάξαμε μαζί. Ευχαριστούμε, είπαμε, και τον Λάμπρο Τσουκνίδα και τον Χαρή τον Πεπόνη. Θα ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Κουτούβαλη με τον Παντελή Νταβανέλο. Θα ακούσουμε και αυτό το, πώς το λένε,
1: Νάπουλε.
0: Ναι, είναι σε ναπολιτέζικη
1: διάλεκτο. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Τους είπα τους συντελεστές, μέχρι αύριο από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές της ενέργειας, εντείνοντας περαιτέρω την ακρίβεια και τις πιέσεις στους καταναλωτές. Σε νέα επίπεδα ρεκόρ θα βρεθεί την Τρίτη το κόστος της εγχώριας χοντρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκτοξεύεται στα 224,57 ευρώ αναβατόρα, σημειώνοντας άλμα άνω του 40% από την Κυριακή. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Απέφυγε να σχολιάσει στην ουσία της ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στην αποκάλυψη του Νίκου Παπά στη Βουλή ότι στα 4 τελευταία νομοσχέδια του Υπουργείου το 42% των διατάξεων είναι ακοστολόγητες. Μάλιστα, απέναντι στην επισήμανση του γραμματέα και τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ομολόγησε το ψέμα για τον δημοσιονομικό χώρο και τον κόφτη δαπανών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος θεώρησε θεμητό να επιτεθεί στην αριστερά για τις ανεφάρμοστες λύσεις που προτείνει πανευρωπαϊκά, όπως ανέφερε και τις επαναστατικές ονειρόξεις του 2015. Όλο το ρεπορτάζ από τη Βουλή στο avg.gr. Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζομένων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διερεύνηση του εργοδοτικού εγκλήματος, όπως καταγγέλουν, καθώς και να ληφθούν μέτρα προστασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα εργατικά δυστυχήματα όπως αυτό της Motor Oil δεν είναι αποσπασματικά γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας, τόνισε μιλώντας το κόκκινο ο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, σημειώνοντας ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από την πολιτεία για την ασφάλεια των εργαζομένων. Σφίγγει ο κλοίος γύρω από την Kimberly Guilfoyle μετά τον παράς δημοσιευμάτων για φερόμενη ανάρμοση συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Guilfoyle. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Associated Press, ο Donald Trump και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αξιολογήσουν μέσα στην εβδομάδα το πώς θα χειριστούν την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμη και την αποπομπή της. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκοτώσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του, ανέφερε στην κατάθεσή του ο Χρήστος Τιλκερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη για τη διαχείριση της υπόθεσης. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε σήμερα την προβληματική κατάσταση στη γραμμή 1 του μετρό. Οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι του ΙΣΑΠ τη βιώνουν καθημερινά εδώ και χρόνια, τονίζει ο τομεάρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης. Μέταρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποίησεις αύριο Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, ενώ θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα και θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους που προορίζονταν για τη στήριξη της αλιείας, κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, καταγγέλλοντας ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς ουσιαστική σχέση με τον κλάδο. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η υπόθεση αφορά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και γύρει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και την νομιμότητα των διαδικασιών χρηματοδότησης, την ώρα που η ελληνική αλιεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Silver Alert είχε εκδοθεί για τη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία έχει εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία για το πετρέλαιο ντίζελ που σύνυψε με τη Ρωσία, καθώς δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εξέφρασαν παράπονα ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3 για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε για αύριο και την Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις με θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς άνεμους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Αττική για την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, ενώ βροχές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Έως 20 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: Στο κόκκινο.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

0: σπιτιού, εκεί που ξέρει πως δεν έχει πια γνωστούς.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι Γιάννα Τεριδαφίλη και εκπομπή Έλληνες του Κόσμου που μεταδίδει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ο αγαπημένος σας ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο. Και βέβαια το αποδείξατε αυτό, αποδείξατε την αγάπη σας με την παρουσία σας στο διήμερο φεστιβάλ στο Πάρκο Ελευθερίας στη Κουμουνδούρου. Ένα φεστιβάλ που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, ενώ κάθε προσδοκία συμμετοχής, όπως καταλαβαίνετε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης και στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή. Ο αριθμός του τηλεφώνου μας είναι 210-32-17-777, 4-7 αριά. Και για τα μηνύματά σας στο Viber 69-85-87-0059. Επαναλαμβάνω, 69-85-87-0059. Σε λίγο, με συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί εδώ μπερδεύομαι λιγάκι με όλες αυτές τις σημειώσεις που έχω. Σε λίγο θα πάμε στο Παρίσι, στη Γαλλία, για να συναντήσουμε μια ιδιαίτερη και σπουδαία προσωπικότητα που σίγουρα θα έχετε κάτι να ρωτήσετε και να μας

Όταν αρχίζω να φοβάμαι, όταν δεν ξέρω που είμαι ή και ποιος είμαι, πάω σε ένα καφέ. Νιώθω ότι κρύβομαι σε ένα όμορφο κλουβί, ότι ταμπουρώνομαι κατά κάποιο τρόπο. Με ένα ζεστό καφέ ή και ένα τσιγάρο, αν ο καιρός επιτρέπει να είμαι έξω, βλέπω σιγά σιγά τον κόσμο με ηρεμία. Σήμερα όμως βρέχει. Και όπως συνηθίζω τα πρωινά στο Παρίσι, κάθομαι στο βάθος, στο πίσω μέρος, όπου υπάρχει ένα είδος καναπέ. Με βολεύει αυτή η θέση. Έχω δίπλα μου την τσάντα και το παλτό. Συνήθως το αφήνω διπλωμένο. Είναι μαζί μου και το σκυλάκι μου που κάθεται ήσυχα πάνω στο παλτό. Ίσως πιστεύει ότι προσέχει τα πράγματά του. Εμένα προσέχει. Νομίζω ότι κάθομαι σε αυτή τη γωνιά και για έναν άλλο λόγο. Μου αρέσει να έχω τη γενική εποπτεία του χώρου. Αισθάνομαι ότι παρακολουθώ μια θεατρική παράσταση. Έχω μαζί μου, όπως συνήθως, ένα τετράδιο και αρχίζω να γράφω. Και έχω περάσει όλη τη ζωή μου στη Γαλλία, γράφω στα ελληνικά, ίσως να συζητώ με τον εαυτό μου σε αυτή τη γλώσσα. Ίσως πάλι να μην έμαθα τελικά ποτέ καλά, γαλλικά ή και να μην θέλω να αποδεχτώ την αποδημία. Τόσα χρόνια προσπαθώ να είμαι το ίδιο πρόσωπο, εδώ και εκεί. Αυτό το δίπολο με τρομάζει. Καταλαβαίνω ότι η πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, άρα και η γλώσσα μας, η γλώσσα αυτών των χρόνων. Όσο όμως περνά ο καιρός, όλο και πιο πολλές έννοιες έχουν μπει μέσα μου στη νέα γλώσσα. Νέα, αλλά και παλιά συγχρόνως, μιας και η εκμάθηση της άρχισε και αυτή από τότε που ήμουν παιδί. Έχω αναμνήσεις και από τη δεύτερη πατρίδα, μια δεύτερη παιδική ηλικία κατά κάποιο τρόπο. Ίσως πάλι κάποια πράγματα, όταν τα ακούω με καινούργιες λέξεις, δεν πονάνε τόσο. Πολλές φορές οι δύο γλώσσες μπερδεύονται γλυκά. Ποια στοιχεία προηγούνται των άλλων, ποια είναι πρώτα και ποια η δεύτερα. Πέρασα πολλά χρόνια προσπαθώντας να βρω το ρυθμό στη νέα γλώσσα. Να βρω τρόπο να κολυμπώ στη θάλασσα αυτή, χωρίς να φοβάμαι μην πνιγώ. Και όμως χάνω συχνά την ακριβή σημασία ή τον τόσο ή τον τόνο μιας φράσης. Το ίδιο γίνεται πια και στα ελληνικά. Η πάλι είναι διπλή. Πρέπει να κατακτηθεί η μία γλώσσα και να μην χαθεί η άλλη. Η ζωή συνέχεια γεννά νέες λέξεις, νέες εκφράσεις και όλα πρέπει να γίνουν δύο φορές. Όλα προσπαθώ να τα καταλάβω, να τα μάθω και στις δύο γλώσσες. Αυτές τις σκέψεις καταγράφω στο τετράδιο. Ίσως φαίνεται παράξενο που δεν έχω φορητό υπολογιστή. Ωραία όμως η πρώτη γραφή που απλώνεται πάνω στο χαρτί, που δεν υπακούει σε κανένα λογισμικό, που μπερδεύεται με μουτζούρες και σκίτσα. Ίσως και να μην θέλω να χάσω κάποιες αυταπάτες που με κάνουν να ζω ουσιαστικά σε παλιές εποχές και ας πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Ξέρω καλά πως για όλους αυτούς τους λόγους έχω ανάγκη από περίοδο σιωπής. Μα ποια σιωπή? Γύρω μου κόσμος πολλής. Συχνά γλώσσες πολλές, μιας και είμαστε σε Μεγαλούπολη. Δίπλα μου μια παρέα από τουρίστες. Αντικρίζουν την πόλη με χαρούμενη διάθεση. Έχουν τη τύχη να βλέπουν τα πάντα με το ξέγνιαχτο βλέμμα του ταξιδιού. Δεν βλέπουν ή μόνο σπάνια τα δύσκολα. Τους ακούω που προσπαθούν να συνεννοηθούν με τον σερβιτόρο. Θυμάμαι διάφορες πλάκες με μαθητές μου στην Ελλάδα. Όμορφες παρεξηγήσεις, όπου λάθη σύνταξης ή προσφοράς. Περίεργο επάγγελμα το δικό μου. Καθηγητής μητρικής μου γλώσσας ως ξένης εδώ, στη χώρα υποδοχής. Αλάτι στην πληγή αυτή η καθημερινή τρίβη με τη γλώσσα της πατρίδας. Μα και βάλσαμο συγχρόνως, μιας και δεν ένιωσα ποτέ ότι έφυγα πραγματικά. Πιο εκεί κάθεται μια ηλικιωμένη κυρία με δύο παιδιά. Πρέπει να είναι γκόνια της. Παρακολουθώ πόσο ήρεμα τους μιλά. Έρχονται στο μυαλό μου εικόνες από την Ελλάδα. Παιδιά που τρέχουν και φωνάζουν ανάμεσα στα τραπέζια. Το μυαλό ξεφεύγει πάλι. Σκέφτομαι πως κι εγώ θα ήθελα μια μέρα να έχω παιδιά και γκόνια. Πόσο αυτή η περισυλλογή για τη γλώσσα, τη μητρική, γιατί όχι και πατρική άραγε. Έρχεται από την ανάγκη στοργής και τρυφεράδας. Η γλώσσα σαν χάδι και σαν γιατριά. Χαμένος στις σκέψεις, δεν πρόσεξα ότι δίπλα στην είσοδο προβάλλεται σε οθόνη βίντεο κλιπ. Μία γνωστή μελωδία μου τραβά την προσοχή, ένα τραγούδι που άτομο κουγά όταν είχα πρώτο έρθει εδώ.

0: έτσι μέχρι και την τελευταία νότα. Αυτό είναι το τραγούδι που ο καλεσμένος μας άκουσε για πρώτη φορά όταν πήγε στο Παρίσι, ένα τραγούδι που όποτε το ακούει θυμάται την πρώτη φορά μακριά από την Ελλάδα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πάμε στη Γαλλία, στο Παρίσι, για να συναντήσουμε τον Νίκο Γρακό. Σε ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Γρακέ, για την αποδοχή της πρόσκλησής μου. Έχετε συμπληρώσει 40 χρόνια να διδάσκετε στους Γάλλους την ελληνική γλώσσα. Είσαστε στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ρωτάω ότι, και ενημερώνω βέβαια τους ακροατές μας, ότι έχετε συμπληρώσει 40 χρόνια να διδάσκετε στους Γάλλους την ελληνική γλώσσα. Τι τους γοητεύει ώστε να θέλουν να μάθουν ελληνικά αυτοί οι φιλέλληνες Γάλλοι? Ίσως είναι και οι σύμμαχοι της Ελλάδας σε κάθε δύσκολη στιγμή, λέω τώρα εγώ.
1: Όπως τα λέτε, σωστά τα λέτε. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μαθαίνουν ελληνικά, καταρχήν εγώ έχω διδάξει ελληνικά ήδη από την Αθήνα, άρα έχω κάποια εμπειρία και σε διδασκαλία σε Άγγλους, Ρώσους, Βούλγαρους, Γερμανούς, Αυστραλούς γενικά. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι εδώ βλέπω ότι οι μαθητές μου τόσα χρόνια ήταν πολλές φορές Γάλλοι που έχουν δεσμούς με την Ελλάδα, πιθανώς κάποιο σπίτι ή κάποιες ελληνογαλλικές οικογένειες ή αυτό το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σπουδαίο για μένα, ελληνικής καταγωγής που για διάφορους λόγους παλιότερα δεν μάθαιναν πολύ καλά τη γλώσσα των παππούδων και όταν έφτασαν σε μια ηλικία 40-50 χρονών κάτι τους έλειπε στην προσωπική τους διαδρομή και έμαθαν ελληνικά. Γι' αυτό και μάλιστα στο Σύλλογο Φωνηγραφή είχαμε κάνει ένα μάθημα που το λέγαμε ελληνικά για ομογενείς το ονομάζαμε και ήταν λίγο διαφορετικό.
0: Ναι, θα μιλήσουμε ναι. Για αυτό τον σπουδαίο οργανισμό, αλλά πριν θα ήθελα να μου πείτε κάτι άλλο. Η διπλή πολιτιστική σας ταυτότητα, εκτός από το άνοιγμα των οριζόντων σας, έχει και μια, θα έλεγα, βαθιά μελαγχολία, μοιρασμένο στα δύο. Εσείς έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι στη Γαλλία είστε Έλληνας, στην Ελλάδα Γάλλος.
1: Πολλές φορές, ναι. Και δεν ξέρω, τώρα τελευταία βρήκατε και η πρόσκλησή σας ήταν πάρα πολύ τρυφερή για μένα, γιατί είμαι σε μια μεταβατική περίοδο πολύ σπουδαία λόγω μιας μετακόμισης και αλλαγής κατά κάποιο τρόπο όλης μου της ζωής και είναι για πρώτη φορά που αισθάνομαι λίγο πιο ήρεμα από ποτέ εδώ στη Γαλλία. Αυτή η νέα αλλαγή, μια μικρή νέα φωλιά, ένα νέο διαμέρισμα με έκανε να κάνω με τη μετακόμιση για 2,5 μήνες. Ασχολήθηκα με την τακτοποίηση όλου του υλικού που είχα τόσα χρόνια, όλων των χαρτιών, φωτογραφίες, υλικό από τα μαθήματα, κάρτες, γράμματα και κάπως ηρέμησε λίγο η ψυχή μου γιατί κατάλαβα ότι δεν έχω κάνει λίγα πράγματα.
0: Και κάπου τα τακτοποιήσατε αυτό,
1: ναι,
0: μερικές φορές.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Υπάρχει ανάγκη να τα τακτοποιήσουμε και μέσα μας. Ναι, βεβαίως, ρωτήστε με.
1: Δεν μου λέτε, βάλατε το τραγούδι Ζερεβιά του Ζουρ.
0: Ναι, τον χάνομαι γιατί δεν βάζω.
1: Πώς το διαλέξατε αυτό?
0: Είναι αγαπημένο μου. Και είναι αγαπημένο μου και αυτό το γκρουπ. Χάνομαι γιατί ρεμβάζω αυτό το σχήμα. Τους αγαπώ
1: όταν
0: ιδιαίτερα.
1: Όταν ήμουν 26 χρονών, έκανα την πρώτη μου έκθεση με σκίτσα σε ένα παλαιοπωλείο στο Κολωνάκι. Τα σκίτσα αυτά ήταν περίεργα σκίτσα, γιατί τότε γράφαμε στο χέρι τη μεταπτυχιακή εργασία και είχα κάνει σκίτσα στο περιθώριο των σελίδων με τις σημειώσεις. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου που το κράτησα εγώ και δεν το πούλησα είναι «Χάνομαι γιατί ρευμάζω» και είναι από αυτό το συγκρότημα εμπνευσμένο και αρχίσατε την εκπομπή με αυτό.
0: Πω, και εδώ πρέπει να το πούμε ότι δεν το είχαμε συνεννοηθεί καθόλου, όπως επίσης
1: καθόλου.
0: Δεν είχαμε συνεννοηθεί και για το τραγούδι το οποίο μπήκε την κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει κάποια, αυτό είναι για μένα τελικά το πιο σπουδαίο, είναι οι πνευματικές συγγένειες, οι οποίες δεν είναι μόνο πατρίδες και γλώσσες, είναι μια πνευματική συγγένεια πιο πολύ αισθήματος και ευαισθησίας.
0: Πάντως,
1: και βάλετε το τραγούδι.
0: Ναι. Πάντως να
1: μόνο
0: ξέρετε.
1: Να σας πω.
0: Ναι, πέστε μου, ναι. Με συγχωρείτε που σας διακόψα, πέστε μου.
1: Όχι, επειδή βάλατε το Μιστράλ Γκανιόν που είναι ο Ρενό και αναφέρεται σε καραμέλες που τρώνε τα παιδιά. Οπότε η πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, όπως λέμε. Άρα όταν συγκινούμε με ένα τραγούδι γαλλικό που μιλάει για την παιδική ηλικία, σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο προσπαθώ να βρω μια δική μου παιδική ηλικία και στη Γαλλία.
0: Και εγώ προσπάθησα να σκεφτώ ότι αυτό το τραγούδι μιλάει για την παιδική ηλικία που θέλει να γυρίσει πίσω.
1: Όχι, είναι για το παιδί του, αφιερωμένο στην κόρη του. Α, πολλά τραγούδια
0: μάλιστα,
1: αυτή την περίοδο.
0: Εγώ έτσι...
1: Και ίσως είναι πάντα αυτή η αίσθηση της πατρότητας που μου λείπει και μέσα από αυτό το τραγούδι μπορώ να το ζήσω πιο γλυκά.
0: Ναι, και εγώ έδωσα μία άλλη ερμηνεία. Για πολλά χρόνια και μέχρι το 2020 είσαστε η ψυχή, η δύναμη του οργανισμού φωνής παύλα γραφής. Ενός οργανισμού που διδάξατε και εσείς, αλλά και ο οργανισμός γενικότερα, 25 χρόνια την ελληνική γλώσσα σε δεκάδες Γάλλους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτός ο οργανισμός έχει αντικατασταθεί από τον Σύλλογο Ελληνογαλλική Συνέργεια, που είστε συντονιστής.
1: Εγώ προσωπικά έχω μεταφερθεί. Η φωνή γραφή συνεχίζει.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι της ομάδας του Συλλόγου παραμένουν. Για διάφορους λόγους, ίσως μιας μεγάλης κούρασης ή κάποιες παιδαγωγικές διαφωνίες την εποχή αυτή που όλη η γαλλική κοινωνία αλλάζει, αποφάσισε ότι δεν μπορούσα άλλο να προσφέρω με αυτή τη μεγάλη ένταση που πολλές φορές ήταν σχεδόν όλη την ημέρα, και απεχώρησα, αλλά παραμένω πάντα φίλος και υποστηρικτής του Συλλόγου που συνεχίζει.
0: Κατάλαβα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τουλάχιστον για μια δεκαετία, κύριε Γρικέ, είχατε την ευθύνη της Πολιτιστικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας, παρουσιάζοντας κυρίως Ελληνές λογοτέχνες. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή την εμπειρία σας, που φαντάζομαι όσοι έτσι έχουν ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τις ελληνικές κοινότητες δεν έχουν πάντοτε καλή εμπειρία να τα λέμε αυτά, και είμαστε και σε ένα ραδιόφωνο που προσπαθούμε πάντοτε να λέμε την αλήθεια.
1: Δεν με πειράζει καθόλου να έχω κακές εμπειρίες, γιατί αυτές με μαθαίνουν και γίνομαι καλύτερος άνθρωπος σε βάθος χρόνου. Οπότε όλες οι δυσκολίες που έζησα στην κοινότητα, και έζησα πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, είχαμε μια περίοδο με δίκες, με μια μερίδα της παροικίας κλπ, δεν ήταν αυτές που υπερτερούν. Περισσότερο τα γλυκά πράγματα που πήρα από την κοινότητα και παίρνω ακόμα, και εσύ είμαι πολύ σε μεγάλη αντίθεση με την κυρίαρχη ομάδα τώρα. Αλλά δεν έχω φιλικές, δεν έχω ανθρώπινες διαφωνίες. Όπως είπε πάρα πολύ ωραία η υπεύθυνος Πολιτιστικής Επιτροπής στην κοινότητα τώρα, είπε δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι μόνο με αυτούς που συμφωνούμε. Οπότε εγώ κράτησα το μεγαλείο του Ελεύθερου Ελληνικού Πανεπιστημίου που είχαμε κάνει στην κοινότητα μαζί με τον κύριο Μανθούλη ως πρόεδρο και την κυρία Φραγκοπούλου κυρίως υπεύθυνη για αυτό, με πάρα πολλούς Έλληνες πανεπιστημιακούς ή συγγραφείς ή άλλους καλλιτέχνες κλπ. Που έδωσαν διαλέξεις στα ελληνικά στην παροικία και που φέραμε κοντά ανθρώπους διανοούμενους με ανθρώπους της δουλειάς. Μην ξεχνάτε ότι στην ελληνική παροικία υπήρχαν κυρίως ράφτες, άνθρωποι σε εστιατόρια, μετανάστες από την Ήπειρο που δούλεψαν σε αυτοκινητοβιομηχανίες. Και έτσι έμαθα και εγώ πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα όντας ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον στην Αθήνα. Εδώ γνώρισα πάρα πολλά πράγματα, γνώρισα νέες εκφράσεις, κατάλαβα τη μεγάλη διαφορά του Ελλαδίτη από τον Έλληνα, γιατί στο ελληνικό σπίτι στο Συμβούλιο είχαμε και Έλληνες θεωρούσαν τον εαυτό τους και Έλληνες τους θεωρούμε και εμείς, οι οποίοι όμως δεν είχαν ζήσει ποτέ στην Ελλάδα, ήταν μικρασιατικής καταγωγής, Ανατολικής Θράκης, Αιγυπτιώτες. Έμαθα πάρα πολλά.
0: Να βάλουμε εδώ μία ανωτελεία, να ακούσουμε όλα αυτά τα απαραίτητα του σταθμού και μετά να συναντηθούμε και πάλι για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχουμε δύο σποτάκια να ακούσουμε. Α, εδώ μου λέει ο αγαπημένος μου, ο ηχολήπτης, ότι έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα, οπότε μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και ήθελα να μπούμε σε μια νέα ενότητα της κουβέντας μας. Ήθελα να μιλήσουμε για τα βιβλία σας. ήθελα να μιλήσουμε για την εκπαίδευση και ήθελα επίσης να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, που για όλους μας, εμάς που έχουμε μία άλλη άποψη αυτού του κόσμου, το πώς θα έπρεπε να ήταν, είναι μία ελπίδα. Σας ενημερώνω, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι αύριο στην πλατεία Συντάγματος θα συγκεντρωθούν φοιτητές, θα στήσουν σκηνές και θα μιλήσουν για τη στέγη, αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα και βέβαια οι φοιτητές. Να σκεφτείτε ότι έχουμε δεκάδες φοιτητές που δεν πήγαν στις σχολές τους γιατί δεν είχαν χρήματα να παρακολουθήσουν τις σχολές που είχαν περάσει. Δηλαδή ένας φοιτητής από τη Θεσσαλονίκη έχει περάσει την Πάτρα. Πού να πάει το παιδί? Είναι αδύνατον η οικογένεια πια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, να αντέξει όλο αυτό το βάρος το οικονομικό. Οπότε τώρα νομίζω ότι μου δίνει το ok ο Γιάννος Ηλιάδης να ακούσουμε τα σποτάκια μας και μετά αμέσως να περάσουμε.
1: Ωραία,
0: και να
1: καλό.
0: Συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Το κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Όσες φορές και να έχω ακούσει αυτό το τραγούδι, την όμορφη πόλη από την Edith Piaf, πάντοτε συγκινούμε, όμως συγκινηθήκαμε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού για κάτι ακόμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Γρεκό, αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα της Γαλλίας, τον σπουδαίο δάσκαλο, τον σπουδαίο εικαστικό, τον σπουδαίο φιλόσοφο. Κύριε Γρεκέ, ακούστε κάτι που μας συνέβη πριν λίγο, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, κάτι το οποίο σας αφορά άμεσα. Μας τηλεφώνησε ένας κύριος, απίστευτα συγκινημένος, μίλησε με την Μαριάνθη Πατσελή, ο οποίος έβαλε το αυτοκίνητό του, γιατί οδηγούσε εκείνη την ώρα, στην άκρη και την πήρε τηλέφωνο και της είπε «Θέλω να ζητήσω μία μεγάλη συγγνώμη στον κύριο Γρεκό που δεν καταφέραμε να τον στείλουμε στη Βουλή και στείλαμε κάποιους άλλους και του ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό». Λοιπόν,
1: μην ανησυχείτε, πείτε του, ο καθένας εκεί που έχει ταχθεί. Νομίζω ότι όταν μπαίνω στην προβολή της ελληνικής ταινίας μια φορά το μήνα, Παρασκευή βράδυ, που κάνει το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, και πάρα πολλοί μέσα στην αίθουσα ήταν πρώην μαθητές μου και με χαιρετούν, αισθάνομαι ότι δεν πήγε στράφη όλο αυτό και δεν πειράζει που δεν πήγα. Ας συνεχίσουμε αυτό.
0: Μπορεί όμως αυτός ο φίλος που ζήτησε συγγνώμη να αγοράσει από τις εκδόσεις Συρτάρι τα βιβλία σας και εκεί θα σας καταλάβει ακόμα καλύτερα. Βέβαια μπορεί να έχει περισσότερες ενοχές μετά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι εσείς το παλεύετε και το παλεύετε με πολύ πίστη και με πολύ πάθος.
1: Πάντως στην Ευρωβουλή, αν ήθελα να πάω, δεν ήταν για λόγους κομματικούς. Ήτανε γιατί ήθελα να παλέψω για την πολυφωνία στην Ευρώπη, γιατί όπως υπερασπίζομαι τα ελληνικά, υπερασπίζομαι και τα γαλλικά. Ήθελα να δουλέψω για την πολιτική βιβλίου. Στη Γαλλία έχουμε την ενιαία τιμή βιβλίου που μας βοήθησε πάρα πολύ να μην έχουμε μονοπωλιακές καταστάσεις. Ήθελα να δουλέψω για τα πολιτιστικά, που αυτή τη στιγμή τα θέματα της τέχνης και της ανταμοιβής των καλλιτεχνών είναι βασικό πρόβλημα. Και έχουμε μια επίθεση και στην παιδεία αλλά και στις τέχνες.
0: Ναι, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχετε γράψει όμως τα βιβλία με τους τίτλους «Ερωτήματα», το πρώτο σας, και το δεύτερο «Αναστοχασμός», μια νουβέλα. Έχει γίνει και θεατρική παράσταση, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
1: Και έχουν το πρώτο.
0: Α, το πρώτο. Ναι. Και έχουν κυκλοφορήσει, όπως είπα και πριν, από τις εκδόσεις Συρτάρι. Μια ζωή γεμάτη ερωτηματικά και θαυμαστικά. Τα θαυμαστικά είναι της παιδικής ηλικίας, όταν ανακαλύπτουμε τον κόσμο, και τα ερωτηματικά των ενηλίκων, σαν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το μυστήριο του θανάτου. Χρησιμοποιώ τα δικά σας λόγια. Σας τρομάζουν οι άσχημες πλευρές της ζωής? Το είπατε πριν ότι δεν φοβάστε. Ο θάνατος όμως?
1: Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχήν θα πούμε και κάτι άλλο, ότι το πρώτο κείμενο που διαβάσατε είναι από τις εκδόσεις Εύμαρος, και να πούμε ευχαριστώ και στον εκδότη των εκδόσεων Συρτάρι, τον Πάρο τον Αντωνόπουλο, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο τον Κρακολύρη που τύπωσε για πρώτη φορά κείμενό μου σε μια συλλογή διηγημάτων. Αυτό που φοβάμαι, ότι να σας πω, θα πούμε κάτι που μόνο στην εκπομπή σας θα το πω. Τώρα που μεγάλωσα μπορώ να το πω. Εγώ ήμουν στη Γαλλία γιατί είχα ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας και κανονικά θα μπορούσα να είχα πεθάνει πριν γίνω 30 χρονών. Τώρα που έγινε 66 χρονών, κάποια φορά σκέπτομαι ότι σκαπουλάρισα, που λέμε φιλικά, και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και πάντα είχα μια καλή σχέση με τους γιατρούς και με τα θέματα όλα αυτά. Οπότε από τώρα σκέπτομαι λίγο το θάνατο και πώς θα μεγαλώσω πολύ. Αλλά τώρα που βρήκα μια μικρή φωλιά στο λόφο του Μενίλ Μοντό, με μια μικρή αυλίτσα, αισθάνομαι ότι θα γεράσω με μια ηρεμία ψυχής και πιθανώς να γράψω και μερικά βιβλία ακόμη. Δεν ξέρω αν απάντησα.
0: Απαντήσατε με αυτό, το ότι θα γράψετε.
1: Υπάρχει ένας φόβος μόνο
0: ότι θα
1: μεγάλο.
0: Γράψετε και το τρίτο βιβλίο. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάτε πολύ τη ζωή.
1: Ελπίζω. Αλλά ήθελα να σας πω μόνο πως το μεγάλο πρόβλημα με εμάς που ζούμε στο εξωτερικό είναι το θέμα της γλώσσας. Δηλαδή ξέρουμε από τη γλωσσολογία ότι στην τελευταία περίοδο της ζωής πολλές φορές ο ασθενής μιλάει μόνο τη μητρική του γλώσσα. Το έπαθε αυτό μια φίλη μου που είναι σε ένα οίκο ευγυρίας και απευθύνεται στις Γαλλίδες νοσοκόμες και λοιπά στα ελληνικά. Οπότε εγώ είχα αυτό το μεγάλο φόβο τι θα γίνει με τις δύο γλώσσες. Είχα τη μεγάλη χαρά, η γαλλική μου οικογένεια να έχει μάθει καλά τα ελληνικά και να μπορώ να είμαι και στις δύο γλώσσες. Αυτό είναι μια μεγάλη ευτυχία και ηρεμία για μένα.
0: Βέβαια. Γιατί έχει άμεση σχέση με την επικοινωνία και όταν είναι και ζεστός ο χώρος και υπάρχει και η γλώσσα που είναι ό,τι πιο έτσι γερό και δυνατό, νομίζω ότι κάπως καλά τα έχετε πάει στη ζωή σας. Έχετε πει σε μια συνέντευξή σας ότι όταν μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Συχνά οι γνώσεις μας κάνουν να θέλουμε να τον αλλάξουμε. Μήπως τρομάζει η γνώση τους δικούντες και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να υποβαθμίζουν τη μάθηση? Ακατάλληλα σχολεία, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, η χρηματοδότηση είναι η χειρότερη παντού σε όλη την Ευρώπη, μιλάμε για την Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη είμαστε. Και βέβαια νομίζω ότι αυτά τα αιτήματα είναι και τα βασικά των μεγάλων μαθητών φοιτητών, τα οποία στηρίζει και η εκπαιδευτική κοινότητα. Δηλαδή ζητούν τα αυτονόητα οι νέοι άνθρωποι, το αύριο της Γαλλίας. Είδαμε όμως, κύριε Γρεκέ, μία απίστευτη αγριότητα. Με μία απίστευτη αγριότητα να απαντάει η γαλλική κυβέρνηση, με ξύλο, με κρότους λάμψης. Κατά την άποψή σας, πού θα πάει όλο αυτό? Θα γενικευτούν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας?
1: Να πούμε κάτι πριν.
0: Βεβαίως.
1: Οπωσδήποτε θα ξέρετε το κύκλο τραγουδιών χρονικό, το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου. Υπάρχουν δύο τραγούδια, τώρα που λέγεται το δάσκαλο, αυτό το σαρδανάπαλο, ταραρά με το Δημήτρη. Αυτό είναι το τραγούδι που με χαρακτηρίζει. Και το άλλο τραγούδι με τη Μαρία Δημητριάδη που μιλά για τον γεροδάσκαλο που πέθανε και παρακαλεί να γράψουν και να μαθαίνουν. Είναι τραγούδια συμβολικά που από μικρό με έχουν σημαδέψει. Στη Γαλλία γίνεται το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα το ίδιο. Έχουμε και αντίστοιχο τραγούδι γαλλικό του Ζαζαν Γκολμάν που μιλά για τον κάθε άνθρωπο που κάνει κάτι πάρα πολύ καλό και αλλάζει την ίδια τη ζωή και μιλάει και για τον τζαγκάρι και έναν επαγγελματία και μετά για τον δάσκαλο που κάνει τον κόσμο πιο όμορφο. Λοιπόν, αυτό υπάρχουν και στις δύο χώρες. Τώρα εδώ τι γίνεται? Καταρχήν ήθελα να πω ότι ενοχλούμε πάρα πολύ με κάποια υπερβολική υπάρχει στην Ελλάδα, μας αρέσει πάρα πολύ και εμένα οι φίλοι μου οι Γάλλοι με μαλώνουν πολλές φορές γιατί το έχω και εγώ αυτό, να μιλάμε πάρα πολύ στον υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή ακούω ρεπορτάζ που λέει καίγεται το Παρίσι, καταστρέφεται το Παρίσι, όλα άνω κάτω. Όχι, δεν γίνεται κάτι τόσο τρομερό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να έχουμε κινητοποιήσεις, μπορούμε να έχουμε κάποιες βίαιες στιγμές που εγώ τις καταδικάζω, όχι μόνο εκ μέρους της κυβέρνησης που τις καταδικάζω πάρα πολύ αυτή τη βίαιη καταστολή. Βέβαια και από τον ΟΗΕ υπήρχε μια έκθεση που έλεγε ότι είναι υπερβολική η χρήση των μέσων που κανονικά είναι για στιγμές πολέμου κλπ. Αλλά δεν συμφωνώ επίσης ούτε με μερικά πράγματα όπως η πάρα πολύ ωραία ειρηνική συγκέντρωση στη Βαστήλη, στην πλατεία της Βαστήλης. Αλλά είδα σήμερα ότι είχαν πάνω στο μνημείο, στην κολόνα του Ιουλίου που λέμε, είχαν γράψει, κάνει πάρα πολλά γράφτη και λοιπά. Αυτά μπορούσαν να αποφευθεί. Όπως επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με κάποια εύκολα πράγματα που είπαν κάποιοι, η δεξιά ασχολείται με τους σκουπιδοδενεκέδες, η αριστερά με τους μαθητές. Τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η μάθηση είναι το μόνο που υπάρχει ως ελπίδα. Συνάδελφός σας στο κόκκινο παλιά μου είχε πει μπορείτε να συμπυκνώσετε σε δύο φράσεις, σε μία φράση την προεκλογική σας εκστρατεία και εγώ είχα πει προς μεγάλη έκπληξη όλων να μαθαίνετε. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να προχωρήσει ο κόσμος. Στη Γαλλία λοιπόν τι θα γίνει? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια πολιτική έκφραση αυτής της διαμαρτυρίας, γιατί δεν είναι όριμες οι συνθήκες. Αυτό όμως που υπάρχει είναι ότι αυτή η γενιά που διαμαρτύρεται, που κάνει τις κεντρώσεις, που έχει με πολύ ωραίο τρόπο πολλές φορές πει τα αιτήματά της, θα έχει τη στιγμή της δικαίωσης μέσα από αυτόν τον αγώνα. Όπως είχε παλιά η γενιά της αντίσταση, η γενιά του 60 με τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες, το μέτρο 68, όταν είχα έρθει εγώ στη Γαλλία δεκαετία του 80, ορισμένα θέματα μεταρρυθμίσεων που τα παλέψαμε πάρα πολύ και τα κερδίσαμε. Η τωρινή γενιά που είναι μια γενιά κάπου χαμένη, γιατί έζησε στην πανδημία, τα μαθήματα με απόσταση, είναι τεράστια τα θέματα ψυχικής υγείας και άλλα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με όλο αυτό που κάνουν είναι μια συνειδητοποίηση της δυσκολίας, μια έντονη συμμετοχή της νέας γενιάς στην κοινωνική ζωή. Δεν ξέρω, το πράγμα δεν είναι εξελίξη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε από τώρα.
0: Κατά την άποψή σας δεν θα γενικευτούν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας?
1: Δεν μπορώ να ξέρω, αύριο υπάρχει μια πολύ μεγάλη
0: και με τη συμμετοχή αύριο των εργατικών συνδικάτων. Θα είναι και τα εργατικά συνδικάτα αύριο.
1: Μαζί με τους μαθητές. Ναι. Οπότε αύριο θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά κάθε μέρα υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν επιτυχίες με την έννοια ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μην χρησιμοποιεί πια η αστυνομία κάποια από αυτά τα όπλα εντός εισαγωγικών, γιατί έγιναν ορισμένα πράγματα πολύ δύσκολα. Υπήρξε ήδη μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που ήταν πάντα πιο διαλλακτικός από τον Υπουργό Εσωτερικών, να αυξηθεί ο αριθμός των αναπληρωτών καθηγητών, γιατί υπήρχαν πολλά κενά σε κάποια σχολεία. Τα πράγματα είναι σε εξέλιξη. Το σημαντικό για μένα είναι να παραμείνει η Γαλλία μία χώρα που έχει μία παράδοση διαφωτισμού, και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, πρέπει να το δούμε σε ιστορική διάσταση. Ο Πομπιντού μετά τον Ντεγκόλ είχε κάνει το Σον Πομπιντού, το μεγάλο, τον Μπομπούρ, τον μοντέρνας τέχνης. Είχε κάνει μια φανταστική ο ίδιος ανθολογία, και την έχω, για τη γαλλική ποιήση. Είχε μια πνευματική, ας πούμε, για να είσαι πολιτιακός παράγοντας στη Γαλλία πρέπει να έχεις μια πνευματική αύρα. Μετά ήταν ο Ζισκάρ Ντεστάν, που ήταν λίγο λιγότερο πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά παρόλα αυτά είχε μιλήσει τηλεόραση για τον Μοπασάν κλπ. Ο Μιτέρα ήταν πάντα περιστοιχισμένος ανθρώπους των γραμμάτων, συγγραφής, ίσως και ψεύτικα καμιά φορά, αλλά είχε μια μεγάλη, έκανε την πυραμίδα του Λούβρου, έκανε τη μεγάλη βιβλιοθήκη. Ο Σιράκ έκανε το νέο αυτό το μεγάλο εθνογραφικό μουσείο. Ο καθένας έκανε. Από το Σαρκοζή και μετά βγήκε μια νέα γενιά πολιτικών, και δεξιών και αριστερών, μη διανοουμένων, που είχαν μια τεχνοκρατική αντίληψη για τα πράγματα, με αποκορύφωμα τον Μακρόν, και αυτό είναι που για μένα καταστρέφει η γαλλική παράδοση αυτής μια ευγένεια που υπήρχε. Θα μου πείτε, ίσως φαίνεται λίγο παράξενο αυτό, γιατί και παλιότερα είχαν γίνει επεισόδια, υπάρχει αποικιοκρατική παράδοση στη Γαλλία πολύ δύσκολη, αλλά βλέπω ότι όλα είναι αυτά, είναι, ίσως φανεί πολύ γελίο αυτό να πω στο φως και στο σκοτάδι, ενώ είναι ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία η μεγάλη αντίθεση, αλλά υπάρχει και αντίθεση αυτή. Ποια Γαλλία θέλουμε? Υπήρχε πάντα μια μαύρη Γαλλία και μια Γαλλία του διαφωτισμού.
0: Και νομίζω
1: μια Γαλλία της πρόοδου.
0: Ότι αυτό το δίλημα θα το έχετε πολύ σύντομα. Μία δημοσκόπηση κυκλοφόρησε στην Γαλλία σήμερα, είναι σημερινή. Η Μαρίν Λεπέν, η αρχηγός της ακροδεξιάς και ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο Ζαν Λουκ Μελανσόν. Αυτή η δημοσκόπηση δείχνει ότι θα αναμετρηθούν σε ένα δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών. Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα να χάσει αυτή η ακροδεξιά επιτέλους?
1: Το λέτε με τρόπο που συμφωνώ, αλλά δυστυχώς δεν περνά στη γαλλική γνώμη πλατιά.
0: Ανακτισμένα τα λέω. Ναι, ο τρόπος που είναι ανακτισμένος.
1: Έχει περάσει μια δαιμονοποίηση της ανυπόταχτης Γαλλίας του Μελανσό που κατά τη γνώμη μου είναι αδικαιολόγητη και που θα κάνει τους κεντροδεξιούς να μην ψηφίσουν αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, το δημοκρατικό μέτωπο, το δημοκρατικό τόξο που λέμε στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν υπήρχε ένας ακροδεξιός υποψήφιος, αυτό ήδη έγινε στις βουλευτικές εκλογές. Όλοι ψηφίζαμε όποιον ήταν ενάντια του. Δεν έχει συμβεί αυτό πολύ στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε το σύστημα των δύο γύρων. Οπότε υπήρχαν αριστεροί που έχουν ψηφίσει δεξιό βουλευτή ή δεξιό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγινε πολλές φορές. Τώρα για πρώτη φορά πιθανώς να υπάρχει μεγάλη αποχή. Όλα θα παιχτεί στην αποχή και είναι πολύ τρομερό ότι υπάρχουν πολλοί επιφανείς πολιτικοί με θέματα ποινικών δικαστηρίων και αυτό δεν αλλάζει τη γνώμη του κόσμου. Είναι πολύ σπουδαίο ότι και η Λεπέν και ο Σαρκοζή και άλλοι έχουν καταδίκες. Η Ρασιντάντατή που ήταν υποψήφια συντηρητικών απόψεων για το Δημαρχείο του Παρισιού, ίσως θα καταδικαστεί, δεν θυμάμαι, βγήκε η απόφαση, απλώς
0: υπάρχει σαν δεν έχει πρόταση. Δεν έχει βγει ακόμα,
1: ναι,
0: η απόφαση.
1: Μόνο από τη... πρόταση.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζεστε να είχαμε δήμαρχο του Παρισιού μια κυρία που έπρεπε να φύγει από δήμαρχος για να πάει να κτίσει την ποινή της.
0: Ναι, είναι τραγικό. Τραγικό, ναι, τραγικό. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος τρέχει και μας πιέζει. Σε μια άλλη ραδιοφωνική μας συνάντηση, που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θέλω να μιλήσουμε για τις ταξικές συνέπειες του καύσωνα στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν το έχει αγγίξει κανείς. Και για τους κοινωνικούς αγώνες, βεβαίως έχετε, και για τους κοινωνικούς αγώνες για το περιβάλλον.
1: Ο αντιδήμαρχος Παρισιού στα θέματα στέγασης, που είναι του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχε πει, μια πάρα πολύ ωραία συνομιλία είχα μαζί του, και είχε πει ότι μέχρι τώρα πιστεύαμε τα θέματα είναι κυρίως ταξικά και κυρίως να βρούμε στέγαση για όλο τον κόσμο κλπ. Ενώ αυτή τη στιγμή η βασική έγνοια του Δήμου Παρισιού, μιλώ του Παρισιού γιατί εδώ μένω, αλλά το ίδιο συμβαίνει και αλλού, είναι να μην έχουμε θύματα από τον καύσωνα. Δηλαδή υπάρχουν δημοτικές πολυκατοικίες που δεν έχουν παραθυρόφυλλα. Βάζουν παραθυρόφυλλα. Γίνεται μόνωση σε όλα τα δημόσια κτίρια, θερμομόνωση. Απαγορεύεται να νοικιάζονται κτίρια που δεν έχουν καμία μόνωση. Υπάρχει ένα θέμα. Οπότε είδαμε τελικά και ποιους ενοχλεί περισσότερο από όλα αυτή η κλιματική αλλαγή, που πιάνε τα θύματα, τα πιο φτωχά στρώματα που μένουν σε διαμερίσματα που δεν είναι πολύ μεγάλης ποιότητας. Μεταξύ μας και εμείς γι' αυτό μετακομίσαμε, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα σε ένα πολύ, πολύ όμορφο διαμέρισμα, αλλά που ήταν ακριβώς κάτω από τις στέγες, τις τσίγκινες του Παρισιού, χωρίς πολύ καλή μόνωση, και φέτος το καλοκαίρι είχαμε 39 βαθμούς. Δεν γίνεται. Οπότε όλο αυτό θα φέρει ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την κοινωνία. Είναι αυτό. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι χτες βγήκε μια νέα έρευνα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την ξηρασία για τα θέματα της γεωργίας και για τα ζώα και για τη φύση, γενικά την παρθένα φύση, και για τον δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση αυτή στα ελληνικά, ο υδροφόρος ορίζοντας κάτω.
0: Βέβαια, είναι.
1: Η ΝΑΠ ΠΡΕΑΤΙΚ είναι... υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης υδάτων. Γι' αυτό και εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ και στενοχωρούμε πάρα πολύ, και το είπατε πριν με πολύ ωραίο τρόπο. Ο όλος μου αγώνας υπέρ της Ελλάδας είναι να μην είναι η Ελλάδα τουριστικός προορισμός με την έννοια την καταναλωτική, αλλά μια επίσκεψη στην Ελλάδα ως πολιτιστικό χώρο, και γι' αυτό το λόγο δεν μου αρέσει καθόλου όλη αυτή ο υπερτουρισμός, οι πισίνες παντού κλπ. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε σε ένα οποιοδήποτε ξενοδοχείο πεντάστερο με πισίνες, εστιατόρια κλπ. Πρέπει στην Ελλάδα να πηγαίνουμε και για την πολιτιστική ιστορία, για την ιστορία, για την αρχαιολογία, για το σύγχρονο παράδοση του πολιτισμού. Για παράδειγμα, δίδασκα χρόνια στην Αλόνισο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο. Οι συνεργάτες μου, οι τοπικοί συνεργάτες, ήταν άνθρωποι που έκαναν φεστιβάλ, που έκαναν εκδηλώσεις λογοτεχνίας, που είχαν κάνει εκθέσεις, που είχαν περιοδικά. Όλα αυτά υπάρχουν. Όπως η Γαλλία είναι διπλή, η Ελλάδα είναι πολλαπλή. Και κάθε φορά που νιώθουμε κάτι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα, καμιά φορά σκέπτομαι πώς μπορώ να διδάξω ακόμα ελληνικά. Τι Ελλάδα παρουσιάζω, ποια είναι Ελλάδα, μήπως παρουσιάζω και μια Ελλάδα που δεν υπάρχει. Γιατί η Ελλάδα που εγώ παρουσιάζω, που είναι από τραγούδια του Χατζηδάκη μέχρι δεν ξέρω τι άλλα τραγούδια, από φοβερά λογοτεχνικά αποσπάσματα που δεν ήταν για παράδειγμα, αν η Μέλπο Αξιώτη δεν ήταν Ελληνίδα, θα είχε την ίδια παγκόσμια φήμη και αναγνωσιμότητα, θα την διάβαζαν τόσο πολύ όσο τη Βιρτζίνια Γούλφ. Είναι της ίδιας μεγάλης ποιότητας τα γραπτά της. Μπορώ να αναφέρω χιλιάδες λογοτέχνες και εικαστικούς και υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά διδάσκουμε και πολλές φορές οι Γάλλοι που τα μαθαίνουν αυτά, το ίδιο συμβαίνει και με συναδέλφους στην Αγγλία ή αλλού, είναι οι καλύτεροι πρέσβεις του ελληνισμού. Και αν μπορούμε να πούμε κάτι πολύ ωραίο, μέσα από τη φωνή γραφή έχει βγει μια μαγιά μεταφραστών, καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή πήρε το κρατικό βραβείο μετάφρασης μαθητής που ξεκίνησε από τη φωνή γραφή το «Καλημέρα σας». Το ελληνικό κρατικό βραβείο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να είμαι υπερήφανος.
0: Και εμείς να είμαστε υπερήφανοι για εσάς.
1: Όχι για μας, για ίσως για τα μυαλά αυτών των ανθρώπων. Αλλά μπήκαν σε αυτό το κύκλωμα. Οι κυρίες που είναι στο σύλλογο, οι κυρίες και κύριοι, στο σύλλογο φωνή γραφή, που είναι στο σύλλογο κύκλος, στο σύλλογο, πάρα πολλοί σύλλογοι, ξέρουν, ας πούμε στο σύλλογο κύκλο που είναι για τους δημοτικούς χορούς, ξέρουν τη δημοτική παράδοση, τη μουσική, τους χορούς, τις περιοχές κλπ. Καλύτερα από μένα. Εγώ πάω εκεί και μαθαίνω.
0: Δυστυχώς έχουμε ελάχιστα λεπτά στην διάθεσή μας. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι σαν μάλλον δύο τελευταίες ερωτήσεις αυτά τα ελάχιστα 3-4 λεπτά. Τρία λεπτάκια έχουμε όλα και όλα. Πότε θα ξεκινήσετε να γράφετε το τρίτο σας βιβλίο? Θα το περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Είναι στα σκαριά.
0: Και θα κλείσω με δικά σας λόγια ότι η πατρίδα μας είναι το όνειρο και η ουτοπία, βάζετε ερωτηματικό, ή είναι η καλύτερη πατρίδα μας? Η καλύτερη πατρίδα μας είναι μια ζεστή αγκαλιά.
1: Το δεύτερο.
0: Είναι μια ζεστή αγκαλιά.
1: Ναι, η οποία αγκαλιά μπορεί να είναι ερωτική, μπορεί να είναι οικογενειακή, μπορεί να είναι φιλική, μπορεί να είναι συντροφική, μπορεί να είναι οποιαδήποτε αγκαλιά. Και τελικά μάθαμε, εγώ έχω γράψει κάπου αλλού, κατάλαβα στη Γαλλία, μπήκαν τα γαλλικά στο αίμα μου, αλλά σιγά σιγά αυτό που κατάλαβα πιο πολύ είναι ότι έχω αδέλφια και εδώ και εκεί, και έχω αδέλφια στον κόσμο ολόκληρο. Αυτός ο ανθρωπισμός είναι το μέλλον, νομίζω.
0: Κύριε Νίκο Γρεκό, σας αποχαιρετώ, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω από καρδιάς και θα σας αποχαιρετήσω με κάτι πολύ πολύ δικό σας. Όσο ζούμε πρέπει να προσπαθούμε.
1: Σωστό είναι.
0: Σας ευχαριστώ, να περάσετε όμορφα.
1: Αχ, βάλατε τον Παπακοσταντίνο που λατρεύω, ευχαριστώ.
0: Ναι, και σας το αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη και σε εσάς και στον σύντροφό σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και εδώ, φίλες και φίλοι, ένα ακόμη ταξίδι με τους Έλληνες του κόσμου έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τη συνεργασία, κυρίως το Γιάννο Ηλιάδη και τη Μαριάνθη Μπατζελή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο δικό μας το σταθμό, στο κόκκινο. Ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο και αμέσως μετά η όμορφη παρέα, η οποία θα μας ταξιδέψει στα σκοτεινά μονοπάτια του αστυνομικού μυθιστορήματος. Από μένα λοιπόν, τη Γιάννα Τριανταφύλλη, για χαρά σας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Και μια καρδιά με νίκαγες, με ζαβολιά και βάζες πάντα στο πικά.

0: στο κόκκινο.
1: Influxus, εν ροή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus, Βίλη Κανελοπούλου, 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξενό άχυρο, να είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όσων παρακολουθούν την αντιπαράθεση Πασόκ και Ελλάς τα τελευταία 24 ώρα. Μια αντιπαράθεση που έχει ξεφύγει από την πολιτική και έχει οδηγηθεί σε άλλες ατραπούς. Είτε αυτές είναι νομικές, αφού η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, κατέθεσε μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του Πασόκ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Μία μήνυση, μάλιστα, με βαρύ κατηγορητήριο. Ένα κατηγορητήριο μεγάλης ηθικής απαξίας για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και την αριστερά. Και πετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συνταχτών, που ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη ηλίθιο, που πιστεύει πως θα μπορούσε να νικήσει το Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Ακαντάρης, από την άλλη, που συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, τουλάχιστον τα λέει αφιλτράριστα, πήρε θέση απέναντι στον εξαπορήτων του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει υπάρξει και λογογράφος του κατά το παρελθόν, αλλά και διορθωτής της Ιθάκης πιο πρόσφατα. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο κύριος Καρτερός προκαλεί. Πάντως, εύκολα προσπερνά κανείς το γρήγορο αστείο ερώτημα που έρχεται μετά από αυτή την ιστορία και αυτό το άρθρο στο μυαλό κάποιον. Αυτό δηλαδή το ερώτημα που λέει τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Καρτερό. Και κάπως έτσι αναδύεται το παλιό ερώτημα τι συμβαίνει με τον κύριο Τσίπερα και τους συνεργάτες του. Αλλά μετά κοιτάζω και τις τιμές στα καύσιμα και σκέφτομαι. Εδώ ο κόσμος χάνεται και η κεντροαριστερά χτενίζεται. Είναι το κόκκινο στους 105.5. Είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο, Μαριάνθη Πατσελή στις επικοινωνίες. 2-10-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Και μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4 και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7 και από το www.avg.gr / το κόκκινο. Η Μελίνα Βελίμεζ είναι στη σύνταξη των ειδήσεων. Ο Μπαμπής Χριστακόπουλος, αρχισυνταξία και μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο από τον 105 και 5 στο κόκκινο και αυτοί είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Σε τροχαία ανόδου παραμένουν οι τιμές της ενέργειας, εντείνοντας περαιτέρω την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και τις πιέσεις στους καταναλωτές. Σε νέα επίπεδα ρεκόρ θα φτάσει την Τρίτη το κόστος της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκτοξεύεται στα 224,57 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας άλμα άνω του 40% από την Κυριακή. Απέφυγε να σχολιάσει την ουσία της τοποθέτησης του Νίκου Παπά ο υπουργός, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, εκείνη δηλαδή που έλεγε ότι στα 4 τελευταία νομοσχέδια του Υπουργείου το 42% των διατάξεων είναι ακοστολόγητες. Μάλιστα, απέναντι στην επισήμαση του γραμματέα και το μεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ομολόγησε το ψέμα για τον δημοσιονομικό χώρο και τον κόφτη δαπανών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος θεώρησε θεμητό να επιτεθεί στην αριστερά για τις ανεφάρμοστες λύσεις που προτείνει πανευρωπαϊκά και τις επαναστατικές ονειρώξεις του 2015. Οξύνονται τα πνεύματα εντός της Ελλάδας με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού που υπό τον τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη», όπου ο αρθρογράφος κατηγορεί το Πασόκ για τοξικότητα και διερωτάται αν είναι αποτέλεσμα στρατηγικής ή καθαρής βλακείας του Προέδρου του Πασόκ αυτή η στρατηγική. Έχουμε την αντίθετη άποψη, έχουμε εν πάση περιπτώσει τον αντίλογο από τον Γιώργο Σιακαντάρη, που σημειώνει ότι στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στο γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
Απεργία την ερχόμενη Τετάρτη έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και το Κλαδικό Σωματείο των Εργαζόμενων στην Ενέργεια μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με 2 νεκρούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διεύρυνση του εργοδοτικού εγκλήματος, όπως καταγγέλουν, καθώς και τη λήψη μέτρων προστασίας για την υγιεινή και την ασφαλεία των εργαζομένων. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την κύπελλη Kilfoyle μετά τον μπαράζ δημοσιευμάτων για αφαιρούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που αποκαλείται το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυσης της κυρίας Kilfoyle. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να αξιολογήσουν μέσα στην εβδομάδα το πώς θα χειριστούν την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμα και την αποπομπή της κυρίας Kilfoyle. Με την κατάθεση του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικό μου το παιδί δεν το σκότωσανε μόνο, το κάψανε και το πετάξανε κιόλας. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του, ανέφερε στην κατέθεσή του ο κύριος Χρήστος Τηλκερίδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη για τη διαχείριση της υπόθεσης. Συνεχίζονται και αύριο οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε σήμερα την προβληματική κατάσταση στη γραμμή 1 του μετρό. Οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι του ΙΣΑΠ τη βιώνουν καθημερινά εδώ και χρόνια, τονίζει ο τομέαρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη βόλτα του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ΙΣΑΠ. Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους που προορίζονται για τη στήριξη της Αλίας κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, καταγγέλλοντας ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς ουσιαστική σχέση με τον κλάδο. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις αύριο Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Σε συμπληρωματικές απολογίες με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο καλούνται αύριο οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 187α που αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων αλλά και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Silver Alert έχει εκδοθεί για τη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία έχει εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία για το πετρέλαιο ντίζελ που συνήψε με την Ρωσία, καθώς δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εξέφρασαν παράπονα ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, ως ότου η Μόσχα τερματίσει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικάνικο λαό, πάντα πρώτα η Αμερική.

0: Είπαμε και νωρίτερα ότι σήμερα η ημέρα είναι η ημέρα επαιτειακή, διότι σαν σήμερα το 1944, πριν από 82 χρόνια δηλαδή, τα ναζιστικά στρατεύματα ξεκουμπίστηκαν από την Αθήνα. Ζητήσαμε λοιπόν από το στρατηγό, τον κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, να είναι μαζί μας. Κύριε Αλευρομάγειρο, γεια σας, καλησπέρα.
1: Κύριε Χρυσακόπουλε, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πάντοτε αυτές οι ημερομηνίες, οι επαιτειακές δηλαδή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την γερμανική κατοχή στην Ελλάδα, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία κατά την άποψή μου να θυμόμαστε ότι υπάρχουν οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα και πρέπει να τις διεκδικήσουμε ακόμα και αν αυτές είναι ένα μάρκο μόνο.
1: Πολύ ακριβώς, και είπατε τον τίτλο του τελευταίου βιβλίου που έγραψε ο αξέχαστος Μάνος Γλέζος, το 2010 το κυκλοφόρησε, τονίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι το θέμα δεν είναι ότι μόνο χρηματικό, είναι κυρίως ηθικό. Αλλά δεν υπάρχει ηθική δικαίωση αν δεν υπάρχει και πρακτική μεταμέλεια των Γερμανών. Και η μεταμέλεια δεν είναι να έρθουν μόνο και να καταθέτουν στεφάνια ηρωνικά. Μεταμέλεια είναι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που το Διεθνές Συμβούλιο του στο Παρίσι το 1947 απεφάσισε και όρισε ένα ποσό το οποίο σήμερα είναι περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους στόκους.
0: Μάλιστα.
1: Και εν πάση περιπτώσει αυτή η έννοια της ρίσης του αείμνηστου Μανώλη Γλέζου έχει την ουσία, γιατί πιστεύουμε ότι η Γερμανία, ή μάλλον ελπίζαμε ότι η Γερμανία θα έχει ξεχάσει το ναζιστικό της παρελθόν. Αλλά σήμερα με την ευκαιρία αυτή των 82 χρόνων έχουμε ένα σχεδόν συνταρακτικό γεγονός, το οποίο κατά κάποιο τρόπο προσπάθησε το Υπουργείο Πολιτισμού να το χαμηλώσει. Δηλαδή σήμερα διαλέξανε για να κάνουν ένα συνέδριο και μία έκθεση, και προσπαθώντας να πλαστογραφήσει την ιστορία, το Βερολίνο δεν είναι η πρώτη φορά, αμέσως μετά την ανέβρεση των φωτογραφιών για τους 200 εκτελεστέντες την 1η Μαΐου του 1944, είχε κάνει μία προσπάθεια να θέσει υπό έλεγχον αυτή μία εκδήλωση, την οποία με παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου ματέωσε. Όμως οι Γερμανοί, όπως σε χθεσινή ανακοίνωση βγάλαμε, προσπαθούν να κάνουν μια εκδήλωση, και μάλιστα εδώ έχουμε και ένα χαρακτηριστικό, ότι στην αφίσα της εκδήλωσης έχουν τη σβάστικα, αυτή που κατέβασε ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Άντας το 1944 στις 31 Μαΐου, και πίσω έχει την Ακρόπολη, και η αφίσα μπροστά στον Παρθενώνα είναι έτσι ώστε το σύμβολο του πολιτισμού η Ακρόπολης να φαίνεται μηδενική. Ευτυχώς με την παρέμβασή μας, γιατί είχε τεθεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα που λέει τα εξής, να μου επιτρέψετε, είναι πολύ λίγο.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μεντώνη αφίσα εκδήλωση με θέμα αρχαιολογία και κατοχή, στην οποία περιλαμβάνεται φωτογραφία με τη σημαία της Βέρμαχτ να δεσπόζει του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Προηγήθηκε έντονη αντίδραση, λέει η κυρία Μεντώνη, του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, και ορθά στυλιτεύει το Εθνικό Συμβούλιο τη συγκεκριμένη αφίσα, είπε η Υπουργός Πολιτισμού, και ανακοίνωσε ότι μετά από παρέμβαση του Υπουργείου η αφίσα άλλαξε. Στα περιθώρια της επεξεργασίας της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας για την προστασία της πολιτιστικής δημιουργίας, η κυρία Μεντώνη εξήγησε ότι η παραπάνω εκδήλωση, η οποία γενιάζεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αποτελεί μέρος συνεχιζόμενης προσπάθειας επαναπατρισμού αρχαιοτήτων.

0: και διάφορα άλλα. Και λέει ότι πολύ καλώς το είπε το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά ο σκοπός μας είναι πώς θα επαναφέρουμε τις αρχαιότητες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2018 είχε γίνει μια μεγάλη εκδήλωση και παρήσαν το τότε Υπουργός Πολιτισμού για την επιστροφή των αρχαιολογικών, ήταν μόνο για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, οι οποίοι εκλάπησαν όπως όλοι ξέρουμε και οι οποίοι ακόμα βρίσκονται στη Γερμανία. Και μέσα στα 400 δις τα οποία ανέφερα προηγουμένως δεν αναφέρονται αυτά τα κλεμμένα, τα οποία πεισματικά οι Γερμανοί αρνούνται να αντεπιστρέψουν. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως όταν με πήρατε τηλέφωνο, έχει μια ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται και επανέρχεται, και η ρητή απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων στις 17 Απριλίου του 2019, όπου καλεί την Ελλάδα να κάνει οτιδήποτε πρέπει από συνεννόηση μέχρι τις νομικές ενέργειες, έχει μείνει στα χαρτιά. Παρ' όλα αυτά έχουμε και κάποιες ελπίδες. Είναι σημαντικό το ότι η κυρία Μενδώνη έκανε αυτή την παρέμβαση σήμερα, αλλά δεν είναι ολοκληρωτικό.
1: Ναι.
0: Στο πρόσφατο συνέδριο στη Βιάνο στην Κρήτη, που είχαμε την τρομερή επέτειο της δολοφονίας 400 κριτικών το Σεπτέμβριο του 1944 και μάλιστα την ημέρα του Τιμίου Σταυρού.
1: Την ημέρα του Σταυρού, 14 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, ο οποίος ευτυχώς επήρε μια σκληρή θέση, και την οποία σκληρή θέση επανέλαβε προχθές στο μνημόσιο που έγινε στις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Και ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, να μην μείνουμε στα λόγια και ο κύριος πρόεδρος τουλάχιστον να πιέσει λίγο την ελληνική πολιτεία να το πάρει πιο ζεστά το θέμα. Έχουμε και προεκλογική περίοδο μακρά βέβαια, και ελπίζουμε ότι θα πιέσουν και τα άλλα κόμματα, κυρίως τα άλλα κόμματα, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, να έχουμε ένα αποτέλεσμα, γιατί έχει καταντήσει και ανέκδοτο αυτή η ιστορία.
1: Έχετε δίκιο, στράτηγε. Κύριε Αλευρομάγειρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραμένει η υπενθύμηση προς όλους ότι υπάρχουν γερμανικές οφειλές και πρέπει να δικαιωθούν οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και του απελευθερωτικού αγώνα. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος, αντιστράτηγος αναποστρατεία του Ελληνικού Στρατού, επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού και βεβαίως μέλος του Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Και μιας και έκανε την αναφορά ο κύριος Αλευρομάγειρος για την συμβολική εκείνη απόφαση, και όχι μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική, που πήρε η Ελληνική Βουλή αναφορικά με τις γερμανικές οφειλές, πάμε να δούμε τι γίνεται ή μάλλον τι έγινε σήμερα εντός του Κοινοβουλίου. Έχουμε κοντά μας, έχουμε μαζί μας τον Τάσο Γιάννοπουλο. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πάπη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και εσένα.
2: Θέλω να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με ένα quiz. Αν σε ρωτούσα ποια κυβέρνηση, μάλλον και ποιος υπουργός οικονομικών συγκεκριμένα, έχει φέρει νομοσχέδια, 4 μάλιστα, εκ των οποίων το 42% των διατάξεων είναι ακοστολόγητες, θα απαντούσες μάλλον κάποια κυβέρνηση και κάποιος υπουργός των λεγόμενων τυχοδιοκτών του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως ή όσων τέλος πάντων.
1: Σου έχω έτοιμη την απάντηση. Θες να στη δώσω?
2: Την ξέρεις, ναι.
1: Περίμενε 2 δευτερόλεπτα και την ακούμε.
2: Ωραία.
3: Προφανώς ότι δεν απάντησε ο κύριος υπουργός τι συνέβη αμέσως μετά τη ΔΕΘ και βρέθηκε άλλος δημοσιονομικός χώρος. Οφείλω όμως, δεν μου είπατε τίποτα, με συγχωρείτε κύριε, απολύτως τίποτα δεν απαντήσατε. Ρώτησα ποιο είναι το θαύμα και βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος τη Δευτέρα μετά τη ΔΕΘ, ενώ μας λέγατε ότι είναι μόνο 2,2 δις και μας κάνατε επίθεση ότι εμείς θέλουμε να σπάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Πάμε λοιπόν όμως για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα προηγούμενα. Τι κάναμε εμείς, κύριε Μαρκόπουλε? 13η σύνταξη. Όχι με 5% του ΑΕΠ πλεώνασμα, 12 δις πλεώνασμα, τα 6 υπερπλεώνασμα, που έχετε πεθάνει τον κόσμο στο ΦΠΑ, από 17 δις έχετε, πάτε να εισπράξετε 30. Εμείς δώσαμε λοιπόν 13η σύνταξη. Εσείς την κόψατε. Εμείς αν πολεμήσαμε τα καρτέλ, ήταν δημόσια η ΔΕΗ και ήταν η κλωβατόρα στα 9 λεπτά. Εμείς αν πολεμήσαμε τα καρτέλ,
4: Ήταν δημόσια τα ΕΛΠΕ και είχαν περιθώριο διήρησης 8 δολάρια στο βαρέλι και όχι 23, όπως έχουν τώρα και δεν τολμάτε να τα αγγίξετε. Και έχουν πάει τα δύο διηληστήρια στο εξάμεινο από ένα δισμεκτά κέρδη. Αλλά δεν ακουμπάτε εκεί. Τολμάτε και μου λέτε για την Ισπανία. Εκεί, κύριε Μαρκόπουλε, η κυβέρνηση πήγε να προστατέψει τους ενοικιαστές. Και οι ομογάλακτοί σας μαζί με τους φασίστες αγκαζέ τη ρίξανε την κυβέρνηση. Καταψηφίσανε τις ρυθμίσεις που είχε φέρει για να προστατέψει τους ανταγωνιστές. Όσο για τα φαντς, ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι επιλέξανε όλοι και το αποκρουστικό σχέδιο Ηρακλής, το οποίο θέλω να σας προτείνω να το μετονομάσετε είτε σε Κέρβερο, είτε σε Μίδα, είτε σε Προκρούστη. Όχι Ηρακλή, ο Ηρακλής έκανε και αντραγαθήματα, έσωνε και τους ανθρώπους, καθάριζε τους στάβλους του Αυγία. Όχι Ηρακλής λοιπόν, Κέρβερος που δεν άφηνε τον κόσμο να δει το φως του ήλιου, Μίδας που πλούτιζε δίχως αύριο, Προκρούστης που έκοβε τους ανθρώπους στα μέτρα του, ναι, αλλά όχι Ηρακλής. Είπατε για τα φαντς, δεν πήγανε με τον νόμο Σιμίτη όλα τα φαντς και κάνανε τις τριλοποιήσεις. Δεν υπήχθησαν εκεί. Γιατί λέτε ψέματα. Δεν υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Έγιναν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγιναν, κύριε Μαρκόπουλε. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα. Εμείς προτείνουμε κάτι απλό. Που κάνουν πλήστες όσες ευρωπαϊκές χώρες. Αξιοποιούν δύο ευελιξίες. Τι λέει ο κανόνας ο δημοσιονομικός? Ότι αν έχεις υπερπλεονάσματα μπορείς να πάρεις μέτρα άπαξ, δηλαδή μέτρα που θα τα εφαρμόσεις μία φορά, σχεδόν μέχρι και 1% του ΑΕΠ φτάνουν ή και το υπερβαίνουν χώρες που δεν παραβιάζουν τον κανόνα. Δηλαδή η Ελλάδα, αν το εφάρμοσε, θα μπορούσε 2,5 δις να επιστρέψει στην κοινωνία χωρίς να παραβιαστεί ο κανόνας. Μη λέτε ψέματα λοιπόν. Και υπάρχουν και τα μέτρα για τα οποία μπορείς να πάρεις διακριτά μέτρα εσόδων. Δηλαδή να φτιάξεις ισοδύναμα. Τα θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, τα ισοδύναμα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση ότι εάν οι παράλογες αξιώσεις των εταίρων φέρνανε παραπάνω έσοδο, θα μπορούσαμε να επιστρέφουμε τα υπερπλεονάσματα στον κόσμο όπως και κάναμε. Αυτό δεν κάνετε τώρα. Και γιατί δεν το κάνετε? Για να αποπληρώνετε προώρα ρυθμισμένα χρέη. Αυτή είναι η κριτική που σας ασκούμε. Σας παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε, ανθρώπινα και προσωπικά πλέον, πείτε μου τι συνέβη μετά τη ΔΕΦ και βρήκατε λεφτά, ενώ 6 μήνες λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 2,2 δις.
1: Καλά τα πήγα, Τάσο.
2: Μεγάλη απάντηση, αλλά είχε ενδιαφέρον, γιατί μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς που ακούσαμε μόλις τώρα αποκάλυψε εντός της ολομέλειας ότι το 42% των διατάξεων στα 4 τελευταία νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ήταν παρόν ο κ. Μαρκόπουλος ο υπουργός, είναι ακοστολόγητες. Ενώ κατά τα άλλα, σε κάθε πρόταση, όπως αυτές του ΣΥΡΙΖΑ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τη 13η σύνταξη, η κυβέρνηση ζητάει κοστολόγηση μέχρι τελευταίο ευρώ και το Υπουργείο, που είναι στον πυρήνα της κοστολόγησης, της λογικής της κοστολόγησης, έχει σχεδόν τις μισές του διατάξεις το τελευταίο διάστημα ακοστολόγητες. Τώρα, σε όλα αυτά που ακούσαμε από τον Νίκο Παπά, δεν θα είχε νόημα να βάλουμε την απάντηση του κ. Μαρκόπουλου, και όχι γιατί χρειάζεται να κάνουμε κάποιο είδους λογοκρισία, αλλά γιατί τα προσπέρασε όλα, δια της σιωπής μάλιστα προσπέρασε την αποκάλυψη του Νίκου Παπά για το 42% των ακοστολόγητων διατάξεων και αναλώθηκε στη γνωστή ρητορία για το 2015, τη διαπραγμάτευση που κόστησε το τρίτο μνημόνιο εκείνη την περίοδο, τις επαναστατικές ονειρόξεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις ανεφάρμοστες λύσεις που προτείνει η αριστερά πανευρωπαϊκά. Μάλιστα. Εν ολίγης, μια κριτική βγαλμένη από τα τευτέρια της ομάδας αλήθειας, για να μην μπει ο κύριος Μαρκόπουλος για ποιο λόγο έχει καταρρεύσει πλήρως το κυβερνητικό ψέμα περί του ταβανιού των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επανέφερε στο προσκήνιο σήμερα ο Νίκος Παπάς, που είναι και ο αρμόδιος τομεάρχης και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, και θύμισε, όπως ακούσαμε, ότι επειδή ερώτησε τον κύριο Μαρκόπουλο για τα καρτέλ, αντί να απαντήσει γι' αυτό, επίφθηνε ξανά το ερώτημα πίσω ο κύριος Μαρκόπουλος, αλλά θύμισε ο Νίκος Παπάς ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ ήταν δημόσια και η κιλοβατόρα ήταν στα 9 λεπτά και το περιθώριο διήλυσης ήταν στα 8 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα με το καρτέλ τον ΕΛΠΕ και της Motorola έχει φτάσει στα 23, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να θυμόμαστε πριν βγούμε για το βενζινάδικο τις διαφορές των δύο περιόδων.
1: Είσαι γενναίος εσύ που πας στο βενζινάδικο.
2: Όσοι πάνε ακόμη πιο πάνε. Όσοι δεν θέλουν να κάνουν γυμναστική με τα κίνητρα που μας δίνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Επίσης ενδιαφέρον είχε Μπάμπη, για να πούμε τα υπόλοιπα που είδαμε σήμερα στην Ερωμέλεια, είναι ότι ο κύριος Φλωρίδης, δεν μας κάνει εντύπωση γι' αυτό βέβαια, απαξίωσε τη Βουλή, δεν ήρθε να απαντήσει σε μια ερώτηση με αφορμή και το πρόσφατο βούλευμα που παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο τον κύριο Τριαντόπουλο για όσα είχε πει τότε περί μπαζώματος και αυτών που είναι για τα μπάζα. Mm-hmm. Έστειλε τον κύριο Μπούγα, ο οποίος αμήχανος προσπάθησε να απαντήσει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα παρέτησης προφανώς του κυρίου Φλωρίδη, και μάλιστα κάλεσε έτσι με μια ηρωνία την αντιπολίτευση να κάνει, αν το επιθυμεί, πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης για να κρυθεί αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι. Αυτό είναι το ύφος της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να πάρει πίσω τίποτα από όσα είχε πει τότε, θυμόμαστε, 27 Μαρτίου του 24 ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος μάλλον στέλνει τον κύριο Μπούγα να μας πει προκλητικά ότι είναι αμετανόητος, παρότι πλέον έχουμε έναν στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού να παραπέμπεται και ένα βούλευμα το οποίο ουσιαστικά λέει, έχει δημοσιευτεί και στην αυγή της προηγούμενης Κυριακής, ότι η εντολή για τις ενέργειες του κυρίου Τριαντόπουλου αποδίδεται από το βούλευμα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Να.
2: Αυτά τα προσπερνάνε με αλαζονία οι υπουργοί και οι υφυπουργοί.
1: Εντάξει, και στο τέλος ημέρας ακόμα και το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΜ, έστω και με εκλεπτισμένο και ευγενικό τρόπο, μίλησε για αυτό ακριβώς το πράγμα, έτσι. Είπε για την μη διαφύλαξη της ιερότητας του χώρου, δηλαδή για μπάζωμα.
2: Ακριβώς. Αλλίωση του τόπου του εγκλήματος.
1: Ακριβώς. Άρα ας μην μένουμε λίγο και στις διατυπώσεις που μπορεί να έχουν ένα περιεχόμενο, εν πάση περιπτώσει, έτσι, για να γίνονται και εύληπτες στον κόσμο.
2: Ναι, ακριβώς. Μπάζωμα, ναι. Δεν με τον ενδιαφέρει τον κ. Φλωρίδη να πάρει πίσω όσα έχει απευθύνει εναντίον όσων υποστήριζαν τότε ότι υπήρχε μπάζωμα.
1: Mm-hmm.
2: Άλλη μια στιγμή που έστω, ακόμα και δια της απουσίας του, προσβάλλει το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε η τελευταία που ο κύριος Φλωρίδης αποτελεί παράγοντα που προσβάλλει και εκφελίζει θεσμούς και καταστάσεις και συνθήκες. Το έχουμε δει πολλές φορές, και βέβαια η επιμονή του σε ζητήματα τα οποία αφορούν και την κοινωνία το κάνει ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Άρα. Σημεία των καιρών, τι να πούμε. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε αυτό το γραφείο της Βουλής που είναι επιφορτισμένο με την κοστολόγηση των προγραμμάτων, των κομμάτων και τα λοιπά. Το είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, το είχε πει πολλά πράγματα για αυτή την πρωτοβουλία που είχε πάρει. Αν έχει καμιά πρόταση της Νέας Δημοκρατίας μέσα ή ασχολείται μόνο με την αντιπολίτευση.
2: Και μάλιστα την Υπουργείο Οικονομικών, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Καλή, πρέπει να το ψάξουμε αυτό, όντως.
1: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνει το πρώτο μέρος του σημερινού μαγκαζίνου. 12 Οκτωβρίου, υπενθυμίζω, 2026, γιατί είχα στο μυαλό μου την απελευθέρωση, βλέπετε. Όχι τίποτα άλλο, διότι αύριο είναι και μία από τις πιο συμβολικές μάχες που έδωσαν οι δυνάμεις του Ελλάς, για να μην ξεχνάμε και ποιος απελευθέρωσε την Αθήνα, η μάχη της ηλεκτρικής εκεί στο Κερατσίνη, η οποία διασφάλισε στην πραγματικότητα τη δυνατότητα του ελληνικού λαού να έχει δημόσιο ρεύμα τότε. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Και επιστρέφουμε.
5: Στο κόκκινο.
6: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
7: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
8: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο. 105 και 5 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Είπαμε για τις αυξήσεις, 40% το ένα, 50% το άλλο, 35% το παράλληλο, 300% ορισμένα τρόφιμα. Υπάρχει όμως και άλλο ένα ποσοστό, το 25% Κώστα Σαββόπουλο, το οποίο έχουμε να εξηγηθεί.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Η κουβέντα όχι μόνο εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, αλλά γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό περιστρέφεται γύρω από το 25% αυτό που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης του φεύγω μένω. Δηλαδή,
0: χαμηλά ο πήχης πάντως.
1: Χαμηλά ο πήχης, αυτό όπως καταλαβαίνεις έχει διπλή ανάγνωση. Σε περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν πιάσει το 25% νομιμοποιεί τους Δελφίνους να θέσουν ζήτημα ηγεσίας, ανοίγει και τις ορέξεις και του Αντώνη Σαμαρά. Σε περίπτωση όμως που υπερβεί αυτό το 25%, θέλει να πει ότι εγώ είμαι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 27 ή 29% θα είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση? Μήπως πάλι θα έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης? Είναι δηλαδή περίπλοκο το σκηνικό.
0: Νομίζω στην πραγματικότητα προσπαθεί να διασώσει με έναν τρόπο το θόκο του στην ηγεσία της Δημοκρατίας. Δηλαδή βάζει ένα χαμηλό πύχη και λέει ότι
1: εδώ θα σε διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που είπε νωρίτερα ο Μητσοτάκης δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, έτσι. Δηλαδή αν σε άκουγε θα σου έδινε αυτή την απάντηση.
0: Το δέχομαι, θα το δείξει η ιστορία.
1: Εν πάση περιπτώσει, παίζει ξανά την κασέτα της αυτοδυναμίας η κυβέρνηση. Νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε να καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν ανήκει στη σφαίρα της ουτοπίας, αλλά είναι εφικτός, και όλα αυτά στο φόντο των δηλώσεων Μητσοτάκη για την περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία περάσει κάτω από τον πύχη του 25%. Τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης? Ότι αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 30 με 31%, άρα είναι λογικό να βάζει στόχο μια νέα αυτοδυναμία. Επικαλέστηκε βέβαια την εκτίμηση ψήφου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν μίλησε για την πρόθεση ψήφου.
0: Σωστά.
1: Που θεωρείται πιο αξιόπιστος.
0: Είναι
1: δείκτης.
0: Πιο ασφαλής.
1: Βέβαια, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς είδε από μια πιο βολική γωνιά την δημοσκοπική πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιχείρησε να μεταφέρει την εικόνα πως η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκει δυνητικούς εταίρους, λέγοντας ότι αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε κόμμα της άκρας δεξιάς ή με τους λαϊκιστές της αριστεράς. Έβαλε μέσα σε αυτούς και το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη συγκεκριμένα. Οπότε εδώ τι γίνεται, Μπάμπη? Βλέπουμε μια προσπάθεια του κυρίου Μαρινάκη να επαναφέρει το δίλημα ή να θέσει το δίλημα, έστω εμέσως και υπογείως, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή χάος. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές και γαλάζιοι παράγοντες, και ίσως μέσω αυτού του διλήμματος αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή χάος, όπως το περιγράφει ο κ. Μαρινάκης, φαίνεται ένα σχέδιο εκφοβισμού των ψηφοφόρων, εκβιασμού της ψήφου στο φόντο των πολλαπλών εκρήσεων που αν μη τι άλλο αφήνουν το αποτύπωμά τους και εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, ο κ. Μαρινάκης, όπως λέγαμε και νωρίτερα, επιχείρησε να προσδώσει και ένα αξιακό περίβλημα στην τοποθέτηση Μητσοτάκη, ότι ορθώς θα συζητούνται σενάρια αντικατάστασής του αν η Νέα Δημοκρατία λάβει ποσοστό κάτω του 25%. Είπε ο κ. Μαρινάκης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, μπορεί κάποιος ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό να έπρατε διαφορετικά, κοινώς να έμενε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Η πιο προωθημένη εδώ ήταν πίσω από αυτή την τελευταία φράση του κυρίου Μαρινάκη να φωτογραφίζεται ποιος, ο κύριος Σαμαράς, καθώς η Νέα Δημοκρατία επί ηγεσίας του το Μάιο του 2012 έλαβε ένα ποσοστό της τάξης κάτι λιγότερο από το 19%, αλλά έδωσε τη δεύτερη εκλογική μάχη μερικές εβδομάδες αργότερα με τον ίδιο τον Μεσίνιο στο τιμόνι. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι περίπλοκο, αν μη τι άλλο. Αύριο περιμένουμε δημοσκοπήσεις, έτσι, και την Πέμπτη θα έχουμε νέα δημοσκόπηση. Υπάρχει πληροφόρηση ότι ψιλοχάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα ποσοστά της στην πρόθεση ψήφου. Έχει κάποιες μικρές απώλειες. Μένει να δούμε όμως την τελική εικόνα για να έχουμε και ασφαλή συμπεράσματα.
0: Πάντως, κάνοντας ένα πρόχειρο υπολογισμό, Κώστα, δεν έχει καμία βεβαιότητα όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, κάνοντας ένα πρόχειρο υπολογισμό με ένα 24,9, ας πούμε.
1: Δηλαδή, το πάω στην κόψη του ξηραφιού.
0: Το πάω στην κόψη του ξηραφιού για να υποστηρίξω μια θεωρία. Με ένα 24,9, δηλαδή χωρίς τον πόνους των 21 επιπλέον εδρών, η Νέα Δημοκρατία ή το πρώτο κόμμα παίρνει κοντά στις 70-75 ψήφους, άντε πες 80 να πάει με τίποτα μονοεδρικές, και μένουν οι άλλες 220 που μένει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια και την δυνατότητα, την πιθανότητα ή το ενδεχόμενο να υπάρξει μια προοδευτική συνεργασία ίσως από τις άλλες δυνάμεις. Δεν διαφαίνεται.
1: Ο κ. Σαδουλάκης έχει αποκλείσει το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων πρόσφατα. Θα μου πεις τώρα.
0: Με το 24,9 δεν θα είναι κυβέρνηση ηττημένων, έτσι. Ναι. Από τη στιγμή που συμπληρώνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
1: Πάντως, με τα σημερινά δεδομένα, και μου δίνεις μια πάσα εδώ, να πούμε ότι από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν κρύβουν τα χαμόγελά τους για αυτόν τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπεράσματος και το ΠΑΣΟΚ, γιατί όπως λένε έχουμε τον χρόνο και τον χώρο να ασχοληθούμε με τα της παράταξής μας που δεν είναι και λίγα, έτσι, όλες τις προηγούμενες εβδομάδες δεν υπήρχε μέρα που να μην υπάρχει μια μικρή μεγάλη κρίση, αλλά και να ασχοληθούμε όπως λένε και με τα δεξιά μας που εκεί υπάρχει κινητικότητα. Σαμαρά υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που αν μη τι άλλο αναμένεται να πλαγιοκοπήσουν από τα δεξιά πάντα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό με τους απολωνιστές. Παίρνουν καλές πάσες και τις αξιοποιούν κιόλας. Κώστα, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Μεγάλη κουβέντα κι αυτή.
0: Ήταν ο πολιτικός μας συντάξης, ο Κώστας Σαββόπουλος. Και πάμε σιγά σιγά να βρούμε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Κύριε Παναγιωτόπουλο, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σοκρατές, Σοκράτηρες Κόκκινου.
0: Είστε καλά καταρχάς?
2: Μια χαρά, καλύτερα δεν γίνεται. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Κουμουνδούρου, όπως τη λένε όλοι.
0: Σωστά.
2: Γιατί έτσι έχει βγει και το όνομα, η Κουμουνδούρου που λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία πάρα πολύ το χάρηκε, όχι γιατί πέτυχε, αλλά γιατί αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εκ των πραγμάτων με το ριζοσπαστικό του πρόγραμμα και τον ξεκάθαρο πολιτικό του λόγο το σημείο σύγκλησης όλων των ρευμάτων. Δηλαδή αυτό που έχουμε ψηφίσει στο καταστατικό μας το κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
2: Στην πλατεία Κουμουνδούρου μαζεύτηκαν από όλα τα κόμματα. Και κουβέντιασαν για αυτά που απασχολούν την κοινωνία, όχι για τους διαψηφισμούς τώρα. Τον εγώ, όχι. Κουβέντιασαν.
0: Δίνεται μια διάσταση στην αντιπαράθεση την οποία βλέπουμε να εξελίσσεται το τελευταίο 24ωρο, η οποία είναι τελείως διαφορετική από την αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράθεσης.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με τα εσωτερικά της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρά αριστερό κόμμα, το οποίο προσδοκά και προσβλέπει προς την κατεύθυνση μίας, και το κάνει καταστατικά αυτό, ξέρετε, έτσι, όχι συγκυριακά, σε μια πλατιά προοδευτική συγκυβέρνηση. Θα μας απαλλάξει από το καθεστώ Μητσοτάκη. Αυτό κάνουμε εμείς.
0: Ναι,
2: τώρα, το τι διενέτσι έχουν οι σοσιαλδημοκράτες μεταξύ τους δεν μας αφορά. Εμείς θέλουμε το βράδυ των εκλογών να καθίσουμε ως ισχυρός συμπαίκτης σε ένα τραπέζι που θα έχουμε καθαρές εξηγήσεις με όλους. Πάρα πολύ καθαρές.
0: Από την άλλη, όμως, το τραβάτε λίγο το σκηνή. Διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε για τελεσίγραφα. Και αυτό δεν βοηθάει σε συγκλήσεις.
2: Τελεσίγραφα, για όνομα Θεού. Ποιος το είπε αυτό?
0: Δεν υπάρχει τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ προς τους
2: ανεξάρτητους. Α, εννοείται την προθεσμία αξιοπρέπειας.
0: Πώς το είπατε?
2: Προθεσμία αξιοπρέπειας. Δεν τελεσίγραφο. Όχι, μην μπερδευόμαστε. Γιατί μας ακούει και κόσμος που ίσως δεν έχει παρακολουθήσει το ζήτημα. Εμείς, αγαπητέ Μπάμπη, αυτή τη στιγμή, εσχώρεσέ μου τον ενικό, γιατί γνωριζόμαστε.
0: Παρακαλώ, αλίμονο, αλίμονο.
2: Δεν είμαι υπέρ του πληθυντικού ευγενίας μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να φιδιάσει κανέναν, από την προηγούμενη εβδομάδα, έχοντας καθιερώσει εβδομαδίο briefing δημοσιογράφων, από σεβασμό στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα, εμείς δεν λειτουργούμε δια ανακοινώσεως, εμείς ενημερώνουμε, απαντάμε σε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι playback οι δικές μας απαντήσεις. Τι είπαμε λοιπόν? Ότι μετά την Τετάρτη 12 η ώρα, το μεσημέρι, μεθαύριο, αν δεν έχουν παραιτηθεί δηλαδή να παραδώσουν στο κόμμα τους, όπως έχουν υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση, βουλευτές που διακρατούν παρανόμως ως αργόμισθοι έδρες που ανήκουν με υπεύθυνη δήλωσή τους στο κόμμα τους στην αριστερά, τότε έχουμε ξεκαθαρίσει ότι όποιος τους πάρει θα είναι πολιτικός κλεπταποδόχος. Είμαστε σαφείς, έχουμε πει. Δεν μπορεί να παρακολύεται σε μια προκρούστια λογική η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ άλλο. Έχουμε ανοιχτεί ήδη 3 μήνες. 4 για ορισμένους. Πού έχουν ξανακουστεί αυτά? Ο Σωκράτης ο Φάμενος, πρόεδρος κόμματος, να κρατάει την έδρα. Παίνεται. Έχει ανάγκη. Έχουμε πρόγραμμα με την αλληλεγγύη. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Από οι υπόλοιποι παίνονται. Όχι, να σας πω τι κάνουν. Συναλλάσσονται πολιτικά.
0: Από την άλλη,
2: αυτό που πήγανε να κάνουν, αυτό κάνουν και τώρα. Αυτό ξέρουν να κάνουν. Να φύγουν. Εμείς τους αγαπάμε ως ανθρώπους. Θέλουμε να τους υποληπτώμεθα και ως πολιτικούς.
0: Από την άλλη όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχει το εξής ζήτημα. Ότι φαίνεται να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στους βουλευτές που πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκαν από άλλους βουλευτές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στο κίνημα του κυρίου Κασελάκη, που, από άλλους που συγκρότησαν την Νέα Αριστερά.
2: Όχι,
0: γιατί
2: όχι,
0: είναι
2: συγνώμη,
0: διαφορετική
2: συγνώμη,
0: η αντιμετώπιση?
2: Αγαπητέ, δεν είναι καμία διαφορετική αντιμετώπιση, δεν είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σοβαρό θεσμικό κόμμα, που σημαίνει ακολουθεί τις αποφάσεις των συνεδρίων του κατά γράμμα. Τι λέει το συνεδριό μας? Ότι με όσες και όσους έφυγαν για πολιτικούς λόγους, γιατί θα μεταραχώδεις εποχές, στο πρόσφατο παρελθόν, από το 23 και μετά, είμαστε υποχρεωμένοι με συνεδριακή απόφαση, που σημαίνει πρέπει να μας διαγράψουν αν δεν το κάνουμε, τα μέλη μας, πρέπει να μας πάνε στην Επιτροπή Δεοντολογίας αν δεν το κάνουμε, να συνομιλήσουμε με βουλευτές και βουλεύτριες που έκαναν άλλη κομματική ένταξη. Με στόχο το μεγάλο πλατή δημοκρατικό ψηφοδέλτιο. Είναι άλλη περίπτωση αυτοί που πήγαν σε άλλο κόμμα και άλλη περίπτωση αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε ένα τέρμιναλ αεροδρομίου για να υλοποιήσουν το σχέδιο που δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν, δηλαδή τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την παράδοσή του αμαχητή σε κάποιον που τιμή του και καμάρι του, όπως έχω ξαναπεί, του Αλέξη του Τσίπρα, έκανε άλλο κόμμα, παρέδωσε την έδρα του, αλλά είχε πει και μερικά πρωτότυπα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Ότι είναι μια τοξική αντιπολίτευση, ό,τι, και σήμερα άκουσα ότι είχαμε αναδίπλωση, επική αναδίπλωση. Δηλαδή, που αν έρθει ο Τσίπρας, ότι εγώ δεν είμαι ενάντια σε κανένα κόμμα. Και αφού δεν είναι ενάντια, γιατί δεν βάζει εντυμόν μια προθεσμία και αυτό μέχρι αύριο. Να δώσουν τις έδρες, τι να τους κάνει? Να τους βάλει σαμόρση, να τους κοιτάει? Τι να τους κάνει? Γιατί συναλλάσσονται τόσο καιρό? Γιατί δεν πάνε?
0: Ναι, καλά, εσείς...
2: γιατί παρακολύουν το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί? Λέω κάτι λάθος, είναι κάτι αβάσιμο, κάτι ηθικό, ανηθικό.
0: Εσείς θεωρείτε ότι οι έδρες αυτή τη στιγμή αποτελούν εργαλείο πίεσης και συναλλαγής?
2: Μα βεβαίως, το ίδιο έκανε και ο Φάμελος. Το ίδιο κάνανε και όλοι. Πιστεύανε ότι θα διαπραγματευτούν με τον Τσίπρα. Και το ερώτημα είναι, αφού αλέξει ο Τσίπρας, δεν θέλει να διαπραγματευτεί με κανέναν. Έχω ζητήσει, έχω παρακαλέσει και από τα κανάλια η ομόλογός μου, η κυρία Κουφονικολάκου, να βγει και να διαβεβαιώσει τον ελληνικό λαό ότι δίνει μια προθεσμία. Και εμείς δεν θα προχωρήσουμε περαιτέρω σε κάτι, θα τους πούμε και καλή επιτυχία. Ας βγουν λοιπόν να παραιτηθούν ή να δώσει η Ελλάς που τους περιμένει, ή αυτοί θέλουν να λένε ότι τους περιμένει. Εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά ότι τους περιμένει ο Τσίπρας αυτούς. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας βγει ή να διαψεύσει ότι θα πάρει οποιονδήποτε μετά την Τετάρτη, ή να τους δώσει μια προθεσμία αξιοπρέπεια κι αυτός. Γιατί άκουσα να λέει, μη μου έρθει κανείς Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή 28 Φλεβάριο δεν καλά.
0: Μάλιστα.
2: Να έχουν αργομιστεί σε άλλους 6 μήνες. Σε μια κοινωνία που παίρνεται, σοβαρά. Τι κάνουνε ακριβώς εκεί που είναι?
0: Εντάξει,
2: πέραν εσείς... του να ρωτάνε για τοπικά του ζητήματα, όλοι βουλευτές της πρώτης εθνοσυνέλευσης. Για πείτε μου τι κάνουν εκεί.
0: Ναι, εσείς βάζετε ένα ζήτημα το οποίο αφορά το κοινοβούλιο στην πραγματικότητα, καταλαβαίνω, και την λειτουργία των θεσμών και όχι την πολιτική διαφωνία.
2: Προφανώς. Εμάς δεν μας νοιάζει καν ποιος θα πάρει την έδρα. Εμείς θέλουμε το πολίτευμα να λειτουργεί εύρυθμα και με 52 βουλευτές έχουμε γίνει ο περίγελος της Ευρώπης. Ανεξάρτητοι βουλευτές 52. Μάλλον ακόμα βγήκανε αλλού, έχουν παρκάρει. Τι εννοείται τώρα? Αυτό είναι ο ορισμός του καιροσκοπισμού.
0: Να.
2: Και θα τελειώσει αυτό. Πραγματικά θα τελειώσει Τετάρτη στις 12 η ώρα. Μάλιστα. Θα ξέρει η κοινωνία ακριβώς ποιος ζητάει ψήφο με ποιο κόμμα την επόμενη φορά. Και δεν θα σταματήσουμε. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να είμαστε και κομψοί, να ξέρετε. Έχουμε αποφασίσει ότι θα επισημάνουμε την Τετάρτη. Αν δεν συνέλθουν και δεν παραιτηθούν πάρα αυτά, θα επανέλθουμε και την επόμενη Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη στο briefing.
0: Μάλιστα.
2: Με καινούργια, ανανεωμένα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πιο κόμμα, αγαπητέ Μπάμπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει από πολύ μακριά, πάει πολύ μακριά και έχει τελειώσει η εποχή που γύριζε το άλλο μαγουλάκι. Όχι. Τελεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σοβαρό θεσμικό κόμμα και ξέρει να αμήνεται. Και πώς θα μείνετε? Με το πρόγραμμά του, με την καθαρότητα των απόψεών του και με τον κόσμο του. Είδατε στην πλατεία Κουμουνδούρου τι έγινε? Το κόκκινο το διοργάνωσε. Και η Αυγή. Ήταν αυτή η PlayStation? Δεν ήταν αληθινοί άνθρωποι? Δεν είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν? Όταν ήρθαν και πλημμύρισαν την πλατεία Ελευθερίας δύο συνεχόμενα βράδια στο κάλεσμα της Αυγής και του κόκκινου. Και τους προσβάλλουν έτσι αυτούς τους ανθρώπους? Είναι άνθρωποι που χαιρετούσαν και αγκάλιαζαν μέχρι προχθές.
0: Ναι.
2: Ως αριστερή. Είναι αριστερό αυτό? Έκανε ένα εκπληκτικό άρθρο ο σύντροφος ο Νικόλτσιος. Ο διευθύνων σύμβουλος του κόκκινου. Mm-hmm. Του δικού σας μέσω ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ο μπορεί, είπε, αναρωτήθηκε ο άνθρωπος που έχει δώσει τόσες δεκαετίες αγώνα για την αριστερά. Μπορείς να είσαι αριστερός αν δεν είσαι ηθικός? Τι είναι αυτά που βλέπουμε? Τι είναι αυτά που ζούμε?
0: Εντάξει, βάζεται ένα θεμελιακό ζήτημα για την αριστερά, το οποίο είναι και απαντημένο στην πραγματικότητα. Πέστε μου όμως, όλος αυτός ο κόσμος που βρέθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία Κουμουνδούρου το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Εντάξει, εμείς κάναμε, ας το πούμε έτσι, μια αρχή, καλέσαμε άπαντες, κάποιοι ήρθαν. Πολιτικές συζητήσεις έγιναν αρκετές. Βγαίνει τίποτα από αυτές τις πολιτικές συζητήσεις?
2: Μα πώς δεν βγαίνει? Μα υπήρχαν μόνο χαμόγελα. Τι μας νοιάζει εμάς αν ψηφίζει άλλο κόμμα ο άλλος? Τι μας νοιάζει αν ο μιλητής μας ανήκει σε άλλο κόμμα? Η σύγχρονη αριστερά γι' αυτό δεν είναι δογματική. Γιατί με όλα τα ρεύματα εμπλέκεται, συμπλέκεται και προχωρά. Αυτό είναι η ουσία της ανανοητικής αριστεράς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είμαστε δογματικοί άνθρωποι. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ, στο λέω με ευκρίνεια αυτό, εκ μέρους του κόμματος, να έχουμε στην εκδήλωση της Αυγής και του Κόκκινου και βουλευτές που παρέδωσαν την έδρα τους και πήγαν στην Ελλάδα. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Είδατε να έχουμε πρόβλημα που έχει φύγει από εμάς ο Χρήστος Σπύριδης, ο πρώην υπουργός, και ήρθε και μίλησε σε τραπέζι? Όχι. Ήρθε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μα νοιάζει εμάς που είναι Πασόκ? Εμείς μιλήσαμε για τα αληθινά προβλήματα του κόσμου. Αυτό κάνει η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά.
0: Κύριε Παναγιώτοπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα να έχετε τέτοιες καλές εκδηλώσεις για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται, να κουβεντιάζει, να χαίρεται, γιατί όποιος ζει καλά, η αριστερά ζει καλύτερα. Εκεί προσβλέπουμε το πρόγραμμά μας και αυτό θα επιδιώξουμε και τις εκλογές.
0: Το ραδιόφωνο εκ των πραγμάτων είναι ένα εξωστρεφές μέσο ενημέρωσης και αυτό κάναμε. Αναδείξαμε σε αυτό το βαθμό την εξωστρέφειά μας. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και για να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα, ένας εκ των ανθρώπων που συναποτελούν την ηγετική ομάδα του κόμματος, αυτό που ονομάζουμε σήμερα, δηλαδή συλλογική ηγεσία, υπεύθυνος βεβαίως και για την επικοινωνία. Αλλά αυτά ήταν τα επίσημα. Τα ανεπίσημα, αυτά δηλαδή που λέγονται πίσω από τις κλειστές πόρτες, θα μας τα πει ο Αντώνης Ριγόπουλος. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για πες τι γίνεται, διότι άναψε φωτιές το τελευταίο Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Κυριακάτικο άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι Κυριακάτικο του Θανάση Καρτέρου, άναψε φωτιές στην κέντρο αριστερά. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αρνήθηκε να το σχολιάσει, λέγοντας πως αυτά αφορούν τον χώρο της κέντρο αριστεράς, αλλά είμαι βέβαιος ότι γίνονται συζητήσεις εντός του κτίριου της Κουμουνδούρου.
3: Ναι, σίγουρα γίνονται συζητήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, τις τελευταίες λίγες ημέρες, έναν πραγματικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η αντιπαράθεση μεταξύ τους. Αρχή ήταν η αντιπαράθεση που είχε η κυρία Παπαδοπούλου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει οδηγήσει πλέον την κατάσταση να φτάσει στα δικαστήρια λόγω της επίθεσης του κυρίου Κωνσταντόπουλου στο στέλεχος της Ελλάδας, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Αυτό προκάλεσε, έχει φτάσει σε ένα κεντρικό επίπεδο κομματικό αυτή η συζήτηση. Δηλαδή έχουν υπάρξει ανακοινώσεις από την Ελλάδα κεντρικά και απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο στάδιο της αντιπαράθεσης. Ήρθε και αυτό το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αναρωτιόταν μάλιστα με πολύ έτσι αιχμηρό τρόπο προφανώς αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Πράγμα που το οποίο εξόργησε προφανώς τη Χαριλάου Τρικούπη και αυτό και η ανακοίνωση όντως της Χαριλάου Τρικούπη στη συνέχεια ήταν και αυτή πάρα πολύ έντονη, χρεώνοντας στην ουσία όλα τα γραφόμενα του κυρίου Καρτερού στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά ως υπαγορευτή αυτού του άρθρου. Mm-hmm. Σήμερα μάλιστα υπήρξε και δεύτερο επεισόδιο, κάποιες δηλώσεις του Πάνου Καμένου και αυτές ερμηνεύτηκαν ως συνέχεια της προηγούμενης επίθεσης. Έκανε λόγο μάλιστα το ΠΑΣΟΚ για ακροδεξιό οχετό, τον οποίο προετοιμάζει και καλλιεργεί η πλευρά της Ελλάς. Όλα αυτά προφανώς αυξάνουν το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Υπήρξε όμως και μια απάντηση από τον κύριο Τσίπρα σήμερα, λίγο νωρίτερα, ο οποίος μιλώντας στο Κρήτη TV, στον δημοσιογράφο του συναδελφού μας, τον κύριο Σαχίνη, είναι στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας και πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη. Αυτό που είπε είναι ότι δεν τσακώνεται με κανέναν, δεν έχει κανένα στόχο να μπει σε μια τέτοια αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Παραδέχτηκε ότι είμαστε αντίπαλοι πράγματι μέχρι και τις εκλογές με τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και εχθροί. Και ότι σε κάθε περίπτωση εκείνος θα επιμένει να μην απαντά σε προσωπικές επιθέσεις που του γίνονται. Είπε μάλιστα, σχολίασε προφανώς με ιδιαίτερα έτσι αιχμηρό τρόπο το γεγονός ότι 7 στις 10 ανακοινώσεις, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ αφορούν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σε αυτό το πλαίσιο πάντως, ο κύριος Τσίπρας έκανε και αυτό που το ανέφερε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος λίγο νωρίτερα, μια αλλαγή πλεύσης θα τη λέγαμε σε σχέση με αυτά που έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούνιο. Τον Ιούνιο δηλαδή μια δήλωση του κύριου Τσίπρα είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση όταν είχε πει ότι είχε κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ερωτηθεί σχετικά και είχε δώσει αυτή την απάντηση. Σήμερα η στάση του ήταν λίγο διαφορετική, αρκετά διαφορετική μάλλον. Σέβομαι, σας το λέω τώρα μόταμο, σέβομαι το ΠΑΣΟΚ όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Μάλιστα. Δεν επιτέθηκα εγώ για να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω, ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Οπότε αυτό...
0: Αντώνη, κάτσε να το ακούσουμε και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζουμε με το σχολιασμό και με το παραπολιτικό του πράγματος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω.
4: Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και γι' αυτό και εγώ με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο, δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη. Βάσει μετρήσεις πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματική συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
5: Πάντως,
4: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
5: Κύριε Πρόεδρε, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η Ελλάς με το Πασόκ, το Πασόκ με την Ελλάς, άρα κατά προέκταση ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αυτός που τρίβει τα χέρια του
4: είναι
5: αυτό. Ναι, βεβαίως είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, τσακωθείτε για τη δεύτερη θέση. Ναι. Αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.
4: Αλλά προσέξτε όμως τώρα. Εσείς λέτε τσακώνετε. Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάδας.
5: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
4: εγώ σέβομαι,
5: κύριε Τσίπρα?
4: Εγώ σέβομαι, ακούστε με λίγο.
5: Ναι, ναι.
4: Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλληνού.
0: Αντών, είναι σαν να μας λέει ότι η Ελλάς είναι ανυπότακτη. Η εν πάση περιπτώσει τα στελέχη της Ελλάς είναι ανυπότακτα, δεν συνεννοείται κανείς με κανέναν, δεν μιλάει κανείς με κανέναν και εν πάση περιπτώσει ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει και επικλείεται
3: σε όποιον του...
0: και κινείται όπου θέλει, ρε παιδί μου. Εντάξει, το οποίο έχει μια λογική βέβαια.
3: Έχει μια λογική θεωρητική. Τώρα στην πολιτική ξέρουμε ότι τα πράγματα ποτέ δεν λειτουργούν έτσι ακριβώς όπως φαίνεται ή θέλουμε να φαίνονται πολλές φορές στο δημόσιο χώρο. Πάντα υπάρχουν και υπόγειες συνεννοήσεις και δηλαδή υπάρχει αυτό, το έχουμε παρακολουθήσει. Αυτό ερμηνεύουν και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει σε σχέση με τους βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή για το τελεσίγραφο ή όπως το είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος νωρίτερα σε σένα την
0: προθεσμία
3: αξιοπρέπειας ακριβώς. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό όπως θέλει. Φάνταστο ο κ. Παναγιωτόπουλος. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό βλέπουν και στον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει μια επικοινωνία ακόμη και μέσα από δημόσιες ανακοινώσεις που τους λέει στην ουσία όταν ο κ. Τσίπρας είπε ότι μην έρθετε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ερμηνεύτηκε ότι τους λέει ότι μέχρι τον Φεβρουάριο είναι καλά να παραιτηθείτε. Αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν άκουσαν όλη αυτή την μεταστροφή του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το αν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αφενός υπενθύμιζαν το πόσο καλά πήγε το φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο, ότι δηλαδή είναι απάντηση στο αν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος ούτως ή άλλως το φεστιβάλ του Σαββατοκύριακου, και από εκεί και πέρα ζητούν να πάρει μία θέση συγκεκριμένη σε σχέση με την παρέτηση των βουλευτών για να πάνε στην Ελλάς. Να ζητήσει δηλαδή και εκείνος τις παρετήσεις των ανεξάρτητων σε εύλογο χρόνο και όχι τόσο κοντά στις εκλογές.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό σου βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος, για να μας πει αυτά που δεν θα μας έλεγε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, διότι είναι άλλο πράγμα το ρεπορτάζ και είναι άλλο οι πολιτικές τοποθετήσεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Επιθυμίζω, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί. Να ευχηθούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες να απελευθερωθούμε και από τους νεοναζί. Από τον Νίκο Μπιτσιμέα που ήταν στον ήχο, από τη Μαρία Θυπατσελή στις επικοινωνίες, από τον Πάπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Ακολουθούν οι αστυνομικοί συγγραφείς και μετά η Μαντάμ Θέκλα. Θα τα πούμε αύριο σε 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα και πάλι από το κόκκινο του 105,5. Άντι Βρόζος και Γρηγόρης Αζαριάδης προσπαθούν να καλύψουν την απουσία τη μεγάλη του Θανάση Λαζαρίδη. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στους ήχους που ακούτε. Στην επικοινωνία είναι η κυρία Μαριάνθη Μπατσελή. Και ξεκινάμε και πάλι για μια ακόμα εκπομπή, για τη μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ελληνικό ραδιόφωνο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ξεκινάτε, στέλνετε γρήγορα τι κάνετε, τι διαβάζετε, που είστε. Πώς σας έχει φανεί η φοβερή ιδέα που είχε ο Άντι για την ραδιοφωνική λέσχη? Ήδη αρκετοί φίλοι μου είπαν, Άντι, ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα, αρκεί να βρούμε έναν τρόπο έτσι αποτελεσματικό να την κάνουμε. Θυμίζουμε ότι έχουμε πει να διαβάσουμε το βιβλίο Κάσκο
1: του
0: Σέργιου Γκάκα και να το συζητήσουμε μετά από ένα μήνα ραδιοφωνικά, να ακούσουμε τις απόψεις, όπως και αν έχετε και άλλες προτάσεις για άλλα βιβλία να συζητήσουμε μαζί. Θυμίζουμε επίσης, Άντι, ότι έρτεν η ώρα σας, που λέει και ο Θανάσης, το Σαββατοκύριακο που έρχεται 17 και 18 η μεγάλη εκδήλωση της αστυνομικής λογοτεχνίας στο Αγρίνιο, με διοργανωτή έτρεξε και έδωσε την ψυχή το Γιώργο τον Κατσιπάνο.
1: Αγρίνιο Νουάρ. Χρωστάμε όμως την Τετάρτη να πούμε και τους άλλους συντελεστές. Ο Γιώργος είναι η ψυχή, αλλά να πούμε και τους συντελεστές, χορηγούς κτλ. Όπου βοηθήσαν για να γίνει η εκδήλωση.
0: Ακριβώς. Μέχρι τότε μπορεί να μπαίνετε στο Facebook, έτσι, στα social media και να βλέπετε και το πρόγραμμα και τα φοβερά βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει για το Αγρίνιο Νουάρ, που είναι πραγματικά μια έτσι πρωτοποριακή εκδήλωση για την ελληνική επαρχία, και περιμένουμε και εμείς με τον Άντι πώς θα εξελιχθεί.
1: Επίσης, να το πούμε και από εδώ, μια και είναι δράση που είναι ανοιχτή στο κοινό, να πούμε ότι τρέχει μια δράση της ΕΛΣΑΛ, που είναι να γραφούν ιστορίες 126 λέξεων. Ακριβώς όμως 126, ούτε μία περισσότερη. Και τη στέλνετε στο email της Λέσχης και έρχεστε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου στο Freethinking Zone στην Σκουφά να το διαβάσετε, να μας το παρουσιάσετε και να ακούσετε και τα δικά μας. Έτσι, γιατί είναι ανοιχτό, μπορεί δηλαδή να πάρει μέρος και κάποιος ο οποίος δεν είναι συγγραφέας, κάποιος ακροατής μας.
0: Μπράβο. Και δεν είναι και αστυνομικός συγγραφέας, μπορεί να πάρει κάποιος που γράφει και άλλα βιβλία.
1: Ναι, αλλά τώρα θέλουμε αστυνομικό.
0: Αστυνομικό. Νεκταρία Ζαφύρη, καλησπέρα στο κόκκινο. Πιάσαμε θέση στην πρώτη γραμμή του εγκλήματος. Λαζαρίδης Βρόζος Αζαριάδης. Η καλή κυρία στα μηνύματα και εκδόσεις Καρνιβόρα. Ο τέλειος φόνος δεν υπάρχει. Τέλεια εκπομπή όμως απόψε, ναι. Δώστε αστυνομική λογοτεχνία στο λαό.
1: Ναι, είναι μεγάλο σήμερα, είναι μεγάλη υπόθεση. Και γιατί την έχουμε αναφέρει πολλές φορές στην Καρνιβόρα πριν μιλήσουμε με την εκδότρια, αλλά και επειδή δίνουμε και τη δυνατότητα επιλογής, είναι ακόμα καλύτερο το δώρο.
0: Πολύ πρωτότυπο.
1: Σήμερα.
0: Πριν βγάλουμε λοιπόν την κυρία Καμπύλη, θυμίζουμε 6985-870-059, 6985-870-059 και 210-321-777. Στείλτε μηνύματα για την κλήρωση. Έχουμε μια πρωτοτυπία, όπως προανήγγειλε και ο Άντι. Τρεις καλεσμένοι μας θα μπορέσουν να περάσουν από το βιβλιοπωλείο της Καρνίβορα, Ζαΐμη 3133 στην Αθήνα, και να πάρουν ο καθένας ένα βιβλίο της επιλογής του. Προσέξτε αυτό. Δεν σας καθοδηγούμε αυτή τη φορά, γιατί πραγματικά οι εκδόσεις έχουν βγάλει εξαιρετικά βιβλία και όχι μόνο αστυνομικά, έτσι. Οπότε έχετε την επιλογή να πάτε και να πάρετε κάποιο βιβλίο από τα γραφεία της Καρνίβορα. Λοιπόν, ο Απόστολος εδώ λέει ότι αν και διαβάζω μη αστυνομικό αυτή τη στιγμή, Σαραμάγκου, λες και πέρασε Απόστολα, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι το post-mortem που λέμε. Το αμέσως επόμενο που θα δει είναι ο στόκερ της Τσιλιγκερίδου. Χαρά για την κηγή Τσιλιγκερίδου. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να βγάλουμε την ασπασία, Άντι.
1: Ναι.

0: Πάλι εδώ, περιμένοντα να μιλήσουμε με την Ασπασία Καμπύλη, να διαβάσουμε κάποια ωραία μηνύματα. Όχι, την έχουμε την Ασπασία, οπότε παρατάμε τα πάντα και ξεκινάμε. Γεια σου, Ασπασία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Και στον
2: Άγιο. Καλησπέρα, εδώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά.
1: Ναι. Είσαι

0: αποκτήσουμε μια συγκεκριμένη λογοτεχνική ταυτότητα και νομίζω ότι ως ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τον κόσμο που μας προτιμάει και μας ακολουθεί. Η επιλογή να μεταφράζουμε αποκλειστικά ισπανόφωνη νουάρα λογοτεχνία ήταν συνειδητή και θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να εστιάσουμε αποκλειστικά σε αυτή την περιοχή της λογοτεχνίας, ειδικά από τη στιγμή που το υλικό που μας προσέφερε ήταν και παραμένει εξαιρετικά πλούσιο και πολυδιάστατο. Επίσης, εξ αρχής ήταν συνειδητή η επιλογή να μην εστιάσουμε στον πυρήνα του είδους, αλλά στην περιφέρεια, όχι στον χώρο του Φουτιτιτ, αλλά στο κοινωνικό ρόλο του κλίματος. Ως απορία της βίας των θεσμών, είτε πολιτικών, οικογενειακών, θρησκευτικών και συστηματικών. Νομίζουμε ότι ναι, μέσα σε αυτό τον οριμακτό έχουμε αποκτήσει ένα στίγμα.
1: Κοίταξε να δεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πέφτουν βροχή τα μηνύματα, Ασπάσια, δεν το κάνω ποτέ, αλλά καλησπέρα στην κυρία Καμπύλη, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την Καρνιβόρα. Ο Απόστολος, η Πολύμνια, η οποία είναι συγγραφέας και ίδια και μεγάλη ερωμένη, γιατί εραστής δεν πάει της αστυνομική λογοτεχνία, λέει μέγας θαυμασμός για τη δουλειά της κυρίας Καμπύλη. Κατά σύμπτωση σήμερα διαβάζω τα άδεια σπίτια της Μπρέντα Ναβάρο, παρακτική ιστορία και μετάφραση εξαιρετική. Πέφτουν συνέχεια τα...
2: Και ναι, και να μεταφέρω το μήνυμα, ναι, της Ελένης, γιατί είναι και δικό μου αγαπητή Ασπασία, να επανεκδώσουμε τη συνωμοσία της Μογγολίας, γαμώ τη Μογγολία μου, γαμώ.
1: Γαμώ τα Κινέζια, γαμώ τα Κινέζια μου, γαμώ.
0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρεις αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά για μένα ήταν βιβλίο σταθμός και για την, νομίζω, και για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Ήταν, δηλαδή, πώς να σου πω, η παροδία του σκληρού αστυνομικού μυθιστορήματος από έναν Μεξικάνο.
1: Ο Φιλιμπέρτο Τάδε, καλά δεν είναι και ο τύπος φοβερ, ναι. Αλλά
2: κοίτας,
1: είναι, πρέπει να μιλήσουμε για πολλά τώρα, Ασπασία. Δηλαδή, εγώ έλεγα στον Άντι πριν μπούμε τη στρατηγική του Πεκινουά, το οποίο, ναι, και αν είναι νουάρ και αν είναι ένα κοινωνικό, η συνωμοσία το μετρεί, ό,τι και να πεις. Αλλά πάμε λίγο πίσω, πες μας ότι το 2019 ξεκινάμε, ναι, με το αγαπημένο μου βιβλίο, την Άγια Πόλη του Γκαμπριέλε Όρση. Πώς, ναι, τι υπάρχει πίσω από αυτό, εκεί που καθόταν η Ασπασία κάποια στιγμή, η κόρη τότε ήταν πολύ μικρή, έτσι, και μιλάει και λέει στην οικογένεια ότι παιδιά εγώ θα βγάλω αυτό, πώς την κοιτάζουν οι υπόλοιποι, ας πούμε. Είναι 7 χρόνια πίσω, ναι.
0: Ναι, ναι, 7 χρόνια πίσω. 7 χρόνια πίσω, ακόμα, επειδή ήμασταν πολύ λίγες, ουσιαστικά είμαι το κι εγώ, η απόφαση ήταν
1: αποκλειστικά
0: δική μου. Δηλαδή δεν αμφισβητήθηκε ούτε στιγμή. Αφού του περιέγραψα βέβαια το βιβλίο, την περίληψη και τα λοιπά στην Μυρτώ, και της εξήγησα δηλαδή ότι ήταν ένα είδος δήλωσης των ενδιαφερόντων μας, γιατί το ξέρεις, πρόκειται για ένα νουάρ που το δυνατό του σημείο είναι η πρόζα, είναι χυμαρόδης, αστεία, σπαρταστή και ο σαρκασμός, έτσι, των θεσμών και των κοινωνικών προτύπων. Ναι, και για μένα είναι... Και αυτό ήταν εξ αρχής αποφασισμένο ότι θα ήταν το πρώτο μας βιβλίο. Και νομίζω ότι, εντάξει, αγαπήθηκε αρκετά.
2: Ασπασία, γιατί Καρνιβόρα?
0: Για την Καρνίβορα. Λοιπόν, αυτό ήταν η ιδέα της Μυρτός. Βασικά θέλαμε μία λέξη που να είναι ισπανική, για να, λόγω της ισπανικότητας του εκδοτικού,

0: Αλλά να είναι και κοντά στα, στην ελληνική γλώσσα, να μπορεί να προφερθεί εύκολα. Και επίσης μας εντρίκαρε αυτό το πλάντα καρνιβόρα, το φυτό, το σαρκοβόρο, που είναι μια αντινομία, έτσι, της φύσης, σαρκοβορίζεις, όπως σαρκοβορίζουν και τα βιβλία μας.
1: Ποιος θα το ήταν και στο μικρό μαγαζάκι του τρόμου, τέτοιο
0: αυτό
1: ήταν.
0: Ήθελα να σου πω, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι μας έφερνε έτσι αναφορές από αυτό ακριβώς το τρομερό μαγαζάκι του τρόμου και το φυτό, το αιωνίως πεινασμένο φυτό, κάπως έτσι το φανταζόμαστε, και το λογότυπο ήταν εξαιρετικά πετυχημένο της Τάνια Σημάτη, και μετά από αυτό δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι θα ήμασταν καρνιβόρα.
2: Κοίταξε να δεις και η ποιότητα αντί των βιβλίων, έτσι. Δηλαδή πέρα από αυτά που λες, θα πει εντάξει, ως λίγο μέσα στο κύκλωμα τα ξέρουμε, είναι φοβερή η ποιότητα των βιβλίων. Όποιος αγοράζει βιβλίο από τις εκδόσεις καρνιβόρα, το πρώτο πράγμα που λέει είναι ότι καταρχάς είναι μοναδικό. Το θυμάμαι γιατί σε άλλα προϊόντα ξεπούλευα στο μάρκετ είναι κατά του λευκού, γιατί το λευκό δεν τραβάει το μάτι, δεν κάνει, δεν δείχνει. Αλλά εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ελκυστικό και στο μάτι και ποιοτικά, έτσι. Δηλαδή παίρνεις το βιβλίο στα χέρια σου και είναι βιβλίο.
1: Ναι.
0: Είναι, αυτό οφείλεται αποκλειστικά, έτσι, στην, ο σχεδιασμός στην ομάδα του Void. Η μισθός Τύρου είναι η ομάδα του Βοηθιού, Ζωάλου Νέου. Και που ήθελα να είναι όπως και τα φωτογραφικά του βιβλία, αντικείμενο τέχνης. Ο σχεδιασμός, το χαρτί, η βιβλιοδοσία, το σχήμα, το βάρος έχουν δώσει σκέψη σε όλα, για να είναι το αποτέλεσμα ιδιαίτερο προσεγμένο και φιλικό προς τον αναγνώστη ακριβώς.
1: Εγώ, Ασπασία, να σου πω κάτι που ήθελα να το πω. Δηλαδή είναι φοβερή η ευκαιρία που μου δίνεται που μιλάμε από εδώ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω. Και ποιος είναι ο λόγος που ήθελα να σε ευχαριστήσω? Υπάρχει κάποιος κόσμος της ηλικίας μου, μάλλον και ίσως και λίγο μεγαλύτερος, ο οποίος, ξέρεις, έχει μεγαλώσει με τη Λατινική Αμερική σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδιαφέροντος, να έχουμε ασχοληθεί, να έχουμε κατέβει σε πορείες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις, γιατί ξέρεις, φέρνεις και ανθρώπους για τους οποίους η Λατινική Αμερική ήταν όπως για τον Καραμαλή η Κύπρος. Δηλαδή ήταν πολύ μακριά. Και γι' αυτό ήθελα να το πω, γιατί επειδή έχω μια λατρεία και επειδή εσύ έφερες τώρα στο φως και ονόματα που δεν ξέραμε, γιατί εντάξει είναι άλλο να μιλάει ο άλλος για τον Μαρκές ή για τον Μπόρχες και άλλο πράγμα. Να διαβάζει τέτοιου είδους πράγματα. Αυτό ήθελα απλά να το δηλώσω, γιατί εγώ σου λέω θα ερχόμουν στον Νίκο είτε έτσι είτε αλλιώς, και χωρίς αυτή την ποιότητα του Εξωφρή και χωρίς αυτό το εικαστικό που λέγαμε με τον Γρηγόρη, ότι καταφέρε πάρα πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου, να γίνει ένα σήμα κατά τεθέν. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα χώρο στο βιβλίο. Τώρα μην γελιόμαστε.
2: Το οποίο πρόσεξε, Ασπασία, είναι εδώ μια αναγνώστρια πολύ ενοχλητική, να φανταστεί, δεν ενοχλώ άλλο απόψε. Τι άλλο. Η οποία κάνει μια τρομερή ερώτηση 17 σειρών και απαντάει μόνη της, γι' αυτό πρέπει να διαβαστεί. Επειδή λέει στην Αγγλία έχουμε συνηθίσει περισσότερο, στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει περισσότερο το αγγλοσαξονικό θρίλερ με serial killers και καταιγιστική δράση, τι είναι αυτό που κάνει το λατινοαμερικάνικο νουάρ τόσο διαφορετικό και εγωιτευτικό? Επίσης τα βιβλία σας έχουν μια από τις πιο όμορφες και αναγνωρίσιμες αισθητικές στην Ελλάδα. Πόσο βοηθάει αυτό το προσεγμένο εικαστικό στο να συστήσει αυτού του συγγραφείς στο ελληνικό κοινό? Το απάντησες, Νεκταρία, μόνο. Βοηθάει πάρα πολύ, όπως το είπες. Το συζητήσαμε το εικαστικό κομμάτι. Τώρα, αν μας πει η Ασπασία το υπαρξιακό ερώτημα, πώς μέσα σε μια χώρα που διαβάζει πάρα πολύ αγγλοσαξονικό θρίλερ, εγώ θα έλεγα και σκανδιναβικό Nordic Crime, ξαφνικά η Ασπασία έρχεται και λέει: παιδιά, καλά είναι αυτά, φάτε λίγο λατινοαμερικάνικο νουάρ, το οποίο εντάξει το ξέρουμε από τα Ήμπο και τα λοιπά και από άλλους συγγραφείς, αλλά εγώ το κάνω έργο ζωής εντός εισαγωγικών, θα σας δώσω πολύ από αυτό γιατί αξίζει να το διαβάσετε. Πώς σου έρχεται?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς
2: είναι αυτοί που τα αναγνωρίζουν, Ασπασία, αν τι να γίνει.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό που κάνει το Latin Noir ιδιαίτερο είναι ότι ουσιαστικά αποτελεί μια απάντηση στην κοινωνία. Θέτει κοινωνικά θέματα που ουσιαστικά σε άλλα είδη λογοτεχνίας, λόγω νόρμας, αποφεύγονται. Και αυτό που το κάνει να διαφέρει από την αρχή είναι η έμφαση που δίνεται στην κοινωνική καταγγελία, λειτουργική ως ένα μέσο έκφρασης για να υποστούν πράγματα που σε άλλα λογοτεχνικά είδη αποφεύγονται. Επίσης υπάρχουν, ξέρεις, σιγά σιγά βγαίνουν και αυτά, μαθαίνονται, υπάρχουν κάποιες αντιστοιχίες, όχι κατά αναλογία, έτσι. Ναι. Έχουμε περάσει και εμείς χούντες. Είναι μια χώρα, μια Ήπειρος βασανισμένη, έτσι.
1: Η πίσω αυλή των ΗΠΑ. Η πίσω αυλή των ΗΠΑ.
2: Είσαι στην καρδιά μας, γιατί αυτό συζητάγαμε. Ξέρεις, έχουμε συζητήσει και από την εκπομπή και ο Άντι και εγώ και με συγγραφείς από αυτούς που λες, όχι μάλλον περισσότερο προβεβλημένους, είναι όπως το πες. Δηλαδή εμείς έχουμε μια δικτατορία εδώ και ένα εμφύλιο και μπορούμε να γράψουμε καταπληκτικά βιβλία για αυτά, άσχετα αν δεν έχουν γραφτεί πολλά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάμπολες δικτατορίες και πάμπολες πολέμους. Δηλαδή η συνήθεια είναι αυτή, το να βγεις στον δρόμο και να λες, παιδιά, ποιος ήταν πρωθυπουργός, θες είναι, έχει γίνει κάποιο κίνημα αυτά. Η ζωή που ζουν λοιπόν είναι αυτή η ανάγκη για επιβίωση, τρομακτική. Και πάω πάλι πίσω στον Όρση. Εγώ τα διάβασα την Άγια Πόλη και μπήκα σε αυτές τις που περιγράφηξε τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι και πού ζουν σε αυτά τα. Είναι ένα πράγμα το οποίο σου συγκλονίζει. Πιάνει από το λαιμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι καθημερινότητα, όπως το πες. Δηλαδή δεν έτυχε μια φορά σε αυτούς. Τυχαίνει συνέχεια. Όχι. Είναι λίγο άτυχη.
0: Ακριβώς. Όλες υπάρχει ένα τραύμα, έτσι, ένα τραυματικό παρελθόν της Ήπειρου. Η κατάκτηση, η εξόντωση, η χειραγώγηση των αυτοκτόνων, το δουλεμπόριο, η επικυκοριστία, η άγρια εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και οι αλλεπάλληλες επιβάσεις των κεφαλαίων, των ξένων κεφαλαίων στην πολιτική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καλύτερο, νομίζω, παράδειγμα εφαρμογής της φράσης «διεφαίνει βία», έτσι. Και το πιο φυσιολογικό είναι η βία συσσωρευμένη εδώ και εικόνες εδώ και αιώνες να γεννάει και την οργή, έτσι, τη διάθεση να μιλήσει, να βγάλεις όλα αυτά προς τα έξω.
2: Όπως τα λες, παίρνουμε άλλα μηνύματα εδώ. Η Αθανασία λέει: καλησπέρα, πολύ αγαπημένες εκδόσεις Καρνιβόρα. Ο Σπύρος λέει: καταπληκτική δουλειά που γίνεται στις εκδόσεις Καρνιβόρα. Μοναδικά εξαιρετικές μεταφράσεις και άριστη επιλογή των συγγραφέων. Δεν μπορούσε να ακούσει καλύτερο κομπλιμέντο, νομίζω.
0: Δεν μπορώ, όχι. Δηλαδή σήμερα ναι, εντάξει, έχω ακούσει τα καλύτερα.
2: Θα σε ταλαιπωρήσουμε πολύ να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ξαναμιλήσουμε μετά από 5 λεπτά, γιατί η κουβέντα αυτή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπω να μην τελειώνει.
0: Όχι καθόλου, ευχαρίστως, εδώ είμαι.
2: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, να θυμίσουμε πριν από αυτό, 6985-870-059, 6985-870-059 και 210-321-7777 για οποιοδήποτε τρεις τυχεροί από τα καταπληκτικά βιβλία των εκδόσεων Καρνιβόρα που μπορούν να γίνουν δικά σας.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Πέφτουν βροχή τα μηνύματα για τα βιβλία. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, 6985 πάλι 870059. 6985 870059. 2-10-3-21-7-7-7-7. Στέλνετε πολύ για τα βιβλία. Πραγματικά και χαιρόμαστε κι εμείς, γιατί πιστέψτε μας, είναι εξαιρετικά βιβλία, εξαιρετικές εκδόσεις.
1: Εδώ ζητάνε να σου αποσπάσουμε δέσμευση ότι θα επανέλθουν, λέει, η Αγία Πόλη και η Συνωμοσία της Μογγολίας. Εδώ υπάρχουν, έρχονται απειλητικά μηνύματα, Ασπασία, και για μας και για σένα. Καλώνεσαι την πορεία σου, γιατί εντάξει, εμάς ξέρουν που είμαστε και εσύ ξέρεις.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή πραγματικά και η Μογγολία ειδικά είναι πραγματικά ένα διαμάντι. Είναι εξαιρετική, είναι βιβλίο σταθμός, το ξέρεις, στην λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Ένας Μεξικάνος τρελός με το τρελό μεξικάνικο χιούμορ παροδεί τα αμερικάνικα μυθιστορήματα, κατασκοπευτικά μυθιστορήματα. Με τρομερό χιούμορ, ναι, αυτό που είπαμε, γαμώ τη Μογγολία μου, γαμώ.
0: Γαμώ τα Κινέζια μου, γαμώ, έλεγε συνέχεια, έτσι.
2: Γαμώ τα Κινέζια μου, γαμώ, ναι.
0: Επειδή είχαμε και φίλο Κινέζο με τον Άντι, δηλαδή, και είχαμε θέμα. Αλλά...
2: ναι, ήταν λίγο...
0: Εγώ θα έλεγα, κοίταξε, αυτό το βιβλίο, το συγκεκριμένο που λες τώρα, ας πούμε, Ασπασία, και άλλα, αλλά σε αυτό το είδα πολύ έντονα, μου θύμισε πολύ ταινία των αδερφών Μάρξ. Σουρεαλιστικό μέχρι αηδίας, ένας καταιγιστικός ρυθμός και το ένα γκάγκ μετά το άλλο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, ισοπεδωτικό. Εκπληκτικό χιούμορ, εκπληκτικό χιούμορ. Ο Μπερνάλ ήταν αυτός.
2: Ναι, ο Μπερνάλ, Ραφαήλ Μπερνάλ.
0: Ραφαήλ Μπερνάλ.
2: Τρομερή μορφή.
0: Α, μην το συζητάς.
2: Ναι, και κλασικό βιβλίο. Είναι όντως κλασικό βιβλίο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, έχει πια γενικά.
1: Ασπασία, να σε ρωτήσω, ξεκίνησες διστακτικά, φαντάζομαι την πρώτη χρονιά βγήκαν κάποια βιβλία.
2: Ναι.
1: Τώρα πώς είναι η παραγωγή τώρα, δηλαδή πόσα έβγαλες πέρσι, ας πούμε.
2: Κοίταξε, το στόχος είναι και το πραγματοποιούμε. 15 με 16 βιβλία το χρόνο, αλλά από αυτά το 1 τρίτο περίπου είναι παιδικά. Και υπάρχει επίσης... Έχουμε και μια καινούργια σειρά, την Μαρίγια, που παρόλο που δεν είναι νουάρ, ωστόσο αυτό που την ενώνει, έτσι, που την πλησιάζει στην νουάρ γραφή, είναι αυτή η ζωφερή δυσφορία για τη ζωή, απέναντι στη ζωή όπως έχει γίνει, χωρίς όμως αυτό η αιτία να είναι αποκλειστικά ένα έγκλημα ή τουλάχιστον ένα έγκλημα από έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι ένα έγκλημα από κυβερνήσεις, από θεσμούς, από πολιτικούς, και θέλουμε να δώσουμε φωνή και σε αυτές, πρόκειται κυρίως για γυναικείες λογοτεχνικές φωνές, και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβαστούν και στη γλώσσα μας αυτά τα βιβλία, αυτά τα γυναικεία κείμενα που αναδεικνύουν τους τρόπους που πάνω μας σαρκοβορίζουν συστήματα, θεσμοί, σχέσεις, και κοινός παρανομαστής με τη μαύρη λογοτεχνία είναι αυτό ακριβώς. Η δυσφορία και η βία, ειδικότερα η έμφυλη, η παρακμή και η δυστοφία που είναι από τα αγαπημένα θέματα των σύγχρονων γυναικών συγγραφέων στη Λατινική Αμερική.
0: Κοίταξε, εγώ πάντως βλέπω κάτι. Εδώ ο κύριος Καραγιώργος αποθεώνει τη μουσική του Άντι. Ένας άλλος φίλος λέει το εξής, μου αρέσει πάρα πολύ, Ασπασία. Θα ήθελα, λέει, να λάβω μέρος στην κλήρωση για να κερδίσω ένα βιβλίο και να δω τον χώρο τους. Πού δουλεύουν αυτοί, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ήθελα να σου πω όμως το εξής, ότι υπάρχει δηλαδή ένα ξεκίνημα με σκληρό κοινωνικό νουάρ, ο Όρση που λέμε.
2: Ακριβώς.
0: Που λέει εδώ η κυρία ότι θέλω δέσμευση από την κυρία Καμπύλη να μας πει, θα εντοπίσει, μην την αφήσετε να φύγει. Υπάρχει το σκληρό, εντάξει, υπάρχει η στρατηγική του Πεκινουά που είναι για μένα ένα ωραίο κοινωνικό νουάρ και με υπερβολικό χιούμορ. Και θα ήθελε να σου πω ότι τα τελευταία, ξεκινώντας έτσι από τη μεγάλη επιτυχία της Πινιέιρο, σιγά σιγά η αστυνομική πλοκή πάει λίγο στο περιθώριο. Δηλαδή έχουμε εξαιρετικά βιβλία που έχετε βγάλει, τα οποία είναι, θα έλεγα, φεύγει και η αστυνομική πλοκή σαν αφορμή να κάνω το κοινωνικό σχόλιο. Έχουν κοινωνικό σχόλιο, έτσι. Ξεκινώντας και από την ποινία, για μένα λέει το «Η Ελένα ξέρει», που είναι αυτό σπαρακτικό δράμα το κοινωνικό, το οποίο σπάει καρδιές. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια αστυνομική πλοκή. Και το με τις συγγραφείς που βγάζουμε, το «Αίτητο καλοκαίρι της Λία», τι εκπληκτικός τίτλος, έτσι. Μπράβο, μπράβο για τον τίτλο και μόνο. αυτό είναι μια στροφή γενικότερα σε ένα άλλο είδος, ή ξέρω εγώ, το κοινωνικό νουάρ με την αστυνομική πλοκή το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και θα επανέλθουμε?
2: Όχι, βέβαια, φυσικά, φυσικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η ναυαρχίδα μας είναι η Πινιέιρο, σε αυτό το κοινωνικό νουάρ που λες, αλλά συνεχίζουμε να ψάχνουμε, να ζητούμε νέες φωνές. Και πρόσφατα θα κυκλοφορήσει το τελευταίο μας της νοάρ σειράς, η Λίσα, του Σέρχιο Πίτσιο, Αργεντινός και αυτός. Ένα, δεν θέλω να κάνω να προκαλέσω εντυπώσεις, όχι τέτοιες, αλλά είναι πραγματικά ένα μοναδικό βιβλίο. Στα όρια πάντοτε του νοάρ και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ένα κλειστοφοβικό, σχεδόν, τι να σου πω, καυτικό μυθιστόρημα, που έχει όμως στον πυρήνα του το νοάρ στοιχείο.
0: Πότε κυκλοφορεί αυτό?
2: Αυτό νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει σχετικά άμεσα. Δηλαδή, ίσως στους επόμενους 2 μήνες.
1: Ποιος σε βοηθάει η Αστασία? Ποιος σε βοηθάει στην επιλογή?
2: Κοίταξε, η επιλογή πια είναι θέμα και των τριών μας. Δηλαδή, της Μυρτός και της Χριστίνας Φιλιμώνας, που είναι καινούργια προσθήκη μας, δυναμική προσθήκη. Διαβάζουμε, έχουμε πάρα πολλές, όπως καταλαβαίνεις τώρα, προσφορές και επαφές από εκδοτικούς οίκους, ατζέντιδες, καταλόγους και τα λοιπά. Πληθώρα. Η επιλογή είναι πολύ δύσκολη, αλλά γίνεται ως εξής. Διαβάζουμε τουλάχιστον οι 2 από μας το κείμενο, και αν αρέσει και στη 2 μας, το προτείνουμε και στην 3η να το διαβάσει. Και επειδή τα γούστα μας είναι αρκετά διαφορετικά, μπορώ να πω ότι δύσκολα ένα βιβλίο γίνεται βιβλίο καρνίβορα.
1: Κατάλαβα. Πολύ σκληρή.
0: Πολύ σκληρή και αυτό πως
2: και το λέω. Και χρονοβόρα.
0: Δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ τη μεγάλη την Πινιέιρο, που είναι και ήταν πολύ σκληρή έτσι και αδίστακτη σαν χαρακτήρα.
1: Έτσι κρατάω και την ποιότητα, όμως ναι. Το δέχομαι αυτό.
0: Και είναι και μια, ξέρεις, τριμελής επιτροπή από 5 άτομα που λέμε και αποφασίζουν.
1: Ναι, άμα μαζεύονται πολύ, ρε Γρηγόρη, τώρα είναι λίγο αλλιώς πάει το πράγμα.
0: Όχι, πάντως μέχρι τώρα σας έχει δικαιώσει αυτό. Και πραγματικά σου λέω, βλέπω και από τα σχόλια, Ασπασία, και με συγκίνηση, γιατί ξέρεις και τα αισθήματα που έχουμε για σένα, είναι αυτό που αναγνωρίζεται από όλους, είναι δηλαδή μια ιστορία ότι εδώ μιλάμε για ποιότητα. Γράφει εδώ μια κυρία: ευχαριστούμε τις εκδόσεις Καρνιβόρα για τους ισπανόφωνους συγγραφείς που δεν σταματούν να μας συστήνουν, ένας από τους πιο αξιόλογους εκδοτικούς οίκους στη χώρα. Και αυτό, πώς το λέμε, είναι παράσημο, έτσι, να το ακούσουμε.
2: Συγκινούμε κι εγώ πολύ. Πραγματικά συγκινούμε κι εγώ. Πολύ.
0: Και είναι αληθινά τα μηνύματα, δεν τα λέμε για να νιώσει καλύτερα, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να σα στείλουμε και από το Vibe. Πραγματικά είναι μια αναγνώριση, ρε παιδί μου, ότι αυτό που κάνουμε έχει κάποια ανταπόκριση. Έτσι.
2: Είναι τεράστια ικανοποίηση, έτσι, αυτό το καταλαβαίνει. Και έχει ανταποκριθεί στο. Σιγά-σιγά έγινε αυτό, βέβαια, σιγά-σιγά, έτσι. Και Και αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι το κοινό μας συνδέει με μια συγκεκριμένη ταυτότητα, όχι μόνο αισθητικά στο βαθμό που τα εξοφυλά με την
0: ακριβώς.
2: Αλλά και απόψη περιεχομένου και λογοτεχνικής αξίας. Και έτσι αναγνώστες που άρχισαν να μας ακολουθούν απόκτησαν την εμπιστοσύνη ότι τα βιβλία μας τους στέριασαν. Εντάξει, θα θέλω να περιθωριολογήσω, αλλά μας έχουν πει φίλοι της βιβλιοπόλης και στην Αθήνα και στην περιφέρεια ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και ζητάνε το καινούριο βιβλίο της Καρνίβορα. Προσπαθούμε να επιλέγουμε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν από την Ιβηρική και την Λατινική Αμερική. Φροντίζοντας να υπάρχει περιθώριο ταύτιση με το ελληνικό κοινό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εξάλλου τα θέματα που θίγουν τα βιβλία μας είναι σε μεγάλο βαθμό οικουμενικής παρά εθνικής εμβέλειας.
0: Έχουμε και μία τελευταία ερώτηση, μη σε κουράσουμε πάρα πολύ. Μία φίλη η οποία λέει καλησπέρα. Δεν συμμετέχω στην κλήρωση γιατί έχω κερδίσει στην κλήρωση, σε άλλη κλήρωση. Η υπέροχη σας εκδόση Καρνιβόρα, μήπως σκοπεύετε να βγάλετε και βιβλία μεταφρασμένα από Πορτογάλους ή Βραζιλιάνους συγγραφείς?
2: Φυσικά, το έχουμε ήδη κάνει. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και ήταν αναπόφευκτο λόγω της συνάδειας.
0: Άκου τα άλκη συνάδειες,
1: Αυτό που ταιριάζει στον Νίκο σας, Ασπασία μου, νομίζω ότι είναι αγαπησιάρικος οίκος. Και στο λέω ως αναγνώστης, γιατί ξέρεις και οι οίκοι όσο μεγαλώνουν και φαίνονται, ρε παιδί μου, κάτι αρκετά μακρινό. Εσύ είσαι ακόμα αυτό το πράγμα που το αγαπάμε και πολύ δύσκολα θα βρεθεί άνθρωπος να πει για οίκο πάνε να αγοράσω το βιβλίο του τάδε. Πολύ δύσκολο αυτό, δηλαδή, που άκουσα τώρα και το πιστεύω από σένα, γιατί το ξέρω κι εγώ. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για τον αγαπησιάρικο οίκο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τίτλο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ασπασία, ήταν υπέροχη, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήσουν μαζί μας. Πραγματικά έτσι ήταν από τις πολύ ιδιαίτερες εκπομπές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις μαζί με τη Ήμυρτο και με όλο το επιτελείο, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο η εκδότηρα και η κόρη, είναι μια ομάδα καταπληκτική όλη και δεν το έχω συναντήσει άλλους εκδοτικούς. Και καλό κουράγιο, συνέχισε να βγάζεις τα υπέροχα βιβλία και εμείς θα είμαστε εδώ να
1: θα
0: μιλάμε.
1: Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτά.
0: Να μιλάμε για αυτά. Έτσι. Σε ευχαριστούμε.
2: Θα σε ευχαριστώ εγώ.
0: Πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Και ευχόμαστε όλα να είναι πολύ καλά για σένα. Έτσι. Λοιπόν, καλό σου βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν η Ασπασία Καμπύλη. Από ό,τι βλέπουμε από τα μηνύματά σας εδώ, πραγματικά οριμαγδός.
1: Πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, όμως, πρέπει να το τονίσουμε αυτό κάποια στιγμή.
0: Μην πεις για το σχόλιο του κύριου που λέει ότι όσο λείπει ο Λαζαρίδης ακούω καλή μουσική.
1: Ναι, όχι. Θα πω ότι πρέπει να είμαστε η μόνη μουσική, η μόνη εκπομπή η οποία έπαιξε Green on Red. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω ξανακούσει.
0: Το
1: μπορεί η Χίλντα μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό αν έχει ξανακούσει Green on Red τα τελευταία.
0: Το αναγνώρισε όμως ο φίλος, έτσι. Το αναγνώρισε.
1: Ο φίλος είπε για τον Ντίλαν και συμφωνούμε.
0: Το αναγνώρισε ο φίλος.
1: Και μετά ακούσαμε Bob Geldof.
0: Να δούμε τι θα ακούσουμε τώρα.
1: Για να δούμε.

0: Μηνύματα έρχονται σοριδών. Ένας εδώ φίλος ο Τάξ λέει κατά το γαμό τα Κινέζια μου γαμό, γαμό την Αθήνα μου γαμό. Ο Τάξ δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Πολλά μηνύματα, πραγματικά ήταν παιδιά μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως και την προηγούμενη φορά άντι με το Έρμα, με τον Νίκο του Κατσιαούνη, έτσι και με την Αθήνα, την Ασπασία την Καμπύλη, με την Καρνιβόρα, είναι εκδοτικοί και οι οποίοι έχουν μια συνέπεια και κάνουν αυτό που κάνουν από υπερβολική αγάπη για το βιβλίο, και αυτό νομίζω, επειδή είναι εξής και προτεραιότητά τους, τους διαφοροποιεί από τους άλλους μεγάλους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι κοιτάμε και τα κέρδη.
1: Πιο παρείστηκε, πιο οικογενειακή.
0: Μπράβο, είναι... μπράβο. Και με υψηλή αισθητική, μου κάνει εντύπωση και οι δύο, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Πέρασε πάντως αυτό που θέλαν αυτοί. Δεν είναι ότι ακολουθήσαν κάποιο δρόμο που είχε ανοίξει κάποιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλαν να κάνουν κάτι, το κάνανε, πέτυχε, το αγάπησε, το αγκάλιασε ο κόσμος. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Μακάρι, ρε παιδί μου, να υπάρχουν άνθρωποι έτσι. Παθιασμένοι με το βιβλίο, ναι, ακόμα, ναι, αυτό, ρομαντικοί.
0: Όπως το πες. Ιδεαλιστές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 6985-870-059, 6985-870-059 και 210-321-777. Έχετε 4 λεπτά ακόμη και το λέω γιατί υπάρχει, παιδιά, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή, είχαμε αρκετές εκπομπές να δούμε κάτι τέτοιο. Και το αξίζουν και μπράβο σε εκδόσεις Καρνιβόρα που μας το δίνουν. Εμείς να θυμίσουμε λίγο, πες μας αντί δύο λόγια για το φεστιβάλ, για το, τις νουάρ βραδιές του Αγρινίου, γιατί πλησιάζει ο καιρός. Και η Κία η Φιλιππίδου εδώ λέει συγχαρητήρια στον κύριο Κατσιπάνο και στους συντελεστές όλους. Για πες δύο λόγια, γιατί πες θα πούμε και για συντελεστές.
1: Όχι, δεν εννοούσα εμάς ως συντελεστές. Εννοούσα την Τετάρτη να πούμε και ανθρώπους, γιατί είναι και βιβλιοπωλεία τα οποία έχουν μπει μέσα. Να έχουμε περισσότερα στοιχεία να τα δώσουμε για τους ανθρώπους που
0: βοηθήσανε να υλοποιηθεί το πράγμα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, εντάξει, το ξέρει ο κόσμος, αλλά δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές βραδιές για οτιδήποτε. Το ξέρουμε, έχουμε πάρει μέρος αρκετές. Θέλει και κόπο. Και χρόνο και...
0: Είναι μια παναγρινιακή κινητοποίηση. Συμμετέχουν, όπως λες, και βιβλιοπωλεία πρωτοφανές και άλλοι παράγοντες, θα τους πούμε όλους την Τετάρτη, αλλά επειδή ξέρουμε και έχουμε μια εμπειρία, το να γίνει αυτό και στο χρόνο που έγινε, έτσι, γιατί έγινε και πάρα πολύ γρήγορα.
1: Έγινε και γρήγορα και είναι ολοκληρωμένο, νομίζω, και το τελευταίο κομμάτι που θα έχουμε... συγγραφείς να ανακρίνονται από τον τοπικό τύπο θα είναι, πιστεύω, αρκετά ενδιαφέρον, όπως και ήταν και στο Λουτράκι.
0: Αυτή νομίζω, μπράβο, ήταν η ιδέα που ξεκίνησε από το Λουτράκι και πραγματικά, παιδιά, είναι πολύ έτσι ωραίο να δεις ένα πάνελ από δημοσιογράφους οι οποίοι, εντάξει, κάποιοι έχουν σχέση με την λογοτεχνία, κάποιοι δεν έχουν και μεγάλη, να ανακρίνουν εντός εισαγωγικών συγγραφείς ρωτώντας για οτιδήποτε περνάει από το μυαλό του, μια υλοεπίδραση έτσι πραγματικά στο Λουτράκι, αν θυμάσαι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και στην Άμφισσα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με εκείνον τον δημοσιογράφο που τον κυνήγαγε.
1: Τι ήταν αυτό, ρε φίλε, τι ήταν αυτό, παιδιά, να μην σας τύχει, έτσι, να σηκωθεί κάποιος σοβαρός, να κάνετε μια συζήτηση, όχι πολύ φόρμαλ, ας πούμε, αλλά σε παρουσίαση, ας πούμε, σε μια εκδήλωση. Και να σηκωθεί ένας τύπος ο οποίος είναι τύπος ο οποίος λέει με κυνηγάνε από εδώ και εγώ ξέρω κάποια μυστικά και μη σας τύχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή ήταν, εμείς σοκαριστήκαμε με τον άνθρωπο ο οποίος έτσι δήλωνε και δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, και νερό του δώσαμε ενώ άλλοι δεν μας δώσαν, αλλά ποιο ήταν το τραγικό τώρα που ο Άντι διστάζει να το πει, ότι όντως γελάσαμε πάρα πολύ και μετά όταν βγήκαμε από την παρουσίαση είδαμε και το πτώμα του στην πλάτη. Όντως είναι συνταρακτικό, γιατί έτσι, όπως λέω, να διασπά κάποιος την προσοχή των όσων ανθρώπων, ήταν και αρκετοί άνθρωποι που το βλέπαν, και να πει ότι εμένα με κυνηγάνε.
1: Τι φλανάχιο Καλαϊβάζη σου λέω, δηλαδή εγώ εκείνη τη στιγμή θεώρησα είναι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, μου ήρθαν όλα, όλοι οι δημοσιογράφοι που έχουν...
0: Συνήθως, ξέρεις τι γίνεται, αυτός τον κυνηγάνε, δεν βγαίνει να το πει, κρύβεται.
1: Ναι.
0: Το δηλαδή κινούμενος στόχος, αλλά ήταν πολύ ωραίο και αυτό θα γίνει και στο Αγρίνιο. Οπότε αυτή είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για όλη την Δυτική Ελλάδα, έτσι, ξεκινώντας δηλαδή από την Καλαμάτα μέχρι την Κέρκυρα. Όσοι είσαστε κοντά, μπορεί να το συνδυάσετε και με ένα διήμερο, ξέρεις, Σαββατοκύριακο γαστριμαργικής απόλαυσης, έτσι. Θα δείτε το φεστιβάλ, θα δείτε ανθρώπους να μιλάνε πάρα πολύ γνωστοί.
1: Να δείτε και μέρη εκεί κοντά. Πώς τον είπαμε τον Μπάλερο, πώς τον είχε πει η Ειρήνη.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ζαβέρδα.
0: Θα φάτε και κάνα φρικαδέλι, το οποίο εντάξει είναι και τοπική σπεσιαλιτέ, κατοχυρωμένη και στην, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι.
1: Ο σκοπός είναι να διαψεύσουμε τον Κατσιπάνο, έτσι. Να πάμε εκεί πέρα, ο οποίος έχει διαφημίσει όλο το χρόνο που είμαστε εδώ, διαφημίζει τα φρικαδέλια του. Του Αγρινίου κτλ. Και πόσο καλύτερα, πόσο ανώτερα είναι από των άλλων περιοχών. Διεκδικεί δηλαδή και την πατρότητα των φρικαδελίων, ναι, ναι, αλλά και την άριστη Παρασκευή. Δεν είναι
0: ναι.
1: Από όλα.
0: Ναι. Και ποιο είναι το άγχος το άντι, ότι θα έρθουν λέει κάποιοι τύποι από την Αθήνα και θα πούν ότι με ένα πιάτο με ψητά λαχανικά, γιατί είμαι γκουρμέ. Λοιπόν, μεγάλη συμμετοχή σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εντάξει, λογικό μωρό μου φαίνεται.
0: Ναι, όχι, πραγματικά, γιατί ήταν.
1: Και έχουμε ξαναδώσει Καρνιβόρα, έτσι.
0: Έχουμε ξαναδώσει βιβλίο συγκεκριμένο.
1: Ναι, αλλά όχι μόνο μια φορά, νομίζω δύο.
0: Ναι, ναι. Εδώ τώρα είναι και η ευχαίρεια, ξέρω ότι να πάνε τρεις νικητές, όχι δύο, και να πάρουν. Επαναλαμβάνω για τους νικητές, να το έχουν υπόψη του. Ζαΐμι 31-33 στην Αθήνα, στο γραφείο του Void, να δουν εκεί και να πάρουν, να διαλέξουν αυτοί ένα βιβλίο, αφού δουν και την πλήρη συλλογή. Και φτάσαμε λοιπόν, Άντι, να έχουμε 44 συμμετοχές και θέλω να μου πεις τρία νούμερα από το 1 ως το 44.
1: Τρία νούμερα
0: πέρασαν. Πήπεις το 21. 20.
1: Λοιπόν, από το 16.
0: 16 είναι κοντός Σπύρος.
1: Κοντός Σπύρος,
0: ο Σπύρος ο οποίος είναι και διαβάζει και ποιοτικά βιβλία, νομίζω ότι
1: το 21 είναι... και το...
0: Άστο για τελευταίο του
1: 44.
0: Λοιπόν, είναι η Κία η Φιλιππίδου το 21. Κία Φιλιππίδου το 21. Και είναι εδώ και βλέπω το 44. Η Βαρβάρα Σιμακοπούλου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Σπύρος Κοντός, το τηλέφωνο λύγει σε 333. Η Κία Φιλιππίδου, το τηλέφωνο λύγει σε 183. Η κυρία Βαρβάρα Σιμακοπούλου, δεν βλέπω το κινητό της, καλό θα είναι να μας το, να μας το στείλει. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Να χαιρετήσουμε με κάποια μουσική τα παιδιά. Διευκρίνηση, η μουσική που ακούστηκε δεν ήταν το Θανάση, έτσι, γιατί κάποιος έστειλε ένα ωραίο σχολιάκι. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά. Την Τετάρτη πια το πλήρες πρόγραμμα για το Νουάρ του Αγρινίου και θα ενημερωθείτε από τα social media ποια έκπληξη φιλοξενούμενο θα έχουμε την Τετάρτη.
1: Τα φιλιά μας.
0: Καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Beach Boys στον ήχο, Madame Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

κεφάλια μας περιπολούν οι σιωπηλοί κήρυκες. Δρόνια με μάτια από γυαλί και μαθηματική ψυχή. Ψάχνουν οι κλιματίες, μετρούν την απόσταση ανάμεσα στην σκέψη και την υποταγή. Τα πλήθη κυλούν σαν ποτάμι από προφίλ και εικονίδια. Καθένας κρατά μια μικρή αυτοκρατορία στην παλάμη του. Μα οι αυτοκρατορίες αυτές είναι φτιαγμένες από καθρέφτες. Ένα λάθος άγγιγμα και γίνονται σκόνη. Στις πλατείες δεν ακούγονται πια τραγούδια. Μόνο ειδοποιήσεις, μόνο αλγόριθμοι που ψιθυρίζουν. Ποιον να αγαπήσεις, ποιον να φοβηθείς. Ποιο όριο να αγοράσεις με 12 άτοκες δόσεις. Η Δύση, κουρασμένη βασίλισσα, φοράς θέμα από οπτικές ίνες και χρέος.

essa vergonha. Κατόπιν ο μαγικός ουρανός ξεχάσαν τα αστέρια. Χορεύουμε μέσα σε μαγνητικές καταιγίδες, σαν να είμαστε τελευταίοι ποιητές. Μιας ηλεκτρικής αυτοκρατορίας. Πόλη μυρίζει όχο και παρέτηση. Παιδιά μεγαλώνουμε φίλτρα αντί για μνήμη και αφήγηση. Το μέλλον ήρθε ντυμένο ασημένια μηχανή, μα πίσω από την βιτρίνα του νέα ψυχική οδύνη. Κάμερες σε κάθε γωνία σαν μεταλλικά κοράκια συλλέγουν τις συνήθειες, τις σιωπές και τα ραθάκια. Σε ψηφιακά παζάρια και λίγη αναγνώριση από αόρατα παλικάρια. Οι λεωφόροι γυαλίζουν σαν ξύφι μετά τη βροχή. Το φεγγάρι αντανακλάται σε άσφαλτο υγρή. Κάπου βαθιά στον θόρυβο της μεταμηχανικής εποχής ακούω ακόμα τις σκιές μιας ξεχασμένης προφητείας. Ακούω ακόμα τις σκιές μιας ξεχασμένης προφητείας. Με τον γκάζι στο χέρι και βενζίνη στα πνευμόνια, κάτω από μαϊκούς ουρανούς που ξεχάσαν τα αστέρια. Χορεύουμε μέσα σε μαγνητικές καταιγίδες, σαν να είμαστε οι τελευταίοι ποιητές μιας ηλεκτρικής αυτοκτονίας.

ψέμα, φορέσει βασιλικό μαρτυρία.

0: Η βαθιά μου επιθυμία αυτή τη στιγμή είναι να μιλήσουμε για τα λόγια και μόνο που ακούσαμε. Αλλά το σωστό είναι να καλησπεριστούμε πρωτίστως. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε με τους Mechanimal, δηλαδή Freddy F. και Γιάννη Παπαϊωάννου, και ακούμε, θα ακούσουμε 4 κομματάκια.
1: 5.
0: Το πέμπτο το έχουμε ήδη ακούσει εδώ.
1: Α, οκ. Okay.
0: Τουλάχιστον 2 φορές.
1: Μόνο.
0: Ναι, γιατί 30 του μηνός.
1: Ναι, αλλά στους άλλους δεν έχει πει, εδώ παίζουν.
0: Να σου πω, για συγκεντρώ σου.
1: Συγγνώμη.
0: Μη με πειράζεις. Να σας πω, το 7ο άλμπουμ είναι αυτό.
1: Έκτο για μένα.
0: Ναι, 7ο για Mechanimal.
2: 7ο Mechanimal.
0: 7ο Mechanimal.
1: Σας δουλεύω.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
0: Έτσι θα το πάμε δηλαδή. Έτσι θα το πάμε.
2: Όχι, γεια σου Θεκλά.
0: Γεια σου Γιάννη μου. Έλα να τα πούμε εμείς, γιατί ο Φρέντι είναι, ξέρεις, σπέρνει ζυζάνια μονίμως.
2: Όχι μωρέ, έτσι είμαστε μεταξύ μας, ξέρεις.
0: Ασφαλώς.
2: Μια ζωή με το Φρέντι. Ναι, 7ο άλμπουμ. 5ο για το Φρέντι.
0: Είναι real.
2: Είναι real, 30η κυκλοφορία της είναι real. Συμβολικό αυτό ίσως, δεν ξέρω. Για τα πολλά συμβολικά υπονοούμενα που έχουμε αφήσει μέσα στο 15.
0: Ναι.
2: Αλλά ναι, ετοιμαζόμαστε.
0: Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει 30 του μηνός.
1: Θέλαμε να κυκλοφορήσει το Halloween που είναι στις 31, αλλά είναι Σάββατο. Και δεν γίνεται. Για εμπορικούς λόγους. Γιατί ζητήσαμε από την Inner Ear, το 15 συμβολίζει και το ποσό που ζητήσαμε, 150 χιλιάρικα για να μπορούμε να βγάλουμε αυτό το δίσκο.
0: Και... μόνο.
1: Ναι, εντάξει, τα μισά να τα πάρουμε προκαταβολικά τα 150 χιλιάρικα.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, συμφώνησε ο ιδιοκτήτης της Inner Ear. Είπαμε το βγάλουμε το Halloween. Μας λέει, παιδιά, τα 150 χιλιάρικα εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω άμα το βγάλουμε Σάββατο. Δεν είναι. Και τέλος πάντων είπαμε, εντάξει, πάμε Παρασκευή.
0: Κάνατε αυτή τη μικρή υποχώρηση.
1: Ακριβώς.
0: Φρέντι, πρώτη φορά εσύ μιλάς και τραγουδάς στα ελληνικά σε δίσκο.
1: Ναι.
0: Είχα
1: βγάλει παλιότερα ένα δίσκο με ρεμπέτικα. Αλλά δεν τον έχει ακούσει κανένα.
0: Για καλό μάλλον είναι αυτό.
1: Ναι, το ξέρω, ναι, μάλλον για καλό.
2: Του πάει όμως.
0: Του πάει, μια χαρά.
2: Ναι.
0: Μα κοίτα, η γλώσσα ένα εργαλείο είναι. Το κάνεις ό,τι θέλεις. Το χρησιμοποιείς κατά το δοκούν.
2: Ναι, βέβαια έχουμε και αγγλόφωνα κομμάτια μέσα στο νέο άλμπουμ. 2 αγγλόφωνα.
0: Ωραίο έχουμε... και αυτό που τα μπερδεύετε.
2: Κοίτα, βασικά η μουσική μας και η μουσική των Mechanimal και αυτή η συνεργασία, έτσι πως ξεκίνησε με μένα και το Φρέντι, είχε το αγγλικό μέσα, ξέρεις, το στοιχείο, γιατί ναι, μου άρεσε να γράφω στα αγγλικά, αλλά σιγά σιγά ο θόρυβος, αυτός ο δίσκος που μας έχει σημαδέψει
0: πάρα πολύ, Γιάννη Παπαϊωάννου,
2: μου έδωσε την ιδέα ότι οι Mechanimal συνεχίζουν από εκεί μαζί με το Φρέντι, έτσι όπως το είχαμε ξεκινήσει από την αρχή, αλλά με ένα στοίχημα που το βάλαμε και νομίζω γουστάραμε και οι δυο μας. Και το πετύχαμε μεταξύ μας.
0: Συν και η Αγγελική Βρετού.
2: Ναι, και η Αγγελική με τους στίχους.

0: Να, αλλά και με εύρος όλο αυτό που ζούμε. Και εδώ τώρα, εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε αυτή την ασφιχτική πόλη που ζούμε, νομίζω το ότι είναι στα ελληνικά του δίνει όχι μία αλήθεια παραπάνω, γιατί και πάλι αλήθεια θα έλεγε, αλλά πιάνει ακριβώς αυτό που νιώθουμε. Ναι, το και... ότι το ακούς και στη γλώσσα σου αυτό που σου συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί και οι δυο μας, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό δηλαδή γράφαμε και ο Φρέντι στα γκίξε, στα ταξίδια που πηγαίνουμε μαζί, τον έβλεπα δηλαδή να γράφει ελληνικά και μ' άρεσε αυτό το στοίχημα, δηλαδή το, να τον βάλω να παίξει αυτό το παιχνίδι.
2: Άρχισα να διαβάζω και πολύ περισσότερο ελληνικά για να μπορέσω να γράψω.
0: Έβγαινε, μου έβγε.
1: Τα κατάφερε. Αλλά νομίζω ήταν και ωραία η παρέα γενικά, γιατί όταν γράφαμε τη μουσική, ξέρεις, του έφερνα, ξέρεις, και τους καλεσμένους που είχα σκεφτεί για να παίξουν στα άλλα, με τα άλλα τα παιδιά. Δηλαδή εδώ πέρα παίζει στο συγκεκριμένο κομμάτι, παίζει ο Βαγγέλης, ο Μακρύς από τους Victim of Society.
2: Ο οποίος, Σάρα Βαγγέλη, μας ακούει τώρα.
1: Χαιρετισμού στο Βαγγέλη λοιπόν, αν μας ακούει. Και κάπως δηλαδή τα κομμάτια έτσι όπως τα έδινα στο Φρέντι, τον έβλεπα, ξέρεις, ότι τον πάθιαζαν όλο και περισσότερο να μπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι, του να γράψει κι αυτός και να ταιριάξουν όλοι οι στίχοι, και η δική μου και της Αγγελικής Βρετού και του Φρέντι, σε ένα σύμπαν που είναι μεκάνιμαλ.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ακριβώς. Επίσης είναι πολύ, τι να πω, ενδιαφέρον το ότι... Όχι μόνο ενδιαφέρον, δηλαδή είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι είναι ζωντανή μια κατάσταση όταν αυτή εξελίσσεται κάπως. Δηλαδή δεν μένεις σε κάτι που έκανες και έκατσε και είχε, ξέρεις, μια επιτυχία μικρή ή μεγάλη και μετά το αναπαράγεις αυτό στολίζοντάς το ενδεχομένως. Αλλά ρισκάρεις, το απλώνεις, βάζεις καινούρια στοιχεία. Ζορίζεσαι και εσύ κάνοντας πράγματα που δεν έκανες προηγουμένως. Και αυτό δεν είναι που λέμε μαζεύονται οι άνθρωποι και κάνουν μουσική.
2: Ναι. Εμένα από μικρός όταν είχα διαβάσει Ρίλκε στις αλληλεγγύες του Ντουίνο, ήταν ένας μια φράση, τέλος πάντων, ένα κομμάτι του ποίηματος, το οποίο έλεγε «Because to stay is to be nowhere». Εντάξει, το να μένεις στατικός κάπου είναι σαν να μείνεις υποτελείς, σαν να μην υπάρχεις. Άρα η εξέλιξη, για μας πιστεύω, και για μένα και για τον Γιάννη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το να μην κάνεις το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Να μην είσαι εξής, αυτό το πράγμα τι κάναμε στα παλιά, τι ωραία που ήταν τα παλιά. Να πηγαίνεις μόνο σε συναυλίες της μουσικών που άκουγες κάποτε. Βαριέμαι.
0: Κοίτα να δεις. Ας είμαστε επίοικοι με τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κολλήσει σε μια στιγμή της ζωής τους και όλη την υπόλοιπη ζωή αναζητούν αυτό. Ή αναπαράγουν εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αναπολούν το παρελθόν, δεν έχουν πάθει αμνησία, χαίρονται όταν βλέπουν τους παλιούς φίλους, χαίρονται να λένε ιστορίες από τα παλιά, αλλά ταυτοχρόνως ζούνε την κάθε μέρα σαν να είναι μια καινούρια που είναι και κάνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, είναι, εντάξει.
0: Τι να πεις.
2: Μάχη, κοίτα, αν δεις τους ηγέτες μας παγκοσμίως, καταλαβαίνεις ότι πάνω από το μισό, πάνω από το μισό πληθυσμό του κόσμου είναι ηλίθιοι.
0: Και λίγα λες.
1: Εντάξει, οι Κινέζοι είναι λίγο πιο έξυπνοι.
2: Οι Κινέζοι, δεν ξέρω πολλούς.
0: Εντάξει. Νομίζω, κύριε, ότι η αποβλακοποίηση έχει πετύχει πλήρως.
2: Και η αποκτήνωση.
0: Και η αποκτήνωση, βέβαια. Και νομίζω και επίσης ότι όλο αυτό το νέο περιβάλλον, το ψηφιακό, βοηθάει.
2: Ναι, εννοείται.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Εξαρτάται, βέβαια, γιατί είναι καλό το... Μην το κατηγορούμε το τεχνολογικό κομμάτι. Ξέρεις,
0: δεν
1: είναι καλό εργαλείο.
0: Αλλά γιατί... διαπιστώνουμε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς ελεγχόμενοι και υπό επιτήρηση ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έγινε τώρα, ναι. Κατάλαβες.
0: Αλλά αλλιώς είναι μια επιτήρηση που γίνεται από ένα γραφείο και δεν έχει ιδέα τι γίνεται έξω στο δρόμο, ας πούμε. Και αλλιώς είναι να έχεις παντού κάμερες και να έχεις παντού κάρτες.
1: Όχι, αφού είσαι συνέχεια με ένα κινητό και με μια κάμερα που λες στον καθένα
0: αυτό.
1: Ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι, τι κάνεις και τι δεν κάνεις.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι πλέον

0: την εξουσία και τις εντολές, που τόσο ωραία το είπατε, έχει γίνει αυτοεπιτήρηση. Δηλαδή τις εντολές τις αναπαράγουμε πια εμείς οι ίδιοι. Εμείς, ξέρεις, το λέω με πληθυντικός ευγενίας.
1: Εμείς, ναι. Δηλαδή, και εμείς μέρος του προβλήματος είμαστε.
0: Μας πετάξαν το μπαλάκι, το πήραμε και παίζουμε παιχνιδάκι.
2: Όσο μπορούμε και ό,τι παιχνίδι ξέρουμε, ναι, ο καθένας μας.
0: Έτσι. Και ο άλλος είναι, ας πούμε, διακοπές και βλέπει στην κάμερα του κινητού του να του ληστεύουν το σπίτι. Στην κάμερα. Τι να λέμε τώρα, κατάλαβε.
2: Επιτήρηση όμως.
0: Επιτήρηση. Πολύ ωραία λόγια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ ωραία λόγια. Ανάμεσα στη σκέψη και την υποταγή κρατάω και κρατάω και το ότι θα επιστρέψει η ποίηση.
2: Ναι, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, ναι, γιατί είμαστε και πολύ ρομαντικοί και ασφαλώς, εγώ και ο Φρέντι και η Αγγελική, αλλά δεν νοσταλγούμε, ξέρεις, το παρελθόν και αυτά. Κοιτάμε στο τώρα και μπορώ να σου πω και λίγο περισσότερο στο τι μας περιμένει.
0: Έτσι ακριβώς, χωρίς να αποποιούμαστε το δρόμο που θέλουμε να ζούμε. Και ναι,
2: ο καθένας
0: που είναι η ουτοπία. Δηλαδή η ουτοπία είναι ο σκοπός. Ένας ο σκοπός.
2: Ο σκοπός μπορεί να είναι η ουτοπία, αλλά ουσιαστικά ζούμε μια δυστοπία.
0: Ναι, έτσι, ακριβώς. Αλλά δεν το παίρνουμε αυτό ότι είναι η μόνη εκδοχή της ζωής. Επιμένουμε ότι η πίεση μπορεί να επιστρέψει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά τι περνάμε, αλλά αντέχουμε, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι οι άνθρωποι μπορούμε να ζήσουμε και αλλιώς. Και όχι μόνο έτσι. Με αυτό το τρόπο.
2: Ναι. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Αλλά βασικά αυτό που σου είπα είναι ότι έτσι όπως το σκεφτόμασταν εμείς, δηλαδή, και αυτοί οι τρεις που κάνουμε μουσική μαζί και λέμε ότι είναι, ναι, μια δικιά μας, ξέρεις, όχι αντίσταση, αλλά το δικό μας παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δηλαδή το παίζουμε μόνοι μας. Εκεί που μπορεί να έχω συναντήσει το Φέντι και να μου δείχνει πως παίζουν baseball, που δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το παιχνίδι, δηλαδή πως παίζεται και τι κάνει.
1: Όλοι κοροϊδεύετε το baseball και γυναίκα.
2: Όχι, δεν το κοροϊδεύω. Δεν το κοροϊδεύω, απλά λέω.
0: Δεν το καταλαβαίνουμε, παιδί μου.
1: Είναι φοβερό το baseball και κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή, Θέκλα, να με καλέσεις και να σας πω όλους τους νόμους και να σας δείξω πώς παίζεται το baseball.
0: Τι να κάνω, σίγουρος... θα σου χαλάσω γατήρι, άμα το θες, θα σου χαλάσω εγώ γατήρι.
1: Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη ακροαματικότητα αυτό
0: το... Οπωσδήποτε.
1: Αυτό το επεισόδιο.
2: Με ανάλογη μουσική θα μπορούσε να έχει, θεματικά.
1: Να κάνουμε hillbilly μουσική και τέτοια, ναι.
2: Ναι. Ναι, έτσι λοιπόν και είμαι. Κάνουμε άλλο ένα παιχνίδι με μένα και το Φρέντι, μουσικό, παρεϊστικό, γιατί έχει μεγάλη σημασία για μας να περνάμε καλά. Και όσο περνάμε και μεγαλώνουμε μαζί...
1: Πέρα από τα 150 χιλιάρικα.
0: Πέρα από αυτά. Καλά, χωρίς το χρήμα δεν γίνεται τίποτα, παιδί
1: αυτό,
0: μου.
1: Πες τα.
0: Ναι.
2: Ναι, παίζουμε καλά.
0: Έτσι. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Ποιο θα ακούσουμε τώρα, είπαμε.
2: Θα ακούσουμε το πρώτο σίγκλι, το Χωρίς Συνδρομή, αυτό. Ωραία. Που έχει ήδη βγει.
0: Ωραία.

μιας αλλά δεν θυμάμαι πού. Στους δρόμους λάμπουν AI σκουπίδια, λωτρινά παιχνίδια παίζουν κρυφτό. Στα δωμάτια καίνε τα ίδια φώτα, η αγάπη ξέρεις δεν έχει on-off. Υπάρχουν νύχτες που τα φώτα τρεμοπαίζουν σαν να ξέρουν πως ίσως, πως ίσως είσαι εδώ. Ξέχνα τα όλα. Ένα αστείο μας κρατάει ζωντανός. Χόρεψε μαζί μου αλλά μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός.

στο γραφείο με χάπια φτιάχνω εικόνες.

δύο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου αλλά μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός. Ένα σπασμένο ρόλο.

0: αστείο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου και μη σβήνει το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός.
1: Μαέστρο, μαέστρο, μαέστρο λέω.
2: Ορίστε,
1: σε Γιάννη Παπαϊωάννου, Φρέντι μου επιτρέπεις? Γιατί αυτή η μελωδία που έρχεται από πίσω σε αυτό το κομμάτι με τρελαίνει.
2: Και εμένα.
1: Μου θυμίζει έτσι κάτι 70's, κάτι τύπου Δειλινά, ξέρεις, Έλενα Ναθαναήλ, μακρύ μαύρο μαλλί.
2: Ναι, ακούγαμε πολύ το καλοκαίρι.
1: Αλλά όλο αυτό, ξέρεις, μεταφερμένο στο σήμερα.
2: Όχι μωρέ, πλάκα κάνω. Ναι, ναι, έχει κάτι υποχθόνια ελληνικό, ναι, αυτό το κομμάτι.
1: Έχει κάτι όχι ελληνικό, έχει κάτι υποχθόνια ρομαντικό.
2: Ρομαντικό είναι, ναι.
1: Δεν το είπα για να αναδείξω την ελληνικότητα.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Εννοούσε γκουσγούνι, τσόντες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Ναι, Φρέντι, εσύ με πιάνεις, αγάπη μου. Είδες, ο μαέστρος είναι πιο...
2: Συντηρητικός. Έτσι πρέπει.
1: Σεμνός.
2: Όχι, όχι, δεν είμαι σεμνός. Έχει κάτι ελληνικό αυτό το κομμάτι, ναι. Και ήθελα να μου θυμίζει εμένα, ρε παιδί μου, ξέρεις, το πώς έδεσε αυτή τη μουσική σε ένα pop κομμάτι, γιατί είναι pop για μένα. Σε μια ιστορία που είχαμε βάλει με το Φρέντι και του λέγα ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να αρχίσεις να γράφεις και δίσκο ακόμα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσεις να γράφεις και αυτό που έλεγε ρεμπέτικα. Δηλαδή τον έχω σκεφτεί να τραγουδήσει, ξέρεις, βιομηχανικά ρεμπέτικα με τους Mechanimals. Αλλά ναι, ήταν ένα πράγμα που ήταν το πρώτο κομμάτι που του έστειλα και του πάτε. Με αυτό, αν σ' αρέσει, ξεκινάμε και γράφουμε.
1: Έτσι. Ναι.
2: Για να μπει και η ελληνική φωνή του, κατάλαβες.
3: Ναι. Και όταν το πήρα και αρχίσαμε το έχουμε γράψει, ναι, και οι τρεις μαζί στιχουργικά, εννοώ τη μελωδία εγώ την έχω γράψει, για να λέμε την αλήθεια, γι' αυτό σας θυμίζει κάτι ελληνικό και άρτιο, λοιπόν, αλλά δεν μου έβγαιναν αγγλικά, δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μου έβγαινε αρχικά, ενώ δεν είχαν συναντηθεί οι λέξεις,
1: ναι,
3: των τριών, ό,τι έγραφα εγώ μου έβγαινε ελληνικά. Και όταν του τα έστελνα, μου λέει: σίγουρα θες να γράψεις στα ελληνικά. Και του λέω: γιατί είναι μαλακία, σου ακούγεται.
2: Ναι, μου, γιατί ήταν σαν σκηνές από ελληνικές τσόντες.
3: Ναι, αλλά είδες ότι τελικά ταιριάζει. Είδες ότι είχα δίκαιο.
2: Στην επόμενη βερσιόν.
1: Κοιτάξτε, καμιά φορά φαίνονται ατέριαστα τα πράγματα, αλλά δεν είναι. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα υπόγειο νήμα που να τα συνδέει όλα. Διότι όλα ατέριαστα μπορεί να είναι, αλλά και να μην είναι. Και πίσω από αυτό που έλεγε με τα ρεμπέτικα, εννοείται. Τα πάντα μπορεί να τραγουδήσει ένας άνθρωπος, γιατί είναι αυτός που είναι. Και ό,τι και να πει, θα του δώσει, ξέρεις, με ένα άλλο σχήμα, μια άλλη μορφή.
2: Έτσι είναι. Απλά ο τρόπος που δουλεύουμε με το Φρέντι είναι λίγο punk και λίγο το κάνουμε μόνοι μας. Ξέρεις, ό,τι θέλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα κομμάτι που θέλουν όλοι να παίξουμε live και δεν το παίζουμε ποτέ είναι το Holy Punk. Γιατί γενικά, ναι, με το Φρέντι, όποτε γράφω, ξέρω ότι θα πρέπει να του δείξω ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Σημαντικό.
4: Στο κόκκινο.
5: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Στο κόκκινο.

φάντασμα. Σ' έναν δρόμο λευκό, μια αυτόνομη ζώνη. Σε πεδίο κενό, μια θολή πολλαλόη. Κλεισμένη στο φως, μια κάμερα γράφει έναν σκύλο τρελό.

0: Αυτό που έλεγα και όσο ακούγαμε, αυτό είναι κομμάτι να είσαι μέσα σε αυτοκίνητο με καλό ηχοσύστημα στην οτορούτα και να τραβάς χιλιόμετρα και να βαράει αυτό μέσα και να πηγαίνεις και να φεύγουν τα κίτρινα φώτα δεξιά-αριστερά. Έβγε.
1: Έβγε.
0: Και όχι ότι περιμέναμε τίποτα λιγότερο, αλλά ξέρεις, πάντα ξέρεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αν δεν ακούσεις, τι να πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: για αυτό το άλμπουμ. Τι λες, εμείς παιδί μου που φτιάνατε μουσικές και εμείς ακούμε και ευχαριστιόμαστε. Τι λέτε τώρα.
1: Να χαιρόμαστε που σας αρέσει.
0: Ναι, μας αρέσει. Να σας πω, θα το ακούσουμε και live ενδεχομένως αυτό το άλμπουμ κάποια στιγμή.
1: Ναι, θα κάνουμε κάποια παρουσίαση δίσκου. Θα κάνουμε, ναι. Απλά δεν βιαζόμαστε.
0: Όχι, ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει.
1: Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Σιγά σιγά.
1: Συζητάμε με πολλούς. Έχουμε ανεβάσει το πύχη.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε πάνω από 150.000, όπως σου είπα, και για το live.
0: Τουλάχιστον και λίγα λες.
1: Αυτό σου λέω, και για το live.
0: Λίγα λες.
1: Γιατί εντάξει, τώρα μην κάνουμε τσιπιές.
0: Έτσι, αλίμονο. Άλλωστε, κοίτα, λεφτά υπάρχουν.
1: Εννοείται, ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς.
0: Και τώρα ξέρεις, τώρα που γίνανε και τα εγγένεια του Eldorado Gold επάνω στη Χαλκιδική, τα εγγενίασε ο πρωθυπουργός. Οι εργασίες των εξορίξεων, ετοιμαστείτε. Θα φάμε με χρυσά κουτάλια.
1: Ναι, ρε, και μπορεί να απολύσουν και την Guilfoyle από την πρεσβεία. Και επειδή εγώ είμαι Αμερικάνος,
0: ναι,
1: μπορεί να μας χώσουν λίγα λεφτά.
0: Μπράβο, ναι, ναι, αυτό.
1: Να πιάσει, να πιάσει, ναι, τόπο, παιδί, να πιάσει, ναι, τόπο το χρήμα.
0: Κάπου να τακτοποιηθούμε, να βολευτούμε κι εμείς. Ναι. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και ακούμε κάποια 4-3-4-5 κομματάκια.
1: Αν προλάβουμε, ναι. Απλά εδώ πέρα να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Βεβαίως.
1: Να πω ότι στο ξέρουν παίζει μπάσο, ηλεκτρικό μπάσο ο Ντίνος ο Ζούμπερης. Το ξέρουν είναι αυτό που μόλις έπαιξε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, ναι, το κομμάτι που μόλις έπαιξε. Και ο Γιώργος Καρανικόλας από Drive, Omega Ray, Blackmail κτλ. Αυτό. Παίζουν διάφοροι φίλοι μας σε κάθε κομμάτι. Για πες, Φρέντι. Ναι, παίζουν πολύ φίλοι μας.
0: Μα υπάρχει καλύτερο να είσαι στο στούντιο, να ετοιμάζεις κάτι καινούργιο και να καλείς φίλους, ανθρώπους, μουσικούς να συμμετέχουν. Για να συναντηθούμε δεν γίνονται όλα.
1: Ναι, ναι, είναι ωραίες οι συνεργασίες και είμαι κάνει από την αρχή ένα ανοιχτό project για συνεργασίες. Μας αρέσει αυτή η ιδέα. Αλλά ναι, όταν έχεις ένα πώς το λένε, κοινό σχήμα με το Φρέντι που θέλεις να ακολουθήσεις και μετά από χρόνια αυτό το σχήμα έχει αλλάξει και έχει γίνει κάτι τελείως διαφορετικό και μεταξύ μας, με εμένα και το Φρέντι, είναι δύσκολο στο να αποφασίσουμε ποιος θα είναι μαζί μας για περισσότερο καιρό, ποιος θα είναι μαζί μας για λιγότερο καιρό. Ποιος θα αντέξει.
0: Εσείς είστε η μεκάνημα. Τώρα όλοι οι άλλοι είναι και είμαστε κατά καιρούς καλεσμένοι.
1: Ναι, φίλοι.
0: Καλεσμένοι.
1: Ναι, καλεσμένοι.
0: Αλλά είμαι κάνημα, λέστε εσείς.
1: Ναι. Έχω φάει ένα σκάλωμα τώρα, παιδιά. Θα το δείτε. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τα νερά Βίκος. Αλλά εγώ τόση ώρα το βλέπω ανάποδα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και λέω, κοίτα ρε φίλε που έχουν κάνει νερά Νίκος. Και λέω, κοίτα. Και έχουν το ίδιο λογότυπο, Νίκος. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι το Βίκος γραμμένα στα λατινικά. Και λέω, ρε φίλε, είμαστε τόσο μαλάκες στην Ελλάδα που έχουμε αντιγράψει τα Βίκος και τα έχουμε κάνει Νίκος και είναι ακριβώς το ίδιο λογότυπο και έχω σκαλώσει τόση ώρα και το παιδιά, το βλέπεις.
0: Εντάξει, ναι. Μας έχεις φτιάξει άσχημα, Φρέντι, το μόνο σου λέω.
1: Κατάλαβες, Τέκλα.
0: Ναι, ναι.
1: I was like, there's fucking, they made Nikos. There's Vikos, they made Nikos water, man. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά περνάμε πολύ καλά εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτά είναι, ξέρετε,
1: τα απρόπτα.
0: Απρόπτα. Τα ωραία απρόπτα. Άντε, να ακούσουμε για άλλο ένα κομμάτι.
1: Να ακούσουμε το επόμενο. Το Home είναι ένα από τα αγγλόφωνα tracks του άλμπουμ.
0: Mm-hmm.
1: Έχει και κάποια αγγλόφωνα, έχει και ελληνόφωνα.
0: Ωραία.

0: Δεν θα πιστέψετε αυτό που μόλις έχει γίνει τώρα στο στούντιο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινήσω εγώ αντί για τη Θέκλα. Γιατί λείπει η Θέκλα, λείπει ο Φρέντι. Ήρθε η Θέκλα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Α, ήρθε ο πρώτος.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά της τεχνολογίας τα θέματα.
0: Ναι, εντάξει, η τεχνολογία υποτίθεται είναι φίλη μας.
1: Ναι, φίλη μας, φίλη μας. Ξέρεις, και με τους φίλους καμιά φορά προκύπτουν διάφορα θέματα. Γκρίνιες, ακομή, ασυνέπειες.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Πάντως εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε να αγαπάμε και τη τεχνολογία και τα μηχανήματα. Γιατί τα μηχανήματα έχουν ψυχή.
0: Οι μηχανές έχουν ψυχή, ναι. Και, εντάξει, τώρα ξέρεις, αν γίνει και η επανάσταση των ρομπότ γρήγορα, την έχουμε βάψει.
1: Ξέρεις γιατί με ανησυχεί με τα ρομπότ? Γιατί τα ρομπότ δεν έχουν δική τους σκέψη. Αναπαράγουν την ανθρώπινη πληροφορία που τους έχει δοθεί. Και επειδή στους ανθρώπους δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα τι μας λέει η ιστορία του ανθρώπου, πως τα έχουμε καταφέρει. Δηλαδή αν έρθουν τα ρομπότ ως αντίγραφο, να το πούμε, του ανθρώπου, την πατήσαμε.
0: Όχι μόνο, γι' αυτό καλό είναι να τους λέμε καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πώς νιώθετε σήμερα. Ναι, τι φοράς σήμερα, κούκλα μου και τέτοια.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, είναι καλό να τους τα λες αυτά. Πώς σε βρίσκω. Ξέρεις, παίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τα προσωποποιείς μες στο μυαλό σου όλα τα μηχανήματα που έχεις στη διάθεσή σου σήμερα. Από τα bots στο AI μέχρι και τα social media μπορείς να τα μεταχειρίζεσαι ανάλογα.
1: Μαέστρο, ό,τι κάνουμε οι άνθρωποι, εκφράζουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, όπως είμαστε ο καθένας, έτσι θα είναι και στα social media και είναι και στις δουλειές του και με τους φίλους του και παντού. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος είναι μαλάκας, και στα social media θέλω να πω μαλάκας θα είναι. Γι' αυτό και βλέπουμε όλες αυτές τις στρατιές των ηλιθίων και πόσο γρήγορα αναγνωρίζονται μεταξύ τους και μαζεύονται σαν τις μέλισσες πάνω από το λουλουδάκι.
2: Σαν τις μύγες πάνω στη σκατά.
1: Μπράβο. Πες τα, Φρέντι
2: μου. Like flies on shit.
1: Ναι. Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσο γρήγορα λύσεσαι για να πατήσεις τα σκατά.
1: Τι να πεις τώρα, είναι πάντως τα πράγματα είναι παράξενα. Παράξενα.
0: Δεν είναι παράξενα, μαθαίνεις να ζεις αυτό. Δηλαδή μπορείς να φτιάξεις ένα μικρό, όπως το λένε, μικρό κόσμο με φίλους, με
1: έτσι
0: συνεργάτες,
1: ζούμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει έννοια της κοινότητας, δεν υπάρχει έννοια της φυλής. Όλα έχουν γίνει μια σαλάτα πλέον. Τα έχουμε πει αυτά και τα έχουμε ξαναπεί. Έχουν ομογενοποιηθεί τα πάντα. Οπότε, ξέρεις, με αυτούς που συνεργάζεσαι και θέλεις να κάνεις κάποια δημιουργικά πράγματα για σένα, καλό είναι να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σαν το Φρέντι σου λένε συνέχεια μαλακίες.
2: Ναι, για να μην πατήσεις τα σκατά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Άκου. Θέκλα, το ξέρεις ότι έχω μια κόρη.
1: Για πες, βεβαίως.
2: Απλώς ήθελα να το αναφέρω. Όχι, πλάκα κανένα. Το αναφέρω.
1: Ένα κουκλάκι.
2: Το αναφέρω κάθε στιγμή που μπορώ. Λοιπόν, όχι. Σήμερα ήρθε ο αδερφός μου από την Αμερική και της έφερε ένα σωρό δώρα. Λοιπόν, τα παιδιά πλέον και στην Ελλάδα, μα πας ας πούμε στο Max και στα, πώς τα λένε, Jumbo και τέτοια που συχνάζω εγώ πλέον.
1: Μεγαλεία δηλαδή.
2: Ναι, μεγαλεία τελείως. Λοιπόν, τι γίνεται, τα παιχνίδια, τα πιο δημοφιλές.
1: Δημοφιλή.
2: Τα πιο δημοφιλή. Ήθελα να δω αν είσαστε on
1: alert.
2: Αν είσαστε alert και τα ελληνικά σας είναι σωστά. Λοιπόν, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια είναι κάτι που λέγονται squishies, εντάξει, το οποίο είναι βασικά τα anti-stress. Είναι πράγματα που τα πιέζουν τα παιδάκια, εντάξει, 6-7 χρονών. Και είναι μαλακά.
1: Μαλακά.
2: Ναι. Είναι αυτά που είχαμε εμείς για anti-stress.
1: Ναι.
2: Mini-verse. Πράγματα, σε αυτό που είπες, σε μικρό κόσμο. Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, ένας κήπος, ο οποίος είναι όμως tiny. Κατάλαβες. Και της έφερε ένα σωρό δώρα, τα οποία ήταν, τα οποία σου λέω, τις παίρνω και εγώ, ας πούμε.
1: Μικρογραφίες
2: πραγμάτων. Mini-verses. Δηλαδή, ξέρεις, την προετοιμάζουμε από τώρα να μπει στο κόσμο της και να. Ναι. Αντιμετωπίζει το στρες της.
1: Σωστό. Και για να την παλέψει.
2: Ναι, για να την παλέψει. Να παλέψει τη μαλακία. Ειδικά τη μαλακία του τη τεστοστερόνη.
1: Αυτό πάλι.
2: Την αντρίλα.
1: Τι αντρίλα είναι αυτή?
2: Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Δεν ξέρω. Με βρίζει η γυναίκα μου κάθε φορά ότι δεν μου λες, λέει, ποτέ για τις γυναικοκτονίες και το ένα και το άλλο. Ξέρεις, και δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Ίσως I've become immune to it. Ίσως, ξέρεις, έχω... πώς να σου πω, πώς λέγεται, I've become immune to it. Να το πω, έχω πάθει ανοσία. Ο ηχολήπτης είναι καλύτερος στα ελληνικά από εσάς. Ίσως έχω πάθει ανοσία, πώς σας λένε. Ο Νίκος μας βοήθησε σε αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φίλε, όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε μπλέξει απόψε. Με τον Φρέντι μας περνάει από εξετάσεις.
0: Ναι, το κάνει συχνά.
1: Έτσι. Ναι, είναι πολλά τα θέματα. Πολλά τα θέματα.
0: Κοιτάξτε, αυτό που σου είπα είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το χάος, όπως το βλέπουμε εμείς σήμερα, το δικό μας χάος, ο καθένας με τις οικογένειές του, με τις καθημερινές του δουλειές, που εντάξει, η μουσική που κάνουμε δεν μας έχει δώσει την άνεση. Τώρα πήραμε πολλά λεφτά από τον Περικλή.
2: Ναι, μην λες ψέματα.
0: Εντάξει, πήραμε 150 χιλιάρικα.
2: Για ένα χρόνο είμαστε εντάξει. Για μισό χρόνο είμαστε εντάξει.
1: Δεν θα δώσετε βρε τίποτα σε κανένα φίλο.
2: Όχι,
1: ρε,
2: μόνο,
0: εννοείται. Όχι, θα μοιράζω, θα παίξουμε.
2: Όχι, ρε, μαλακα. Τι είμαστε, τίποτα κουμιστές, τρελάθηκες. Μην λες μαλακίες, ρε. Δεν θα δώσουμε λεφτά.
0: Εντάξει.
2: Θα πάρουμε ρολόγια και τέτοια πράγματα.
0: Ρολόγια. Δεν τα κάνουμε τα ρολόγια, ρε μαλάκα.
2: Τι εννοείς, ρε μαλάκα. Αυτό κάνουν οι Σταρ. Αυτό κάνουν οι Σταρ και εμείς σου πω ότι σε
0: παρακαλώ πολύ.
1: Μάρκες, καλές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βασερόν Κωνσταντάν και τέτοια.
2: Είσαι λίγο χαμηλά. Πατέκ Φιλίπ, νομίζω.
1: Πατέκ Φιλίπ, ναι.
2: Πάμε εκεί. Κάνα Πατέκ Φιλίπ. Ένα προεδρικό Rolex, όχι το κινέζικο, το μικρούλικο, το μεγάλο.
0: Εντάξει, η Αγγελική θέλει ένα Cartier Tank πάντως, το ξέρω.
2: Εντάξει, 15.000 κάνει αυτό, είναι φθηνό.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει.
2: Μπορείς να σας πάρεις ένα δώρο με αυτά τα λεφτά τώρα. Τι, γιατί γελάτε. Θα μοιράσουμε και τέτοια, λες και είμαστε τίποτα φιλάνθρωποι.
0: Εντάξει, καταλάβατε φίλοι σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ή σε τι κατάσταση μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν κάνουμε πρόβες.
1: Πόσο καιρό το παλεύατε το άλμπουμ, μαέστρο?
0: Κοίταξε, το άλμπουμ ξεκινήσαμε πριν κάνα χρόνο να διαλέγουμε τα κομμάτια.
1: Mm-hmm.
0: Μέσα από 17 κομμάτια διαλέξαμε αυτά τα 8. Στο ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ τραγουδάει η Άννα Παπαθανασίου από τους Πουτα Βολκέινο. Είναι το τελευταίο που θα ακούσουμε σήμερα. Αλλά γενικά όταν αρχίσαμε και γράφαμε και είπαμε με το Φρέντι ότι ξέρεις κάτι, μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνουμε, τελειώσαμε σχετικά γρήγορα, πιστεύω.
2: Ναι. Σκεφτήκαμε παραπάνω και δουλέψαμε λιγότερο.
1: Ο χρόνος προσμετράται πάντως στην προετοιμασία, είτε της σκέψης, είτε των συζητήσεων, είτε του γραψίματος. Και μετά έρχεται και το στουντιακό.
0: Κοίταξε, είναι και δύσκολο, γιατί και για μένα ήταν λίγο, όχι παγίδα. Ξέρεις, θέλαμε να κάνουμε κάτι πραγματικά που το κάναμε οι δυο μας αυθόρμητα. Δεν κοιτάξαμε δηλαδή ούτε τι είδος μουσικής θα είναι. Έγραφα κάποια κομμάτια, τα άκουγε ο Φρέντι και γι' αυτό μας πήρε πάρα πολύ καιρό για να καταλήξουμε στο ποια θα ήταν αυτά τα 8 που θα έμπαιναν στο άλμπουμ.
1: 8 αλλά... είναι τα κομμάτια του άλμπουμ.
0: 8, ναι.
2: Και τα ακούμε. Ακούμε το δίσκο μας.
1: Ναι.
2: Είναι πρώτη φορά που καθόμαστε και ακούμε συνολικά τον δίσκο. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον, γιατί ο Γιάννης μάλλον τον συχαίνεται πλέον. Αλλά είναι η πρώτη φορά που κάθομαι και ακούω τον δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το οποίο είναι και ο τρόπος που θα θέλαμε να το ακούσει και. Δηλαδή, ενάντια στο Spotify και σε όλα αυτά τα πράγματα που ξέρεις, παίρνεις κομμάτι και το ακούσεις ένα κομμάτι και μεταφεύγεις.
1: Αυτό
2: και...
1: το αποσπασματικό.
2: Ναι. Δεν είναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το ακούσεις σαν έναν παλιό δίσκο. Mm-hmm. Παλιό δίσκο. Σαν ένα κλασικό βινίλιο. Που...
1: Ας πούμε, έναν παλιό τρόπο ακρόασης.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, το βάζουμε και το ακούμε όλο με αυτό το τέλος.
2: Λέει την ιστορία που λέει μέσα από αυτά τα 8 κομμάτια συνοχικά.
1: Ναι. Εδώ γράφει όμως τώρα ένας φίλος, λέει, βγάλτε τώρα παιδιά και σε CD Μαρτών με αυτά τα βινίλια.
2: Ναι, είναι ακριβό το βινίλιο η αλήθεια.
0: Είναι πολύ ακριβό το βινίλιο και παραπονιούνται όλοι ότι πολλοί σε έχουν πέσει, αλλά εντάξει, ένα άλμπουμ 26 ευρώ είναι ακριβό.
2: Στείλε μου μήνυμα, φίλε, και θα σου το ανεβάσω τζάμπα. Θα σου στείλω link.
1: Θα κυκλοφορήσει και στις πλατφόρμες.
0: Θα κυκλοφορήσει και στις πλατφόρμες, ναι.
1: Ναι, δεν είναι το, δεν μπορεί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ακούει μουσική δεν μπορεί να δίνει τόσα λεφτά τώρα για βινίλια. Τη σήμερα είναι μέρα που ναι, μεν λεφτά υπάρχουν.
2: Όχι, πολλά,
1: αλλά
2: ναι.
1: Δεν υπάρχει μία απ' την άλλη.
2: Το ξέρω.
0: Κοιτάξτε, ναι. Επειδή είναι μια συζήτηση που κανονικά ναι. Αυτή θα μπορούσε να τραβήξει πάρα πολλές
1: ναι,
0: ώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που γουστάρουν τα CD, υπάρχουν αυτοί που γουστάρουν το βινίλιο. Οι εταιρείες γκρινιάζουν, οι καλλιτέχνες τα θέλουν όλα. Αλλά εμείς θέλαμε απλά να βγει σε ένα φυσικό προϊόν.
1: Ναι.
0: Για αυτούς τους φανς που ξέρουμε ότι εκεί πέρα έξω θα τρέξουν να το βρουν και να το θέλουν.
2: Το βινίλιο είναι και το strong point.
0: Ναι.
2: Είναι το ισχυρό μας, είναι η ντάμα μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα μπει στο site της Inner Ear, τα βινίλια μας είναι πάντα sold out. Είναι αυτά που μεταπουλούνται πολύ και τέτοια. Δηλαδή, και είναι και ένα μέσο το οποίο, στο οποίο μεγαλώσαμε εμείς. Εντάξει, εγώ είμαι 35. Έχω ζήσει
1: αυτά που έχεις ακούσει από τους γονείς.
2: Από γονείς μου, αυτά ναι. Που έχω ακούσει που ακούγανε βινίλια και τέτοια, γιατί έχω ζήσει την εποχή του CD όταν τελείωνε. Αλλά ήταν ένας τρόπος που με μάθαν οι γονείς μου να σέβομαι περισσότερο τη μουσική και πιστεύω ότι όταν έχεις ένα βινίλιο ή ένα εργοτέχνης, εντάξει, γίνεται τρισδιάστατο πλέον, γιατί αυτό είναι που έχει αφαιρεθεί από το ψηφιακό. Δεν υπάρχει ένα τρισδιάστατο πράγμα. Δηλαδή, αγοράζεις μόνο την εμπειρία και αν την αγοράσεις αυτήν, σαν τεμάχιο, ένα κομμάτι, είναι πολύ λιγότερο. Επιδραστική αυτή η εμπειρία από το να αγοράσεις ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, εντάξει, το οποίο να καθίσεις, ακριβώς. Να το ανοίξεις, να το κοιτάξεις, να δεις τη φωτογραφία,
1: να το μυρίσεις
2: ρε παιδάκι μου, ναι. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Επίσης το έχεις εκεί, το βλέπεις, μπορείς να τρέξεις, ναι, να πας ώρα και στιγμή, να το στολίσεις κάπου.
0: Ναι, και όπως όλα στην εποχή μας, έτσι και.
1: Αέρας.
0: Ναι, και όπως όλα στην εποχή μας, θέλω να συμπληρώσω εγώ, έτσι και η εμπειρία, δηλαδή. Αυξάνει και ξέρεις, η τιμή της έχει φτάσει στο απλησίαστο. Δηλαδή, το album τώρα δεν μπορείς να είσαι. Δηλαδή, έβλεπα ένα βίντεο στο TikTok κάπου ή στο Instagram, δεν θυμάμαι. Που έλεγε ένας τύπος, μην ξεκινήσεις να αγοράζεις δίσκους. Είναι χειρότερο, το χειρότερο ναρκωτικό που μπορείς να ξεκινήσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αυτό άστο. Γιατί εκεί μπαίνεις ακριβό.
1: Ναι.
2: Με τα synthesizer.
0: Κοίτα, η τεχνολογία είναι καλή και τα CD επιστρέφουν και το βινίλιο είναι όμορφο. Παίζει διαφορετικά, δεν παίζει καλύτερα για εμένα.
1: Διαφορετικά, ναι.
0: Ναι. Αλλά ναι, για εμάς το θέμα ήταν να υπάρχει ένα συμβολικό φυσικό προϊόν κάπου. Δεν κυνηγάμε δηλαδή τα format.
1: Έτσι.
0: Αν μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο ιδιαίτερο σε κάποιο άλλο βήμα, δεν ξέρω, ίσως τα άλμπουμ να μπορούσαν να ήταν και. Δεν ξέρω. Ένα αντίτυπο μόνο το καθένα.
2: Ναι. Θα τους Wu-Tang Clan που κάνανε το.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε το τελευταίο κομματάκι, το ναι. Οποίο είναι ποιο.
0: Είναι το 1-2-3.
1: Mm-hmm. Με καλεσμένη.
0: Την Άννα από Παθανασίου, από τη Σπουτά Volcano.
1: Και περιμένουμε το άλμπουμ να κυκλοφορήσει 30 του μηνός από την Inner Ear, με τίτλο 15. Περιμένουμε το live, την παρουσίαση. Σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε, Φρέντι Εύκη, Μαέστρο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.

τίποτα δε θα μου βλάψει πια. Μέσα στο

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ήταν ο Μανούτι Μπάνκο στο Ντίκαλο, ενώ ξεκινήσαμε ακούγοντας το σχήμα που λέγεται The Poets of Rhythm στο κομμάτι More Mess on My Thing. Και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Beach Boy, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ θα κλάω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για τα μηνύματά σας έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059. Και συνεχίζουμε με Lafayette Afro Rock Band, Hihachi.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής μέχρι την μία.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Beach Boy που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάσεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: το κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Saracini και Βενετσάνι. Πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

Κι εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μάτω να γίνω.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτι του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα.

μας οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος.

ξέφρασε παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Κι εμείς με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Ένας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά, στην τούπα ο παπάζης. Κι οι τρύπες πάνω στις σικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Νταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό, μάνα. Φτωχή λευρίζει διάλα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχό, μάνα.